0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

ελπίζω να μην χαθώ μέσα στο κόσμο, μέσα στο πλήθος, να τους αγγίζω.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

Έχω στα δόντια το λαιμό σου. Βγαίνει από τα χείλη μου η φωνή σου. Στο στόμα παίρνω το σφιγμό σου. Χτυπάει μέσα μου η ζωή σου. Δεν ήξερα που να σε πάω. Δεν ήξερες πως να μ' αφήσεις.

Θα σ' αγαπάω κάθε μέρα και θα είμαι χρόνια μακριά. Θα έχω σωθεί από την τρέλα, θα έχεις γλιτώσει από τη φωτιά. Δεν ήξερα που να σε πάω, δεν ήξερα.

και θα ψαρεύω τα άστρα που ζουν στη λησμονιά και όσες αμαρτίες βγαίνουν.

0: Στη μέση του πελάγου θα χτίσω μια εκκλησιά για να δοξάζει εσένα, μαγγέλους μοιρασιά.
1: Θα χτίσω και σπιτάκι με 7 τις κλειδαριές

όσο υποφέρεις κι ας μη μου μιλάς, το ξέρω. Χαμογελάς, μα δε με ξεγελάς, σε ξέρω. Μια χαραμάδα μας έμεινε κι όλο.

στο πω, το σ' αγαπώ. Στο ροζ καναπέ βουλιάζουμε αργά οι δυο μας. Σε αυτή την παρτίδα ποντάρουμε πολλά οι δυο μας. Ξέρεις τα κόλπα δεν είναι πρώτη φορά. Λες πως τελειώσαν

συχνά όπως και στο όνειρό μου με τα λεξίπτωτό μου. Κάποιοι κοιμούνται στο πετό και έχουν για προσκεφάλι το πλαστικό.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Μετά την καταιγίδα ένα μέρος να κρυφτώ. Στη βραγμένη άμμο τα όνειρα στεγνά.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Porque será.

Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας. Και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

0: σέρα.
1: Κοιμώ τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι όπως συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο.

σένα. Κι έτσι απλά που μας κοιτά και πλησιάζει. Το τέρας που σε κυβερνά πόσο μου μοιάζει. Έχουμε φλέβα που χτυπάμε σε στα βράδια. Και το ρυθμό της ψάχνει να μπει στα σκοτάδια. Όλοι ο ένας και το χέρι μου απλώνω.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και ισόβια είναι πλέον αντιμέτωποι δύο γιατροί που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο εισαγγελέας αναβάθμισε την κατηγορία μετά τη συμπλήρωση της δικογραφίας με τα ευρήματα των διοκτικών αρχών, όπου διαπιστώνεται κενό μίας ώρας από τη στιγμή που ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή έως το τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ για βοήθεια. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές ενδείξεις του να αποτελούν βασικά στοιχεία της έρευνας. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί έλαβαν εκ νέου προθεσμία και θα απολογηθούν στη μία μετά το μεσημέρι. Χιλιάδες κόσμου, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και συνάδελφοι αποχαιρέτησαν χθες το μεσημέρι το δημοφιλή τραγουδιστή στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας. Πρωτοφανές ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων πυροδοτούν οι εξελίξεις σε Περσικό, Ερυθρά Θάλασσα και το Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Αντλία έφτασε τα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνηση στα 2,11. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, υπεγράφει χθες υπουργική απόφαση που παρέχει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύως έως και 800 βατ. Καμία διαπραγμάτευση ως ότου ικανοποιηθούν οι όροι μας, διαμηνύει το Ιράν, απορρίπτοντας όπως αναφέρει τα αντικρουόμενα μηνύματα Τραμπ. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι τα δεδομένα άλλαξαν γύρω από το πετρέλαιο και τα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στοχοποιούν όσους στηρίζουν το Ιρανικό καθεστώς, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Νωρίτερα, η Ουάσιγκτον επέβαλε κυρώσεις στη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στη Ρωσία, που φέρεται να παρέκαμπτει τις κυρώσεις εναντίον της Τεχεράνης. Δύο αλλιευτικά σκάφη επλήγησαν χθες βράδυ από ντρόουνς στον Περσικό, αναφορές για αρκετούς αγνοούμενους. 13 άμαχοι τραυματίστηκαν χθες σε επιθέσεις από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθη της Ιεμένης σε τρεις σαουδαραβικές πόλεις. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τέθηκαν τα ξημερώματα οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε νέα επίθεση εναντίον του Κιέβου. Μαχητικό του ΝΑΤΟ κατέριψε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ντρόουν που πιθανόν εισήλθε στο λιθουανικό εναέριο χώρο από τη Λευκορωσία. Ο Ρώσος ολιγάρχης Σουμάρ Κρεμλιόφ, στενός συνεργάτης του Βλαντιμίρ Πούτιν, συνέβαλε στη χρηματοδότηση της γαμήλιας δεξίωσης του πρωτότοκου γιου του Αμερικανού Προέδρου στις Μπαχάμες, αποκάλυψε η νέα σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. Η αποδοχή του αιτήματος για πραγματογνωμοσύνη και έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη της Μοιραίας Βάρδιας προτάθηκε από την εισαγγελέα προς την έδρα στη διάρκεια της δίκης για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη. Η διαδικασία συνεχίστηκε με τις ιδιαίτερα φορτισμένες καταθέσεις γονέων και συγγενών των θυμάτων, ενώ ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η συγκλονιστική κατάθεση της μητέρας του Βάιου Βλάχου. Στα εγένεια των έργων αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Την επαναφορά της θεσμικής ελληνικής παρουσίας σε μια πόλη με ιδιαίτερη θέση στην ιστορία του ελληνισμού των ΗΠΑ σηματοδότησαν τα χθεσινά εγένεια του επίτιμου προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Ορλεάνη, σε μια περίοδο κατά την οποία η περιοχή αποκτά αυξημένη σημασία για τη σύγχρονη Έλληνο-Αμερικανική συνεργασία στους τομείς της ναυτιλίας και της ενέργειας. Την ιστορική και στρατηγική σημασία της λειτουργίας του επίτιμου προξενείου τόνισε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Υπουργός Εξωτερικών. Καύση περισσότερου άνθρακα και αερίου για την παραγωγή ρεύματος. Η κυβέρνηση Τραμπ, που αμφισβητεί την κλιματική αλλαγή, κατήργησε χθες όρια στις εκπομπές ρήπων των ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών, καταφέροντας νέο πλήγμα στο κανονιστικό πλαίσιο με σκοπό να περιοριστεί η κλιματική κρίση.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά Βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Από 19 έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και το Διονύση Χατζημιχαλή.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Στο Ρυθμός Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Και σε δεκάδες άλλες συχνότητες και επίσης και στο ΕΡΤΕΚΟ.
0: Βέβαια.
1: Και στο Earth News.
0: Βέβαια.
1: Και στο Earth.gr.
0: Μπράβο, Διονύση. Θα είμαστε συντροφιάς έως τις 8. Η ώρα είναι 6 και 9 πρώτα λεπτά.
1: Το βλέπεις, ε.
0: Προσπαθώ. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. Ξέχασα τα γυαλιά μου, να ξέρετε.
1: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου σήμερα, κυρίες και κύριοι.
0: Βέβαια.
1: Χρόνια πολλά στο Βυσαρίωνα, τον Νικήτα, την Νικητία και την Νικητούλα.
0: Να ζήσετε.
1: Νικητούλα.
0: Να ζήσετε.
1: Χρόνια πολλά.
0: Ναι, να σας χαιρόμαστε.
1: Γιορτάζουμε.
0: Ναι, βέβαια, να. Βέβαια.
1: Ο Γιάννης ο Πρίντεζης είναι εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Και όχι μόνο. Και στην διαμόρφωση του περιβάλλοντος. Στο Feng Shui του στοντίου. Η Μαρία Κόντου.
0: Ναι.
1: Ναι. Είναι εδώ.
0: Εδώ ναι. Είναι, νάτι.
1: Στην επιμέλεια της εκπομπής. Καταρίνα Σαρέτη, Διονύση Χατζημιχάλη, συντροφιά σας όπως κάθε πρωί, 6 με 8. Ναι.
0: Δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News, θα γράψετε για να το βρείτε. Δηλαδή, μας βρείτε στο Viber, θα αφήσετε ένα κενό, θα γράψετε Radio και θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα επασφαλισμένη στο Facebook. Και εδώ στέλνετε το μηνυματάκι σας και από εκεί. Η Κυριακή θα έχει στείλει σίγουρα.
1: Καλημέρα στην κυρία Αποθητή, η οποία πρόλαβε 6 παρά 7 έστειλε μήνυμα. Η κυρία Παθητά Σαντορίνη. Ο κύριος Νίκος από την Ξάνθη, 16 βαθμοί. 21 αν έχει στην Καλαμάτα, μας λέει η Κυριακή. Και βροχούλα. Άντε και στα δικά μας.
0: Άντε, ρε,
1: καλημέρα και στη Φωτεινή. 14 βαθμούς στην Ξάνθη. Ωραία.
0: Πάρα
1: ωραία,
0: πολύ
1: ωραία. Εντάξει, σήμερα θα έχουμε χαμηλότερα αλλού.
0: Ναι. Σήμερα θα έχει βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, καθώς και στην Κρήτη. Πιο αναλυτικά να σας πω ότι θερμοκρασίες θα προσπαθώ. Δυτική Μακεδονία από 11 έως 25, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 11 έως 29, στην Ήπειρο από 11 έως 30, στη Θεσσαλία από 13 έως 29, στα κεντρικά Ηπειρωτικά από 11 έως 31, στην Πελοπόννησο από 11 έως 29, Κρήτη 12 έως 30, Επτάνησα 13 έως 20. 13, ως 29, στο Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο 17 με 27 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 20 έως 28 βαθμούς περίπου. Μάλιστα. Το βλέπω. Εδώ στην Αττική θα έχει 15 έως 29, Βοριαδάκι και μόνο συννεφιά, ρε Διονύση.
1: Κρίμα.
0: Στη Θεσσαλονίκη και εκεί μόνο συννεφιά. Α, μπορεί να βρέξει το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Και θερμοκρασία 16 με 30.
1: Ειρήνη, πού είσαι εσύ, ρε παιδάκι μου?
0: Ποια Ειρήνη?
1: Η Ειρήνη εκ Παλαιού Φαλήρου.
0: Α, δεν βρήκα.
1: Πού είσαι, ρε παιδάκι μου? Σε 5 λεπτά φεύγει. Αλλά τι συμβαίνει και φεύγει τώρα και δεν μας μιλάς και δεν. Άλλαξε ωράριο.
0: Ναι. Μάλλον.
1: Καλημέρα. Λέει, σε 5 λεπτά φεύγω. Σχετικά με την υπόθεση Μαζονάκη, θα ήθελα να σας θυμίσω την υπόθεση με τη γνωστή στιχουργό που απεδίωσε μετά από αλλεργικό σοκ.
0: Την Ευγένεια Γιαννοπούλου.
1: Αλλά πείτε μου, αυτοί που πρίζονται, φτιάχνουν χείλη και μαλλιά στον ευαγγελισμό, τα κάνουν? Ρωτάει. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τη Νέα Πολύ Λακωνία, στον κύριο Σολομώντα, από τη 16 στην διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης.
0: Ναι.
1: 23 βαθμούς έχει η Νέα Πολύ, ρεσί. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη. Καλή εκπομπή μας εύχεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς το λένε?
0: Τι?
1: 23 βαθμούς.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Δεν έχει καύσωνα.
1: Για νωρίστε, για τέτοια ώρα το πρωί είναι λίγο υψηλά. Λίγο.
0: Εδώ πόσο είχε?
1: Βέβαια, δηλαδή, εδώ τώρα είχε 19 και 20.
0: Δεν είδα, ναι.
1: 19 και 20,
0: ναι.
1: Την ώρα που ξεκινούσα. Εδώ με το που έφτασε στην Αγία Παρασκευή, 21.
0: Κουφόβρας.
1: Όχι, εντάξει. Δεν το λες και κουφόβρας, παιδί μου. Αλλά πλέον, εντάξει, θέλει. Θέλει κάτι.
0: Θέλει ένα ελαφρύ ίνι. Αλλά δεν ξέρω, όχι μπουφανίνι. Η Μαρία Κόντου έβαλε μπουφανίνι σήμερα.
1: Όχι, δεν είναι ακόμα
0: είναι
1: για μπουφανίνι.
0: Είναι ίνι, βέβαια. Είναι, δεν... Όχι, είναι ίνι.
1: Ναι.
0: Είναι
1: για κάτι
0: ίνι,
1: πιο,
0: ναι,
1: πιο, ναι, αυτό, πιο ελαφρύ, πιο...
0: Και αυτό που φοράω εγώ, ας πούμε.
1: Ένα λινουλίνι.
0: Λινουλίνι.
1: Ένα
0: μπράβο,
1: λινουλίνι.
0: Μπράβο, Διονύση.
1: Από πάνω.
0: Ναι.
1: Ένα λινουλίνι.
0: Λινουλίνι. Το... Γιατί αν δεν το βάλεις τώρα, πότε θα το βάλεις?
1: Μπράβο, ναι. Πες μου.
0: Μετά θες μπουφανίνι.
1: Μετά θα θες μπουφάν, ωραία.
0: Και μπουφάν, ωραία, ναι, ναι. Τι ωραία, δεν ξέρω.
1: Δεν θα παίρνουμε και πετρέλαιο σε λίγο.
0: Ναι,
1: με μπουφάν θα τη βγάλουμε και με πλόβερ.
0: Έχω κάτι ωραίο για το σπίτι. Όχι μπουφάν,
1: ναι,
0: όχι μπουφάν.
1: Μοχέρ. Μ' αρέσει αυτό.
0: Δεν έχω μοχέρ.
1: Με εμένα μου αρέσει η λέξη. Δεν ξέρω καν τι είναι τα μοχέρ. Αλλά,
0: όχι,
1: ναι.
0: Όχι. Εγώ μοχέρ. Έχω τα άλλα τα. Αχ, μωρέ, πώς τα λέω.
1: Μερινός.
0: Τι
1: το μερινό είναι μαλλί, παιδί μου.
0: Ποια, δεν είναι μάλλη αυτά που σου λέω.
1: Α, δεν είναι μάλλη.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Φλίς.
0: Τύπο, ας πούμε. Ναι, μπράβο.
1: Φλισίνη.
0: Έχω κάτι, μια ωραία ρόμπα φλίς. Πω.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία πράγμα. Λοιπόν,
1: πολύ ωραία.
0: Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας.
1: Μπράβο.
0: Διεθνής ημέρα μειοτονικής δυστροφίας.
1: Ευρωπαϊκή μέρα κατά του καρκίνου του προστάτη, Παγκόσμια μέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα. Οι χώρες της Κεντρικής Αμερικής, Κωνσταρίκα, Ελ Σαλβαδόρ, Γουατεμάλα, Ονδούρα και Νικαράγουα γιορτάζουν την ημέρα της ανεξαρτησίας τους από την Ισπανία το 1821. Ναι. Είναι η μέρα της μάχης της Αγγλίας στη Μεγάλη Βρετανία, όσο μένει ακόμα Μεγάλη Βρετανία. Είναι η μέρα των μηχανικών στην Ινδία και εθνική ημέρα Λιγκουίνε.
0: Τι Λιγκουίνε, μωρέ.
1: Τι είναι το Λιγκουίνε.
0: Το Λιγκουίνι.
1: Το Λιγκουίνι.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι το Λιγκουίνε είναι το Λιγκουίνι.
0: Ναι.
1: Ωραίο το Λιγκουίνι. Πλάκα έχει.
0: Λοιπόν.
1: Έχει δικέ μα φιλοπίτε καλύτερε.
0: Ναι. Στην Καθολική Εκκλησία.
1: Ναι.
0: Έχει την Παναγία των Πόνων γιορτάζει σήμερα. Λέει με αναφορά τι λύπε και στενοχώριε τη ζωή τη. Και ψάχνεται ένα συγκεκριμένο ύμνο στου ναού. Το οποίο ο τίτλο του είναι στα ελληνικά Η μητέρα στεκόταν λυπημένη. Και σήμερα γιορτάζω.
1: Είναι τη Αγία Εκατερίνη τη Γένοβα.
0: Ναι.
1: Ναι. Είναι η προστάτρια. Προστάτηδα των νυμφών, των ανθρώπων που λιδωρούνται για τη χριστιανική τους πίστη και των θυμάτων Μιχίας.
0: Τι λες, ρε παιδί.
1: Σπουδαία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Όμορφα. Ναι. Λοιπόν, σαν σήμερα, ο μικρός Γουίλι το 1916, το πρώτο τάγκ που κατασκευάστηκε από τους Βρετανούς, χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κατά των Γερμανών στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στη μάχη του Σόμ.
1: Γκουμούτσα.
0: Γνωστή μάχη.
1: Γκουμούτσα, τελείως.
0: Μάχη του Σόμ.
1: Το 1919, σαν σήμερα, κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Η Καθημερινή.
0: Χρόνια πολλά, Καθημερινή. Το 1928, ο Αλεξάνδρ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. Σπουδαία μέρα, παιδιά.
1: Το 1968 ιδρύεται η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας.
0: Και το 2000 είναι η τελετή έναρξη των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ. Μετέχουν 10.200 αθλητές και αθλητρίες από 200 χώρες σε 28 αθλήματα. Την Ολυμπιακή φλόγα ανάβει εκπρόσωπος των Ιθαγενών της Αυστραλίας, των Αβορίγινων δηλαδή, η Κάθι Φρίμαν.
1: Το έχω πάντα απορία. Είναι Αβορίγινες ή Αβορίγινες.
0: Αβορίγινες. Αμπορίτζιναλς είναι τώρα.
1: Ναι, okay. Όπου θες το τονίζεις.
0: Η Βόρεια Κοινότητα Κορέα αγωνίζονται κάτω από την ίδια σημαία. Ήταν πρώτη,
1: είχε θεωρηθεί χωρίς. Ιστορικό,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι. Ναι. Και ο Νίκος Χακλαμανάκης είναι ο πρώτος αθλητής που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Πάντα πρώτη μπαίνουμε. Του Ολυμπιακού Σταδίου, ως σημειοφόρος ελληνικής αποστολής. Πάντα η Ελλάδα μπαίνει πρώτη.
1: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1254 ο Μάρκο Πόλο.
0: Μάρκο Πόλο.
1: αυτό το ανόητο πράγμα.
0: Ναι, αυτό που... είναι σαν το Six Seven.
1: Σπάει τα νεύρα.
0: Ναι.
1: Βενετός λέει έμπορος εξερευνητής. Ναι. Το 1890 η Άγκαθα Κρίστη.
0: Υπέροχη.
1: Και το 1946 ο Όλιβερ Στόουν.
0: Και ο Όλιβερ Στόουν μας άρεσε. Πλατούν. Έχω να το δω από τότε που βγήκε.
1: Πω, βίαιο το Πλατούν.
0: Πω, ήταν βροθιάζω στο μάχη.
1: Ναι, βίαιο. Ναι.
0: Κλεισεδούρες, λοιπόν. Σαν σήμερα πέθανε το 1938 Γιαννούλης Καλεπάς, σπουδαίος γλύπτης. Το 2006 η Οριάννα Φαλάτσι, πολύ γνωστή Ιταλίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας, είχε σχέση και με τον Αλέκο Παναγούλη.
1: Ναι.
0: Και θεωρήθηκε ότι μετά τις επιθέσεις 11 Σεπτεμβρίου ότι με τα γραπτά της δυσφήμισης του Ισλάμ, καλά τότε ήταν όλοι στα κάγκελα, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Και το 2008 χάσαμε το Σταύρο Παράδο.
1: Όχι, είχαμε περάσει στο άλλο από το απόλυτο ανάθεμα, είχαμε περάσει την απόλυτη προστασία του Ισλάμ. Ναι. Τώρα ακόμα δεν έχει η μπίλια κάτσει ακόμα.
0: Όχι.
1: Δεν έχει σταθεροποιηθεί το εκκρεμές. Ακόμα ταλαντεύεται.
0: Όχι. Ωραία.
1: Αυτά έχουν γίνει.
0: Αυτά σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα.
0: Να ξέρετε.
1: Έχει στην Καλαμάτα, μας λέει η Κυριακή.
0: Ναι,
1: μάλλον,
0: ναι.
1: Μάλλον θυμωμένη γιατί το γράφει με κεφαλαία. Πολύ υγρασία, μας έχουν φάει τα κουνούπια.
0: Παιδιά,
1: να προσέχετε γιατί έχει και νήλο. Δυτικό νήλο.
0: Έχει έξαρση λέει ακόμα.
1: Ναι, μην έχει. Να μην έχει. Αφού τώρα είναι η περίοδος, θεωρητικά θα έπρεπε να είναι τα τελευταία των κουνούπιών. Εδώ μέχρι το Δεκέμβριο έχουμε κουνούπια, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Άντε να μην έχουμε μόνο ένα μήνα, τον Ιανουάριο, και μετά ξαναρχίζουν και ξυπνάνε πάλι. Καλημέρα από το Παλέκαστο της Κρήτης Ιτίας με 22 βαθμούς. Περιμένοντας τις βροχές επιτέλους, γιατί ο τόπος έχει ήδη ξεραθεί και ευελπιστούμε σε μια καλή ελοκομική περίοδο φέτος. Μας ακούει κάθε πρωί ο φίλος μας, ο Απόστολος, και λέει: ας γίνει κάτι με το πετρέλαιο, γιατί πλέον είναι δυσβάστακτο.
0: Αφήστε τα.
1: Να το δούμε.
0: Αφήστε τα. Προσπαθούμε κι εμείς.
1: Να
0: αλλά
1: το
0: δεν
1: δούμε
0: μπορούμε.
1: Αν θα γίνει.
0: Δεν είναι στο χέρι μας.
1: Όχι. Να δούμε. Το ότι κάτι θα γίνει, θα γίνει. Είτε σε ελληνικό είτε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί χθες άκουγα και διάφορους Ευρωπαίους υπουργούς που έλεγαν κάπου πρέπει να μπει ένα φρένο. Κάτι κάπου όπα. Το τι θα γίνει δεν ξέρουμε.
0: Καταρχήν,
1: κάτι θα γίνει σίγουρα.
0: Εμείς έχουμε μέσον.
1: Πού?
0: Έχουμε τον πρόεδρο του Eurogroup.
1: Ναι.
0: Είναι δικός μας.
1: Ναι, δικός μας.
0: Ναι. Mm. Τον άκουσα λοιπόν χτες στον πρόεδρο του Eurogroup, ο οποίος είπε ότι περιμένουν, επειδή είναι ρευστό το τοπίο ακόμα με τις τιμές. Δηλαδή, άλλη μέρα έχει 95 δολάρια το βαρέλι, άλλη μέρα έχει 108.
1: Ναι.
0: Κακή ώρα, σαν χτες, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Το βαρέλι σήμερα δεν ξέρω πώς έχει.
1: Ναι,
0: θα μου πεις εσύ μετά.
1: Θα δούμε και θα σου πούμε.
0: Λοιπόν, περιμένουν να δούνε πού θα πάει αυτό το πράγμα και αρχές Οκτωβρίου θα αποφασίσουν τι μέτρα θα ληφθούν. Εν ώψη και της διανομής του πετρελαίου θέρμανσης 14 του μήνα.
1: Ναι.
0: Έτσι είπε ο κύριος Πιερακάκης.
1: Για να το δούμε. Γι' αυτό λέω, ακούγονται φωνές και από την Ευρώπη γενικότερα ότι κάτι πρέπει να ληφθούν μέτρα. 107 είναι το Brent και 102,68 είναι το
0: WTI.
1: Αυτό για να έχετε μία εικόνα. Ο πύργος στην Τίνο, το χωριό που γεννήθηκε και έζησε ο Χαλεπάς, είναι μοναδικό, μας λέει η φίλη Φωτεινή. Μου το έχουν πει, το έχω ακούσει και από άλλους, Φωτεινή, αυτό το πράγμα, ότι όντως είναι πάρα πολύ ωραίο χωριό. Δεν είναι, Τίνο δεν έχω πάει, δεν ξέρω.
0: Εγώ μέχρι την Παναγία έχω πάει.
1: Έχει μία ερώτηση ο Δημήτρης για σένα.
0: Τι ερώτηση, Μητσό?
1: Άμα την κάνει η Ουαλία από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο πρίγκιπας της Ουαλίας πού θα είναι πρίγκιπας?
0: Θα είναι πάντα, τον τίτλο τον κρατάει.
1: Τον τίτλο τον κρατάει.
0: Ναι.
1: Ουαλία θα εξακολουθήσει να υπάρχει. Απλά θα είναι ανεξάρτητη αν θα φύγει.
0: Ναι. Θα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Αυτό βγήκε κατά τις 3 η ώρα χθες, αυτή η κοινή διακήρυξη, το κοινό μνημόνιο. Όλα τα λένε μνημόνια εντωμεταξύ.
0: Ναι.
1: Και αυτοί. Υπέγραψαν μνημόνιο γύρω στις 3 το μεσημέρι. Γύρω στις 2 το μεσημέρι, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, όπου λένε για το Brexit ότι κατέστρεψε, ας πούμε, τις χώρες τους και ότι χάθηκαν επενδυτικές ευκαιρίες και χάσαν και ευκαιρίες εργασίας οι πολίτες τους λόγω του Brexit, ότι θέλουν ξανά σύνδεση με την Ευρώπη γιατί θεωρούν ότι το μέλλον τους είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και διάφορα τέτοια. Βόρεια Ιρλανδία, Ουαλία Σκωτία. Και Σκωτία.
0: Έλα,
1: αυτό σας το είχαμε πει, από πότε σας το είχαμε πει, εμείς σας το είχαμε πει από χθες.
0: Ναι.
1: Ότι θα γινόταν αυτό το πράγμα. Λένε μάλιστα ότι το γεγονός ότι υπάρχει συγκυρία που και στις τρεις αυτές χώρες υπάρχουν αποσχιστικές τάσεις και κόμματα τα οποία κυβερνούν και στις τρεις αυτές περιοχές, δεν μπορεί να μην είναι ένα μήνυμα που δεν θα το ακούσει το Westminster, όπου Westminster είναι από τη μία τον Buckingham και από την άλλη Βουλή. Των Βρετανών. Βασικά στη Βουλή απευθύνεται για να ορίσει η Βουλή να γίνουν δημοψηφίσματα κτλ. Δεν το πολύ βλέπω. Επί του παρόντος.
0: Και εγώ χλωμό το βλέπω. Τώρα κοίτα να δεις προβλήματα που υπάρχουν.
1: Είναι ενδιαφέρον όμως.
0: Πάνω που τα είχαμε βάλει σε μια σειρά με τον προηγούμενο, το Στάρμερ.
1: Ναι.
0: Και κοιτάζαμε εκεί πέρα να πάρουμε πίσω τα κλειδιά του Παρθενών. Τώρα έχουν άλλους πονοκεφάλους. Μας ασχολούνται.
1: Ναι, έχουμε και αυτό.
0: Κατάλαβες.
1: Mm.
0: Γιατί τώρα έχουν πολλά προβλήματα. Έχουν αυτό. Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο καινούριος.
1: Έχασε τον πατέρα του.
0: Έχασε τον μπαμπά του.
1: Ναι.
0: Έχει στενόχωρη.
1: Για δύο μέρες λέει ανέστειλε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Και λογικό.
0: Βέβαια.
1: Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα στα Βαλσαμάτα. 18 βαθμούς. Πολύ βροχή με αέρα έχει εκεί. Πολύ βροχή αέρα.
0: Τι λες, ρε παιδάκι μου.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η μία είδηση από το εξωτερικό που έχει ενδιαφέρον, αφορά και την Ευρώπη.
0: Σοβαρή, ευρύτερα.
1: Σοβαρή, είναι σοβαρή εξέλιξη. Μία δεύτερη σοβαρή εξέλιξη είναι ότι ο κύριος Τραμπ δεν είπε αλήθεια. Μπορεί να μην σας εκπλήσει το γεγονός, μπορεί και να σας εκπλήσει, γιατί κάποιοι είναι λάτρεις του Τραμπ. Βγήκε και είπε λοιπόν ότι συμφώνησαν Ρουσία και Ουκρανία να σταματήσουν τα χτυπήματα στον ενεργειακό τομέα. Αν δεν υπάρχει συμφωνία. Επί του παρόντος υπάρχει μία δήλωση του Ζελένσκι ότι δεχτήκαμε μια τέτοια πρόταση και αν και εφόσον τηρηθεί και από τη Ρωσία, εμείς είμαστε πρόθυμοι, παρά το γεγονός ότι φαίνεται ότι αποδίδουν τα αντίμετρά μας να χτυπάμε τους πετρελαϊκούς πόρους της Ρωσίας, για παράδειγμα, αλλιώς δεν θα κόβονταν τόσο πολύ να σταματήσουμε να τους χτυπάμε.
0: Ναι.
1: Είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε ένα βήμα πίσω, έτσι, για de-escalation.
0: Αποκλιμάκος.
1: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Αλλά συμφωνία επί του παρόντος δεν υπάρχει.
0: Έλα, μάνα μου.
1: Επίσης, ο Τραμπ βγήκε και είπε.
0: Εδώ είπε ότι είναι φάρσα η προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα καταστρέψει την ανθρωπότητα. Όσο είμαι εγώ πρόεδρος.
1: Ναι, εντάξει. Βγήκε και είπε επίσης ότι θα υπάρχει, είναι κοντά, πολύ κοντά συμφωνία με το Ιράν. Ούτε αυτό υπάρχει. Αυτό το είπε για να πέσουν οι τιμές των καυσίμων. Αλλά
0: δεν μπορεί,
1: ούτε
0: δεν,
1: αυτό υπάρχει.
0: Δεν πιάνουν, δεν τσιμπάνε πια, Ντόναλντ. Συγγνώμη που δηλαδή, λέω. Στην αρχή που έβγαινε και έκανε δηλώσεις, τσιμπάγανε.
1: Δεν τσιμπάγανε.
0: Παρασκευή, ας πούμε, έκανε μια δήλωση, γινόταν. Τη Δευτέρα ήταν cool, μετά ξαναφούντωνε. Δεν πιάνει πια αυτό το πράγμα. Είναι σαν το λύκο με το. Πώς το λένε, το βοσκό με το λύκο.
1: Με το βοσκό με το λύκο, το γνωστό παραμύθι. Ναι, γι' αυτό σας λέμε είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Τώρα, στα πολεμικά μέτωπα στην περιοχή ξανά είχαμε χτυπήματα.
0: Καλά, ναι.
1: Όχι που δεν θα είχαμε. Οι Χούθοι απάντησαν στα χθεσινά χτυπήματα που λένε ότι δέχτηκαν από τη Σαουδική Αραβία και θα έχουμε τώρα αυτό το πράγμα. Είχαμε τα στενά του Ορμούζ από τη μία, τώρα θα έχουμε το Μαμελ Μπάντεμ. Θα μάθουμε και αυτό.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, την είσοδο στην
0: Ερυθρά
1: Θάλασσα
0: δεν
1: και την.
0: Δεν μπορώ να μαθαίνω τέτοια. Ναι. Πάω πάλι να σου πω κάτι. Όμως ήμασταν αγιογράφητοι.
1: Ναι.
0: Παραδέξου το αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Ότι ήμασταν αγιογράφητοι. Θα μου πεις, πώς μπορεί ρε παιδί μου να είναι αντικειμενικός ένας άνθρωπος, ένας ηγέτης. Καλά, καταρχήν ήταν ο συγκεκριμένος. Όταν ας πούμε. Θυμάσαι, πρόσφατα πάντρεψε το γιο του.
1: Ναι.
0: Και το γάμο το χρηματοδότησε του Τζούνιορ, του Ντόναλντ Τραμπ, Ρώσος ολιγάρχης ας πούμε.
1: Ρώσος ολιγάρχης εξ απορρίτων του Πούτιν.
0: Ναι,
1: ο οποίος τον όρισε και τον, εκτός του τον έχει παρασημοφορήσει,
0: ναι,
1: τον όρισε και διευθυντή της Ομοσπονδίας Box της Ρωσίας. Δηλαδή για να το δουν και μερικοί που νομίζουν ότι ο αθλητισμός είναι ουδέτερος στη Ρωσία. Δεν είναι ουδέτερος. Δεν είναι ουδέτερος στη Ρωσία. Αλλά πάμε παρακάτω. Λοιπόν, αυτός ο τύπος νίκιασε ολόκληρο νησί, ιδιωτικό νησί για το γάμο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρέπει να έχει δώσει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια.
0: Πολλά.
1: Λέει, αυτό δεν έκανε πολλά. Απλά νίκιασε το νησί, νίκιασε το catering και νίκιασε και τα πυροτεχνήματα.
0: Ωραία, έχω και εγώ αυτό. Μια υποχρέωση.
1: Αλήθεια δηλαδή. Τώρα, σοβαρά.
0: Δεν ξέρω.
1: Και ύστερα λέμε ότι γιατί δίνει δίκιο στη Ρωσία ο Τραμπ ή ο γιος του ή ο διαπραγματευτής του, ας πούμε, ο γαμπρός του.
0: Η ενοικίαση λέει του νησιού.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Άκου, η ενοικίαση του νησιού ήταν 100 χιλιάρικα τη βραδιά.
1: Μόνο.
0: Τη βραδιά, βρε.
1: Το νησί ολόκληρο όμως.
0: Ναι, αλλά τη βραδιά.
1: Ναι, αλλά το νησί κοιμίζει πολλούς. Άμα βάλουμε ρεφενέ, μαζευόμαστε να νοικιάσουμε.
0: Το νησί θα ήταν μια εγκατάσταση. Θα είναι.
1: Ναι.
0: Τι θα είναι. Ναι. Αλλά εντάξει.
1: Πόσους
0: και πρόσεξε, το σοου πυροτεχνημάτων που είχε 70.000 δολάρια.
1: Ναι.
0: Το σοου πυροτεχνημάτων, παιδιά. Δηλαδή πραγματικά όμως. Τέλος πάντων, δεν σοζόμαστε, το βλέπετε.
1: Καλημέρα στον Απόστολο. Γιατί ο κόσμος πηγαίνει στην Τουρκία και τη Βουλγαρία για καύσιμα. Εκεί είναι πιο φθηνά. Και στην Κύπρο είναι πιο φθηνά. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα, στο δρόμο Κομωτίνης Αλεξανδρούπολης, 14 βαθμούς. Ο κύριος Δημήτρης, από Ορεστιάδα, 12 βαθμούς στην Ορεστιάδα, μας λέει ο Δημήτρης. Και ποιος μας είχε στείλει και. Α, ο Τάσος, από τη Φλόρινα, 8 βαθμούς.
0: Ωραία.
1: Και 2,1 η βενζίνη. Εμείς την έχουμε πιο ακριβά.
0: Δεν ακούστηκε καλό.
1: 2,18 η βενζίνη εκεί. Έλα, πάμε.
0: Πάμε σε τίτλους και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σήμερα οι απολογίες των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθριξης. Σκληραίνει τη στάση του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στοχοποιούν και να διαταράσουν όσους παρέχουν υλική, τεχνολογική ή οικονομική υποστήριξη στο Ιρανικό καθεστώς. Την ίδια ώρα, μια ανάσα από τα 110 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να κλείσει προσωρινά τον κρίσιμο αγωγό Ανατολής Δύσης. Στην Ελλάδα, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στην Αντλία έφτασε τα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης στα 2,11. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Σε κρίσιμη κατάσταση με κρανιοεγκεφαλική κάκωση νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο βρέφος 17 ημερών. Συνελήφθη η 18χρονη μητέρα του. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη έως 28 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Σολάρι στο πιάνο, ε.
1: Ναι.
0: Μπράβο, μπράβο, Γιάννη. Αποθέωση. Αποθέωση. Καλημέρα σας και πάλι στο Radio Zendy 105,8. Είστε συντονισμένοι. Και εδώ είμαστε στροβιά στις 8.
1: Καλημέρα στον κύριο Αριστίδη που λέει ξεκινάει στα Τρίκαλα το παζάρι.
0: Ωραία.
1: Ωραία τα παζάρια. Γιατί έχει παζάρι τώρα στα Τρίκαλα?
0: Μπορεί να είναι η περίοδος. Κάθε χρόνο να έχουν παζάρι.
1: 15 Σεπτεμβρίου ξεκινάει παζάρι.
0: Ή μπορεί να έχει κάθε Τρίτη παζάρι επίσης.
1: Λοιπόν, μας λέει ο κύριος Ανδρέας, έχει δίκιο ο Τραμπ. Όσο είναι πρόεδρος, καμιά νοημοσύνη δεν μπορεί να επικρατήσει. Υπέροχο. Κύριε Ανδρέα, υπέροχο.
0: Πολύ
1: τώρα,
0: καλό.
1: Επειδή σας λέγαμε για τον Τραμπ, και έρχεται τώρα μόλις, έσκασε μόλις. Μόλις. Φρέσκια είδηση, 6:33 στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Έκθεση του Πενταγώνου. Τι μας έλεγε ο Τραμπ τόσο καιρό? Έβγαιναν ήδη οι αμερικανικές εφημερίδες και έλεγαν ότι λόγω του πολέμου στο Ιράν έχουν εξαντληθεί τα αποθέματα, τα οπλικών συστημάτων των ΗΠΑ. Αυτό δεν έλεγε ο Αμερικανικός τύπος?
0: Ναι.
1: Έβγαινε ο Τραμπ και έλεγε: αυτά είναι βλακίες. Έχουμε πρακτικά απεριόριστο απόθεμα πυρομαχικών και έχουμε τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών. Όλα αυτά είναι συσσαγωγικά, τα έχει πει ο κύριος Τραμπ. Και βγαίνει τώρα η έκθεση του Πενταγώνου και λέει ότι υπάρχει έλλειψη πυρομαχικών εξαιτίας του πολέμου εναντίον του Ιράν. Η χρήση των πυρομαχικών κατά την επιχείρηση επική οργή προκάλεσε ελλείψεις στο στρατηγικό απόθεμα και αποκάλυψε βασικά προβλήματα στη βιομηχανική βάση για τον ανεφοδιασμό με πυρομαχικά, πάλι εντός εισαγωγικών το διαβάζω, από την έκθεση του Πενταγώνου, τη μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων αυτή την ώρα.
0: Άρα δηλαδή δεν έχουν πυρομαχικά να φάνε και κότες.
1: Άρα κοντολογείς, για άλλη μια φορά δεν έλεγε αλήθεια. Δεν θέλω να πω βαριά κουβέντα, έλεγε ψέματα. Δεν έλεγε την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Για άλλη μια φορά. Δηλαδή, ναι, από το πιο απλό μέχρι το πιο... δύσκολο. Απλά το λέω επειδή μόλις έσκασε η είδηση να
0: πολύ
1: την έχετε
0: κάνεις
1: κατά νου.
0: Πολύ καλά κάνεις, Διονύση μου.
1: Λοιπόν,
0: πολύ καλά κάνεις.
1: Μας λέει Guten Morgen, φίλοι μας Άλεξ. Είπατε μέρα δημοκρατία σήμερα, μέρα που θα έπρεπε να γιορτάζουν τρελά και να υπερασπίζουν όλοι οι άρτιοι εκπαιδευμένες και εκπαιδευμένοι και πάνω απ' όλα όλοι οι πολίτες. Εν πάση περιπτώσει, η δημοκρατία θέλει καθημερινή συμμετοχή από όλους μας. Αλήθεια είναι, αλλά. Ο κύριος Δημήτρης από το Πολύχνητο Λέσβου, εδώ λέει 2,24 έχει βενζίνη εδώ και μια εβδομάδα. Πριν που για αύξηση εδώ το ανεβάζουν. Με το που λένε ότι θα αυξηθούν, φαίνεται ότι θα αυξηθούν τα καύσιμα, εκεί αυξάνονται ήδη. Ο κύριος Απόστος λέει το κράτος βάζει 5 φορές παραπάνω φόρους στα καύσιμα.
0: Ναι.
1: Έτσι λέει ο κύριος.
0: Τέλος πάντων, παιδιά,
1: ναι.
0: Είναι ακριβά.
1: Δεν είναι.
0: Όχι, δεν είναι ακριβά. Είναι απλησίαστα. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι τώρα τιμές αυτές.
1: Ναι.
0: Κανονικές. Τέλος πάντων, λοιπόν, σε άλλα θέματα.
1: Τι σημαίνει κανονικές τιμές, δηλαδή?
0: Κανονικές τιμές είναι να μην υπάρχει αύξηση γιατί επικρατεί η παγκόσμια στάθεια, ας πούμε. Αυτό. Να έχει ηρεμία στις αγορές. Δεν είχε ηρεμία πριν.
1: Πώς δεν είχε?
0: Είχε.
1: Είχε φτάσει 50 το πετρέλαιο το βαρέλι.
0: 1,6 δεν
1: πληρώναμε. Και τώρα είναι 107.
0: 1,6 δεν έβρισκες στο δρόμο?
1: Έβρισκα.
0: Τώρα είναι 2,3.
1: Για βρες.
0: Αυτό λέω. Αυτό λέω, Παναγία μου.
1: 2,25 στη Λίμνο.
0: Ωραία.
1: Να ξέρεις. Η τιμή. 2,25 πλάς.
0: 2,25.
1: Ναι. Καλημέρα και στην Ευρυδίκη, τη φίλη μας. Μετά από πολύ καιρό, λέει, και προβλήματα, κατάφερα να ξυπνήσω σήμερα να σας ακούσω, διότι μου λείψατε. Σας επισυνάπτω το πρόβλημα. Έσπασε το πόδι της. Ή το χτύπησε, εν πάση περιπτώσει.
0: Σιδερένια, σιδερένια.
1: Ναι, σιδερένια, φίλη μας.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Σιδερένια.
0: Το συζητάμε. Λοιπόν, άλλα θέματα.
1: Άλλα θέματα.
0: Άκου τώρα.
1: Πάμε.
0: Μπορεί, λέει, και σήμερα ή και αύριο να ανακοινωθούν με μεταγραφές.
1: Τι μεταγραφές?
0: Όχι στο μπάλα. Στα κόμματα.
1: Στην μπάλα δεν τελείωσε η περίοδος?
0: Στην μπάλα.
1: Ή είναι ακόμα ανοιχτή?
0: Δεν τελείωσε στην μπάλα.
1: Ναι.
0: Εννοώ στα κόμματα.
1: Στα κόμματα.
0: Ναι.
1: Θα έχει άλλες μεταγραφές.
0: Πασόκ.
1: Α.
0: Αυλονίτης.
1: Ο Αυλονίτης.
0: Ο Αλέξανδρος Αυλονίτης.
1: Αυτός
0: ΣΥΡΙΖΑ ήταν και τώρα είναι εξάρτητος.
1: Πριν το ΣΥΡΙΖΑ ήταν κάτι άλλο. Ή μετά το ΣΥΡΙΖΑ έγινε κάτι άλλο. Είχε πάει στον Κασελάκη μετά το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είχε πάει και στον Κασελάκη.
1: Είχε πάει και στον Κασελάκη, βέβαια. Είχε, νομίζω ότι είχε πει ότι η ελπίδα της Ελλάδας είναι ο Κασελάκης.
0: Πώς το ξέρω εγώ, θα μου πεις.
1: Ναι.
0: Εγώ.
1: Το λέει, το γράφουν από χθες. Γράφεται.
0: Όχι, το είπε και δημόσια.
1: Ναι.
0: Όχι, είχε πάει στην επιτογράφηση.
1: Είχε πάει και στην παρουσία.
0: Είχε πάει στη ΔΕΘ,
1: ναι,
0: μαζί με τον κύριο Αποστολάκη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και χτες τον είχαν τα κορίτσια εδώ στο Earth News.
1: Ναι.
0: Οι Γεωργίες.
1: Ναι.
0: Και το είπε. Είπε, πώς το λένε, θα κάνω και ανάρτηση και συναντήθηκα και παραπάνω από δύο φορές με τον κύριο Ανδρουλάκη και τα λοιπά. Με θέλανε και απαλού.
1: Ναι.
0: Του είχε κάνει πρόταση Λύκη Ζωή Κωνσταντοπούλου, την οποία εκτιμάει απεριόριστα.
1: Ναι.
0: Αλλά προτιμάει το Πασόκ.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία σήμερα άκουγα στον Αργυρό, τα άκουγα, δεν το ξέρω, ναι. Δεν τα παρακολουθώ αυτά τα πράγματα γιατί έχω χάσει και τον λογαριασμό. Έρχονται στη Βουλή άλλες δύο προτάσεις για άρση της ασυλίας σήμερα, λέει.
0: Ναι. Πολλές. Πολλές. Τώρα που πες άρση ασυλίας, ζητήθηκε και η άρση ασυλίας του Νίκου Παπανδρέου, που είναι ευρωβουλευτής.
1: Ναι.
0: Έτσι, του Πασόκ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το Πασόκ θα μου πεις. Μπει μολά, έτσι πώς γίνονται τώρα. Λοιπόν, γιατί είναι, έκανε δήλωση και ο ίδιος και είπε ότι είναι μια τυπική. Δεν μπορώ να διαβάσω γιατί δεν έχω τα γυαλιά μου. Λοιπόν, μια τυπική διαδικασία, είπε, γιατί υπάρχει μια αντιδικία με μια παλαιότερη συνεργάτη του. Που
1: ναι, έχει... τώρα που είπε για παλαιότερη συνεργάτη, είδα μια ανάρτηση. Δεν λέω τα ονόματα και δεν λέω τα ονόματα γιατί. Δεν το έχω διασταυρώσει
0: τι,
1: από κάπου,
0: τι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: αλλά είδα μια ανάρτηση. Υπάρχει μια ευρωβουλευτής.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει ούτε μία ερώτηση που να έχει κάνει. Ελληνίδα.
0: Α, ναι, το δακιμώ.
1: Δεν υπάρχει ούτε μία ερώτηση που να έχει κάνει. Διατηρεί γραφείο με 7 συνεργάτες. Από τους 7 συνεργάτες, μόνο ένας ή δύο έχουν σχέση, έχουν βάση τις Βρυξέλλες. Οι υπόλοιποι είναι εδώ στην Ελλάδα.
0: Η ίδια είναι στο μαγαζί της εδώ.
1: Η ίδια είναι στο μαγαζί της. Και ταυτόχρονα μπαίνουν λογαριασμοί, μπαίνουν τα λεφτά στους λογαριασμούς, τα οποία λεφτά στους λογαριασμούς δεν μπαίνουν σε ελληνική τράπεζα, μπαίνουν σε, δεν ξέρω αν είναι εξωχώριος λογαριασμός ή, εν πάση περιπτώσει, ένας μπερδεμένος λογαριασμός. Αυτό δεν είναι, ξέρω εγώ, σε μία από τις συστημικές τράπεζες, για παράδειγμα, είναι κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά δεν πρέπει κάπου... Θα μου πεις, οι ψηφοφόροι είναι οι τελικοί κριτές και αυτοί που την έβαλαν εκεί, την έστειλαν εκεί ή που μπορούν να την... Επί 4 χρόνια όμως είναι ένα κονδύλι το οποίο πληρώνουμε εμείς όλοι οι φορολογούμενοι.
0: Γιατί
1: θα μου πεις και άλλοι βουλευτές υπάρχουν, ας πούμε, και υπήρχαν επί χρόνια στη Βουλή και δεν είχαν ανοίξει το στόμα τους. Άλλη κουβέντα αυτή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, Λάμα, ναι. Για παράδειγμα, λες ψηφίστε με.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και πάνε και σε ψηφίζουν.
1: Ναι.
0: Και μπαίνεις στην Ευρωβουλή.
1: Ναι.
0: Π.χ. Και δεν έχεις πατήσει το πόδι σου παρά μόνο για να ορκιστείς.
1: Ναι. Είναι ένα θέμα, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Νομίζω.
0: Πάντως, γιατί ο ηγέτης του συγκεκριμένου κόμματος είναι διαπρίσιος κήρυκας της εντυμότητος και της καθαρότητος.
1: Καλά.
0: Και της... Όχι, το λέω αυτό γιατί...
1: Καλά κάνεις και το λες, ναι.
0: Γιατί, πώς το λένε... Εντάξει.
1: Μεταγραφές φέτος είναι μόνο αυτές της Πανάθας. Τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε. Λέει ο Δημήτρης. Από τη Μυτιλήνη.
0: Α, Δημήτρη μου, Δημήτρη μου.
1: Έχετε κάνει μεταγραφές φέτος πολλές.
0: Πάμε πολύ καλά στο πρωτάθλημα, Διονύση.
1: Μάλιστα. Μπράβο. Στην πρώτη αγωνιστική, δύο. Πόσες αγωνιστικές έχουν γίνει?
0: Τέσσερις.
1: Έχουν γίνει τέσσερις κιόλας.
0: Βέβαια.
1: Τι λέει, ρε παιδί.
0: Τουλάχιστον τέσσερις.
1: Τι λέει, ρε παιδί.
0: Θα σου πω και πέντε. Για την φορά είναι πραγματική. Τέλος πάντων, πάει πάρα πολύ καλά.
1: Μπράβο.
0: Είναι πρωτοπόρος.
1: Μπράβο. Πολύ καλά.
0: Λοιπόν, αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση με αφορμή την περίπτωση της απώλειας του Γιώργου Μαζονάκη είναι ότι βγαίνουν άπειροι άνθρωποι από κάθε χώρο. Από κάθε χώρο, από την πολιτική, από τον καλλιτεχνικό χώρο, από αλλού, τέλος πάντων. Και λένε, είχαμε πάει και εμείς στο συγκεκριμένο ιατρείο. Τι πάτε να κάνετε σε αυτό το ιατρείο?
1: Ναι.
0: Τι πηγαίνανε να κάνουν σε αυτό το ιατρείο? Δηλαδή, πραγματικά, αν έχω, δεν ξέρω, εγώ ξέρω το εξής, ότι όταν έχω ένα πρόβλημα, όποιο και αν είναι αυτό, είτε σοβαρό, είτε μη σοβαρό κτλ., λέω, τι θέλω σε αυτή την περίπτωση? Ορθοπαιδικό.
1: Ναι.
0: Θα πάω σε ορθοπαιδικό. Τι, ναι, θέλω σε αυτή την περίπτωση, ξέρω εγώ, παθολόγο. Θα πάω σε παθολόγο ή οφθαλμίατρο.
1: Καλή, ναι, ώρα,
0: δεν βλέπω. Θα πάω σε οφθαλμίατρο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Είναι αυτό που λέγαμε όλες αυτές τις μέρες. Ότι από στόμα σε στόμα παρουσιάζονταν οι συγκεκριμένοι.
1: Δεν είναι μόνο στόμα. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά πράγματα. Είναι καταρχήν μία περιραίουσα ατμόσφαιρα που υπήρχε και διωγγώθηκε την περίοδο του κορονοϊού.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
1: Που είναι η αμφισβήτηση της ιατρικής ως ιατρική.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι οι γιατροί γενικώς μας κοροϊδεύουν και μας λένε ψέματα και μας, ξέρω εγώ, τι, κοιτάνε την πάρτη τους ή οτιδήποτε άλλο, ας πούμε. Και δεν έχουν σπουδάσει 8 χρόνια ο καθένας από αυτούς. Η απάντηση είναι η ολιστική, κβαντική, διαστημική σουπερλαγία.
0: Αυτή
1: είναι η λύση.
0: Αυτή.
1: Η σουπερλαγία. και κάποιοι το πιστεύουν. Γιατί είναι έτοιμοι να το πιστέψουν. Γιατί, γιατί έτσι.
0: Εντάξει, κάποιοι δεν μπορεί να είναι απελπισμένοι.
1: Γιατί έτσι. Ναι, ρε παιδί μου.
0: Δεν μπορώ να του κρίνω.
1: Ούτε εγώ κρίνω. Αλλά όταν, ας πούμε, ακούς, ξέρω εγώ, κβαντική ιατρική και βγαίνει η Ένωση Φυσικών Ελλάδος και σου λέει, δεν υπάρχει τέτοιος όρος, μάνα μου. Δεν υπάρχει τέτοια ειδικότητα στην ιατρική, τέτοια κατεύθυνση στην ιατρική. Είναι εκ, πέραν και εκτός της ιατρικής επιστήμης αυτό το πράγμα. Άρα δεν λες ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Θα μου πεις, άλλοι πηγαίνουν σε γιόγκι και κάνουν διαλογισμό και λένε ότι έτσι βρήκαν την απάντηση στα προβλήματα που είχαν στον Αφιένα. Ο καθένας είναι όπου βρει ένα αποκούμπι. Κάποιοι βρίσκουν τέτοια αποκούμπια. Ψάχνουν και τα βρίσκουν. Εσύ δεν τα ψάχνεις να τα βρεις αυτά τα αποκούμπια. Εσύ είδες τι είπες. Θέλω γιατρό, θα πάω σε γιατρό. Αυτή τη ειδικότητα.
0: Ναι,
1: εσύ είσαι έτσι.
0: Κοίταξε, είναι άνθρωποι που είναι απελπισμένοι. Μου έλεγε, ας πούμε, μια γνωστή ότι όταν είχε πριν πάρα πολλά χρόνια αρρωστήσει ο πατέρας της πολύ σοβαρά, τους είχαν πει, εδώ τους είχαν πει ότι δεν υπάρχει ελπίδα, ας πούμε, ίασης.
1: Ναι.
0: Και με είχε απευθυνθεί και τους είπανε ότι υπάρχει στη Γερμανία ένα εξειδικευμένο κέντρο που έχει ένα πειραματικό φάρμακο. Και, η οποία ήταν απατεώνες. Ναι. Πέθανε ο άνθρωπος. Θέλω να πω ότι παντού υπάρχει αυτό το πράγμα και στην απελπισία σου, εκεί ποντάρουνε.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Είναι ένα θέμα, ένα θέμα είναι η απελπισία. Ένα θέμα όμως, από την άλλη, είναι ότι υπάρχει ένα κράτος, το οποίο κράτος έχει κάποιους θεσμούς,
0: βέβαια,
1: κάποιες λειτουργίες, κάποιους ελέγχους που είναι υποχρεωμένο να ασκεί αυτούς τους ελέγχους για να μην υπάρχουν, για να μειωθούν οι επιτίδοι που εκμεταλλεύονται ανθρώπους και την ανθρώπινη δυστυχία. Πώς υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί για τους διάφορους και βγαίνουν κάθε τόσο και σου λένε θα έρθουν να σου για το ρεύμα, θα σου είναι απατεώνες. Σε παίρνουν τηλέφωνο για να σου πούνε κέρδισες 10 εκατομμύρια, πλήρωσε 60 στο συμβολιογράφο, είναι απατεώνες. Γι' αυτά. Έτσι αναλόγως πρέπει να υπάρχει και μια αρχή που να ενημερώνει ότι παιδιά, ακούστε να δείτε, αυτό δεν ισχύει, εκείνο ισχύει, εκείνο είναι νόμιμο, εκείνο είναι παράνομο. Δεν γίνεται να υπάρχει ένα ιατρείο εντός ή εκτός εισαγωγικών να λειτουργεί και να μην υπάρχει ένας έλεγχος, να μην ξέρει κανείς αν είναι παράνομο ή νόμιμο. Δηλαδή από μένα γιατί ζητάς να ξέρω και να μην πηγαίνω, αλλά εσύ δεν κάνεις τη λειτουργία.
0: Και το αφήνεις και λειτουργεί
1: δεξιά.
0: Έχεις δίκιο, έχεις απόλυτο δίκιο. Και με έχει εξοργήσει το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι σύλλογοι. Έτσι, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, Θεσσαλονίκης, έτσι υπάρχει σε κάθε. Αυτά δεν είναι διακοσμητικά. Δεν υπάρχουν διακοσμητικά. Είναι θεσμικά, δηλαδή από τη στιγμή που είναι υπεύθυνοι για τους ελέγχους.
1: Εγώ έχω αρχίσει να αμφισβητώ αν πρέπει να δίνονται από αυτούς, δηλαδή από την ίδια οικογένεια, ας πούμε, να δίνονται οι άδειες ασκήσεως επαγγέλματος. Οι μηχανικοί στους μηχανικούς, οι γιατροί στους γιατρούς, οι δικηγόροι στους δικηγόρους.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, λέει. Ναι. Δηλαδή είναι λίγο τα πράγματα λίγο μπερδεμένα.
0: Ναι. Γεια σας, παιδιά.
1: Καλημέρα σας.
2: Η δεκαετία του 50 μέχρι 60,
3: ναι,
2: λες.
3: Συγγνώμη, ναι, καλημέρα.
1: Τι έκανε η δεκαετία του 50 μέχρι 60.
3: Απογείδες, τσίμπησαν.
2: Λέμε, ρε παιδί μου, λέμε καλημέρα, παιδιά. Λέγαμε εδώ πέρα για το σπίτι μου 3, τέλος πάντων, ότι διαφύνονται τα κριτήρια και μπορεί και ένας 55 ετών να μπει στη διαδικασία, ναι, και να κάνει αίτηση.
3: Ας το εξηγούσε εμείς Χριστούλια. Το νέο πρόγραμμα μέχρι το σπίτι μου 2 ήταν μέχρι 50 ετών. Mm. Τώρα τσιμπάει λίγο το όριο. Ναι. Πάει στα 55.
0: Έφαγε ανέβει το βιωτικό επίπεδο. Ναι, είμαστε κι εμείς.
2: Και θυμηθήκαμε τον Κωνσταντάρα σε μια ελληνική ταινία που λέγε το γνωστό ο πενηντάρης τότε είναι ένας νέος της εποχής.
0: Ναι,
2: αυτό. Οπότε τώρα, άμα ήταν τότε νέος της εποχής, τώρα τι είναι, είναι μωρό ο πενηντάρης.
0: Βέβαια είναι. Μπέμπιδες είναι οι πενηντάριδες.
3: Παιδιά, συγγνώμη, καταρχάς έχω αλλάξει τα δεδομένα. Είναι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι 80 ετών. Τον βλέπεις μάχημο κάθε μέρα.
1: Τι τον βλέπεις?
0: Μάχημο.
1: Τι τον βλέπεις?
0: Μάχημο.
2: Μάχημο τον βλέπει.
0: Κάθε μέρα βλέπεις. Κάνει δηλώσεις,
3: επισκέψεις, περιοδίες, ιστορίες, ομιλίες. Κάνει και είναι 80 χρονών. Δηλαδή, εντάξει, έχουν αλλάξει τα δεδομένα, ρε παιδί μου, της εποχής.
0: Όλο ένα αεροπλάνο είναι.
1: Ναι, έχουν αλλάξει τα δεδομένα, είναι γνωστό αυτό, και όπως και έχει αλλάξει το προσδόκιμο ζωής και έχουν αλλάξει όλα αυτά τα πράγματα, γι' αυτό πηγαίνουν. Θα σας πω αλλού τώρα. Γι' αυτό πηγαίνουν και τα συνταξιοδοτικά όρια προς τα πάνω και σιγά μην δούμε σύνταξη και διάφορα τέτοια πράγματα.
3: Καλά, εγώ, ό,τι και να λένε όλες οι κυβερνήσεις, οι ειδικοί, οι αναλυτές, οι καθηγητές, θεωρώ δεδομένο στα 67 μου δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο πάρω σύνταξη. Καμία περίπτωση.
0: Καλή και εμείς. Παιδιά είμαστε.
3: Δηλαδή, 70. Καλά θα είναι άμα το πει.
0: Ναι, αλλά θα είμαστε κοτσονάτοι 70ρηδες.
3: Καλά, το συζητάμε.
0: Ναι. Λοιπόν, ήθελα να στυλιτεύσω. Στέλετημά σου.
2: Για πες,
0: να στυλιτεύσω αυτό το ζευγάρι.
3: Παρακαλώ.
2: Ποιο ζευγάρι?
0: τη Μέγκαν και το Χάρι. Με ποιο ζευγάρι. Κάνει και ρήμα. Λοιπόν, αυτό το ζευγάρι που χρησιμοποιεί τα παιδιά του για να εκβιάσει, να έχει αστυνομική προστασία. Ναι. Πήγανε και γράψανε τα παιδιά του στο σχολείο και μετά τη δεύτερη μέρα πήγαν και τα πήραν, λέει, γιατί ανησυχούσανε για την ασφάλειά του. Τη Σάντζη και του Λίλιμπετ.
2: Και τα πήγανε σε άλλο σχολείο. Τα πήγανε σε άλλο σχολείο.
0: Όχι, τα πήραν σπίτι.
3: Θα τα πάνε σε άλλο σχολείο μετά.
0: Θα τα πάνε, λέει.
3: Το έλεγα πριν με την Ιουλία, δεν το έλεγα πριν.
2: Γιατί τι του έφταιγε το σχολείο.
0: Δεν έχει, θέλουν ασφάλεια, θέλουν να έχουν αστυνομική προστασία, σου λέει. Γιατί θέλουν να το κινδυνεύουν. Γιατί μπορεί.
3: Υπάρχει μεγάλη απόσταση από το σχολείο και παρατήρησαν κάποια κενά ασφαλεία στην απόσταση και κάποια ενδεχόμενα δυνητικά, α πούμε.
2: Και σε άλλο σχολείο θα την έχουν την αστυνομική ασφάλεια.
0: Βέβαια, όχι.
3: Όχι, η διαδρομή, λέει, η διαδρομή για να πάνε.
0: Όχι φρουτόκρεμα.
2: Εντάξει. Δηλαδή τίποτα, ας πούμε, από τη
1: βασική. Τι ζόρια τραβάτε κι εσείς τώρα με τη Μέγκαν και τον Χάρη.
2: Εποφεληθούν, ρε
3: παιδί μου. Αφού δεν είστε εργαζόμενο μέλος της βασιλικής οικογένειας.
2: Εντάξει, δεν είναι,
3: αλλά. Προστασίας. Αλλά.
2: Δεν πάβει να είναι ο Χάρη.
1: Το θέμα είναι ότι έχετε βάλει και τους ακροατές. Έχετε βάλει και τους ακροατές και τους τηλεθεατές στο τρυπάκι, σε σημείο που ένας ακροατής φίλος μας από τη Μυτιλίνη, ο Δημήτρης, μας έστειλε μήνυμα: αν φύγει η Ουαλία από τη Μεγάλη Βρετανία, ο πρίγκιπας της Ουαλίας τι τίτλο θα έχει, πού θα είναι πρίγκιπας. Δηλαδή, έχετε βάλει και τους ακροατές και τους τηλεθεατές στο τρυπάκι αυτό το πράγμα.
0: Είναι απορία αυτή.
3: Γίνεται. Νομίζω ότι ο τίτλος δεν χάνεται.
0: Δεν χάνεται, το είπα και εγώ, Κώστα.
1: Έχετε μία ταύτιση εσείς ιδίω σε αυτά τα θέματα. τα γαλαζοεμάτικα τα ξέρετε καλά, ναι.
3: Είναι φόρο ζωή τίτλος, δεν χάνεται.
0: Μια φορά πρίγκιπα, πάντα πρίγκιπα.
3: Συγγνώμη. Το ότι θα, αν τελικά, αν γίνει δημοψήφισμα και αν το δημοψήφισμα βγάλει η Ουαλία να βγει από τον Ένωμο Βασίλειο κλπ. Και αν και αν. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάγεται στο στέμα αυτομάτως. Δηλαδή, πες και αυτό στην τηλεθεατή. Δεν σημαίνει. Δεν σημαίνει, δεν θα γίνει υποδεξιό του Άντι Μπέρναμ, ας πούμε, ή του όποιου διαδόχου, του Φάρατς.
1: Άμα αρχίσω να μιλάω στους τηλεθεατές, να ανησυχήσεις για μένα.
0: Εγώ ξέρω ότι έφυγε εκείνη και διαλύεται το σύμπαν.
3: Εντάξει. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτό είναι.
2: Ελισάβετ, λες.
0: Ναι, μπράβο. Μπράβο, έχεις μπει. Έχεις μπει απόλυτα.
1: Έχει κάνει τα χείριθμα η Στέλλα. Τα έχει μάθει όλα, ναι.
2: Όπως το είπε, έφυγε εκείνη, λέω εντάξει.
1: Εκείνη είναι μονομία. Και δεν λέμε επιματέο το όνομά της.
0: Όχι, δεν το λέμε.
1: Αυτό είναι δεδομένα πράγματα.
3: Λέμε για την ασφάλεια του Χάρη και τη Μέγκαν κλπ.
1: Γι' αυτό λέγαμε.
3: Όχι, πριν που λέγαμε, ελπίζω να έχει εφαρμοστεί και στην Ελλάδα. Αυτό, γιατί κάπου το είπαμε πριν από δύο χρόνια και μετά το χάσαμε από τα ρεπορτάζ και από αυτά. Ναι. Που ήταν να αφαιρεθεί η ασφάλεια σε, που ήταν χιλιάδες αστυνομικοί εκεί.
0: Α,
3: έξω,
0: μπράβο, γεια σου.
3: Που ήταν που φύλαγαν στόχους, ξέρω εγώ. Α, εντάξει, ας πούμε ότι δεν ήταν όλοι επίφοβοι έτσι, για επίθεση, να δεχτούν επίθεση κλπ. Ή τόσο πάντων και να ήταν, θα λέγω υπέρμετρη ασφάλεια. Ή τόσο πάντων και να ήταν και να. Α, δεν την πλήρωναν μόνοι τους. Κάπου όλα αυτά, νομίζω, να ψάξουμε να δούμε τι συνέβη.
1: Να ψάξουμε να βρούμε αυτά. Εγώ αρχίζω και διαβάζω και άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, επειδή μιλάμε γενικότερα περί ασφάλειας και τέτοια πράγματα, έχουμε έναν Βαρυπινίτη. Είναι σε φυλακή υψίστης ασφαλείας, ο οποίος έχει πάρει 16 άδειες, στην τελευταία εκ των οποίων θεωρείται ότι εμπλέκεται σε πυροβολισμούς. Είναι κάποια πράγματα που τα ακούς. Και λες, πώς είναι ένας άνθρωπος που είναι πολύ επικίνδυνος, γι' αυτό είναι βαρυπινίτης και γι' αυτό είναι σε φυλακή υψίστης ασφαλείας. Αλλά κυκλοφορεί έξω βόλτα. Ελεύθερα. Καταλαβαίνω τα δικαιώματα, καταλαβαίνω την ψυχοσύνθεση και τα ψυχολογικά και όλα αυτά που έχουν επιστήμονες βγάλει. Γιατί αυτοί τους νόμους δεν τους έβγαλαν σκιτζίδες, επιστήμονες βγάλανε. Αλλά λίγο κάποια πράγματα πρέπει ίσως να αναθεωρηθούν ή να τα ξαναδούμε. Με ποιον τρόπο και πώς γίνεται.
0: Αυτό το λέμε κάθε φορά.
3: Στο πόδι, πώς το λέμε.
2: Ναι.
3: Η συσκευή, η παρακολούθηση, πώς το λέμε.
0: Το βραχιολάκι, λες.
2: Το
3: βραχιολάκι. Ή στο πόδι, στο χέρι, δεν ξέρω.
0: Γιατί αφού του δίνει άδεια, λοιπόν, σε βαρύ. Γιατί δεν βάζεις ένα βραχιολάκι να ξέρεις που είναι.
3: Ναι, π.χ.
1: Είναι μια άποψη που τη διάβασα. Δεν την έχω ούτε μελετήσει ούτε έχω μιλήσει με ειδικούς. Έτσι και μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλές απαντήσεις στο θέμα και πολλές απόψεις. Αλλά ως είδηση, ως άκουσμα, το ακούς και λίγο λες τι γίνεται εδώ πέρα. Κάτι δεν πάει καλά, ας πούμε.
2: Ναι. Πάντως είχε πάρει 16 φορές άδεια.
1: Έτσι διάβασα.
0: Ναι, 16.
1: Έτσι διάβασα. Δεν το ήξερα. Έτσι το διάβασα σήμερα το πρωί.
2: Ναι. Έκανε την νέα απόδραση. Εντάξει, πάντως αυτό που λέτε, δηλαδή ειδικά το δικαστικό κομμάτι, όλο το νομοθετικό που αφορά και το σοβρονιστικό σύστημα, φτιάχνεται από μια ειδική επιτροπή.
1: Γι' αυτό είπα, επιστήμονες τα βγάζουν αυτά.
2: Δηλαδή δεν έχει να κάνει άμεσα με πολιτικές αποφάσεις.
3: Η νομοθετική ή τόσο πάντα επιτροπή που φτιάχνει τους νόμους και λοιπά και ψηφίζονται και λοιπά, Σου λέει λοιπόν ότι έχει αρμοδιότητα, σου βάζει το πλαίσιο και έχει το δικαστικό συμβούλιο. Μετά υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι που υλοποιούν. Δεν είναι ρομπότ, δεν είναι AI. Λέει, τι έχουμε εδώ, ριζάει. Μάλιστα, τι έχει κάνει, κύριε, έχω σκοτώσει. Μπράβο σας.
2: Άρα κατά περίπτωση λες.
3: Το κοιτάς, ναι. Τι, να βγει, να μην βγει, να κάνει. Εντάξει. Επίσης, οι άλλοι μπορούν να σου πούνε ότι 15 φορές τον άφησα, βγήκε, γύρισε, όλα
2: είναι
3: καλά.
2: Είναι και αυτό.
3: Άρα ναι, έκρινα ότι είναι
1: και
3: δεν
1: αυτό. Και αυτό είναι, προφανώς είναι. Γι' αυτό λέω ότι απλά πρέπει να τα ξαναδούμε ενδεχομένως υπό το νέο πρίσμα κάποια πράγματα. Κάποια όχι. Κάποια ίσως δεν πρέπει. Αυτό. Αλλά πρέπει να είναι υποδιαρκή αναδιαπραγμάτευση όλα αυτά τα πράγματα.
0: Εδώ θα
1: αν και το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν μπαίνει στη διαπραγμάτευση, εντάξει, αλλά αυτό ναι, είναι
0: εδώ
1: άλλο.
0: Εδώ όμως θα φυλακιστεί και άλλος άνθρωπος σήμερα, ο οποίος είναι μετανόητος.
3: Κασιδιάρης.
0: Ναι.
3: Αυτός ήταν όμως ήταν 11 χρόνια μέσα, δηλαδή εξέτησε όλη την ποινή.
0: Ναι, θέλω να πω όμως ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Μα δεν έχει αλλάξει κάτι όμως.
3: Τι να αλλάξει.
0: Στις ιδέες του.
3: Ναι, δεν φυλακίστηκε τις ιδέες του, κατά
0: τη δράση του. Ναι.
3: Στην δράση του ελπίζω να έχει αλλάξει. Άμα ξαναβγεί και αρχίζει και δίνει εντολές για να φτιάξουν κανέναν.
1: Ναι,
3: φαντάζομαι. Ξέρω εγώ, αυτό είναι το σοφρονιστικό μας σύστημα. Σου λέει 10 χρόνια σοφρονίζει. Αλλιώς.
1: Αυτό που καταλαβαίνω. Ναι, και αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για μια πολύ μεγάλη έννοια ο σοφρονισμός, εν πάση περιπτώσει. Αλλά. Ναι. Γιατί ο καθένας το εννοεί και τελείως διαφορετικά, έτσι. Δεν έχει κοινή συνισταμένη. Αλλά από ό,τι διάβαζα, βγει δεν βγει, που θα βγει. Δεν μπορεί να είναι. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιος. Δεν μπορεί να είναι για βουλευτής.
0: Και εδώ δίστανται οι απόψεις, Διονύση.
1: Διάβαζα ότι δεν μπορεί να είναι υποψήφιος για βουλευτής ο ίδιος. Δεν μπορεί να βγει βουλευτής. Το ότι μπορεί να κάνει κόμμα ενδεχομένως μπορεί και να μπορεί. Αλλά το να είναι ο ίδιος νομίζω ότι δεν μπορεί.
0: Επειδή υπάρχει δεδικασμένο, λες.
1: Και σε αυτό θα υπάρχουν.
2: Ναι. Και την προηγούμενη νομοθεσία που είχε ψηφιστεί ότι επειδή είναι καταδικασμένος για εγκληματική οργάνωση, για τη Χρυσή Αυγή δηλαδή. Υπάρχει νόμος που δεν του επιτρέπει αυτός ο ίδιος να συμμετέχει ή να ηγείται.
1: Αυτό νομίζω κι εγώ, ναι. Αυτό διάβασα κι εγώ, ναι.
2: Να ηγείται τέτοιου κομματικού.
1: Φαντάζομαι θα δώσουν οι νομικοί την απάντηση.
3: Να ηγείται, να συμμετέχει, μπορεί, επιμένω σε αυτό.
2: Αλλά χωρίς να φαίνεται όμως, Κώστα.
3: Ούτε αυτό επιτρέπεται. Το να φαίνεται μια χαρά. Μπορεί να είναι υποψήφιος κανονικότατα. Δεν μπορεί.
2: Ηλίας Κασιδιάρης υποψηφίος.
3: Ναι. Δεν μπορεί να είναι αρχηγός του κόμματος. Ή να είναι τέλος πάντων φαινόμενος ως αρχηγός. Αλλά από εκεί πέρα, ό,τι αν γίνει τελικά θα βρουν αυτά το αρμόδιο τμήμα του Αρείου Πάγου. Από εκεί πέρα, αν τελικά κατέβει, ως ουδεδήποτε, ό,τι επιτρέψει ο νόμος και το δικαστήριο. Τώρα είμαστε το 2026. Δεν είμαστε το 2012 που λέγαμε ότι το αγγελωτός Σταυρός δεν είναι αγγελωτός Σταυρός, είναι μέα ανδρός και θαυμάζει την αρχαία ελληνική τέχνη. Και περνάει τις γιαγιάδες απέναντι και τα lifestyle πια έχει, πώς το λέμε, σύντροφο ο Ηλίας Κασιδιάρης κλπ. Είμαστε σε άλλο πράγμα τώρα. Τώρα έχει περάσει ιστορία, ξέρουμε για το Φίσα, για το Σαξάτ Λουκμάν.
2: Καλά, και τότε ξέραμε.
3: Για τις Αιγύπτιες
2: Ταράδες. Με κάποιο
3: ξέρουμε.
2: Τρόπο και τότε
1: καλά,
2: ξέραμε.
1: Και τότε ξέραμε.
0: Αλλά, δεν πιστεύω ότι υπάρχουν παραπλανημένοι.
1: Και τότε ξέραμε, όπως δεν υπάρχουν παραπλανημένοι στη Γερμανία που βγάζουν τα FD, ας πούμε. Δεν υπάρχουν παραπλανημένοι. Τώρα για να μην το γενικεύσουμε, γιατί
0: πάει και 58, ας πούμε. Ναι, πάει και 59 βασικά.
1: Και 59 έχει πάει.
2: Σας αφήνουμε, θα τα πούμε.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Γεια σας. Πάμε και εμείς.
1: Από πού ξεκινήσαμε, από τη Μέγαν ξεκινήσαμε και το φτάσαμε στον Κασιδιάρη και στο.
0: Ανοίξαμε όλη τη βεντάλια.
1: Σχεδόν.
0: Ναι.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σκληραίνει τη στάση του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, καθώς ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, Μοχσέν Ρεζάι, απορρίπτοντας, όπως ανέφερε, τα αντικρουόμενα μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το ενδεχόμενο έναρξης διαπραγματεύσεων. Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε ότι χώρες που, όπως ανέφερε, δεν συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της κρίσης θα κληθούν να αποζημιώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς συνεχίζεται. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές, καθώς οι φιλοϊρανοί Χούθη της Ιεμένης εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας. Στην Ελλάδα, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στην Αντλία έφτασε τα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης τα 2,11. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι είναι πλέον αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθριξης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραψε. Έγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις να αποτελούν βασικά στοιχεία της έρευνας. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί αναμένεται να απολογηθούν σήμερα. Με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, υπεγράφει υπουργική απόφαση που παρέχει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύως έως και 800 βατ. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε πιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι. Δύο ένικοι της πολυκατοικίας μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο καθώς παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τέθηκαν τα ξημερώματα οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε νέα επίθεση εναντίον του Κιέβου. Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις δύο εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων έχοντας υποστεί βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφους, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Καύση περισσότερου άνθρακα και αερίου για την παραγωγή ρεύματος. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, που αμφισβητεί την κλιματική αλλαγή, κατήργησε όρια στις εκπομπές ρήπων των ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών, καταφέρνοντας νέο πλήγμα στο κανονιστικό πλαίσιο με σκοπό να περιοριστεί η κλιματιστική κρίση.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά Βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη, άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 μποφόρ. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο.
3: Ειδήσεις με ρυθμό.
1: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Έρες.
1: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Μην νομίσατε ότι λείπουμε, εδώ είμαστε, παιδιά.
1: Κρύο έχει. Πόσο
0: σιγά
1: έχει.
0: Μωρέ, όχι, δεν έχει σήμερα. Καλά είναι. Πάλι ήδη έχει 11 βαθμούς, αλλά είναι. Ξέρω τώρα.
1: Ναι, το συνήθισες από χθες. Τι καλύτερα.
0: Ναι, επειδή περπάτησα.
1: Αυτό.
0: Ίσως,
1: αυτό. Νιώθω καλύτερα γιατί περπάτησα.
0: Ναι, άρα θα πρέπει να περπατάω κάθε πρωί για να νιώθω πολύ καλύτερα. Και αυτό θα κάνω. Έτσι, έτσι σκοπεύω να κάνω από εδώ και πέρα, Ελληνίτσα. Ναι, γιατί. Περπατάς το πρωί, το φτιάχνω.
1: Να έχεις το αυτοκίνητο παρκαρισμένο και να έρθεις με τα πόδια.
0: Ναι. Καλά, τώρα άμα έχει μείον 5.
1: Και μείον 5 να έχει, αν δεν έχει, ναι, αν δεν έχει παγωνιά κάτω, δηλαδή για να κλειστράς.
0: Ναι, γιατί είμαι και γέρος άνθρωπος, μην έχεις πάει πόδι κιόλας.
1: Ή από πέσιμο ή από τ' άλλο. Οπότε
0: δεν. Δεν τρέψεις να το πεις. Έτσι, δεν είναι.
1: Πρωί-πρωί, μην ανοίγω όρεξη.
0: Παροιμία έτσι λέει, ή από πέσιμο ή από σιμό.
1: Ναι. Α, δεν το και εσύ, εγώ τρέπω να το πω, αλλά την κατάληξη λέμε
0: ναι.
1: Μόνο.
0: Το είπα. Όπως το είπα, το είπα. Λοιπόν, έχουμε 11-12 βαθμούς. Από το διδημότυχο και από. Όχι. Από το σουφλί και πάνω έχουμε 11-12 βαθμούς εκεί. Στο σουφλί έχει 15. Στην Αλεξανδρούπολη 19-20. Στην Κομωτινή 13.
1: Έτσι βλέπω, 13.
0: Στο Κόσμιο της Κομωτινής. Ναι, παραθαλάσσια έχει 16. Στην Ξάνθη, όχι, στην Ξάνθη έχει 16 βαθμούς. Στην Θάσο 19-20 σχεδόν. Στην Καβάλα 17. Στις Σέρες 15. Στα ορεινά των Σερών 8. Εντάξει, και όπως και στα ορεινά της Ροδόπης και εκεί, ας πούμε. Ναι. Έχει πιο χαμηλές θερμοκρασίες η χώρα.
1: Ποια είναι,
0: αυτό.
1: Και...
0: Κάτι μαξαλά. Καλά τώρα, εντάξει ρε παιδιά. Τι πες,
1: το ποια είναι η υψηλότερη.
0: Ναι,
1: αυτή,
0: η μέγιστη
1: αυτή είναι 20, την ώρα δηλαδή για παράδειγμα.
0: 23 βαθμούς στην Αθήνα και 24 στην Νότια Κρήτη.
1: 24 σχεδόν 25.
0: 25 ναι. Σχεδόν, ναι.
1: 24,9, 24,
0: 25 στη Ρόδο.
1: Α, όχι, η Ρόδος ναι. Τελικά. 25,
0: και στο κέντρο της Αθήνας. Καλά, λογικό. 22 ας πούμε σχεδόν στην Κέρκυρα, 23 στην Λευκάδα. Εντάξει, λογικό παιδιά, λογικό. Ναι, πάντως.
1: Πού βρίσκεται κανείς, άμα πας προς Φλόρινα, Κοζάνη.
0: Καλά, εκεί τώρα. Ναι. Κενσόμπα.
1: Περίπου σαν το
0: χρήμα. Να πάρω μετά ένα φίλο είναι. Που έχω εκεί να ρωτήσω ναι. Αν κενσόμπα το πρωί και το βράδυ. Φαντάζομαι πως ναι.
1: Σιγά-σιγά θα αρχίσουν.
0: Κοίταξε τώρα. Το θερμόμετρο θα ανεβαίνει τα μεσημέρια γύρω στις 27-28, άντε βαριά-βαριά 30. Μια χαρά δηλαδή. Και χθες ναι. Δηλαδή είχε ζέστη.
1: Δεν ξέρω αν έπιασε τους 30, πάντως καλώς.
0: Είχε ζέστη, κανονικά. Ναι. Το βράδυ αργά θα πέφτει, θα χρειάζεται μπουφανάκι. Δηλαδή μετά τις 10-11, ξέρω εγώ, θα θες ένα
1: τώρα
0: μπουφανάκι.
1: Τώρα αρχίζουμε, μαζευόμαστε, δεν είναι για να κυκλοφορήσει μετά τις 10-11.
0: Σιγά, μωρέ, πού θα πας.
1: Σπίτι.
0: Γιατί.
1: Τι θα κάνεις ακόμα από τώρα έξω.
0: Τι, από τώρα,
1: να άρχισε να σφίγγει ο καιρός.
0: Ναι, θα πάρω. Όπως παλιά είναι. Που παίρναμε σπόρια και καθόμαστε στα παγκάκια και τρώμε σπόρια.
1: Θα πάρεις και μια κουβέρτα να βάλεις τα πόδια.
0: Ναι, αλλά μην τα πετάμε κάτω, κρίμα είναι.
1: Όχι.
0: Σκουπίζει άλλος.
1: Ναι. Χθες το πρωί, τις προηγούμενες ημέρες, υπήρχε ένα άγριο κράξιμο για την βρωμερή κατάσταση της πλατείας.
0: Η οποία καθαρίστηκε.
1: Η οποία χθες το πρωί ναι. Πλήθηκε. Δηλαδή, γιατί πρέπει να σας κράξουν για να το κάνετε.
0: Ναι, δεν είναι το μόνο βλέπετε. Αυτό. Και εμείς οι ίδιοι πρέπει να προσέχουμε.
1: Εννοείται.
0: Παιδιά,
1: εννοείται. Γιατί δεν γίνεται από πίνομαι, μόνο
0: ας πούμε,
1: του.
0: Πίνουμε ένα καφέ και επειδή είναι ευρείας με οτιδήποτε, το πετάω κάτω και γεμίζει και ο τόπος, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι ωραία. Όχι. Τρώω τα σπόρια μου στην πλατεία, για παράδειγμα, τώρα μια και ανέφερε τα σπόρια. Σηκώνω μου και έχει μια, πώς το λέμε στο χωρί, μια κουμούλα από κάτω.
1: Καλά
0: με τσόφλια. Καλά, δεν το λέω.
1: Καλά το λες.
0: Για να καταλαβαινόμαστε.
1: Όχι, κάποια
0: δεν είναι ωραία. Μάζεψε τα βρε, αδερφέ. Έχει ένα σακουλάκι. Πέντε εκεί μέσα τα τσόφλια. Γιατί δεν πρέπει
1: να
0: γεμίσεις τον τόπο. Ανακυκλώσιμα λέει είναι. Μα αυτό είναι το ζήτημα.
1: Ανακυκλώσιμα είναι στην πλατεία.
0: Στην πλατεία, πάνω στο Μάρμαρο.
1: Ναι.
0: Τι να πω. Τέλος πάντων, 27 είπαμε, ναι, έχουμε φαινόμενα, δεν έχουμε φαινόμενα.
1: Φαινόμενα. Ναι.
0: Μόνο στην Νότια Ελλάδα. Τώρα κάποιες ψηλο αστάθειες. Θα σημειωθούν. Γιορτάζει ο Νικήτας, λέει. Χρόνια του πολλά.
1: Χρόνια πολλά στον Νικήτα γιορτάζει.
0: Μεγαλομάρτυρος Νικήτα του Γότθου είναι σήμερα. Γιορτάζει και ο Βυσαρίωνας.
1: Χρόνια πολλά και στο Βυσαρίωνα.
0: Δεν ξέρουμε πού προέρχεται. Το Νικήτας από την Νίκη, το Βυσαρίωνας δεν ξέρουμε. Μάλλον λέει από την Αίγυπτο προέρχεται. Σιγά θα μας φας. Ναι. Από την Αίγυπτο λέει μπορεί να έρχεται, ωστόσο Αγίου Βυσαρίωνος εν Λαρίση. Υπάρχει και Αβυσάριος και Βυσαρία. Θα υπάρχει, ξέρω εγώ. Έτσι λέει.
1: Βυσαρίων και Βυσαρία.
0: Ναι. Γιατί βρε να μην υπάρχει.
1: Γιατί να μην υπάρχει.
0: Ναι.
1: Υπάρχει.
0: Κάθε αρσενικό έχει και θηλυκό. Διεθνή ημέρα της Δημοκρατίας η σημερινή, σε όλες τις εκφάνσεις της, από την αρχαία Αθήνα μέχρι και τη σύγχρονη εποχή, όπου συνεχώς διευρύνεται γεωγραφικά, είναι το πιο συμμετοχικό πολίτευμα που αναγνώρισε η ανθρωπότητα και στοχεύει σήμερον ημέρα και εορτασμός στην ανάδειξη των αξιών που αντιπροσωπεύει η δημοκρατία μέσα από σειρά εκδηλώσεων και πρωτοβουλειών από κράτη και πολίτες. Μάλιστα.
1: Γενικά
0: καλό.
1: Τελευταία έχει παραξηλωθεί η έννοια. Καθένας την εφαρμόζει όπως
0: νομίζει
1: θέλει,
0: τη το
1: δημοκρατία. Ναι, ναι. Όλοι δημοκράτες είναι. Στα λόγια.
0: Ναι.
1: Ναι. Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα.
0: Ναι.
1: Καθιερώθηκε από το 2004 με πρωτοβουλία του συνασπισμού κατά του λεμφώματος, ενός διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού που περιλαμβάνει στις τάξεις του 49 σωματεία πασχόντων από λέμφωμα από 36 χώρες.
0: Ναι.
1: Πρόκειται για ένα είδος καρκίνου των λεμφοκυττάρων που διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην ανοσία του ανθρώπινου οργανισμού.
0: Ένα αυτό είναι.
1: Αν η νόσος διαγνωστεί σε πρώιμο στάδιο, το 75-95% των ασθενών θεραπεύονται.
0: Μεγάλο ποσοστό.
1: Πολύ μεγάλο. Παρόλα αυτά, η διάγνωσή του είναι δύσκολη,
0: γιατί?
1: Διότι τα συμπτώματα είναι συνηθισμένα και συχνά παραβλέπονται.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το μεγάλο,
0: ναι,
1: πρόβλημα.
0: Κατάλαβα.
1: Στις περισσότερες ασθένειες.
0: Όπως είναι και Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη, και αυτό είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Περισσότεροι από 100.000 άνδρες στο δυτικό κόσμο και άγνωστος αριθμός των υπόλοιπων πεθαίνουν κάθε χρόνο από καρκίνο του προστάτη, ο οποίος μπορεί να θεραπευτεί στο 70% των περιπτώσεων αν έγκαιρα διαγνωστεί. Το πρόβλημα είναι ότι δύσκολο τον αντιλαμβάνεσαι. Γι' αυτό λοιπόν και καλείται, λέει, ο αντρικός πληθυσμός άνω των 50 να επισκέπτεται κάθε χρόνο τον ουρολόγο όπως κάνουμε εμείς και να υποβάλλεται σε δακτυλική εξέταση του προστάτη και μέτρηση του προστατικού καρκινικού δείκτη.
1: Είναι δύσκολο να το αντιληφθεί κανείς ή απλά δεν πηγαίνει ο αντρικός πληθυσμός.
0: Δεν πηγαίνει ο αντρικός πληθυσμός συνήθως, ναι.
1: Για να δει τα συμπτώματα του, ναι. Δηλαδή έχει κάποια συμπτώματα που είναι διαφορετικά από ό,τι είχε, ρε παιδί μου, μέχρι πρότινος.
0: Ναι.
1: Παρατηρείς κάποιες αλλαγές.
0: Ναι.
1: Δεν θες να πας σε έναν
0: θα πάω.
1: Ειδικό ή
0: θα
1: είσαι ειδικός ως...
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ο καρκίνος προστάτη είναι ο μεγαλύτερος διαγνωσκόμενος καρκίνος σε Ευρώπη και Αμερική. Έτσι, υπεύθυνος για το μεγαλύτερο θάνατο, όπως είπαμε, πνευμοπλασίες. Έχει υπολογιστεί περίπου το 9,5% των ανδρών της ηλικίας άνω του 50 θα εμφανίσει καρκίνο του προστάτη. Είναι μεγάλο το ποσοστό, το 9,5%, έτσι.
1: Ναι, μεγάλο.
0: Και το 2,5% από αυτούς θα καταλήξει. Στα αρχικά στάδια δεν συνοδεύεται από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συμπτώματα. Μόνο σε προχωρημένα στάδια της νόσου εμφανίζονται διαταραχές της ούρησης ή συμπτώματα που οφείλονται σε μεταστάσεις με κυριότερο τον οστικό πόνο. Εκεί έχουμε ξεφύγει.
1: Ναι.
0: Όσο μεγαλώνει ο άνδρας, τόσο αυξάνεται και ο κίνδυνος για να αναπτύξει καρκίνο του προστάτη. Οικογενειακό ιστορικό, αν υπάρχει, πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε τακτικό έλεγχο. Η φυλή παίζει ρόλο, λέει. Οι Αφρικανοί αναπτύσσουν σε μεγαλύτερη συχνότητα καρκίνο του προστάτη. Άκου τώρα, σε σχέση με τους Λευκούς ή τους Ασιάτες. Και φυσικά η διατροφή. Μια διατροφή πλούσια σε ζωικά λίπη και φτωχή σε φρούτα, λαχανικά, ψάρι θεωρείται ότι αυξάνει τον κίνδυνο.
1: Θεωρείται
0: ότι αυξάνει, ναι, τον κίνδυνο του καρκίνου του προστάτη. Μάλιστα. Τι άλλο.
1: Τι άλλο έχουμε. Διεθνής ημέρα μυοτονικής δυστροφίας.
0: Ναι.
1: Τιμάται κάθε χρόνο αυτή την ημέρα. Θεσπίστηκε για να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη σχετικά με αυτή τη γενετική διαταραχή που επηρεάζει κυρίως το μυοσκελετικό σύστημα. Είναι ένας τύπος μυϊκής δυστροφίας, ένας γενικός όρος για μια ομάδα γενετικών νευρομυϊκών ασθενειών που προκαλούν προοδευτική αδυναμία και απώλεια των σκελετικών μυών. Στην μυοτονική δυστροφία οι μυς δεν μπορούν να χαλαρώσουν κανονικά μετά τη σύσπαση.
0: Δύσκολο, παιδιά, γι' αυτό το αυτή η πάθηση.
1: Αν και θεωρείται διαταραχή των μυών, μπορεί να επηρεάσει και άλλα όργανα και συστήματα και να προκαλέσει ποικιλία συμπτωμάτων όπως καρδιακή αρρυθμία, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, διαταραχή αυτιστικού φάσματος, δυσκολίες στην αναπνοή, καταράκτη, γνωστική έκπτωση, δυσαρθρία και δυσφαγία, συμπτώματα διαβήτη λόγω αντίστασης στην ινσουλίνη, υπερβολική υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας και γαστροεντερικά προβλήματα. Σημειώνεται βέβαια ότι είναι πολύ απίθανο ένα άτομο με μυοτονική δυστροφία να εμφανίζει όλα ή ακόμη και τα περισσότερα από τα συμπτώματα που σχετίζονται με την νόσο.
0: Πολλές αρρώστιες πρωί-πρωί και ας τα αφήσουμε να το γλυκάνουμε λίγο.
1: Αν είναι
0: Βρήκα
1: αυτό που βλέπω, θέλω να το γλυκάνουμε,
0: λέει,
1: όχι λίγο. Πάρα πολύ. Πάρε το κομμάτι, φέρε το ταψί. Τρώω.
0: Ατρός. Η μεγαλύτερη επιστροφή γλυκού, λέει, που νοσταλγήσαμε, παιδιά. Σε μια εποχή που περιορίζουμε τις εξόδους μας, το τυραμισό επιστρέφει δυναμικά, φέροντας μαζί νοσταλγία και την αίσθηση μιας προσιτής πολυτέλειας. Όντως έτσι είναι. Είναι πανεύκολο να γίνει, δεν είναι τίποτα για να γίνει.
1: Έχω κάνει.
0: Ξεπλάγει. Ναι, είναι πανεύκολο για να γίνει και είναι τόσο νόστιμο. Βέβαια, τώρα εδώ το άρθρο που το βρήκα στο News αναφέρεται στον Τζανκάρλο Φανιλιούλο. Είναι ένας Βρετανός ιταλικής καταγωγής, 30χρονος, που άνοιξε, λέει, στο Σοχό του Λονδίνο το Μαρόνε, που είναι ένα καφέ αφιερωμένο αποκλειστικά στο τιραμισού. Το σερβίρι βάζει μια συνταγή που έχει από τη γιαγιά του και γίνεται πανικός. Λέει, μέσα σε 2,5 ώρες εξεπουλήσει, τέλος πάντων, τα πάντα από αυτό εδώ το προϊόν. Ο τζίρος στην Ιταλία του τυραμισού εκτιμάται 353 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει ακαδημία,
1: ακαδημία τυραμισού.
0: Κατάλαβες, είναι απίστευτο το τι συμβαίνει. Τώρα και σε ποτήρι σαμπόνιας, για γάμους και όχι μόνο. Ωραία εμφάνιση.
1: Ωραία εμφάνιση, ωραία γεύση, δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ...
0: Ναι.
1: Επίσης το τυραμισού είναι το τυραμισού που ξέρουμε. Ούτε τυραμισού φιστίκι, ούτε τυραμισού φράουλα, ούτε τυραμισού...
0: Όχι βρε, το κλασικό τώρα, τι φράουλα και χαζά τώρα
1: μου δηλαδή, βγάζει ο άλλος συνταγή τυραμισού φιστίκι. Γιατί ρε φίλε?
0: Τώρα γιατί ξέρω εγώ γιατί το δοκιμάζει, εντάξει, αλλά ναι.
1: Δεν είναι, ξεφεύγει από αυτό που ξέρεις.
0: Όπως και εγώ, ας πούμε, δεν είμαι αυτό, ακόμη και τις κρέμες, τις γνωστές που ξέρουμε, τις αρβοσίτο, ας πούμε, ας την πανακότα είναι άλλο πράγμα, γιατί έχει κότα μέσα.
1: Ναι.
0: Είμαι κλασικά του μόνο σοκολάτα βανίλια. Όλα τα υπόλοιπα...
1: Πολύ μου αρέσει η βανίλια, αυτή την κρέμα αρβοσίτο.
0: Σοκολάτα μου αρέσει περισσότερο. Λοιπόν, η απάντηση είναι απλή. Δύο περιφέρειες της βόρειο-ανατολικής Ιταλίας, το Βένετο και το Φρίουλι Βενέτσια Τζούλια, έχουν διεκδικήσει την πατρότητα αυτού του υπέροχου γλυκού. Αν πούμε όλη την ιστορία του τυραμισού, θα φτάσουμε στις 8. Ναι. Οπότε εμείς σας λέμε ότι έχει τόσο ωραίο αυτό το άρθρο, να μπείτε τα σάλι μου, τρέχουν, το καταλαβαίνετε το πώς μιλάω, έτσι, πρωί-πρωί. Να είχαμε μια, αν μας ακούει κανένας που φτιάχνει, μας φέρει εδώ από τη γειτονιά.
1: Πρωί-πρωί άλλη δουλειά δεν έχετε σε εμάς, τυραμισού.
0: Λοιπόν, πάμε στη βόλτα μας.
1: Πάμε στο πρώτο τραγούδι.
0: Ποιοι είμαστε, είπαμε,
1: δεν το είπαμε. Άγγελος Παπαδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Κερδίδης, Ελένη Σταυρίδου στα μικρόφωνα. Σε λιγάκι κοντά μας η Βασιλική
0: Άγγελε,
1: Μαχαίρα
0: στη Βασιλική,
1: από την Κομωτινή, η Κασούλα Κριτικού από την Καβάλα, η Χρυσούλα Σαμουρίδου από Ορεστιάδα και η Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρες.
0: Αυτοί είμαστε. Θα ξεκινήσουμε όμως από την Κομωτινή σε λίγο, με τη Βασιλική, να μάθουμε τα νέα εκεί της περιοχής. Χθες είχε ψυχρούλο, κρύωνε, μας έλεγε η Βασιλική. Σήμερα δεν ξέρω τι θα κάνει. Φαντάζομαι
1: γιατί να έχει αλλάξει.
0: Γιατί να έχει αλλάξει. Θα μου πεις, ξέρεις πόσο είναι και ψυχολογικό το τέτοιο. Έτσι, την πρώτη μέρα κρυώνεις, τη δεύτερη δεν κρυώνεις τόσο. Αν περπατήσεις, δεν κρυώνεις καθόλου.
1: Εσύ τα λες αυτά επειδή περπάτησες τώρα το πρωινό και το περπάτησες.
0: Καλά, εσύ,
1: και μια ευεξία και μια έτσι ζέστη. Ναι. Στην αρχή κρύωσες, μετά ζεστάθηκες και ήταν ωραία.
0: Εγώ φοράω και φόρμα από πάνω. Η κυρία Ελένη, επειδή είναι θερμόαιμη, φόρεσε ένα πουκαμισάκι και μου ήρθε. Και μετά λέει κρυώνω.
1: Ποιος
0: φταίει, δηλαδή, και να κρυώνεις, κρυώνεις. Αν είμαστε έτοιμοι να πάμε στην Κομωτίνη να μάθουμε αν η Βασιλική μας κρυώνει σήμερα ή δεν κρυώνει. Βασιλική μας, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Βασιλική.
2: Καλημέρα.
0: Λέω, μου ήρθε η κυρία εδώ πέρα με ένα πουκαμισάκι, μου λέει κρυώνει. Μας πρόσεχες. Και τι, αραχνοήφαντο, εντελώς.
2: Δεν το πιστεύω αυτό, Ελένη, από σένα δεν το πιστεύω.
0: Ναι, και εγώ δεν το πιστεύω, αλλά το βλέπω. Και...
1: Την πήρα τη ζακέτα, την έχω στο αυτοκίνητο και δεν την έχω βάλει.
0: Την έχεις στο αυτοκίνητο.
1: Θα πάω
2: να... Ναι. Να ζεσταθεί το αυτοκίνητο.
0: Με αυτό.
2: μέχρι και έπρεπε να βάλεις μακριμάνικο το βράδυ, δηλαδή. Ήτανε, ή έπρεπε να πάρεις κάτι έτσι πιο πάνω από ένα σεντόνι. Μια λεπτή κουβερτούλα τη χρειαζόσουν. Άιντε, προχωράμε προς την μεσημερία, αλλά εντάξει, το μεσημέρι έχει πολύ ωραίο καιρό. Έχει
0: βέβαια, ζέστη. Κανονικότατα.
2: Πρέπει να το προσέξουμε αυτές τώρα τις αναλλαγές θερμοκρασίας. Πάντως, δεν ξέρω, εγώ είχα αυτό το δεκαήμερο και το άλλο, είχα βροχές.
0: Πού τις είχες?
2: Είχα βροχές στην Ευχιά, βροχή.
0: Τις είχες από την τέτοιο, λες, πώς το λέω, που κοιτάς τα φαινόμενα. Ναι, τα μερομήνια.
2: Ναι. Είχα, βέβαια έπεσε έτσι, συνέφια σε έκανε, έρανε, αλλά δυνάτησε, δεν ξέρω ναι. γιατί.
0: Όχι, πάντως έχει βροχούλες από ό,τι βλέπω, αλλά όχι σε εμάς, έχει δηλαδή στην νότιο χώρα.
2: Ορίστε.
0: Ναι.
2: Και άνω και εκεί δεν βέβαια.
0: Ναι, και σε κάποια ορεινά, αύριο μεθαύριο μπορεί να έχει εκεί προς την Ροδόπιστα, πολύ ορεινά όμως, τμήματα εφόσον και άνω.
2: Ναι. Μα, κοίτα, ο ουρανός αυτές τις μέρες είναι, έχει συννεφάκια που σου δείχνει ότι θα βρέξει, αλλά ναι. δεν ξέρω γιατί δεν βρέχει μετά. Και να πεις ότι έχει αέρα. Δεν έχει αέρα δεν για έχει. Να διώξει τη βροχή.
0: Να εγώ σου πω, αυτό πάλι. Που λένε όταν τα πουλιά πετάνε χαμηλά, ας
2: ναι,
0: πούμε,
2: ναι, ναι, ισχύει. Θα αλλάζει ο καιρός. Ναι, ναι, ναι, αλλάζει ο καιρός.
0: Μάλιστα.
2: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει ο καιρός. Λοιπόν, παιδιά, πάμε σιγά-σιγά για... Εντάξει, ο τρίγος έχει ξεκινήσει, δεν το συζητάω. Σε λίγο πάμε για το λιωμάζεμα. Και για το συλλογή Βαμβακιού. Οπότε η διαπαγγελματική οργάνωση Βάμβακος θέτει την προστασία και τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας του Βαμβακιού ως βασική προτεραιότητα και δίνει κάποιες οδηγίες προς τους βαμβακοπαραγωγούς και προς τους εκοκιστές. Για τους βαμβακοπαραγωγούς, τους λέει, τους επισημαίνει πως θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία με γεωπόνους για την ορθή και έγκαιρη αποφύλωση της φυτείας. Μιλάει για ορθή συγκομιδή με συμβατικές βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές, με στόχο τη μείωση των ξένων υλών και την παράδοση καθαρού προϊόντος στο οικοκυστήριο. Ενεργή παρουσία των παραγωγών στο οικοκυστήριο κατά την παράδοση και εννοείται έμφαση στη σωστή συγκομιδή με χαμηλή θερμοκρασία και περιορισμένες ξένες ύλες. Προς τους οικοκυστές δίνει τις εξής οδηγίες, κάνοντας λόγο για ορθολογική παραλαβή και διαχωρισμό των ποιοτήτων για δίκαια και αντικειμενική τιμολόγηση, τήρηση του προβλεπόμενου αρχείου συμβάσεων και ορθή σηματοδότηση των δεμάτων, αποστελή δεμάτων στο Εθνικό Κέντρο Ταξινόμησης Βάμβακος και βέβαια στενή συνεργασία με τους παραγωγούς πελάτες για εφαρμογή των προγραμμάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης. Στον αριθμό 19.000 είναι τα κενά των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια συνολικά στην Ελλάδα και 100 στο νομό της Ροδόπης. Τα κενά εντοπίζονται στην παράλληλη στήριξη για δημοτικά και νηπιαγωγεία, στη ζώνη εσωτερικής προτεραιότητας που αφορά μαθητές που έχουν γλώσσα μητρική άλλη από την ελληνική. Τα κενά συνολικά στην εκπαίδευση, τόσο για την πρωτοβάθμια όσο και για τη δευτεροβάθμια, ανέρχονται στις 50.000.
0: Ναι.
2: Και βέβαια αυτό λύνεται με μαζικούς και μόνιμους διορισμούς, όπως τόνισε ο κύριος Στέφανος Μακρυγιάννης, μιλώντας στην ΕΤ, ο πρόεδρος του Συλλόγου των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας. Στο μεταξύ, κοινοβουλευτική παρέμβαση για το θέμα έκαναν οι βουλευτές του ΚΚΕ, ζητώντας να καλυφθούν τα κενά. Μια εξαιρετικά σημαντική πανελλήνια διάκριση πέτυχαν οι μαθητές, οι αγωνιστικές ομάδες ρομποτικής και STEM του εκπαιδευτικού οργανισμού Sparmaceto Robotics, κατακτώντας μια θέση ανάμεσα στις 10 κορυφαίες ομάδες της χώρας στον πανελλήνιο διαγωνισμό ανοιχτών τεχνών, τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Ο συγκεκριμένος θεσμός υποστηρίζεται από το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ, προάγει την ανοιχτή καινοτομία, τη συνεργατικότητα, τον προγραμματισμό στην εκπαίδευση, δεν ανακοινώνει πρώτο-δεύτερο, βάζει απλά την δεκάδα. Και να σας πω, μ' αρέσει αυτό. Λοιπόν, έχουμε μία ανακοίνωση από την ελληνική αστυνομία, από το συνδικαλιστικό τους όργανο, την Ένωση συγκεκριμένα, σχετικά με επανελειμμένα σοβαρά περιστατικά μηχανικών βλαβών σε υπηρεσιακά λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού, τα οποία έθεσαν και εξακολουθούν να θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των αστυνομικών υπαλλήλων Ροδόπης. Συγκεκριμένα αναφέρει περιστατικό που έγινε στις 4 του Σεπτέμβρη, όπου διμερία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης ήταν σε υπηρεσιακό λεωφορείο με προορισμό την ΔΕΘ, έχοντας ήδη υπερβεί το προβλεπόμενο σέρβις συντήρησης, ξεκίνησε δρομολόγιο από Κομωτίνη προς Θεσσαλονίκη και εν κινήση παρουσίασε απρόβλεπτη βλάβη. Τι έγινε, κάλεσε ένα άλλο αυτοκίνητο από τη Δράμα, το οποίο και αυτό παρουσίασε βλάβη. Μετά και κάτι άλλο, από ό,τι διάβαζα στην ανακοίνωση σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, το ίδιο πράγμα γινόταν.
1: Όλα προβληματικά ήταν.
0: Τι ήταν αυτό πια?
2: Υπάρχει ένα θέμα, το ότι δεν γίνονται τα σέρβις των αυτοκινήτων όταν πρέπει να γίνουν. Με στόχο τι να εξοικονομήσουν χρήματα. Τι να το κάνω, βρε παιδιά.
0: Έλατε.
2: Τι να τα κάνω τα χρήματα.
0: Ξέρεις τι έλεγε η γιαγιά μου για όταν συνέβαινε κάτι τέτοιο, ας πούμε. Τι έγινε, μπάλσαρας χτύπησε.
2: Μα αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα. Μετά θα λέμε φταίει ο Θεός και η κακιά στιγμή. Όχι βέβαια. Πέδες μου αυτά. Και βέβαια έχουμε τις εκδηλώσεις στο Μέγαρο που σήμερα διοργανώνουν η Στέγη Πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και η Εφημερίδα Παρατηρητής της Θράκης. Σήμερα στις 8 το βράδυ στο Μέγαρο, εκδήλωση με θέμα γνωρίζοντας τον Κόσουκε Φουκούντα, συγγνώμη, τον Ιάπωνα νεοελληνιστή και μεταφραστή του Καζαντζάκη και της σύγχρονης νεοελληνικής λογοτεχνίας που διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου, συγγνώμη, του Αντιδημάρχου Πολιτισμού και Νέας Γενιάς του Δήμου Κομοτηνής. Αυτά πέρα.
0: Πάντως, μπράβο που ενώ ήταν σε κάποια χρόνια σε αδράνεια όλη αυτή η ιστορία, τώρα το Μέγαρο βλέπεις ότι ξεκίνησε πολύ. Εντάξει, τη χάσαμε τη Βασιλική. Δεν έχει σημασία. Αυτό έλεγα ότι μια χαρά πάει το πράγμα τώρα από εκδηλώσεις. Αυτά από την Ροδόπη, την Ξάνθη, τη γύρω περιοχή εκεί, τη ΕΡΤ Κομοτηνής. Και τώρα θα πάμε στην ΕΡΤ Καβάλας. Είναι μαζί μας, νομίζω, η Τασούλη Κριτικού. Είναι, Τασουλίτσα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς το κορίτσι μας.
3: Η νεολαία μας, πώς λένε τη λέξη, όταν μας πειράζουν, μας τρολάρει.
1: Το μάθημα και το τρολάρει.
3: Στον Άγγελο ότι ένα μπουφανάκι ίσως χρειαστεί και λέει μπουφανάκι. Να, ήρθε ο χειμώνας. Έχει ένα κρύο. Δηλαδή είναι συννεφιασμένα. Σε εμάς είναι χειρότερα από ό,τι εχθές. Έχει πιο ανεβασμένη την αίσθηση της ψύχρας. Μόλις ανοίγεις δηλαδή την πόρτα, λες κάτσε να κλείσω ή να πάρω ένα μπουφανάκι. Άγγελε, ξυπνούλη. Ναι, δεν το λεπτό, μην φανταστείτε.
0: Εντάξει, ναι, πάντως χρειάζεται. Πρωί, βράδυ χρειάζεται, αυτό είναι.
3: Ναι. Μέχρι χθες δεν χρειαζόταν. Δηλαδή,
0: σε εμάς χρειαζόταν και χθες.
1: Χθες 11 έχουμε και σήμερα.
0: Ακριβώς.
3: Μήπως σήμερα κατέφτασε εδώ το πιο έτσι φθινοπορεινό σκηνικό. Λοιπόν, δεν πτωούμαστε όμως, γιατί χουχουλιάζουμε τώρα το φθινόπωρο και ξεκινούν και όλες αυτές οι δραστηριότητες μικρών και μεγάλων. Οπότε τέτοια θεματάκια λίγο θα σας πω σήμερα, γιατί ετοιμάζεται η λέσχη ανάγνωσης ποίησης του Μορφωτικού Τμήματος του Συνδέσμου Φίλων Γραμματή. Ετοιμάζεται η λέσχη ανάγνωσης ποίησης του Μορφωτικού Τμήματος του Συνδέσμου

0: και με μία μαργαρίτα, κάτι τέτοιο είναι και αυτό. Η συνάντηση θα γίνει στις 6 το απόγευμα στο Μαρίν της Καβάλας.
1: Ναι.
0: Επίσης να πούμε...
1: Το Μαρίν τι είναι?
0: Είναι καφετέρια, είναι γνωστό
2: okay, μαγαζάκι
0: της περιοχής. Επίσης να πούμε ότι έχουν ξεκινήσει τα μαθήματα και από το Λύκειο Ελληνίδων της Καβάλας και όλες οι δραστηριότητες, πέρα από τα τμήματα εκμάθησης χορού για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, υπάρχουν τμήματα θεατρικού θεάτρου, υπάρχει ζωγραφική για τα παιδιά, υπάρχει παιδική χοροδία, δημιουργική σε απασχόληση, τμήμα εκμάθησης λαϊκών παραδοσιακών μουσικών οργάνων. Αυτό αρέσει πάρα πολύ. Έχει να κάνει με εκμάθηση ούτη, λάουτου, κιθάρα,
1: μπουζούκι.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Και η φαντική με αργαλιό. Όλα αυτά στο Λύκειο Ελληνίδων της Καβάλας. Ενώ και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παναγίας στο Κάστρο έχει προγραμματίσει έτσι ένα δυναμικό ξεκίνημα για τη νέα πολιτιστική του χρονιά. Και εδώ έχουν χορευτικές ομάδες για μικρούς και μεγάλους. Υπάρχει γυμναστική γυναικών, τμήμα γεωγραφίας, ζωγραφικής, χοροδία και τμήμα πλεκτικής και χειροτεχνίας. Γενικά ο κόσμος, εάν δεν θέλει να μετακινηθεί από την γειτονιά του, να ψάξει στους κοντινούς πολιτιστικούς συλλόγους. Εάν θέλει κάτι έτσι πιο ιδιαίτερο στο κέντρο της Καβάλας, να δει λίγο τα προγράμματα των πολιτιστικών συλλόγων, γιατί ο καθένας έχει και κάτι διαφορετικό για την φετινή την χρονιά, οπότε να επιλέξει αυτό που του αρέσει και να δοκιμάσει. Είπαμε, στόχος είναι να μαθαίνουμε κάτι καινούριο συνέχεια στην ζωή μας, κάτι που μας ενδιαφέρει. Και επίσης να ενημερώσουμε ότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής συνεχίζει τη συνεργασία της με το ΔΠΘ Καβάλας, η οποία αναδεικνύει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και ενισχύει τη σύνδεση της περιφέρειας με το αθηναϊκό κοινό. Έτσι λοιπόν, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, 5 πρωτότυπες παραγωγές του ΔΠΘ Καβάλας που παρουσιάστηκαν φέτος στο 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων, ταξιδεύουν στην εναλλακτική σκηνή και φέρνουν το κοινό σε άμεση επαφή με αναθέσεις του θεσμού που διοργανώνονται από το ΔΠΘ Καβάλας και οι οποίες για πρώτη φορά υπερβαίνουν τα στενά όρια του θεάτρου και συνομιλούμε τη μουσική, την όπερα, το θέατρο σκιών και τις εικαστικές εγκαταστάσεις.
1: Πολύ ωραία πράγματα.
0: Τα παιδιά μας, ναι, είναι πολύ πολύ όμορφα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα εκεί στην Καβάλα.
2: Καλημέρα.

0: Τι ωραίο τραγούδι και τι ωραίες ερμηνείες. Και από τον Πάνο Γαβαλά και από τη Ρία Κούρτη. Λοιπόν, πάμε Ορεστιάδα.
1: Να είμαστε εδώ και πάλι πίσω. Καλημέρα, Χρυσούλα.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Παιδιά μου, θα λες. Εμείς είμαστε παιδάκια.
2: Ναι.
0: Τι να γίνει. Εδώ κρυώνουν τα παιδιά. Εγώ δεν κρυώνω. Μια χαρά είμαι τώρα, εντάξει.
2: Ναι, γιατί ακούω πολλά σχόλια.
0: Ωραία, βάλει κανένα που τώρα που θα βγει. Χρειάζεται ένα μπουφανάκι απλώ. Σιγά. Σιγά το πράγμα.
2: Ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα τώρα. Σκέφτεται φεύγοντας από το σπίτι. Τι πρέπει να κάνω, τι να βάλω.
0: Ναι, ένα ζακετάκι.
2: Το γνωστό κόλπο που πρέπει να κάνεις όταν είναι τέτοιες οι εποχές είναι τα στρώματα. Αυτό που λένε. Δηλαδή φοράς ένα, φοράς κι άλλο από πάνω.
0: Τι να κάνεις, ναι.
2: Το βγάζεις. Μένει μόνο με το από κάτω.
0: Ναι, σε βαραίνει.
2: Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Αυτό το ρυθμίζεις. Το πρόβλημα είναι οι τιμές των καυσίμων. Γιατί από εκεί θα ξεκινήσω.
0: Οι οποίες. Πρόσεξε τι θα πεις, ε.
2: Τι να πω, δε, ό,τι και να πω εγώ, στις ταμπέλες όλες των πρατηρίων τα γράφει, δεν είναι. Και σε λίγο καιρό θα αρχίσει να γράφει και την τιμή από το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι τιμές των καυσίμων τρομάζουν. Αυτό
1: κάθε μέρα είναι λίγο παραπάνω.
2: Δεν είναι.
1: Το 16,93 δεν το λες, 2,16 ή 2,17 το λες.
2: Όχι, το λες 2,17. Εντάξει, είναι κάτι που το ξέρουν και οι πρατηριούχοι. Εχθές η πρόεδρος των πρατηριούχων Βορείου Εύρου, μιλώντας στην ΕΡΤ, κυρία Καλαϊτζή, είπε ότι όντως είναι τρομακτικές αυτές τις τιμές και ότι αν δεν υπάρξει παρέμβαση και από το κράτος και από τα διελιστήρια και πρατήρια θα κλείσουν και οι καταναλωτές θα βρεθούν να μην μπορούν να έχουν καύσιμα, να μην μπορούν να πάρουν τα καύσιμα που έχουν ανάγκη είτε για να μετακινηθούν είτε για να ζεσταθούν από κάνα μήνα μετά. Μέχρι και εχθές τα πρατήρια στο Βόρειο Εύρο πολλούσαν βενζίνη, λέει, από 2.11 έως 2.16. Τώρα η Ελένη μου λέει σήμερα το πρωί το είδε 2.17, άρα έχουμε και άλλη.
0: Μέχρι το βράδυ μπορεί να δούμε και άλλη τιμή.
2: Ναι, δεν ξέρω. Πάνω από 2 ευρώ μέχρι και 2.11 ευρώ το λίτρο είναι το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης που ακόμα δεν διατίθεται, αρχίζει η πώλησή του σε ένα μήνα.
0: Ναι.
2: Αλλά αν ξεκινούσε, λέει, σήμερα, η τιμή θα ήταν τουλάχιστον 1.90 ευρώ το λίτρο. Και ας μου είπα, μα απαντήσει τώρα κάποιος. Ποιος έχει τη δυνατότητα ή πόσοι μάλλον έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανση σε αυτή την τιμή. Νομίζω θα είναι ελάχιστη.
0: Άπειρο ελάχιστη, παιδιά. Τώρα τι συζητάμε. Τώρα το 1,90, δηλαδή θα χρειαστείς ένα τόνο, ας πούμε, για να ζεσταθείς μισό χρόνο και θα πληρώσεις 2.000. Από πού?
2: Ναι, δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι είσαι σε διέξοδο, γιατί όχι μόνο αυτοί που χρησιμοποιούν το πετρέλαιο για να ζεσταθούν. Μιλάω και για τους υπόλοιπους και το φυσικό αέριο έχει φύγει στα ύψη και από εκεί και μετά όλα αυτά τραβάνε και το ρεύμα και παίζουμε εσύ με ποιο τρόπο θα ζεσταθείς.
0: Τότε σας έλεγα εγώ το χειμώνα να μαζέψουμε λίγη δεν ζέστη. Το καλοκαίρι να μαζέψουμε λίγη ζέστη δεν ακούγατε.
2: Καλά αυτό.
1: Δεν είχαμε πού να τη βάλουμε νομίζω.
0: Στα μπουκάλια.
1: Αυτό ήταν το πρόβλημα.
2: Στα μπουκάλια. Και μετά ένα μπουκάλι σας ανοίγαμε.
0: Αυτό. Έτσι, ναι.
2: Ωραία θα ήταν αυτό. Θα ήταν πολύ ωραίο σύστημα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτά για τα καύσιμα και για τις τιμές τους, που νομίζω ότι πραγματικά είναι ένα θέμα συζήτησης που απασχολεί και συζητάει όλος ο κόσμος. Πάμε λίγο στον Ηλίανθο τώρα, να πούμε και κάτι καλό. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δημητριακών.
0: Στα φεγγάρια που το λένε σε άλλα χωριά.
2: Στα φεγγάρια. Η Ένωση, ο κύριος Κουμπρίδης, μίλησε επίσης εχθές στην ΕΡΤ και έκανε λόγο για χρυσή χρονιά στον Ηλίανθο, γιατί ο συνδυασμός τιμής και κιλών απόδοσης καλλιεργιών δηλαδή είναι πάρα πολύ καλός, λέει, φέτος. Η Ένωση έχει ανακοινώσει από την προηγούμενη ακόμα εβδομάδα ότι θα πληρώσει με 0,45 λεπτά το κιλό ή αλλιώς 450 ευρώ τον τόνο και ότι αυτή η τιμή είναι κλειδωμένη για όποιον υπογράψει σύμβαση και παραδώσει την παραγωγή του στην Ένωση. Είπε επίσης ότι αναμένεται στα σιλό της Ένωσης να συγκεντρωθούν περίπου 20.000 τόνοι ηλιανθού. Θεωρεί και υποστηρίζει ο κύριος Κουμπρίδης ότι η τιμή που έδωσε η Ένωση είναι υψηλότερη πανελλαδικά, τα 450 ευρώ τον τόνο, και ότι είναι πολύ καλή και η εικόνα της απόδοσης των καλλιεργιών φέτος στην περιοχή του Βορείου Εύρου. Δηλαδή, οι ξηρικές, λέει, θα φτάσουν τα 200 κιλά το στρέμμα, μέχρι 500 κιλά το στρέμμα, μπορεί να φτάσουν και οι ποτιστικές, κάποιες ποτιστικές. Ο μέσος όρος της ποτιστικές πάντως είναι γύρω στα 400 κιλά το στρέμμα. Τώρα για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά είπε ότι είναι μέτρια η ποιότητα, με την έννοια, άμα πάει, ας πούμε, λέει, τον Ηλίανθο στην Ξάνθη, είναι 46% όσον αφορά το λάδι που εξάγεται από το προϊόν. Τώρα στη δική μας περιοχή είναι από 39-42%. Όμως, είπε, αυτά που εμείς χάνουμε από την ποιότητα τα πιάνουμε από τα κιλά που δίνουν οι παραγωγές μας.
0: Μάλιστα.
2: Τέλος πάντων, σε ό,τι αφορά τις τιμές, είναι καθαρά στο χέρι τα 450 ευρώ το στρέμμα και το χρονοδιάγραμμα για τις πληρωμές, όπως εκείνος το εκτίμησε και το αναφέρθηκε σε αυτό στην συνέντευξή του, είπε ότι τα τιμολόγια θα κοπούν εντός Νοεμβρίου με 43 λεπτά το κιλό συν 2 λεπτά που θα δώσει η Ένωση σε χρήμα, λέει, και όχι σε εφόδια, όχι σε είδος δηλαδή, σε χρήμα θα το δώσει το δίλεπτο παραπάνω. Αυτά για τον Ηλίανθο. Γιατί, εντάξει, και για τους αγρότες τα έχουμε πει χιλιάδες φορές, οι τελευταίες τους χρονιές δεν ήταν καθόλου καλές.
0: Καθόλου,
2: ούτε σε τιμές, ούτε σε παραγωγές.
0: Και το σιτάρι, ας πούμε, άστο, εκεί δεν το συζητάμε καν για το σιτάρι. Ναι.
2: Το φεστιβάλ της ΚΝΕ Οδηγητή ανακοινώθηκε επίσημα για την Ορεσθιάδα, με πρόγραμμα ενώ ανακοινώθηκε. Θα γίνει στις 19 Σεπτεμβρίου,
0: ωραία,
2: στον Πευκόνα της πόλης.
0: Ναι.
2: Και είναι το επόμενο ουσιαστικά ραντεβού που δίνει η Τομεακή Επιτροπή Εύρου του ΚΚΕ και το Τομεακό Συμβούλιο της ΚΝΕ στον Εύρο, γιατί το περασμένο Σάββατο είχαμε το φεστιβάλ που έγινε στην Αλεξανδρούπολη.
0: Ναι, ναι.
2: Και τώρα 19 του μήνα έρχεται εδώ. Τώρα, τι έχει εκδήλωση,
0: θα ανοίξει
2: στις 8 το βράδυ. Κλασικά με μια πολιτική ομιλία. Στην περίπτωση της Ορεσθιάδας θα μιλήσει ο Διονύσης Κλάβης. Μετά θα έχει, λέει, ένα live hip-hop πρόγραμμα με το Αναγκαίο Κακό. Και μετά θα έχει και λαϊκό γλέντι. Και φυσικά στο χώρο θα λειτουργήσουν και εκθέσεις και το μαθητικό στέκι με διάφορες δραστηριότητες. Αυτά είναι δηλαδή που πάντα υπάρχουν σταθερά τα φεστιβάλ της ΚΝΕ. Έχουμε την 53η ετήσια συνάντηση της Διεθνούς Επιτροπής για την Ιστορία της Τεχνολογίας που θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη, ανακοινώθηκε και επίσημα και από το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Φράκης, γιατί ουσιαστικά εκεί έχουμε τον, αυτός είναι ο διοργανωτής, ο κύριος διοργανωτής.
0: Ναι.
2: Από 8 έως 11 Οκτωβρίου θα γίνει. Θα έρθουν ερευνητές και από το εξωτερικό και από την Ελλάδα για να αναλύσουν θέματα για το ρόλο της τεχνολογίας στη διαμόρφωση των ανθρώπινων κοινωνιών. Το θέμα, ο τίτλος του συνεδρίου είναι «Γεφυρώνοντας επιστημονικούς κλάδους και προοπτικές για τις παγκόσμιες προκλήσεις».
0: Μάλιστα.
2: Οι οποίες παγκόσμιες προκλήσεις μπορεί να ξεκινούν από την κλιματική αλλαγή, να φτάνουν στα θέματα του περιβάλλοντος, στην πολιτική, στην τεχνητή
0: νοημοσύνη. Ναι, ναι, λογικό.
2: Και θα κλείσω με ένα κάλεσμα που έχουμε από χθες από τη Φιλαρμονική του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι έχει ανοίξει η πρόσκλησή της για καινούργια μέλη στη Φιλαρμονική, στην πάντα του Δήμου.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τώρα έχουμε και μια ακόμα πρόσκληση όμως, γιατί θα δημιουργήσει και τμήμα νεανικής χοροδίας για παιδιά και εφήβους ηλικίας από 10 έως 18 ετών. Και λέει η Φιλαρμονική ότι μέσα από το τραγούδι τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία και να καλλιεργήσουν τη φωνή τους και τη μουσικότητά τους, να εκφραστούν δημιουργικά και να γνωριστούν και με άλλους ανθρώπους,
0: ναι,
2: να κάνουν νέους φίλους και όλα αυτά να γίνουν μέσα από τη μουσική.
0: Πολύ ωραία.
2: Η συμμετοχή θα είναι δωρεάν, και αυτό είναι σημαντικό, και η πρώτη συνάντηση αυτής της νεοσύστατης χοροδίας θα γίνει σήμερα, στις 6.30 το απόγευμα, στο Μήλο Μασούρα. Στο Μήλο Μασούρα έχει έδρα η Φιλαρμονική του Αλεξανδρούπολης, γι' αυτό θα γίνει και εκεί η συνάντηση. Επομένως, ηλικίες από 10 έως 18, παιδιά έφηβοι που θέλουν
0: μας
2: να γίνουν μέλη αυτή τη συνάντηση. Σε πιάνει, βέβαια.
1: Ναι.
2: Το σκέφτεσαι, το συζητάς.
0: Ναι.
2: Αυτά, παιδιά.
0: Ωραία.
2: Αυτά.
0: Να είσαι καλά, Κρυσούλα.
2: Θα μας βγάλει η μέρα.
0: Αυτό, ακριβώς. Λοιπόν, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε.

0: Πάμε και στην τελευταία στάση μας τώρα, εκεί στις Σέρρες, να μάθουμε τα νέα από τη μεγάλη αυτή περιφέρεια. Καλημέρα,
1: καλημέρα
0: στην Δέσποινα και να γύρω.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνεις, κορίτσι?
2: Είμαι καλά.
0: Μπράβο, μπράβο, χαιρόμαστε.
1: Ωραία, ωραία.
2: Είναι μικρή κρυγματάκι, ήταν πέρα.
0: Εντάξει, ναι, ναι. Θέλει προσοχή, παιδιά, θέλει προσοχή. Τώρα είναι πολύ εύκολο το να την αρπάξεις. Γιατί είπαμε, το πρωί βγαίνεις, έχει κρυουλάκι. Το βράδυ λες, θα βγω για ένα ποτάκι, ναι, αλλά
1: πάλι
0: δεν παίρνεις ένα
1: έχει
0: ζακετάκι. Γιατί λες τώρα,
1: ναι,
0: κάτσε από τις αρχές Σεπτέμβρη, θα πάρω ζακέτα. Και μετά την πατάς.
2: Το μεσημέρι δεν έχει αποκλειστεί.
0: Βεβαιάστο. Ναι. Ναι.
2: Είναι λίγο περίεργος ο καιρός.
0: Ακριβώς. Έτσι.
2: Εντάξει. Να σας πω ότι αυτή την ώρα έχουμε λίγη συννεφιά. Όμως γίνεται μια προσπάθεια από τον ήλιο, δεν ξέρω τι θα επικρατήσει τελικά, θα δούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τώρα πάλι το ίδιο θέμα θα σας πω, διότι στο ίδιο έργο θεατές, στην κλειστή δομή Συντικής, μια εξέγερση να καταγράφεται το βράδυ της Παρασκευής μετά τις 11, όταν 50 περίπου μετανάστες προσπάθησαν με σκοπό να διαφύγουν, να ρίξουν τα σειρματοπλέγματα και μάλιστα σε δύο διαφορετικά σημεία της δομής. Η κατάσταση, να σου πω, παραμένει έκρηχνη, με τους αστυνομικούς να ζητούν αποσυμφόρηση και τους μετανάστες να κάνουν λόγο για απαράδεκτες συνθήκες κράτησης. Το βράδυ της Παρασκευής, λοιπόν, 50 περίπου μετανάστες, αφού έκοψαν ηλεκτροφόρους καλώδιο, σκοτάδι δηλαδή, άρχισαν μέσα στο σκοτάδι να πετούν πέτρες στους αστυνομικούς, προσπαθώντας να ρίξουν σειρματοπλέγματα. Η άμεση επέμβαση των αστυνομικών απέτρεψε τα χειρότερα, αλλά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στις ήδη κατεστραμμένες υποδομές. Θυμίζω ότι φιλοξενούνται σήμερα 328 μετανάστες, μόνο άνδρες νεαρής ηλικίας. Λειτουργεί μόνο η τρίτη πτέρυγα της δομής, οι άλλες έχουν καταστραφεί λόγω των εξεγέρσεων, των υλικών ζημιών εννοώ. Ενώ ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, ο κ. Κούνιος, που μίλησε χθες το πρωί στην ΕΡΤ Σερών, φανερά προβληματισμένος, επισημαίνει πως ενισχύθηκε μεν ο αριθμός των αστυνομικών με άνδρες όπια και ΜΑΤ μετά τη μεγάλη εξέγερση που έγινε 22 Αυγούστου. Διερωτάται όμως πόσα ακόμη περιστατικά πρέπει να συμβούν για να ληφθούν επιτέλους τα απαραίτητα μέτρα. Και πριν στεγνώσω το μελάνι για την εξέγερση της Παρασκευής, να σας πω ότι είχαμε το ίδιο σκηνικό το βράδυ της Κυριακής λίγο μετά τις 9. Περίπου 50 και πάλι μετανάστες επιχείρησαν εκ νέου να αποδράσουν, προσπάθησαν να ρίξουν σειρματοπλέγματα, έγινε η επέμβαση των αστυνομικών και χημικά μάθαμε ότι έπεσαν. Ναι. Και έτσι επιτράπη η συνέχεια.
0: Α, και χημικά, μάλιστα.
2: Ναι, έτσι μάθαμε για το βράδυ της Κυριακής.
0: Ναι.
2: Και δεν συνεχίστηκαν τα επεισόδια. Όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, πια τι είναι να γίνει καθημερινό φαινόμενο. Δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Εδώ και πόσο καιρό συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, κάθε μέρα πραγματικά.
0: Ναι.
2: Και φοβόμαστε να γίνει. Το κακό δεν θέλει πολύ.
0: Καθόλου, φυσικά. Μια στιγμή είναι.
2: Λοιπόν, ελάχιστες ώρες από μένα, αλλάζουμε θέμα για να ανοίξει η αυλαία για το κορυφαίο επιχειρηματικό γεγονός του νομού, τη ΣΕΡΕΞΠΟ, στο επιχειρηματικό κέντρο ΣΕΡΕΞΠΟ Χρήστος Μέγκλας, από τις 16 έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Πάνω από 150 επιχειρήσεις και φορείς συμμετέχουν φέτος στη μεγάλη επιχειρηματική διοργάνωση που φέρει τη σφραγίδα του επιμελητηρίου και τη συνδρομή της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, αλλά και του Δήμου Σερών. Οι 80 από τις 100 επιχειρήσεις που συμμετέχουν είναι σεραϊκές. Να σας πούμε ότι εντός του επιχειρηματικού κέντρου ΣΕΡΕΞΠΟ Χρήστος Μέγκλας στεγάζεται και η ΕΡΤ Σερών, δηλαδή στην αυλή μας.
0: Μάλιστα.
2: Μάλλον πέριξ της αυλής, για να είμαι συγκεκριμένη. Τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν Τετάρτη στις 7 από τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου. Φέτος θυμόμενη χώρα είναι η Βουλγαρία. Θα σας πω ότι στο πλαίσιο αυτό θα φιλοξενηθούν αξιωματούχοι αλλά και βουλγαρικές επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν με τους συμμετέχοντες στη ΣΕΡΕΞΠΟ. Θυμόμενη περιφέρεια φέτος η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η οποία συμμετέχει με ένα μεγάλο περίπτερο, με τα επιμελητήριά της και αρκετές επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα της ΣΕΡΕΞΠΟ είναι για ακόμη μια χρονιά ιδιαίτερα πλούσιο και πυκνό, με πολλές και ποικίλες παράλληλες εκδηλώσεις επιχειρηματικότητας, πολιτισμού, γαστρονομίας, αθλητισμού, επιχειρηματικές συναντήσεις, αγροτικό συνέδριο, αλλά και πολλές συναυλίες. Κάθε βράδυ κλείνει η μέρα με μια μεγάλη συναυλία με πολύ γνωστούς καλλιτέχνες. Το πρόγραμμα θα το λέμε με το που θα ξεκινήσει καθημερινά, γιατί πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα, μετά από μια πετυχημένη καλοκαιρινή πορεία που έφερε την αριστοφανική κωμωδία σε πολλές περιοχές ο Σερών και όχι μόνο, η φετινή παραγωγή του Υπεθέν Εφέλε στο Αριστοφάνη ολοκληρώνει το ταξίδι της με δύο τελευταίες παραστάσεις. Οι παραστάσεις αύριο Τετάρτη στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας του Σοφωνιστικού Καταστήματος Νιγρήτας, ενώ την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου θα δοθεί μια τελευταία παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια στις 9 και 4 το βράδυ.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε μια έκκληση για αίμα από το αντίστοιχο τμήμα του Νοσοκομείου Σερών και η ανάγκη κρίνεται ιδιαίτερα επιτακτική για τις ομάδες Α αρνητικό και 0 αρνητικό εξαιτίας της περιορισμένης προσέλευσης που σημειώνει το τελευταίο διάστημα. Όσοι επιθυμούν να υποκριθούν στο κάλεσμα Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 1 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο και αργίες από τις 9 το πρωί έως τις 11 η ώρα το πρωί στο τμήμα αιμοδοσίας στο νοσοκομείο Σερών.
0: Να το ξανατονίσουμε αυτό, σε παρακαλώ, Δέσποινα, γιατί είναι πολύ σοβαρό. Ναι. Για ποιες ομάδες αίματος κυρίως?
2: Α αρνητικό, δεν αρνητικό. Όσοι θέλουν και μπορούν,
0: μπορούν
2: να πάνε στο τμήμα αιμοδοσίας στο νοσοκομείο Σερών 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, αλλά και 6 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Επίσης, και αργίες από τις 9 το πρωί έως τις 11 η ώρα. Δηλαδή πιστεύω ότι για κάποιον που εργάζεται και έστω και πολλές ώρες ή ας το πω γενικότερα που επιθυμεί να πάει, υπάρχει μεγάλη διευκόλυνση όσον αφορά το ωράριο που μπορεί να πάει να δώσει αίμα.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Και τώρα να θυμίσουμε λίγο ότι από τις 7.30 το πρωί σήμερα έως τις 3 το μεσημέρι διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στις τοπικές κοινότητες Τριμονικού, Καλοκάστρου και Κεφαλοχωρίου, να πούμε. Και καλή υπομονή στους ανθρώπους που μένουν εκεί.
0: Έτσι. Ωραία, λοιπόν.
1: Πολύ,
0: τα νέα τόσο ερώτηταν αυτά. Δεσποινά. Ευχαριστούμε, Δέσποινα. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Να δούμε τώρα και τι άλλο έχουμε πετύχει και τα λοιπά.
1: Έχουμε.
0: Να δούμε.
1: Οι χώρες της Κεντρικής Αμερικής, Κωνσταρίκα, Ελ Σαλβαδόρ, Γουατεμάλα, Ονδούρα και Νικαράγουα γιορτάζουν την ημέρα της ανεξαρτησίας τους από την Ισπανία το 1821.
0: Η μέρα της μάχης της Αγγλίας στη Μεγάλη Βρετανία, η σημερινή.
1: Η μέρα των μηχανικών στην Ινδία.
0: Και το Λιγκουίνε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σ' αρέσουν?
1: Ναι, γιατί να μην μ' αρέσουν τώρα.
0: Και οποιαδήποτε εδώ. Τι?
1: Να έχεις μια πια. Δηλαδή πεινάμε πρωί. Το ξεκινήσαμε με το τυραμισού και καταλήξαμε στα λιγκουίνε. Τρώμε το λιγκουίνε και μετά το τυραμισού.
0: Και με μια ωραία σάλτσα.
1: Και με καρμπονάρα τα τρώω.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Πεινάς.
0: Ναι, η Ελένη, ας πούμε, τρώει σάλτσα τώρα που είπα. Τρώει καρμπονάρα, αλλά δεν τρώει άλλη σάλτσα. Ναι. Αυτό πάλι δηλαδή.
1: Ανάποδο χρόνο 13 μήνες.
0: Ναι.
1: Ο μικρός Willy, το πρώτο τάγκ που κατασκευάστηκε από τους Βρετανούς, χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κατά των Γερμανών στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στη μάχη του Σόμου.
0: Είχε κυκλοφορήσει καθημερινή σαν σήμερα, παιδιά, η εφημερίδα.
1: Ποια χρονιά?
0: 1919.
1: 1928 και ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη.
0: Η ΚΝΕ ιδρύθηκε μάλλον σαν σήμερα, η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας, το 1968.
1: 2000 και έχουμε την τελετή έναρξη των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ. Συμμετέχουν 10.200 αθλητές και αθλήτριες από 200 χώρες σε 28 αθλήματα. Την Ολυμπιακή Φλόγα ανάβει η εκπρόσωπος των Ιθαγενών της Αυστραλίας, Κάθι Φρίμαν. Η Βόρεια και η Νότια Κορέα αγωνίζονται κάτω από την ίδια σημαία. Ο Νίκος Καγκλαμανάκης είναι ο πρώτος αθλητής
0: γεγονός
1: που μπαίνει
0: αυτό,
1: στον, αγωνιστικό... Βέβαια, μεγάλο, ναι. στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου ως σημεοφόρος της ελληνικής αποστολής.
0: Ήταν 1254 όταν είχε γεννηθεί ο Μάρκο Πόλο, ο Βρετανός, ο Βενετός αυτός έμπορος και εξερευνητής. Έχει πολύ, μια πολύ ωραία σειρά, παιδιά.
1: Ναι.
0: Σε ένα κανάλι, τώρα δεν μπορώ να σας πω, κάνουν διαφήμιση, αλλά τέλος πάντων, αν ήταν στο Netflix, θα σας το έλεγα.
1: 1890, η χρονιά που γεννιέται η Άγκαθα Κρίστη, η Αγγλίδα συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων.
0: Ο Όλιβερ Στόουν, ο σπουδαίος αυτός Αμερικανός σκηνοθέτης, το 1946 είχε γεννηθεί σαν σήμερα.
1: 1938 και φεύγει από τη ζωή ο Γιαννούλης Χαλεπάς, διακεκριμένος γλύπτης από την Τίνο.
0: 2006 και πεθαίνει ο Ριάννα Φαλάτσι, η Ιταλίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας, γνωστή και από τη σχέση της με τον Αλέκο Παναγούλη. Μετά τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου θεωρητικά θεωρήθηκε ότι με τα γραπτά της δυσφήμιζε το Ισλάμ.
1: Και ήταν το 2008 όταν έφυγε από τη ζωή ο Έλληνας ηθοποιός Σταύρος Παράβας.
0: Πολύ γνωστός και αγαπημένος. Λοιπόν, κάπως έτσι κλείνουμε. Φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα. Όλο και όλο ένα τραγούδι ακούσαμε.
1: Ναι, ήταν λίγο σφιχτό το πρόγραμμα σήμερα, νομίζω.
0: Ήταν σφιχτό.
1: Δεν μπορέσαμε να κάνουμε.
0: Σας ευχαριστούμε που ήσταν κοντά μας πάντως, όπως και να είναι, να περάσετε μια όμορφη μέρα.
1: Και κοντά μας να μείνετε, γιατί στις 8 ακριβώς ενημερωνόμαστε από το δελτίο του Earth News. Και εμείς θα είμαστε μαζί και το πρωινό της Τετάρτης, λίγο μετά τις 7.
0: Ναι. Εμείς θα κάνουμε μια τραμπάλα τώρα να ζηταθούμε. Με τον Κώστα Μακεδόνα μαζί. Καλημέρα.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες από το Ιράν, καθώς ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, Μοχσέν Ρεζάι, απορρίπτοντας τα αντικρουόμενα μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το ενδεχόμενο έναρξης διαπραγματεύσεων. Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε ότι χώρες που, όπως ανέφερε, δεν συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της κρίσης θα κληθούν να αποζημιώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς συνεχίζεται. Έκθεση του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας αναφέρει ότι ο πόλεμος με το Ιράν προκάλεσε ελλείψεις σε στρατηγική σημασία πυρομαχικά, κόστισε έως τα τέλη Ιουνίου περίπου 33,4 δις την ώρα που ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές ή κατέστρεψαν εκατοντάδες εγκαταστάσεις σε αμερικανικές βάσεις σε ολόκληρη την περιοχή. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές, καθώς οι φιλοϊρανοί χούθοι της Ιεμένης εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας. Στην Ελλάδα η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στην Αντλία έφτασε τα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης στα 2,11. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι είναι πλέον αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί αναμένεται να απολογηθούν σήμερα. Με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, υπεγράφει υπουργική απόφαση που παρέχει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύως έως και 800 βατ. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1.000.000 ενοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, τα οποία αφορούν στα ενοίκια που κατέβαλαν το 2025, ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις 2 εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφου σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε ντρόουν που εισήλθε στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας σύμφωνα με το Λιθουανικό Εθνικό Κέντρο Αντιμετώπισης Κρίσεων.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ερτ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ERT Δίκτυο. ERT Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

7 ακριβώς λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα σε όλους. Φτάσαμε 15 Σεπτεμβρίου, είναι Τρίτη σήμερα. Ξεκινάμε τα ανατολικά και πρωινά της ΕΡΤ Καβάλας και μαζί μέχρι και τις 9 θα γνωρίσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις στην Ανατολική Μακεδονία. Στην τεχνική επιμέλεια για σήμερα είναι ο Μάκης Μητάκος, στο μικρόφωνο η Τασούλα Κρητικού. Εάν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, σας περιμένουμε για την καλημέρα σας, αλλά και για να μας ενημερώσετε για θέματα που συμβαίνουν στην περιοχή σας και μπορούμε να αναδείξουμε στο 2510 24 25 49.

Πριν να περάσουμε στους καλεσμένους του σημερινού μας προγράμματος, να ρίξουμε λίγα και μία ματιά στα νέα εκείνα της Καβάλας και της Δράμας που διαμορφώνουν την τοπική επικαιρότητα. Κάποια αυτά θα τα δούμε περιληπτικά και αργότερα πιο αναλυτικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας. Πάμε αρχικά στο νησί της Θάσου. Επανήλθε τελικά σε τριθέσιο το Δημοτικό Σχολείο της Παναγίας. Το αίτημα της πρωτοβάθμιας Καβάλας έγινε δεκτό από το Υπουργείο και χθες τελικά νωρίς το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε και ο αγιασμός. Είχαμε σχετική ανακοίνωση από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου για την εξέλιξη αυτή. Εκφράζει τη βαθιά ευγνωμοσύνη του προς όλους όσοι άκουσαν την αγωνία τους, στάθηκαν στο πλευρό των παιδιών τους και συνέβαλαν ουσιαστικά στη θετική έκβαση του αγώνα για τη διατήρηση του σχολείου τους ως τριθέσιου. Η ενότητα, η επιμονή και η κοινή μας φωνή απέδειξαν ότι όταν μια ολόκληρη κοινωνία αγωνίζεται για τα παιδιά και το μέλλον της, μπορεί να πετύχει πολλά, να φέρουν στην ανακοίνωσή τους αυτή, συμπληρώνοντας πως ο αγώνας τους είχε έναν και μοναδικό σκοπό, να εξασφαλίσουν στα παιδιά της Παναγίας την εκπαίδευση που δικαιούνται και να κρατήσουν το σχολείο τους δυνατό και ζωντανό. Τώρα, με κεντρικό σύνθημα «Ψωνίζω, στηρίζω το βιβλιοπωλείο της γειτονιάς μου, στηρίζω την τοπική αγορά, στηρίζουμε τα βιβλιοπωλεία της πόλης μας», ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας απευθύνει για ακόμη μια χρονιά ισχυρό κάλεσμα προς τους καταναλωτές και τη νέα σχολική περίοδο. Στόχος της καμπάνιας είναι να παραμείνει η αγοραστική κίνηση εντός των τυχών, θωρακίζοντας τις τοπικές επιχειρήσεις απέναντι στις μεγάλες πολυεθνικές αλυσίδες και για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του κοινού και την αποφυγή του συνωστισμού, τα βιβλιοπωλεία της Καβάλας, αυτά που είναι συνοικιακά αλλά και αυτά που βρίσκονται στο κέντρο, λειτουργούν και την εβδομάδα αυτή με ειδικό διευρυμένο ωράριο. Θα παραμένουν ανοιχτά συνεχόμενα, ουσιαστικά από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα, δίνοντας την ευκαιρία σε γονείς και μαθητές να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με άνεση. Μένουμε στην περιοχή της Καβάλας. Αύριο η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη θα πραγματοποιήσει ανοιχτή εκδήλωση συζήτηση. Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν και ο υπεύθυνος οργανωτικού της ΕΛΑΣ για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ο κύριος Σωτήρης Αλεξίου, και ο τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης, ο κύριος Θωμάς Μόσχος. Η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή στο κοινό και θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Γαλαξίας. Επίσης, την Πέμπτη ξεκινάει η κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών για την σύνταξη νέου καταλόγου δικαιούχων των αγαθών του κοινωνικού παντοπολίου του Δήμου Καβάλας. Το κάλεσμα αφορά ήδη δικαιούχους αλλά και νέους ενδιαφερόμενους. Η κατάθεση θα πραγματοποιείται τις εργάσιμες ώρες και μέρες 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι έως και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, ενώ δικαιούχοι που μετέχουν ως ωφελούμενοι στο επιχειρησιακό πρόγραμμα επισητιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα δικαιούχοι και λήπτες των αγαθών και παροχών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπολίου. Να ολοκληρώσουμε με την περιοχή του Δήμου Παγκαίου Καβάλας. Υπάρχει σειρά προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης για σήμερα από τον ΔΔΕ λόγω εργασιών στο δίκτυο. 8 το πρωί με 1 το μεσημέρι θα σημειωθεί διακοπή στην Ελευθερούπολη, στην οδό Δημάδη και σε τμήματα των οδών Φιλίππου και Δράμας, και 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην Κάριανη, στις αρδευτικές εγκαταστάσεις μεταξύ της Παλαιάς Εθνικής Οδού και του Οικισμού. Ο ΔΔΕ επισημαίνει ότι η ηλεκτροδότηση ενδέχεται να αποκατασταθεί νωρίτερα. Για λόγους όμως ασφαλείας, οι πολίτες πρέπει να θεωρούμε ότι οι αγωγοί βρίσκονται υποτάσσεις σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Πρώτος μας καλεσμένος για σήμερα είναι ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Καβάλας, ο κύριος Φώτης Σαπούλος, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ Καβάλας για τον δύσκολο, όπως είπε, χειμώνα που έχουμε μπροστά μας λόγω της εκτείναξης των τιμών στα υγρά καύσιμα εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Όπως ανέφερε ο κύριος Πούλος στην εκπομπή Πρωινή Διαδρομή με τον Σάκη Ασβεστά, ενδεχομένως η τιμή της βενζίνης να ξεπεράσει το 2,20, ενώ πιστεύει πως θα πρέπει να υπάρξει μια κυβερνητική μέρημνα για το πετρέλαιο θέρμανσης που αρχίζει η διάθεσή του σε περίπου ένα μήνα από σήμερα. Για να ακούσουμε τι είπε.
2: Δυστυχώς δεν έχει βελτιωθεί κάτι. Αντιθέτως, τα πράγματα πάνε όσον αφορά τις τιμές του αργού πετρελαίου προς το χειρότερο. Μέσα στη συνεδρίαση την Παρασκευή και σήμερα κάποια στιγμή ξεπέρασε τα $110 το βαρέλι. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τις επόμενες μέρες να δούμε περαιτέρω ανατιμήσεις στις τιμές των υγρών καυσίμων. Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, τα πράγματα θα έχουν μια μεγάλη διάρκεια. Δεν βλέπω κάτι αυτή τη στιγμή. Σίγουρα δεν ορίζουμε τις γεωπολιτικές καταστάσεις, ούτε συμμετέχουμε σε αυτά τα πράγματα. Αλλά τα πράγματα δεν βλέπω άμεσα κάτι να δείχνει ότι θα ισορροπήσουν. Και αυτό θα έχουν σαν αποτέλεσμα δυστυχώς να έχουμε τις τιμές αυτές που βλέπουμε αυτόν τον καιρό. Τιμή που ενδεχομένως στις επόμενες ημέρες να ξεπεράσει τα 2,20 η τιμή της βενζίνης και με την επιδότηση η τιμή του πετρελαίου να ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά. Δεν είναι καλά τα πράγματα, το αντιλαμβάνεστε, το αντιλαμβάνουμε, το αντιλαμβάνει ο κόσμος, το νιώθει ο κόσμος, το νιώθουμε όλοι μας, γιατί και εμείς κομμάτι της κοινωνίας είμαστε. Αυτή τη στιγμή το μόνο που συζητάμε μεταξύ μας είναι να δώσουμε το στίγμα πώς έχει η αγορά για την επόμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Είναι επιτακτική ανάγκη νομίζω αυτή τη στιγμή που αφορά το πετρέλαιο θέρμανση που θα ξεκινήσει σε περίπου ένα μήνα να υπάρξει μια μέρημνα, αλλά όχι μόνο για το πετρέλαιο θέρμανση, για όλα τα ενεργειακά προϊόντα που είναι απαραίτητα για την ζέστη ενός οικοκυριού. Πρέπει η κυβέρνηση άμεσα να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα και να δώσει κάποια ανάσα προκειμένου να μην φτάσουμε σε δύσκολες καταστάσεις όπως είχαμε φτάσει τα προηγούμενα χρόνια και βλέπουμε μαγκάλια και σόμπες μέσα στα σπίτια με επικίνδυνες για τους καταναλωτές και τους ιδιώτες καταστάσεις. Εντάξει, πιέσεις υπάρχουν και από την κοινωνία, πιέσεις υπάρχουν από τις ομοσπονδίες. Το θέμα είναι να μπορέσουν να εισακουστούν και να δοθεί ένα... Δεν μπορώ να πω λύση, γιατί σίγουρα δεν θα υπάρξει λύση της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά εν πάση περιπτώσει ένα έκτακτο μέτρο από πλευράς κυβέρνησης και κράτους, ώστε να υπάρχει μια ανακούφιση για τα νοικοκυριά του φετινό χειμώνα που αναμένεται δύσκολος.
1: Ήταν ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Καβάλας, ο κύριος Φώτης Σαπούλος. Μένοντας στην περιοχή της Καβάλας και αλλάζοντας θέμα, να έρθουμε λίγο στα του επιμελητηρίου, το οποίο με ανακοίνωσή του ενημερώνει επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας, των υδατοκαλλιεργειών, της μεταποίησης και της εμπορίας αλιευμάτων, ότι έχει εξασφαλιστεί και για το 2026 η δωρεάν παραχώρηση εθνικού εκδοσιακού χώρου για τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων στη Διεθνή Έκθεση Seafood and Fisheries Expo 2026. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας 4 έως 6 Νοεμβρίου και στο Ελληνικό Εθνικό Περίπτερο θα έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενηθούν ελληνικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις της Καβάλας καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Τώρα, από το επιμελητήριο Καβάλας στο επιμελητήριο της Δράμας μας ενημερώνει ότι έχουν ανοίξει αιτήσεις για τον 7ο κύκλο του επιχειρηματικού επιταχυντή Lamp 40 Accelerator. Ο ρόλος του είναι να βοηθήσει μια επιχειρηματική ομάδα να φτάσει σε σύντομο διάστημα ένα ικανό επίπεδο ώστε να διεκδικήσει την υλοποίηση της ιδέας λύσης που προσφέρει με καλύτερες όμως δυνατότητες αλλά και πιθανότητες επιτυχίας. Ο 7ος κύκλος του Lamp 40 θα ολοκληρωθεί εντός Απριλίου και απευθύνεται σε νεοφυείς ομάδες που θα υποστηριχθούν σε διακριτές μεταξύ τους διαδικασίες. Το συνολικό πρόγραμμα φιλοδοξεί να επιταχύνει φερέλπιδες ομάδες με καινοτόμες ή ανταγωνιστικές επιχειρηματικές λύσεις, προσφέροντας τόσο θεωρητική όσο και επιτόπου στήριξη έργου μέσω master classes και mentoring που ακολουθεί διεθνείς πρακτικές. Όλες οι εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές συνεδρίες θα διεξάγονται διαδικτυακώς, με εξαίρεση την εναρκτήρια εκπαιδευτική συνεδρία και την ημέρα επίδειξης, οι οποίες θα πραγματοποιούνται σε εγκαταστάσεις του ΛΟΠ Φόρτη και θα έχουν υβριδική κάλυψη. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές επίσης μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου.

0: 2-510-24-25-49 το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Και για να πάμε τώρα στο νησί της Θάσου, εκεί έχει ξεκινήσει ένας πρώτος απολογισμός της φετινής τουριστικής κίνησης και σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Επαγγελματιών Λιμένα Θάσου, τον κύριο Αναστάσιο Μπίλια, τελικά το καλοκαίρι για το νησί πήγε καλά από πλευράς τουρισμού, ενώ η έκπληξη, όπως ανέφερε, ήταν από πλευράς Τούρκων και του οδικού τουρισμού. Για να ακούσουμε τι δήλωσε στην εκπομπή «Πρωινή διαδρομή» με τον Σάκη Ασβεστά.
1: Μια ακόμα χρόνια κύλησε καλά όσον αφορά την, καθώς το βλέπουμε και με την αύξηση της προσέλευσης στο νησί από τον οδικό τουρισμό, άλλη μια φορά που έσωσε την παρτίδα, όπου είναι ένας απρόσμενος τουρισμός, ο οδικός τουρισμός, ανά πάσα στιγμή από τα Βαλκάνια μπορεί να πάει ο άλλος στο αυτοκίνητό του και μέσα σε 5 ώρες να βρίσκεται στο νησί μας. Η παρουσία των Τούρκων ήταν αυτή η οποία αύξησε την ανάπτυξη και την αύξηση του τουρισμού. Ακόμα βλέπουμε ότι υπάρχει τουριστική κίνηση και από τους Τούρκους πάλι, που είναι κάτι το πολύ παράξενο και όμως γίνεται. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε πάρα πολλούς Βουλγάρους, οι οποίοι έχουν και αυτή μια εορτή, έχουν τις διακοπές τους. Ο Σεπτέμβριος φαίνεται ότι θα συνεχίσει να είναι καλός. Φυσικά χτες είχαμε βροχόπτωση εδώ στη Θάσο, είδαμε μια κρίση, αλλά λέμε είναι κάτι το παροδικό και ότι θα συνεχίσει. Τώρα, όσον αφορά τις πράξεις, δεν ξεχνάμε ότι το πορτοφόλι είναι στα ίδια και λίγο λιγότερο. Μπορούμε να πούμε για το λόγο ότι δεν μπορεί να καλύψει αυτή η ακρίβεια η οποία υπάρχει, γιατί η ακρίβεια δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, υπάρχει η κρίση, υπάρχει και στις άλλες και στα άλλα κράτη. Δεν ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε ανάμεσα σε 2 πολέμους. Πολύ σημαντικό αυτό εδώ πέρα. Όσον αφορά οι πτήσεις από το εξωτερικό, τα στοιχεία που έχουμε, είχαν και αυτοί μια αύξηση για τα τσάρτερ που έρχονται στην Θάσο. Γενικά πήγε καλά. Η οικοδομική ανάπτυξη, η εμφάνιση νέων κατοικιών, ενοικιαζομένων δωματίων αλλά και ξενοδοχείων, όπως είναι τα συγκοινωνιούντα δοχεία, έτσι βλέπουν κάποια ξενοδοχεία να χάνουν την πληρότητά τους, αλλά να την αποδέχονται νέα καταλήμματα. Έτσι λοιπόν να έχουμε μια μείωση και στις πράξεις. Οι τιμές έπεσαν αρκετά, γιατί αυτό το μεγάλη μέσα σε νοικιαζόμενα δωμάτια, αυτή η ανησυχία η οποία ήταν στην αρχή, είχε σαν αποτέλεσμα να ρίξουν αρκετό νερό στο κρασί τους οι επαγγελματίες. Οι τιμές το Σεπτέμβριο αλλάζουν από ό,τι έχουμε δει και στα εστιατόρια και έχουν αρκετές εκπτώσεις, άρα και τα εμπορικά καταστήματα από ό,τι βλέπουμε έχουν χαμηλώσει, έχουν πολύ καλές προσφορές στα εποχιακά φυσικά καλοκαιρινά προϊόντα. Έτσι λοιπόν είναι μια ευκαιρία για τους τουρίστες που έρχονται έτσι και Σαββατοκύριακο να αγοράζουν κιόλας κάποια αναμνηστικά τουριστικά σε πολύ καλές τιμές.
0: Ήταν ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Λιμένα Θάσου, ο κύριος Αναστάσιος Μπίλιας. Επιστροφή στην Καβάλα τώρα, όπου αυτή την εβδομάδα ανοίγει μια νέα σελίδα για την αεροπορική δραστηριότητα στην περιοχή. Θα γίνουν τα επίσημα εγγένεια του αεροδρομίου Λιδία στον Αμυγδαλαιώνα, τα οποία συνδυάζονται μάλιστα με τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την ίδρυση της Εγνατία Aviation. Το τρίμερο 18 με 20 Σεπτεμβρίου θα έχει 2 διαφορετικές όψεις. Η Παρασκευή θα είναι αφιερωμένη στον θεσμικό, επιχειρηματικό και ερευνητικό χαρακτήρα της νέας υποδομής, ενώ το Σαββατοκύριακο οι πύλες του αεροδρομίου θα ανοίξουν για όλους, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον κόσμο της αεροπορίας. Η επίσημη τελετή των εγγενείων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, θα είναι σε κλειστό κύκλο προσκεκλημένων, παρουσία σύμφωνα με την Εγνατία Aviation υψηλόβαθμων κυβερνητικών και ευρωπαίων αξιωματούχων.

Θεσμικών εκπροσώπων και κορυφαίων στελεχών του αεροπορικού κλάδου από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Την ίδια ημέρα θα εγκαινιαστεί στις εγκαταστάσεις του Λιδία και το νέο δορυφορικό γραφείο του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης ΕΚΕΤΑ, ενώ το πρόγραμμα της Παρασκευής περιλαμβάνει ακόμα το Aviation Executive Forum, όπου εκπρόσωποι της αεροπορικής βιομηχανίας, θεσμικοί φορείς και στελέχοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα συζητήσουν για τις προκλήσεις και τις προοπτικές της αεροπορικής εκπαίδευσης, τις νέες τεχνολογίες και το μέλλον του κλάδου. Τώρα, το ενδιαφέρον για το ευρύ κοινό θα είναι το Σαββατοκύριακο, 19 με 20 Σεπτεμβρίου. Το αεροδρόμιο θα αλλάξει χαρακτήρα και θα ανοίξει τις εγκαταστάσεις του σε μικρούς και μεγάλους. Οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν αεροσκάφη σε στατική έκθεση, να περιηγηθούν στους χώρους και να γνωρίσουν τις δραστηριότητες του αεροδρομίου, ενώ θα πραγματοποιούνται εμπειρίες και δράσεις για διαφορετικές ηλικίες. Και ίσως η πιο εντυπωσιακή εμπειρία του διημέρου θα είναι η δυνατότητα να πετάξουν οι επισκέπτες με προσωμιωτές πτήσεις F-16 και F-35. Της πολεμικής αεροπορίας, καθώς και με τους προσωμιωτές της Εγνατία Aviation. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα παιδιά με διαδραστικές δραστηριότητες που θα τους επιτρέψουν να γνωρίσουν την αεροπορία με ένα περισσότερο βιωματικό τρόπο, και το βράδυ του Σαββάτου το σκηνικό αλλάζει ξανά, καθώς στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου θα πραγματοποιηθεί μεγάλο DJ party, μετατρέποντας για μία βραδιά το Λιδία σε χώρο μουσικής και διασκέδασης. Αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε περισσότερο για ό,τι θα πραγματοποιηθεί αυτό το τριήμερο, καθώς θα έχουμε καλεσμένους στην εκπομπή μας ανθρώπους από την Εγνατία Aviation. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να φύγουμε μετά να δούμε λιγάκι τι γίνεται με τη διατροφή στα σχολεία μας.

0: Για να έρθουμε τώρα σε ένα θέμα που μας απασχολεί ή καλύτερα θα έπρεπε να μας απασχολεί όλους περισσότερο. Ο λόγος για την παιδική υπερβαρότητα και παχυσαρκία που αποτελούν σήμερα μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις δημόσιας υγείας τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Η χώρα μας εξακολουθεί να καταγράφει ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά υπερβάλλοντος σωματικού βάρους κατά την παιδική και εφηβική ηλικία, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συνέχιση και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης ήδη από τα πρώτα χρόνια της ζωής. Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, έχει μιλήσει στην ΕΡΤ Καβάλας η διατροφολόγος, η κυρία Μαρία Κολσακίδου. Όπως ανέφερε στην εκπομπή Χάρτης Επικαιρότητας με τη Ρένα Πανταζόλου και τον Κώστα Λουκούμη, η σωστή και ισορροπημένη διατροφή βοηθάει τα παιδιά να έχουν ενέργεια, καλή διάθεση και καθαρή σκέψη στο μάθημα.
1: Η διατροφή στη σχολική ηλικία έχει πολύ μεγάλη ωφελημότητα και καλό είναι να προσεχθεί και από γονείς και από εκπαιδευτικούς. Σκοπός της τροφής είναι να δώσει στον οργανισμό θρεπτικό υλικό. Θα συντελέσει αυτό στην υψηλότερη στάθμη της υγείας του παιδιού, του αναπτυσσόμενου οργανισμού, παιδικού οργανισμού. Οπότε έχει πολύ μεγάλη σημασία τα παιδιά να ακολουθούν σωστές υγιεινές συνήθειες, να υιοθετήσουν τέλος πάντων υγιεινές συνήθειες από μικρά. Δεν νομίζω να υπάρχει γονιός που να μην θέλει να βλέπει το παιδί του να αποδίδει καλά στην τη σχολική περίοδο. Επίσης δεν νομίζω να θέλει να βλέπει το παιδί του ή αδύναμο ή παχύσαρκο. Ή και από την άλλη μεριά, κανένας δάσκαλος δεν νομίζω να θέλει να βλέπει τους μαθητές του κουρασμένους, νισταγμένους και αδιάφορους. Γι' αυτό και είναι αναγκαία η διατροφική αγωγή, αλλά η διατροφική αγωγή δεν μπορεί να γίνει ούτε με παρακάλια, ούτε με καταναγκασμό, ούτε με υπερβολές. Τα παιδιά πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι το να τρώνε είναι φυσικό, αναγκαίο για τον οργανισμό τους, ότι θα τους ωφελήσει, να μην παρασύρονται σε ανθυγιεινές τροφές, και αυτό σημαίνει ότι θα έχουν μια διαιτολογική αγωγή. Σε έναν κόσμο, ας πούμε, σε μια καταναλωτική κοινωνία που ζούμε τώρα, που υπάρχει τέτοια αυθονία, είναι πολύ εύκολο τα παιδιά να οδηγηθούν σε κακές συνήθειες. Ναι, γιατί ζούμε σε έναν κόσμο αυθονίας που οι προτάσεις δελεαστικών τροφών που είναι πλούσιες σε γεύσεις μας εγγυούνται τέλος πάντων μια ευχαρίστηση και από τη φύση μας είμαστε... ψάχνουμε την ευχαρίστηση.
2: Ακριβώς.
1: Αλλά τελικά όμως αυτό πρέπει να σκεφτούμε πόσο αντίκτυπο θα έχει στον οργανισμό μας. Από εκεί και πέρα είναι το πόσο έχουμε επιλέξει ότι θέλουμε να φροντίσουμε τον οργανισμό μας, να είμαστε υγιείς, και το υγιείς είναι κάτι παραπάνω από το να μην είσαι άρρωστος. Ακόμα αφοράσουμε και την διάθεσή σου αυτό, δεν είναι μόνο η οργανική σου υγεία. Τα τελευταία χρόνια έχουμε μία αύξηση και οι ειδικοί συμφωνούν σε αυτό, ότι έχει αυξηθεί η παχυσαρκία και οι επιπτώσεις, τα συνέπειες που είναι καρδιαγκιακά προβλήματα, διαβήτης ακόμα ενήλικου τύπου εμφανίζεται και σε παιδιά σε περίοδο κυρίως στην εφηβεία. Δηλαδή είναι κάτι πολύ σοβαρό που πρέπει να το δούμε. Και σίγουρα αυτό που είπατε, πως το πρωινό είναι σημαντικό, η καλή μέρα δεν λέμε από το πρωί φαίνεται. Ναι. Πρέπει να γνωρίζουμε τη σημασία του σωστού πρωινού. Και σε αυτό νομίζω και όλοι οι διαιτολόγοι συμφωνούμε, ότι είναι μια σημαντική συνήθεια και οπωσδήποτε πρέπει να αποκτήσει το παιδί. Συνήθως τα παιδιά είτε φεύγουν πίνοντας μόνο ένα ποτήρι γάλα, είτε τρώνε και καθόλου. Και αυτό γιατί μπορεί ένα παιδί να σηκώνεται και να τρέχει, γιατί να μην έχει όρεξη να φάει. Το παιδί, ένα παιδί που είναι υγιή, έχει φυσιολογική όρεξη. Δεν μπορεί να ξυπνάει το πρωί και να μην θέλει να φάει. Αλλά πολλές φορές ακολουθούν ίσως και τα προγράμματα των μεγάλων, κοιμούνται πάρα πολύ αργά, οπότε ξυπνάνε και οριακά για να πάνε στο σχολείο, οπότε τρέχουνε. Και όλοι τρέχουμε γενικώς. Yeah. Με αποτέλεσμα να χάνεται ένα πολύ σημαντικό γεύμα για τον οργανισμό, γιατί για τον παιδικό οργανισμό ακόμα περισσότερο. Σίγουρα κάποιοι απευθύνονται, αλλά σκεφτείτε πως υπάρχουν... Βασικά θέλω να σας πω ότι θα έπρεπε όχι μόνο να πάει ένας σε ένα ιδιωτικό γραφείο και να ζητήσει 5 συμβουλές για το πώς θα είναι η διατροφή του παιδιού του. θα έπρεπε να υπάρχουν προγράμματα υγείας που εφαρμόζονται και πώς να υιοθετήσουν τα παιδιά μας σωστές διατροφικές συνήθειες. Γίνονται κατά καιρούς, αλλά δεν γίνονται όμως μεθοδικά και συστηματικά, ώστε πραγματικά στα επόμενα χρόνια να είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε εύρωστες γενιές. Δηλαδή θα έχουμε παιδιά τα οποία δεν θα αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, δηλαδή να υπάρχουν και δεν μπορεί να βασίζεσαι μόνο στην ευαισθησία κάποιων εκπαιδευτικών ή κάποιων γονέων τέλος πάντων που επιμένουν στη σωστή διατροφή. Που είναι, μπορώ να πω, παρόλο που είμαστε ενήμεροι για τα πολλά προβλήματα που επιφέρει μια κακή διατροφή, παρόλα αυτά δεν ξέρω, για κάποιο λόγο ίσως μέσα στο άγχος να προλάβουμε όλα τα άλλα. Δηλαδή σκεφτείτε όμως και οι γονείς θα πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικοί. Ανησυχούμε για το μέλλον των παιδιών, το επαγγελματικό, το κοινωνικό, το συναισθηματικό. Αυτά όλα προϋποθέτουν σωματική και πνευματική υγεία. Πώς η διατροφή, πόσο μπορεί να τη ξεχωρίσει αυτό? Πρέπει να βάλουμε στη δίαιτα των παιδιών μας τις σωστές θρεπτικές τροφές που θα βασιστεί το παιδικό σώμα για την ανάπτυξή του, για την υγεία του. Δεν μπορεί να το ξεχωρίσει. Αλλά τρέχουμε για τα φροντιστήρια, τρέχουμε για τις άλλες δραστηριότητες και αφήνουμε ένα κομμάτι ίσως στην τύχη του λιγάκι μερικές φορές. Πρέπει να ξεκινήσουμε. Εγώ σας λέω ξανά και επιμένω στα προγράμματα υγείας. Πρέπει τα παιδιά να μάθουν να τρώνε σωστά. Πρέπει να γνωρίζουν απλά πράγματα. Δηλαδή τη διαδρομή της τροφής μέσα στο σώμα τους. Πώς ο οργανισμός επεξεργάζεται τις τροφές. Να γνωρίζουν τα όργανα της πέψης. Να κατανοήσουν πόσο σημαντικά είναι τα τρόφιμα για τη διατήρηση της καλής υγείας. Να συνειδητοποιήσουν ότι είναι απαραίτητο να τρεφόμαστε σωστά για να έχουμε σωματική και πνευματική υγεία. Να μάθουν τις ομάδες τροφίμων, να μάθουν τη μεσογειακή διατροφή και τα ωφέλη της. Να κατανοήσουν γιατί δεν πρέπει να τρώουν ανθυγιεινά και τυποποιημένα. Δηλαδή να μάθουν ότι κάποιες τροφές είναι πιο κατάλληλες και καλύτερες από κάποιες άλλες.

Λίγα λεπτά πριν να ολοκληρώσουμε το σημερινό μας πρόγραμμα, να σταθούμε και σε κάποιες πολιτιστικές ειδήσεις. Να αναφέρουμε αρχικά πως αύριο συνεχίζεται στην Δράμα, στην πλατεία Στενιμάχου, η δράση «Γειτονιές τραγουδούν» της Ένωσης Κυριών Δράμας. Πρόκειται για τις μουσικές τετάρτες, οι οποίες συνδιοργανώνονται με την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας και εντάσσονται στο σχέδιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού σε θέματα κοινωνικής μέρημνας. Μέσα από τη δύναμη λοιπόν της μουσικής, στόχος είναι να μειωθεί το αίσθημα της μοναξιάς στην καθημερινότητα, να ενισχυθούν η συμμετοχικότητα και η κοινωνικοποίηση και να δημιουργηθούν ευκαιρίες για επικοινωνία, συνάντηση και ψυχαγωγία στις γειτονιές. Αυτή η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα, όπως και οι επόμενες που θα διοργανωθούν κάθε Τετάρτη μέχρι τις 7 Οκτωβρίου. Στο Πάρκο Ανάπλασης θα είναι η τελευταία εκδήλωση. Σε όλες τις εκδηλώσεις η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Επίσης, να ενημερώσουμε πως το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για το Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, καθώς και η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας σε συνεργασία με το Δήμο Καβάλας και το Σύλλογο Κυπρίων Καβάλας Ακρίτας, παρουσιάζουν την έκθεση «Κύπρος 1974», μία έκθεση η οποία αποτυπώνει τη μνήμη της τουρκικής εισβολής του 1974 μέσα από μεγάλο αριθμό εκθεμάτων που έχουν αναζητηθεί και παραχωρηθεί από πολλούς φορείς και ιδιώτες. Ο αφηγηματικός άξονας της έκθεσης παρακολουθεί την ιστορική γραμμή τη ζωή πριν το 1974, το πραξικόπημα, την εισβολή, τους πρόσφυγες, τους εγκλωβισμένους, τους εχμαλώτους και τους αγνοούμενους. Τα εγγένειά της θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο στις 7 το απόγευμα στη Δημοτική Καπνοποθήκη της Καβάλας, ενώ η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 27 Νοεμβρίου.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Ήταν η εκπομπή Ανατολικά και Πρωινά της ΕΡΤΑ Καβάλας. Η Τασούλα Κρητικού ήταν στο μικρόφωνο, στην τεχνική επιμέλεια ο Μάκης Μητάκος. Παραμείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλας στις 9 ακριβώς. Τοπικό δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Σάκης Ασβεστάς με την πρωινή διαδρομή. Και στις 10 χάρτης επικαιρότητας με τη Ρένα Παταζόγλου και τον Κώστα Λουκούμη. Ενδιαφέρουσες μουσικές και ενημερωτικές εκπομπές μέχρι αργά το απόγευμα σε συνεργασία και με την ΕΡΤ Οριστιάδας. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 8 το πρωί. Μέχρι τότε, να είστε καλά.

0: ΕΡΤ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Τασούλα Κρητικού, στην επιμέλεια του ήχου ο Μάκης Μητάκος. Επανήλθε σε τριθέσιο το Δημοτικό Σχολείο της Παναγίας Θάσου. Το αίτημα της πρωτοβάθμιας καβάλας έγινε δεκτό από το Υπουργείο και χθες πραγματοποιήθηκε νωρίς το μεσημέρι ο αγιασμός. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Παναγίας Θάσου εκφράζει τη βαθιά ευγνωμοσύνη του προς όλους όσοι άκουσαν την αγωνία τους, στάθηκαν στον πλευρό των παιδιών τους και συνέβαλαν ουσιαστικά στη θετική έκβαση του αγώνα για τη διατήρηση του σχολείου τους ως τριθέσιου. Η ενότητα, η επιμονή και η κοινή μας φωνή απέδειξαν ότι όταν μια ολόκληρη κοινωνία αγωνίζεται για τα παιδιά και το μέλλον της, μπορεί να πετύχει πολλά, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, συμπληρώνοντας πως ο αγώνας τους είχε και έναν μοναδικό σκοπό: να εξασφαλίσουν στα παιδιά της Παναγίας την εκπαίδευση που δικαιούνται και να κρατήσουν το σχολείο τους δυνατό και ζωντανό. Με κεντρικό σύνθημα «Ψωνίζω, στηρίζω το βιβλιοπωλείο της γειτονιάς μου, στηρίζω την τοπική αγορά, στηρίζουμε τα βιβλιοπωλεία της πόλης μας», ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας απευθύνει για ακόμη μια χρονιά ισχυρό κάλεσμα προς τους καταναλωτές για τη νέα σχολική περίοδο. Στόχος της καμπάνιας είναι να παραμείνει η αγοραστική κίνηση εντός των τυχών, θωρακίζοντας τις τοπικές επιχειρήσεις απέναντι στις μεγάλες πολυεθνικές αλυσίδες. Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του κοινού και την αποφυγή του συνωστισμού, τα βιβλιοπωλεία της Καβάλας θα λειτουργήσουν και την εβδομάδα αυτή με ειδικό διευρυμένο ωράριο. Τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά συνεχόμενα, ουσιαστικά από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα, δίνοντας την ευκαιρία σε γονείς και μαθητές να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με άνεση. Δύσκολος αναμένεται ο χειμώνας που έρχεται λόγω της εκτείναξης των τιμών στα υγρά καύσιμα εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος του Σωματείου Βενζινοπολών Καβάλας Φώτης Πούλος υπογράμμισε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να ληφθούν μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης που περίπου σε ένα μήνα από σήμερα θα αρχίσει η διάθεσή του. Σημείωσε δε ότι πρέπει να υπάρξει μέρημνα εκ μέρους της κυβέρνησης όπως και για τα υπόλοιπα τα ενεργειακά προϊόντα που είναι απαραίτητα για τη θέρμανση ενός νοικοκυριού. Ο κ. Πούλος προτείνει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα από πλευράς κυβέρνησης για όσο διαρκεί η κρίση. Μια ακόμα τουριστική περίοδος κυλήσε καλά όσον αφορά στην αύξηση της προσέλευσης των επισκεπτών στο νησί της Θάσου. Ο πρόεδρος του Σύλλογου Επαγγελματιών Λιμένα Θάσου, Αναστάσιος Μπίλιας, υπογράμμισε ότι για άλλη μια φορά ο δικός τουρισμός έσωσε την παρτίδα. Σημείωσε δε ότι η παρουσία των Τούρκων ήταν αυτή η οποία έφερε την αύξηση του αριθμού των επισκεπτών, ενώ ακόμη διαπιστώνουν ότι υπάρχει τουριστική κίνηση στο νησί και από τους Τούρκους πάλι, που είναι κάτι το πολύ παράξενο και όμως γίνεται. Ο Σεπτέμβριος θα συνεχίζει όπως φαίνεται να είναι καλός και με βάση τις κρατήσεις όπως το επιβεβαιώνει ο κύριος Μπίλιας. Ένα νέο, απόλυτα ψηφιακό τρόπο για την εύκολη αναζήτηση, αξιοποίηση και ασφαλή χρήση των παιδικών χαρών σε ολόκληρο το Δήμο Καβάλας προσφέρει στους πολίτες η Δημοτική Αρχή. Η νέα αυτή εφαρμογή αποτελεί καινοτομία σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Μέσα από το νέο χάρτη, οι οικογένειες μπορούν να επιλέξουν ένα διαφορετικό προορισμό κάθε φορά, να γνωρίσουν νέες γειτονιές και όμορφες γωνιές του Δήμου και να συνδυάσουν τη βόλτα ή μία μικρή εκδρομή με δημιουργικό παιχνίδι και ψυχαγωγία. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη από την ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από υπολογιστή, τάμπλετ ή κινητό τηλέφωνο. Άνοιξαν οι αιτήσεις για τον 7ο κύκλο του επιχειρηματικού επιταχυντή Lab 40 Accelerator του Επιμελητηρίου Δράμας. Ο ρόλος του είναι να βοηθήσει μια επιχειρηματική ομάδα να φτάσει σε σύντομο διάστημα ένα ικανό επίπεδο, ώστε να διεκδικήσει την υλοποίηση της ιδέας λύσης που προσφέρει με καλύτερες όμως δυνατότητες αλλά και πιθανότητες επιτυχίας. Ο 7ος κύκλος του Lab 40 Accelerator θα ολοκληρωθεί εντός Απριλίου και απευθύνεται σε νεοφυείς ομάδες που θα υποστηριχθούν σε διακριτές μεταξύ τους διαδικασίες. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Σειρά προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης ανακοίνωσε ο ΔΔΕ για σήμερα σε περιοχές του Δήμου Παγκαίου λόγω εργασιών στο δίκτυο. Από τις 8 το πρωί με 1 το μεσημέρι θα σημειωθεί διακοπή στην Ελευθερούπολη, στην οδό Δημάδη και σε τμήματα των οδών Φιλίππου και Δράμας και 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην Κάριανη, στις αρδευτικές εγκαταστάσεις μεταξύ της παλιάς Εθνικής Οδού και του Οικισμού. Ο ΔΔΕ επισημαίνει ότι η ηλεκτροδότηση ενδέχεται να αποκατασταθεί νωρίτερα. Για λόγους ασφαλείας όμως οι πολίτες πρέπει να θεωρούν ότι οι αγωγοί βρίσκονται υποτάσσεις σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια. Στην πλατεία Στενιμάχου συνεχίζεται αύριο η δράση «Οι γειτονιές τραγουδούν» της Ένωσης Κυριών Δράμας. Οι μουσικές τετάρτες συνδιοργανώνονται με την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας και εντάσσονται στο σχέδιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού σε θέματα κοινωνικής μέρημνας. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα. Η είσοδος σε όλες τις συναυλίες που θα διοργανωθούν μέχρι την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου είναι ελεύθερη για το κοινό. Ο καιρός με ηλιοφάνεια και αραιή συννεφιά θα κυλήσει και σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία, με την θερμοκρασία σε Καβάλα και Δράμα να κυμαίνεται από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Συννεφιά αναμένεται και για αύριο στην περιοχή. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr.

0: Ερτ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Earth Δίκτυο. Earth Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Σήμερα Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου και εμείς εδώ, πρωινή διαδρομή, Μάκης Μητάκος, τεχνική επιμέλεια του ήχου, σε εξεταστάσεις στην επιμέλεια της εκπομπής και 251-0-24-25-49 για όσους θέλουν να έχουν μια επικοινωνία μαζί μας. Να ξεκινήσουμε την ημέρα μας με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού Θάσου, τον κύριο Μαρκιανό, να μας δώσει λίγο την τουριστική εικόνα του νησιού αυτό το διάστημα. Σήμερα είμαστε στην καρδιά του Σεπτεμβρίου και από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζουμε, τα πράγματα έχουν εξελιχθεί πολύ καλά για τη Θάσο. Κύριε Μαρκιανέ, καλημέρα σας καταρχήν. Μας ακούει ο κύριος Μαρκιανός? Μάλλον έχει πέσει η γραμμή, πρέπει να ξαναπάρουμε.

0: Μαρκιανέ, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές.
0: Πείτε μας λίγο πώς εξελίχθηκε η χρονιά μέχρι σήμερα και ειδικά πώς εξελίσσεται το Σεπτέμβριος.
1: Αρχικά να πούμε ότι η εξέλιξη είναι όπως ακριβώς περιμέναμε. Βλέπαμε ότι θα εξελιχθεί η κατάσταση έτσι, ότι θα πάει προς τα πίσω η τουριστική περίοδος. Η τάση ήταν κάποιοι να μεταφέρουν τις διακοπές τους από τις αρχές προς το τέλος για πολλούς και διάφορους λόγους που έχουμε πει. Και ο Σεπτέμβριος να εξελίσσεται σε ένα πάρα πολύ καλό μήνα. Μέχρι τώρα υπάρχουν πάρα πολύ καλές πληρότητες και οι συνθήκες είναι εξαιρετικές. Ο κόσμος το απολαμβάνει και δείχνει τελικά την τάση ο Σεπτέμβρης να εξελίσσεται σε ένα καλύτερο μήνα για διακοπές από τον Ιούνιο, που υπάρχει μια γενικότερη αστάθεια και ο κόσμος τον επιλέγει. Φαίνεται λοιπόν πως δεν πρέπει ποτέ ούτε να βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα από το Μάιο και τον Ιούνιο, ούτε να απογοητευόμαστε, ούτε να ενθουσιαζόμαστε. Υπάρχει μια στρατηγική η οποία ακολουθείται από πολλούς ανθρώπους και φαίνεται πως αυτή για το νησί μας αποδίδει. Νομίζουμε πως ήταν μια καλή χρονιά και φτάνουμε στην πιο σημαντική περίοδο για τους επιχειρηματίες που θα κάνουν και το ταμείο για να δούμε και τελικά αν οι επισκέψεις, οι αφήξεις των επισκεπτών έχουν αφήσει στο ταμείο τα αναμενόμενα ή τα έξοδα είναι τόσα πολλά που δημιουργούν θέμα και θα πρέπει να δούμε διαφορετικά πράγματα σε κεντρικό επίπεδο πλέον.
0: Μάλιστα. Από ό,τι μας είπαν, την έκπληξη φέτος την έκαναν οι Τούρκοι τουρίστες, έτσι?
1: Στο νησί της Θάσου πάρα πολύ σημαντική αύξηση είχαν οι Τούρκοι και οι Σέρβοι. Φαίνεται πως προέκυψαν από το έλλειμμα των προκρατήσεων που δημιουργήθηκε, προέκυψαν αρκετά κενά δωμάτια στο πω τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, οπότε βρήκανε την ευκαιρία οι Τούρκοι να έρθουν και να αποτελέσουν μια έτσι πάρα πολύ σημαντική, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για το νησί μας. Είναι και μια αγορά η οποία δημιουργεί, δεν έρχεται μόνο στα καταλήμματα, αλλά έχει πάρα πολλές κοινές συνήθειες με εμάς και κινεί όλη την αγορά.
0: Μάλιστα. Και μια τελευταία ερώτηση, επειδή είστε και αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ενοικιαζόμενων Δωματίων, τα δωμάτια πώς κινήθηκαν φέτος?
1: Τα δωμάτια στο νησί της Θάσου αποτελούν ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι είναι περισσότερες και από τις ξενοδοχειακές κλίνες και το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλά δωμάτια πλέον που έχουν εξυγχρονιστεί και προσφέρουν αρκετές πάρα πολλές παραφές, έχουν πολύ καλές πληρότητες και είναι ένα τμήμα που το προτιμάει ο κόσμος και στηρίζει πάρα πολύ την τοπική οικονομία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Μαρκιανός, αντιδήμαρχος τουρισμού της Θάσου και αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων της Θάσου.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στο υπεραστικό κτέλ της Καβάλας, στον κύριο Κώστα Πανταζή, τον πρόεδρό του, να μας ενημερώσει. Καταρχήν έχουν ξεκινήσει τα μαθητικά δρομολόγια. Κύριε Πανταζή, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας. Έχουν ξεκινήσει τα μαθητικά δρομολόγια την Παρασκευή, είχαμε τον αγιασμό. Μέχρι στιγμής είμαστε κανονικά, όλα ομαλά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και χθες και σήμερα τα παιδιά πήγαν σχολείο. Πιστεύω ότι θα πάμε όπως και πέρυσι, χωρίς κανένα πρόβλημα.
0: Μάλιστα, αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Τώρα η κίνηση πώς έχει αυτό το διάστημα, γιατί φτάσαμε πλέον στα μέσα του Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, με το άνοιγμα των σχολείων πάντα ξαναγυρνάμε το πρόγραμμα στο χειμερινό. Έχουν μπει δηλαδή τα χειμερινά δρομολόγια. Έχουν κοπεί όλα αυτά τα καλοκαιρινά, τα παραδοσιακά αμόλοφοι, τα έκτατα στις παραλίες, λογικό είναι. Πλέον με αυτό το πρόγραμμα βλέπουμε ότι έχει μια μείωση φυσικά της βατικής κίνησης. Αλλά το μεγάλο μας πρόβλημα, το πολύ μεγάλο, είναι η αύξηση του πετρελαίου, που αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι κινείται τόσο ανωδικά που είναι ανεξέλεγκτα. Έχει περάσει τα 2 ευρώ και είναι μεγάλη η ανησυχία μας για τη συνέχεια μας.
0: Ένας μεγάλος βραχνάς, αυτό μου έλεγε και το πρωί ένας οδηγός ιδιοκτήτης ταξί, ότι πλέον δεν μπορούν να υπολογίσουν τα έξοδά τους.
1: Ναι, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Εμάς οι μετακινήσεις μας όλες είναι με αυτό το αντίτιμο, με αυτό το εισιτήριο που έχουμε και τα μαθητικά τα δρομολόγια. Και θα έχουμε, είμαστε προβληματισμένοι, τι θα γίνει. Δηλαδή, αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση, δεν ξέρουμε. Και εμείς είμαστε πολύ φοβισμένοι αυτή τη στιγμή. Δεν το έχουμε αντιμετωπίσει ξανά τόσο μεγάλη αύξηση. Είναι τρομερά τα κόστη τώρα. Ανεβαίνουν υπερβολικά. Έχω ξαναπεί ότι επηρεάζουν τα πάντα σε εμάς. Ανταλλακτικά, ελαστικά, τα πάντα. Δεν ξέρουμε. Σας λέω, είμαστε προβληματισμένοι πολύ. Για τη συνέχεια. Για το χειμώνα. Πώς θα βγει ο χειμώνας. Πώς θα βγει ο χειμώνας. Έχουμε πει ότι δεν θέλουμε να περάσουμε κανένα δρομολόγιο, να τα αφήσουμε έτσι, αλλά δεν ξέρω πότε θα αντέξουμε και πόσο.
0: Και αυτό ήθελα να ρωτήσω, έτσι όπως το έφερε η κουβέντα, θα είναι άραγε βιώσιμο και το δρομολόγιο Καβάλας Αθήνας?
1: Κοιτάξτε, άμα πηγαίνει ένα δρομολόγιο το χειμώνα με 5-6 άτομα και 10, δεν είναι βιώσιμο φυσικά.
0: Έτσι.
1: Φυσικά και δεν είναι βιώσιμο. Όταν το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή περνάει στα 2,10 με μια αύξηση που ξεπερνάει το 60% από πέρυσι, που είμαστε σε τιμές 1,30, φυσικά δεν είναι και βιώσιμο. Δεν είναι ένα δρομολόγιο. Δεν θα βγάζει τα έξοδά του. Δεν μιλάμε για κέρδος. Αλλά δεν θα βγάζει τα έξοδά του. Αλλά μην βάζετε μόνο την Αθήνα. Εκεί και εδώ μέσα τα δρομολόγια τα ενδονομαρχιακά που έχουν ελάχιστη κίνηση. Κάποια δρομολόγια είναι πολύ ελάχιστη κίνηση. Τα έχουμε μόνο και μόνο για να κρατάμε ζωντανή την επαρχία. Εκεί θα έχουμε πρόβλημα. Σας είπα, η κατάσταση είναι δύσκολη και να βλέπουμε ότι είναι δεν σταματάει αυτή η αύξηση.
0: Λοιπόν, μας καλύψετε το πλήρως. Να δούμε, καλά το είπατε, να δούμε. Μας καλύψατε πλήρως. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Πανταζή.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Κώστας Πανταζής, ο πρόεδρος του υπεραστικού κτέλ Καβάλας, η δεύτερη σύνδεση που είχαμε σήμερα. Και όπως ακούσατε, τεράστιος προβληματισμός για το θέμα των καυσίμων, των υγρών καυσίμων.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στην κοινότητα Αμυγδαλώνα, στον κύριο Δημήτρη Πουσαϊτίδη, τον πρόεδρο, καθώς έστειλε μία επιστολή στους βουλευτές με την οποία ζητά να ενταχθεί και η κοινότητα του Αμυγδαλώνα στις περιοχές όπου δεν θα πληρώνουν οι κάτοικοι ένφια. Κύριε Πουσαϊτίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας κύριε Σβεστά, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Ενημερώστε μας λίγο για αυτή την επιστολή.
1: Πράγματι, περιμέναμε μήπως υπάρχει αντίδραση από περιφέρεια ή από το Δήμο να στηρίξουν τους πολίτες. Είδαμε ότι δεν έγινε αυτό και σαν τοπικό συμβούλιο πήραμε την απόφαση να στείλουμε αυτή την επιστολή, γιατί θεωρούμε άδικη αυτή την απόφαση και το διαχωρισμό των πολιτών. Ο γείτονάς μας να εξαιρείται από το έμφυα ενώ εμείς όχι, και ζητάμε μέσα από την επιστολή αυτή να μπει και ο Αμυγδαλεώνας στην εξαίρεση αυτή του έμφυα.
0: Μάλιστα. Τα κριτήρια τα πληρεί η κοινότητα αυτή για να υπάρχει αυτή η εξέλιξη?
1: Εντάξει, λέει ο νόμος, λέει πάνω από 2.000 κατοίκους, μέχρι 2.000 κατοίκους εξαιρούνται από το έμφυα. Δηλαδή κάποια κοινότητα, η οποία είναι αναπτυσσόμενη, η οποία αναπτύσσεται και πληθυσμιακά, τιμωρούμε, ζητάμε αποκέντρωση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τι ζητάμε, τους κατοίκους, τους πολίτες να μην πάνε στον Αμυγδαλεώνα, αλλά στα μεγάλα αστικά κέντρα, γιατί θα εξαιρούνται από το έμφυα? Νομίζω ότι αυτό το κριτήριο το πληθυσμιακό είναι λάθος και θα πρέπει ή να αυξηθεί ή να μπει ένα κριτήριο ότι οι αναπτυσσόμενες κοινότητες να εξαιρούνται και αυτές από το έμφυα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εξάλλου, ο Αμυγδαλεώνας, το έχουμε ξαναπεί αυτό και στο παρελθόν, αναπτύσσεται ραγδαία. Έχει αυξηθεί και ο πληθυσμός του, η εμπορική κίνηση κτλ.
1: Θεωρώ ότι είναι, να πω, η μοναδική κοινότητα στον νομό που αναπτύσσεται με αυτούς τους γοργούς ρυθμούς. Και ερχόμαστε τώρα και τι κάνουμε? Τιμωρούμε επειδή αναπτύσσεται και λέμε όχι? Δηλαδή στην ουσία λέμε όχι, δεν θα πάτε εκεί, θα πάτε στα μεγάλα αστικά κέντρα και θα σας απαλλάξουμε από το έμφυα. Απ' την άλλη όμως ζητάμε αποκέντρωση. Θεωρούμε ότι αυτό δεν είναι σωστό, ο διαχωρισμός αυτός των πολιτών το θεωρούμε λάθος και ζητάμε να αλλάξει, ή αν όχι και ο Αμυγδαλεώνας να μπει στις εξαιρέσεις των κοινοτήτων που από το έμφυα.
0: Μάλιστα. Κατά τα άλλα, πώς είναι η κίνηση εκεί στον Αμυγδαλεώνα για να ολοκληρώσουμε?
1: Αν εννοείται το κυκλοφοριακό,
0: ναι.
1: Φαίνεται η διαφορά, έχει φύγει πολύ ο κόσμος. Η κίνηση νομίζω είναι ομαλή.
0: Μάλιστα. Ωραίοτατα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Πουσαϊτίδη.
1: Και εγώ για την επικοινωνία. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Ήταν ο κ. Δημήτρης Πουσαϊτίδης, ο πρόεδρος της κοινότητας του Αμυγδαλεώνα.

0: Ακούτε την Ερτ Καβάλας και την πρωινή μας διαδρομή, 9 και 23 πρώτα λεπτά της ώρας. Να πάμε τώρα στον κύριο Γεράσιμο Τρελάκη, τον πρόεδρο του Eurotaxi, να μας δώσει λίγο την εικόνα αυτής της περίοδου, την επιβατική κίνηση. Κύριε Τρελάκη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Και καλή αρχή να έχουμε σχολική χρονιά, γιατί εμείς ως επαγγελματίες μεταξύ μεταφέρουμε και τα παιδιά, οπότε αλλάζει το σκηνικό. Και από την εργασία μας την καλοκαιρινή και με το κύριο αντικείμενο να είναι το τουριστικό προϊόν, μεταφερόμαστε ξανά στις χειμερινές μας δραστηριότητες που έχουμε να κάνουμε. Η αλήθεια είναι ότι η κίνηση κόπασε, θα το λέγαμε, όπως ήταν αναμενόμενο βέβαια, καθώς δεν είμαστε ένας τουριστικός προορισμός ο οποίος εξαιρείται από τα σχολεία και από το άνοιγμα των σχολείων, καθώς όλοι, το μεγαλύτερο ποσοστό των παραθεριστών στην περιοχή μας, μόλις ξεκινάνε τα σχολεία, επιστρέφουν πίσω στη βάση τους και αδειάζει σιγά σιγά και η δική μας πόλη. Οπότε είναι λογικό να πέσει η κίνηση και σε εμάς και στα καταστήματα της πόλης, σε όλους τους τομείς.
0: Μάλιστα. Τώρα, φυσιολογικό είναι αυτό που λέτε, το καταλαβαίνουμε. Με τα καύσιμα τι γίνεται?
1: Με τα καύσιμα είναι ένα μαρτύριο. Είναι ένα μαρτύριο καθημερινά. Ζήσαμε μια κοροϊδία με ένα fuel pass το οποίο πήραμε πριν το καλοκαίρι. Ωστόσο δεν είδαμε ποτέ να υπάρχουν μειώσεις σε καύσιμα, δεν υπήρχαν ποτέ να υπάρχει μια πτώση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το φθηνότερο πετρέλαιο το οποίο θα βάλουμε θα είναι στο 2,10. 2,18 έβαλα εγώ χθες πετρέλαιο στο ταξί και να σας πω την αλήθεια ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει έτσι ένας επαγγελματίας ο οποίος βασίζεται στο καύσιμο. Καθώς σκεφτείτε, ειδικότερα εμείς οι ταξιτζίδες, το τιμολόγιο μας το οποίο ορίζεται από το κράτος και είχε οριστεί το 2022, οι τιμές τότε του πετρελαίου ήταν 1,35 με 1,40 από ό,τι είδαμε, ενώ τώρα μιλάμε για 2,10 και 2,20 και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά κανείς με αυτά τα κόστη. Ένα επιπλέον το οποίο τονίζουμε συνέχεια είναι ότι πέραν του καυσίμου υπάρχουν και πολλά παράγωγα τα οποία έχουν άμεση σχέση με τα καύσιμα και είναι πετρελοειδή, όπως είναι τα λάδια και έτσι και τα ανταλλακτικά τα υπόλοιπα του αυτοκινήτου. Και εννοείται ότι ανεβαίνει το κόστος συντήρησης ενός αυτοκινήτου, αλλά σε δεύτερο χρόνο θα σας έλεγα επίσης ότι οτιδήποτε έχει να μεταφερθεί με μια μεταφορική και οπότε και τα εμπορεύματα και ό,τι έχει να κάνει με τη μεταφορά, η τιμή, βλέπουμε ότι επιβαρύνεται στην τιμή του, καθώς τα μεταφορικά κόστη έχουν ανέβει στα ύψη.
0: Μάλιστα. Δηλαδή κάποια στιγμή, άμα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα κλείσετε και τα αυτοκίνητά σας, δηλαδή θα τα κλειδώσετε.
1: Αυτό είναι αναμενόμενο. Είναι αναμενόμενο και πιστέψτε με, είμαστε κοντά. Είμαστε κοντά. Μπορεί να ακούγεται λίγο σκληρό, αλλά είμαστε κοντά στο να κλείσουμε τα αυτοκίνητά μας και να μην δουλέψουμε. Δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε αυτά τα κόστη. Δηλαδή είναι δυσβάσταχτο τώρα να βγαίνεις και να δουλεύεις με αυτά τα καύσιμα. Και σας είχα πει ότι σκεφτείτε ότι ό,τι σύμβαση έχει υπογραφεί με το δημόσιο και έχει να κάνει με το τιμολόγιο του 2022 και με τιμές πρώτου 2022. Και σκεφτείτε ότι το καύσιμο, σας είπα τότε, το ανώτερο ήταν 1,40. Μιλάμε για 2,10, μιλάμε για 2,20. Βλέπουμε την υπόλοιπη Ευρώπη να κινημένεται στο 2,60 και δυστυχώς αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε με σιγουριά, καθώς το έχουμε ζήσει στο παρελθόν, είναι ότι αυτές οι τιμές που βλέπουμε στο εξωτερικό έρχονται εδώ και δεν βελτιώνει τη δική μας εικόνα, παρά μόνο γίνεται χειρότερη. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι θα πάνε καλά τα πράγματα. Όπως είπατε, μάλλον θα πάμε σε κάποιο λουκέτο, μάλλον θα πάμε σε κάποια απεργία. Δεν το ξέρουμε ακόμα βέβαια αυτό. Ωστόσο, δεν μπορούμε να κινούμαστε άσκοπα στους δρόμους με αυτό το κόστος.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Τρελάκη.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ήταν ο κύριος Γεράσιμος Τρελάκης, ο πρόεδρος του Eurotaxi.

0: Πάμε πολύ γρήγορα στον κύριο Παναγιώτη Μαμτσαδέλη, τον πρόεδρο του Δέλτα Σίγμα Καβάλας, να μας ενημερώσει για τη χθεσινή συνεδρίαση. Κύριε Μαμτσαδέλη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρίαση. Ο Δήμος παραιτήθηκε από την έφεση για τους 54 εργαζόμενους παιδικούς σταθμούς.
1: Ναι, πραγματικά νομίζω ότι αυτό ήταν το ευχάριστο, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε από την χθεσινή συνεδρίαση. Ήρθαν εκεί και συμπολίτες μας, συμπολίτησες εργαζόμενες στους παιδικούς σταθμούς, μαζί με τον πρόεδρο και τα μέλη του Συλλόγου Εργαζομένων, τον κύριο Κοντουτσέλη, και ήταν και η κυρία Χριστοδούλου, και δεν ξέρω κάποιος αν μου διαφεύγει. Και εκεί, μετά και από, φυσικά, είχε προηγηθεί και ένα αίτημα, είχε δημοσιοποιηθεί από τις παρατάξεις αντιπολίτευσης, αλλά ήταν κάτι που ούτως ή άλλως το συζητούσαν ο Δήμαρχος με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Αποφασίστηκε, ανακοινώθηκε μάλλον η απόφαση για να παραιτηθεί ο Δήμος Καβάλας από την έφεση που άσκησε κατά της πρωτόδικης απόφασης που είχαν κερδίσει οι 54, αν δεν κάνω λάθος, εργαζόμενες και εργαζόμενοι στους ρευμονητιακούς σταθμούς. Μια εξέλιξη που φυσικά έρχεται στη συνέχεια της αλλαγής της νομοθεσίας και της ίδιας πρακτικής από πολλούς Δήμους, πάλι τόσο στον αριθμό, 54-55. Αυτή η εξέλιξη, η ανακοίνωση μάλλον θα μετουσιωθεί και σε απόφαση της αρμόδιας Δημοτικής Επιτροπής. Ίσως και σήμερα γινόταν αυτό, ιδάλλως στην επόμενη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής, οπότε και τυπικά θα εξουσιοδοτηθούν οι πληρεξούς οι δικηγόροι για να παραιτηθούν ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου από την ασκηθής έφεση. Αυτό ήταν νομίζω το κυριότερο. Είχαμε φυσικά και άλλα πολύ σημαντικά θέματα που συζητήθηκαν. Η επόμενη συνεδρίαση αναμένεται για τις αρχές του άλλου μήνα, εκτός αν προκύψει κάτι επίγον στο μεσοδιάστημα.
0: Μόνο μία ερωτησούλα. Τι σημαίνει αυτή η παραίτηση, γιατί εσείς είστε και δικηγόρος και τα ξέρετε πολύ πολύ καλύτερα.
1: Κοιτάξτε, σημαίνει ότι θα εφαρμοστεί η πρωτόδικη απόφαση. Άρα θα γίνει. Θα εφαρμοστεί η πρωτόδικη απόφαση, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, δεν την έχω αναγνώσει. Να μην μιλάω ψέματα, μετατρέπονται οι συμβάσεις τους σε αορίστους
0: του χρόνου.
1: Υποτίθεται ορισμένου χρόνου, εδώ και πολλά χρόνια βέβαια. Οπότε αναγνωρίζεται ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και γι' αυτόν τον λόγο θα συνεχίσουν να απασχολούνται στους ρευμονητικούς σταθμούς του Δήμου.
0: Τέλεια. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Μαμτσαδέλης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας. Μας εξήγησε, παρότι ήταν βιαστικός ο άνθρωπος.
1: Καλά.
0: Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Μαμτσαδέλης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας. Μας εξήγησε, παρότι ήταν βιαστικός ο άνθρωπος.

0: Συνεχίζουμε να πάμε τώρα στο Ναυτικό Μουσείο της Καβάλας, στον πρόεδρο, τον κύριο Χρήστο Τζανάκο, να μας ενημερώσει λίγο αναφορικά με την επίσκεψη ξένων δημοσιογράφων στο Ναυτικό Μουσείο της Καβάλας. Και μάλιστα οι άνθρωποι αυτοί, οι δημοσιογράφοι, συνάδελφοί μας, έτσι κατέγραψαν όλο το σκηνικό που είδαν και θα το προβάλλουν και στις χώρες τους. Κύριε Τζανάκο, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε Ζωστά, σε εσάς και τους ακροατές σας. Καλή σας ημέρα.
0: Ενημερώστε μας λίγο για αυτό. Τι ακριβώς έγινε?
1: Ναι, την Παρασκευή ήρθε ο εκπρόσωποι από το Σύνδεσμο Ελλήνων Τουριστικών Επιχειρήσεων που έχουν οργανώσει αυτή ένα δημοσιογραφικό μικροφωνίζουμε, δεν ξέρω τι είναι.
0: Να το δούμε λίγο. Ναι, σας ακούμε.
1: Ναι. Έχουν οργανώσει ένα δημοσιογραφικό ταξίδι που προβάλλει και εξερευνά τον πολιτισμό του, την ιστορία και την καθημερινή ζωή της Καβάλας και της Σάκου.
0: Αχα.
1: Οπότε περάσανε και από το Ναυτικό Μουσείο της Καβάλας. Ήταν μια εμπειρία για εμάς. Περιμέναμε βέβαια αυτούς τους δημοσιογράφους, είχαν κλείσει μια προγραμματισμένη συνάντηση. Ήταν δύο από την Αυστρία δημοσιογράφοι και ένας από την Αγγλία. Έδειξαν πράγματι την έκπληξη και την ικανοποίησή τους από το Ναυτικό Μουσείο και κρατούσαν μάλιστα σημειώσεις, γιατί προφανώς θα ήθελαν να γράψουν κάποιο ρεπορτάζ στις εφημερίδες τους. Μοιράστηκαν αρκετά στοιχεία από το δικαίωμα. Εντύπωση όμως μου προξένησε μεγάλη ο Εγγλέζος ο δημοσιογράφος. Νομίζω ότι ήταν της Telegraph, μια έγκριτη εφημερίδα, γνωστή εφημερίδα η Telegraph νομίζω. Ο οποίος έδειξε πράγματι το ενδιαφέρον και κρατούσε συνεχώς σημειώσεις. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και η Αγγλία έχει μεγάλη ιστορία, ναυτική ιστορία. Και για να εντυπωσιαστεί τόσο ο Εγγλέζος, φαίνεται ήταν απρόσμενο για μένα τουλάχιστον, που τους γνωρίζω και τους Εγγλέζους, έχω ζήσει μαζί τους, έχω ταξιδέψει ταξίδια αρκετά εκεί και τους ξέρω πόσο ευαίσθητοι είναι σε ναυτικούς και γενικά στη ναυτιλία. Μάλλον κύριε Ζωστά, φαίνεται ότι το Ναυτικό Μουσείο τελικά έχει περάσει τα μηνύματά του. Ότι μέσα από τα εκθέματα και τις συλλογές του, η ναυτική ιστορία του τόπου μας και της Ελλάδας γενικά φυσικά προβάλλεται και γίνεται γνωστή. Άλλωστε αυτός ήταν και ο σκοπός μας. Τελικά νομίζω ότι τα ψιλοκαταφέραμε, έτσι νομίζω. Θα δούμε, προχωράμε πάντως. Ήταν πράγματι μια όμορφη συνάντηση αυτή με τους δημοσιογράφους. Ήταν μια εμπειρία που και εγώ δεν την είχα ζήσει άλλη φορά με δημοσιογράφους ιδιαίτερα και ξένους, που έδειξαν μεγάλο πράγματι ενδιαφέρον. Έδειξαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το μουσείο μας. Χάρηκα πάρα πολύ για αυτή τη συνάντηση. Ξέρω τι άλλο θέλετε να σας πω.
0: Όχι τίποτα. Έτσι κι αλλιώς μας καλύψετε πλήρως και αυτό δείχνει και κάτι άλλο βέβαια, και δεν το λέμε επειδή αγαπάμε το Ναυτικό Μουσείο, πόσο καλή δουλειά γίνεται σε αυτό, για να εντυπωσιαστούν τώρα ξένοι δημοσιογράφοι που έχουν γυρίσει όλο τον κόσμο.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Και εμένα έτσι, και εγώ εντυπωσιάστηκα τελικά ότι κάτι κάνουμε εδώ. Κύριε Σβεστά, πράγματι το μουσείο έχει ανοίξει τα φτερά του και έχει γίνει γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Άλλωστε, σας το είχα πει και άλλη φορά, και το Υπουργείο Πολιτισμού που είχε έρθει εδώ είπε ότι πράγματι έχουμε ένα από τα καλύτερα ναυτικά μουσεία μέσα στην Ελλάδα. Αυτό ας το κρατήσουμε αυτό εδώ και ό,τι μπορούμε ας κάνουμε όλοι μας για αυτό το ναυτικό μουσείο.
0: Συμφωνούμε απόλυτα. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ζωστά.
0: Καλή σας ημέρα.

0: Πάμε τώρα στον μηχανικό έρευνας και ανάπτυξης, τον κύριο Γιώργο Μιχαηλίδη, να μας ενημερώσει, αν θέλετε να μας πει την άποψή του αναφορικά και με ένα κείμενο το οποίο ανήρτησε με θέμα ο φόβος για την τεχνητή νοημοσύνη. Κύριε Μιχαηλίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε Ζωστά, καλημέρα στο κρατές μας.
0: Για πείτε μας λίγο για αυτό το θέμα.
1: Ναι, ανήρτησα στα social media που έχω κάποιες σκέψεις σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και στη συνέχεια βγήκαν σε μορφή άρθρο από ένα τοπικό μέσο και ήθελα να εκφράσω έτσι κάποιες σκέψεις κυρίως σχετικά με το πώς αντιμετωπίζουμε εμείς ως τοπική αλλά και ως κοινωνία γενικότερα στη χώρα την τεχνητή νοημοσύνη, αυτή την επέλαση τεχνητής νοημοσύνης. Και κυρίως δεν σας κρύβω ότι με απασχολεί το γεγονός ότι βλέπουμε κυρίως να αναρτούνται άρθρα που εκφράζουν προβληματισμό αντί να αναρτούνται άρθρα τα οποία εκφράζουν κάποια προοπτική ή κάποιες θετικές σκέψεις σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Αρχικά να σας πω ότι εγώ δεν είμαι έτσι ακριβώς ειδικός στην τεχνητή νοημοσύνη. Βλέπω σε ένα πολύ συναφή τομέα, το τομέα της βελτιστοποίησης, ο οποίος είναι φυσικά συγγενής έτσι, με την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό ήθελα να το ξεκαθαρίσω. Και να σας πω ότι από τη μία καταλαβαίνω αυτό το φόβο που εκφράζεται από μεγάλη μερίδα συνανθρώπων μας, διότι και εμείς οικογένεια έχουμε παιδιά, έχουμε δουλειά, έχουμε υποχρεώσεις όταν κάποιος βλέπει έναν τομέα να επελάβει και να απειλεί το επάγγελμά του ή ακόμα και τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει, είναι φυσικό έτσι να υπάρχει μια διστακτικότητα, μια αμυντική, αν το θέλετε, συμπεριφορά. Επομένως, το καταλαβαίνω απόλυτα ως γενικότερη τάση. Από την άλλη, φυσικά, εγώ προσωπικά διαπιστώνω μια φοβικότητα, όχι έναν φόβο απλά, ο οποίος σίγουρα έτσι δεν με εκπλήσει, είναι χαρακτηριστικό αν το θέλετε της κοινωνίας μας και εκφράζεται σε πάρα πολλούς τομείς της κοινωνικής ζωής. Βλέπε παραδείγματος χάρη ταυτότητες και ο οποίος έτσι θρέφει μια αδράνεια. Και αυτή η αδράνεια θεωρώ ότι είναι επικίνδυνη, διότι θεωρώ από τη βιωματική μου εμπειρία ότι η τεχνολογία δεν σταματιέται εύκολα, σχεδόν με τίποτα. Έτσι, αντίθεση με άλλες αποφάσεις, η τεχνολογία δεν σταματιέται. Επομένως, θεωρώ ότι αυτή η φοβικότητα πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί, γιατί αυτού του τύπου η επέλαση δεν έχει προηγούμενο. Συνταχύτητα, έτσι, συνταχύτητά της. Και ενώ υπάρχουν μια σειρά από ευκαιρίες, αυτή η φοβικότητα μας κρατάει πίσω. Με προβληματίζει, παραδείγματος χάρη, πάρα πολύ το πώς το εκπαιδευτικό σύστημα έτσι ανταποκρίνεται σε όλες αυτές τις αλλαγές. Επειδή έχω και το παράδειγμα, παραδείγματος χάρη, της Γαλλίας, που διατηρώ κάποιες σχέσεις, έκανα εκεί το διδακτορικό μου, βλέπω πώς προσαρμόζονται με τρομερή ταχύτητα τα προγράμματα σπουδών, με ένωση τμήματων μεταξύ συναφών τομέων, μαθηματικών, πληροφορικής, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς, το τι ζητάει η αγορά σήμερα, και να ανταποκριθούν στο να παρέχουν στο πρώτο του σκοπό να παρέχουν ένα καλύτερο μέλλον για τους φοιτητές. Και δεν παρατηρώ την ίδια σπουδή, αν το θέλετε, εδώ πέρα. Και μιλάμε για μια χώρα, για να μην παρεξηγούμαστε και να μην είμαστε μόνο το δημόσιο, που οι εκπαιδευτικοί, οι πανεπιστημιακοί είναι δημόσιοι πάλι επίσης, έτσι. Παρ' όλα αυτά προσαρμόζονται, προσπαθούν να προσαρμοστούν ταχύτατα, ενώ εδώ βλέπω μια φοβικότητα, μια αδράνεια πάλι. Και επίσης βλέπω ότι ακόμα και τα ίδια τα παιδιά, γιατί είχα μια εμπειρία, διδακτική εμπειρία στο τοπικό εδώ πανεπιστήμιο, δεν αντιλαμβάνεται πλήρως το τι κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή δεν αντιλαμβάνεται στην πληρότητά της το τι ακριβώς δίνει ως αποτέλεσμα. Αυτό είναι ακόμα πιο επικίνδυνο. Μετά βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, συζητάμε πάρα πολύ συχνά για τις ελλείψεις στην κεντρική διοίκηση. Και θεωρώ ότι είναι αδύνατο να μην σκεφτόμαστε τις προοπτικές που δίνονται όσον αφορά στο να αντιμετωπιστούν αυτές οι ελλείψεις που υπάρχουν. Δηλαδή όποιος δεν βλέπει ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των γραφειοκρατικών διαδικασιών που γίνονται στην κεντρική διοίκηση μπορεί να αντικαθισταθεί σχετικά εύκολα με τη βοήθεια τέτοιων προγραμμάτων. Εγώ δεν σας λέω να αντικατασταθούν οι άνθρωποι, εννοώ να γίνονται πλέον οι διαδικασίες στον χρόνο που πρέπει να γίνονται με το υπάρχον προσωπικό. Νομίζω ότι όποιος δεν το βλέπει, δεν βλέπει καλά ή δεν θέλει να δει καλά.
0: Λοιπόν,
1: επειδή γνωρίζω ότι υπάρχουν και φορείς. Ναι.
0: Όχι, μας έχετε καλύψει πλήρως με αυτά που είπατε. Δεν έχουμε και χρόνο, κύριε Μιχαηλίδη.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Το μόνο που θέλω να κλείσω είναι ότι αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι με ανησυχεί, με ανησυχεί η επέλαση αποκλειστικά σε σχέση με τις πολιτικές μας επιλογές. Μα ανησυχεί πάρα πολύ η προοπτική του να συνηθίσουμε να χρησιμοποιούμε εργαλεία και κάποια στιγμή αυτά τα εργαλεία, επειδή είναι ιδιωτικά, να κλειδώσουν ή να πάνε σε τιμές που θα είναι απλησίαστες. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και θεωρώ ότι κάπως έτσι θα πρέπει να το δουν και οι κεντρικές διοικήσεις και να το αντιμετωπίσουν.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Μιχαηλίδη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Γιώργος Μιχαηλίδης, μηχανικός έρευνας και ανάπτυξης.

0: Για ένα λεπτάκι να πάμε στην κυρία Γαϊτανίδου, τη Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, να μας ενημερώσει για την εξέλιξη που είχαμε στο Δημοτικό Σχολείο της Παναγίας, της Θάσου, όπου την συνεχάρηκε ο Δήμαρχος, ο κ. Κυριακίδης. Κυρία Γαϊτανίδου, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας, καλή σχολική χρονιά σε όλους τους μαθητές, τις μαθήτριες, τους εκπαιδευτικούς, γονείς και κηδεμόνες.
0: Πείτε μας, τι ακριβώς έγινε με το Σχολείο της Παναγίας?
1: Κοιτάξτε, η λειτουργικότητα, όπως έχουμε πει, των σχολείων διαμορφώνεται. Έχουμε μετεγραφές κατά το μήνα Σεπτέμβριο. Άλλοι μαθητές έρχονται, άλλοι μαθητές φεύγουν και υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες σε κάποιες σχολικές μονάδες. Τονίστηκαν αυτές οι ιδιαιτερότητες στο ορεινό νησιωτικό μέρος της Θάσου, που είναι η Παναγία της Θάσου. Ένα σχολείο το οποίο για πολλά χρόνια δεν μπορεί εύκολα να στελεχωθεί, εύκολα το τονίζω, γιατί οι αναπληρωτές μας δεν το επιλέγουν. Δεν το επιλέγουν. Υπήρχε η δυσαρέσκεια περισσότερο των μανάδων και η αγωνία τους, γιατί βλέπαν να φεύγουν μαθητές και μαθήτριες και να πηγαίνουν σε όμορο σχολείο. Αυτή την ανησυχία τους διαμοιραστήκαμε με το Υπουργείο, διαμοιραστήκαμε με τους τοπικούς φορείς, οι οποίοι όλοι συνεργάστηκαν μεταξύ τους και σε επίπεδο Δήμου και σε επίπεδο Περιφέρειας, και προτείναμε, κάναμε την πρόταση αυτή, την οποία σε επικοινωνία βέβαια που είχαμε με το Υπουργείο ήταν θετική.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό υπήρχε αυτή η εξέλιξη.
0: Mm-hmm. Άρα
1: είναι κάτι το οποίο λαμβάνουμε υπόψη για όλα τα σχολεία. Mm. Και επαναλαμβάνω ότι είναι η κατάσταση των σχολείων μας, είναι η λειτουργικότητα δηλαδή, είναι δυναμική. Έχουμε πολλές ακόμη μετεγραφές για πολύ σοβαρούς λόγους. Mm. Ακόμη και από το εξωτερικό έρχονται γονείς, οι γονείς φεύγουν με τα παιδιά τους στο εξωτερικό. Ο αριθμός είναι μικρός σε πολλά σχολεία. Σε άλλα σχολεία είναι οριακά που ξεπερνάει τους 25, οπότε θα χρειαστεί να δημιουργήσουμε άλλα τμήματα. Σε κάποια άλλα σχολεία πέφτει κάτω από τον οριακό αριθμό. Μπορεί να υπάρχει συνένωση τμήματων. Ακόμη, επαναλαμβάνω, είναι δυναμική κατάσταση και εξετάζεται κάθε περίπτωση χωριστά.
0: Μάλιστα. Να υποθέσω βέβαια, και να ολοκληρώσουμε, μην σας καθυστερώ διόλου, ότι μεγάλο ρόλο σε όλες αυτές τις υποβαθμίσεις παίζει το γεγονός ότι μειώνονται αισθητά οι μαθητές.
1: Ο σημαντικός παράγοντας είναι το δημογραφικό.
0: Το δημογραφικό, έτσι.
1: Ακριβώς. Είναι το δημογραφικό, ακριβώς. Αυτός είναι ο παράγοντας ο οποίος πολλές φορές μας προβληματίζει και μας δυσκολεύει στις αποφάσεις μας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ήταν η κυρία Γαϊτανίδου Αθανασία, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

0: να ολοκληρώσουμε με την βουλευτή, την κυρία Δελικάρη Αγγελική, να μας ενημερώσει τι γίνεται με το θέμα των αποζημιώσεων των αγροτών στα Τενάγη των Φιλίππων. Ένα θέμα το οποίο το έτρεξαν όλοι οι βουλευτές και οι ίδια φυσικά. Κυρία Δελικάρη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές μας. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική και θετική εξέλιξη για τους αγρότες και τους παραγωγούς μας στα Τενάγη των Φιλίππων, αφού με απόφαση της κυβέρνησης προχωρά επιτέλους η αποζημίωση των παραγωγών που επλήγησαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή και με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 4,8 εκατομμύρια ευρώ. Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η σχετική εγκύκλιος, η οποία θα εξειδικεύσει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις για την καταβολή των αποζημιώσεων. Μίλησα με τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη μας, τον κύριο Θεόδωρο Μαρκόπουλο, ο οποίος με διαβεβαίωσε ότι το Σαββατοκύριακο έχει ξεκινήσει η διαδικασία, μαζεύουν τα απαραίτητα έγγραφα και φυσικά μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που είχε προκύψει, αφού η παραγωγή των Τεναγών των Φιλίππων είχαν βρεθεί αντιμέτωποι με σημαντικές ζημιές εξαιτίας των πλημμυρικών φαινομένων που είχαν άμεσες συνέπειες στην παραγωγή και φυσικά στο εισόδημά τους. Έτσι, για έναν αγρότη η απώλεια της παραγωγής του δεν είναι απλώς μια οικονομική ζημιά, είναι πλήγμα στην ίδια τη δυνατότητά του να συνεχίσει να καλλιεργεί, να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, να σχεδιάζει την επόμενη καλλιεργητική περίοδο και φυσικά όλο αυτό αντανακλά και στις οικογένειες των γεωργών. Γι' αυτό και, όπως είπατε, από την πρώτη στιγμή υπήρξε μια κοινή και συντονισμένη προσπάθεια από τους θεσμικούς φορείς, τους βουλευτές και την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, φυσικά και από τον Αγροτικό Σύλλογο, το ΕΒ, προκειμένου το αίτημα των παραγωγών μας να φτάσει στην κυβέρνηση και να υπάρξει ουσιαστική λύση. Η οριστική απόφαση είχε επιβεβαιωθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στη συνάντηση που είχε στη Θεσσαλονίκη με τους δημάρχους, όταν ο Δήμαρχος Παγκαίου, ο Φίλιππος Αναστασιάδης, έθεσε εκ νέου το ζήτημα και η απάντηση του Πρωθυπουργού ήταν ξεκάθαρη, ότι η απόφαση έχει ληφθεί, οι παραγωγοί θα αποζημιωθούν. Αυτό είναι και το σημαντικότερο, ότι ένα δίκαιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, το οποίο διεκδικήσαμε συλλογικά και επίμονα, και το τονίζω αυτό, όλοι μαζί ήμασταν εκεί, δίπλα στους αγρότες, έτσι οδηγείται πλέον σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύει στην πράξη ότι βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα και το βλέπουμε αυτό και με τις υπόλοιπες εξαγγελίες που έχει κάνει ο Πρωθυπουργός. Και φυσικά ιδιαίτερα σε εκείνους που δοκιμάζονται από ακραία καιρικά φαινόμενα και καταστροφές που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή να αποτραπούν. Εμείς από την πλευρά μας έτσι θα παρακολουθούμε στενά και τα επόμενα βήματα. Αναμένουμε την έκδοση της εγκυκλίου και της εξειδίκευσης της διαδικασίας ώστε αυτά τα 4,8 εκατομμύρια ευρώ να φτάσουν στους πραγματικούς δικαιούχους, παραγωγούς, όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Mm-hmm. Γιατί αυτό έχει σημασία.
0: Έτσι,
1: όχι μόνο να αναγνωρίζουμε το πρόβλημα, αλλά να δίνουμε και λύσεις.
0: Λοιπόν.
1: Οπότε ελπίζουμε σε γρήγορη αποζημίωση των γεωργών στα Τενάγη του Φιλίππων.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Ήταν η κυρία Αγγελική Δελικάρη, βουλευτής Καβάλας, με την οποία ολοκληρώσαμε τις επαφές μας για σήμερα και την πρωινή μας διαδρομή. Σε λίγα λεπτά, στις 10 θα έχουμε μία σύνδεση με την Αθήνα για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με τη Ρένα την Πανταζόγλου και τον Κώστα Τουλκούμη. Από όλους εμάς, ευχές για καλή συνέχεια στο υπόλοιπο της ημέρας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σκηνικό ανησυχίας δημιουργούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τις επιθέσεις των Χούθη στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας αλλά και τη διαφαινόμενη κλιμάκωση στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν. Στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρίσκεται η μέση πανελλαδική τιμή στα καύσιμα με τους πρατηριούχους να προαναγγέλουν κενές αυξήσεις καθώς το πετρέλαιο Brent παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Αγγλία έφτασε στα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου και είναι στα 2,11. Ανοιχτό αφήνει πάντως το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Δυστυχώς ο χειμώνας δεν θα είναι καλός όσο τα μέτωπα του πολέμου δεν σταματούν. Αν υποθετικά αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου και ξεκινούσε η διάθεση πετρελαίου, η τιμή θα ήταν περίπου στις μεγάλες αστικές πόλεις το 1,85 και στα νησιά και τα ορεινά ίσως και το 1,95, τόνισε πριν από λίγο στο Ed News Radio 105,8 ο πρόεδρος των πρατηριούχων εμπόρων καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου. Σήμερα το πετρέλαιο κίνησης, είπε ο κύριος Παπαγεωργίου, αύξησε την τιμή του περίπου στα 3,5 λεπτά. Κάθε μέρα φαίνεται ότι οι ανάγκες που έχει αγοράσει πετρέλαιο είναι αυτές που παρασύρουν τις τιμές των ορισμένων προς τα πάνω, ανέφερε. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι είναι πλέον αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις θα απαντήσουν στα επίμαχα ερωτήματα. Σήμερα οι δύο γιατροί οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή. Την ανάγκη επανασχεδιασμού του συστήματος ελέγχων στα ιατρία και αυστηρότερης εποπτείας της διαδικτυακής διαφήμισης υπηρεσιών υγείας υπογράμμισε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως αποκαλύπτει, το ζευγάρι των γιατρών όχι μόνο έκανε παράτυπα πλασμαφαίρεση, αλλά εμπορευόταν ακριβά μηχανήματα, ενώ διέθετε και ειδικό χώρο στην Πατριάρχου Ιωακήμ στο Κολωνάκι. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το βράδυ στις φυλακές Δομοκού με αποτέλεσμα δύο έγκλειστοι να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Λαμίας για νοσηλεία. Εξακολουθεί να αγνοεί το βαρυπινί της Σαλκέτ Ριζάη, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά από άδεια που είχε λάβει. Ο δύο φορές καταδικασμένος σε ισόβια Ριζάη ενεπλάκησε επεισόδιο με πυροβολισμό στην Ανάβησο τα ξημερώματα της Κυριακής. Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις δύο εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων, έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, τα οποία αφορούν στα ενοίκια που κατέβαλαν το 2025, ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής. Για το εάν μπορεί ή όχι ο Ηλίας Κασιδιάρης να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα, να ηγηθεί αυτού του κόμματος και να κατέβει σε εκλογές, μίλησε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιώργος Δελής. Ο κύριος Δελής υποστήριξε πως δεν μπορεί να κατέβει καθώς υπάρχει διάταξη της νομοθεσίας που λέει ότι δεν μπορεί ένα κόμμα να κατέβει σε εκλογές αν ένα πρόσωπο που ασκεί ουσιαστικά την πραγματική του ηγεσία εμφανώς ή αφανώς έχει καταδικαστεί για αυτά τα οποία έχει καταδικαστεί. Σε ερώτηση για το αν μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος σε μια εκλογική περιφέρεια, ο κ. Δελής υποστήριξε πως μπορεί να κατέβει, αλλά θα πρέπει να συγκεντρώσει το 3% για να μπορέσει να εκλεγεί βουλευτής και να είναι στην Ελληνική Βουλή.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια Πελοπόννησο και Κρήτη, ως 28 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού.

0: Καλή σας ημέρα, είναι 8 λεπτά μετά τις 10 και εμείς είμαστε εδώ από τώρα μέχρι και τις 12 για τις επόμενες 2 ώρες για να ανοίξουμε τον χάρτη της επικαιρότητας για όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Να συστηθούμε αρχικά.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ρένα Πανταζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Κώστας Λουκούμης στο άλλο. Γιώτα Δημούδη στην επιμέλεια του ήχου μαζί με τον Μάκη Μητάκο. Θα είμαστε μαζί σας όπως είπαμε μέχρι τις 12 να δούμε για αυτές τις 2 ώρες, να βάλουμε κάτω το χάρτη της επικαιρότητας για την περιοχή μας και όχι μόνο, επισημαίνοντας γεγονότα και ταξιδεύοντας βέβαια ραδιοφωνικά σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Μας ακούτε από τις συχνότητες 2 περιφερειακών σταθμών, της ΕΡΤ Ορεστιάδας και της ΕΡΤ Καβάλας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας το 2510-2425-49. Λοιπόν, μια μέρα σήμερα που είναι ο καιρός έθριος.
1: Ναι, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε καλό φθινόπωρο σήμερα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν στη διάρκεια του Σεπτεμβρίου δούμε πάλι υψηλές θερμοκρασίες. Εντάξει, κάποια στιγμή θα ανέβει λίγο υδράργυρος. Αλλά νομίζω ότι το καλοκαίρι το αποχαιρετάμε.
0: Ναι.
1: Αν δεν το αποχαιρετήσαμε ήδη. Ναι, γιατί και σήμερα ξεκινήσαμε με συννεφιά. Η θερμοκρασία βλέπω τώρα στο κέντρο της Καβάλας είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Και ρίχνοντας μια ματιά και Ελευθερούπολη, Παλαιοχώρη, είναι 17, 18, 19 βαθμούς. Mm. Σε σχέση με χθες, ας πούμε, που είχαμε 23, 24, τέτοια ώρα.
0: Φαίνεται.
1: Και τσιμπάει και λίγο να σου πω την αλήθεια.
0: Και τα βράδια
1: ειδικά
0: και νωρίς το πρωί.
1: Ναι, νωρίς το πρωί χρειάζεται έτσι ένα πανοφόρι κάτι. Και από ό,τι βλέπω με συννεφιά θα κυλήσει η σημερινή μέρα και ίσως εκεί μεσημερό απόγευμα έχουμε ένα μικρό πέρασμα από βροχές σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο θα φάνει. Ασθενής βροχή δηλαδή δίνει.
0: Οπότε να αρχίσουμε να μπαίνουμε σε άλλη...
1: Ναι, και είναι αυτό που λέγαμε και χθες, δηλαδή, λίγο τα σχολεία, λίγο το τέλος των αδειών, μπαίνουμε σε ρυθμούς πλέον φθινοπορεινούς, να μην πω χειμωνιάτικους, είναι νωρίς ακόμα.
0: Ναι, και φαίνεται ότι κάπως έτσι θα συνεχιστεί ο καιρός και τις επόμενες ημέρες σε όλη την χώρα, με θερμοκρασία που δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, αν και φαίνεται από την Πέμπτη να έχουμε μία άνοδο, να αρχίσει σιγά σιγά λίγο να ανεβαίνει η θερμοκρασία, αλλά σε θερμοκρασίες φθινοπορεινές.
1: Ναι, θερμοκρασίες Σεπτεμβρίου. Βέβαια και στο Σεπτέμβριο έχουμε δει να κάνει ζέστες, mm-hmm. αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Έχει μικρύνει και η μέρα πλέον, 8 η ώρα είναι βράδυ.
0: Ναι.
1: Πού το πας αυτό.
0: Ναι, ναι. Οπότε, εντάξει, αυτά όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες. Λοιπόν, εμείς στην διάρκεια της εκπομπής θα δούμε αρκετά θέματα που έχουν να κάνουν με την περιοχή μας. Καβάλα, Δράμα, Θράκη, τα νησιά μας, Θάσος, Σαμοθράκη. Ξεκινούμε όμως με ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι μια ημερομηνία. Είχαμε αναφερθεί και τις προηγούμενες μέρες, γιατί είχαμε και τη σχετική εκδήλωση μνήμης και τιμής προς τους ανθρώπους που χάθηκαν. Μιλάμε για τους 10 δασοκομάντους που έπεσαν, που έχασαν τη ζωή τους όταν το ελικόπτερο που τους μετέφερε έπεσε το Σεπτέμβριο του 1994, 15 Σεπτεμβρίου του 1994, σε μια απόκριμνη πλαγιά 2 χιλιόμετρα από το χωριό Τερψιθέα του Δήμου Νικηφόρου της Δράμα. Τότε Δήμου Νικηφόρου, τώρα Παρανεστίου, μετέφερε στη βάση τους τους δασοκομάντους που έσβηναν φωτιά που είχε ξεσπάσει στο δάσος της περιοχής. Το επίσημο πόρισμα ανέφερε πως το ελικόπτερο βρήκε σε καλώδια μεταφοράς υπερυψηλής τάσης της ΔΕΗ, έχασε τη στήριξή του και έπεσε. Η πτώση οφειλόταν, σύμφωνα με το πόρισμα, σε ανθρώπινο λάθος και σε μη συμμόρφωση για τους, με τους κανόνες ασφαλείας, ένα πόρισμα που μάλιστα αμφισβητήθηκε έντονα τότε από τους συγγενείς των νεκρών. Τώρα, ήταν 15 Σεπτεμβρίου του 1994 όταν σήμανε συναγερμός για πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει σε ορεινό δύσβατο σημείο δάσους ανάμεσα στην Καβάλα και τη Δράμα. Αποφασίστηκε να σταλεί κλιμάκιο δασοκομάντος, κάτι αντίστοιχο των πεζοπόρων τώρα τμήματων. Ναι, ενός νεοσύστατου σώματος που βοηθούσε στην κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών που τότε είχε η δασική υπηρεσία, όχι η πυροσβεστική. Οι δασοκομάντος στέλνονταν σε δύσκολα σημεία και εκεί που θα μπορούσαν να, που δεν μπορούσε να πλησιάσει κάποιο τροχοφόρο όχημα της πυροσβεστικής. Ήταν ένας πιλότος, ένας 37χρονος πιλότος, λοχαγός, μαζί με έναν 30χρονο αρχιλοχία και έναν 27χρονο επιλοχία που επιβιβάστηκαν σε ένα ελικόπτερο τύπου Huey. Αυτά τα ελικόπτερα που πετούσαν τότε από το 1959 που κατασκευάστηκαν. Μέσα στο ελικόπτερο, εκτός από το τριμελές πλήρωμα, είχαν επιβιβαστεί και 7 δασοκομάντος από εδώ, από την Καβάλα. Πήγαν στην πυρκαγιά, έδωσαν ό,τι είχαν να δώσουν, δημιουργούσαν, έσκαβαν αναχώματα, δημιουργούσαν μελετημένα εμπόδια, καθάριζαν τα ξερόχορτα για να μην επιτρέψουν την πυρκαγιά να επεκταθεί. Και μετά κατάκοποι αποφάσισαν την ώρα που άρχισε να σουρουπώνει να επιστρέψουν στη βάση. Το ελικόπτερο επέστρεψε, τους πήρε. Ο ήλιος είχε σχεδόν χαθεί στον ορίζοντα. Λίγο έξω από το χωριό Τερψιθέα συνέβη το μοιραίο. Το ελικόπτερο έπεσε και μαζί του χάθηκαν 10 ζωές, το τριμελές πλήρωμα και 7 δασοκομάντους από την Καβάλα. Ήταν μια είδηση η οποία πάγωσε όλη την Ελλάδα και πολύ περισσότερο εδώ την
1: περιοχή,
0: κοινωνία.
1: Βεβαίως.
0: Από εκεί και πέρα έγιναν όλες οι προσπάθειες και τα πορίσματα για να αποδοθούν οι ευθύνες. Να πούμε ότι αυτό το τάγμα ειδικών δυνάμεων δασοπυρόσβεσης είχε δημιουργηθεί ένα χρόνο πριν, τον Αύγουστο του 1993, και βέβαια μετά από χρόνια σταμάτησαν, και μάλιστα ήταν 5 ομάδες 40 ατόμων σε Αθήνα, Κρήτη, Δωδεκάνησα, Καβάλα και Σκιάθο. Το 1998 η ευθύνη της δασοπυρόσβεσης πέρασε από τη δασική υπηρεσία στην πυροσβεστική και οι ειδικές δυνάμεις δασοπυρόσβεσης τότε καταργήθηκαν. Είχαμε στην Καβάλα μία ημέρα μνήμης για τους ανθρώπους αυτούς.
1: Ναι, τίμησε και φέτος τη μνήμη τους με τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν προχθές, το πρωί της Κυριακής. Τις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής διοργάνωσαν ο Δήμος Καβάλας, η Περιφερειακή Ενότητα, ο Εξοραστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Κηπούπολης Καλαμίτσας Αγία Ειρήνη και ο Σύλλογος Καταδρομέων και Ειδικών Δυνάμεων Νομού Καβάλας Μέγας Αλέξανδρος. Τελέστηκε μνημόσυνο στον Ιερό Ναό της Αγίας Ειρήνης Καβάλας. Ακολούθησε ομιλία για τη θλιβερή επέτειο από τον διοικητή της 21ης ΕΜΟΔΕ, αντιπύραρχο Γιώργο Μορφίδη, ενώ οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν στο μνημείο των Δασοκομάντων στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας, όπου τελέστηκε μνημόσυνη δέηση και πραγματοποιήθηκε προσκλητήριο πεσόντων και κατάθεση στεφάνων.
0: Το μνημείο έγινε εδώ στην Καβάλα τα τελευταία χρόνια, γιατί υπήρξε ένα μνημείο εκεί στην περιοχή που, στην Τερψιθέα της Δράμας που είχε καταπέσει. Υπάρχει ένα μνημείο, αλλά είναι και μακριά, είναι και σε ενδεχομένως κάπως πιο δυσπρόσιτη περιοχή. Οπότε κρίθηκε καλό, λόγω και της εντοπιότητας των περισσότερων από τους ανθρώπους που χάθηκαν τότε, των κομμάτους, να δημιουργηθεί και εδώ στην πόλη ένα μνημείο, το οποίο βρίσκεται μετά την Ιχθυόσκαλα προς την Καλαμίτσα,
1: αριστερά
0: προς τη θάλασσα. Είχαμε την εκδήλωση Κυριακή της μνήμης για τους ανθρώπους που έφυγαν προσπαθώντας να βοηθήσουν όλους εμάς να προσφέρουν στο σύνολο της κοινωνίας, να ακούσουμε μία δήλωση που έκανε μετά ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, mm-hmm. ο κ. Θόδωρος Μαρκόπουλος.
2: 32 χρόνια μετά από αυτό το φοβερό δυστύχημα που στήχησε τη ζωή σε 10 ανθρώπους κατά την ώρα της υπηρεσίας, η κοινωνία της Καβάλας αλλά και όλοι οι φορείς συντεταγμένα τιμούμε τη μνήμη τους. 32 χρόνια μετά, εκτός από την απότιση του φόρου τιμής στους ανθρώπους, εκείνο το οποίο προκύπτει είναι και η ανάγκη να προβάλλουμε το παράδειγμά τους. Ανθρώπων οι οποίοι διάλεξαν ένα επικίνδυνο λειτουργήμα και έπεσαν κατά την εκτέλεση του καθήκοντος προσπαθώντας να προστατεύσουν την ελληνική φύση από τις φωτιές. Αυτό το παράδειγμα είναι εκείνο το οποίο αξίζει να μην ξεχαστεί και είναι αυτό ίσως το οποίο παρέχει και να έχουν τις παρηγοριές στις οικογένειές τους. Αιωνίας είναι η μνήμη τους.
0: Η δήλωση του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, του κ. Θόδωρου Μαρκόπουλου, πάντα παρών, ένας από τους ανθρώπους που ήταν εκείνη την περιοχή, εκείνη την περίοδο συνάδελφος, mm-hmm. ο Παρασκευάς ο Τζεμιδάκης, ο οποίος τα επόμενα χρόνια έκανε διάφορες προσπάθειες, με κάποιες ιδιαίτερα έντονες τα τελευταία χρόνια, για να αναδείξει το πρόβλημα των ανθρώπων το δεσοκομάντου, οι οποίοι προσπαθούσαν να μονιμοποιηθούν, να συνεχίσουν την εργασία τους στη δασική, μετά στην πυροσβεστική υπηρεσία. Εκείνος ο άνθρωπος έκανε και αυτός κάποιες δηλώσεις εκεί κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μνήμης. Αυτό πάντας που μένει είναι η μνήμη των ανθρώπων αυτών που χάθηκαν και πολλών ανθρώπων οι οποίοι ήταν συνάδελφοι. Δεν ήταν σε βάρκια εκείνη τη βραδιά, αλλά θυμούνται πάρα πολύ καλά εκείνη την ημέρα. Θυμούνται πάρα πολύ καλά εκείνη τη βραδιά, εκείνη την επόμενη μέρα που ξημέρωσε και βρίσκονται κοντά πάντα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν.

0: Και τώρα θα σε πάω ακόμη στο σαν σήμερα στο παρελθόν, mm-hmm. γιατί και θα πάμε στο 2008. Γιατί σαν σήμερα στις 15 Σεπτεμβρίου, αν σου λέει κάτι το όνομα Lehman Brothers, κατάθεσε αίτηση πτώχευσης στη Νέα Υόρκη. Μια επενδυτική τράπεζα με ιστορία 158 ετών κατέρευσε και η ήδη σοβαρή στεγαστική κρίση στις Ηνωμένες Πολιτείες μετατράπηκε σε παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό πανικό.
1: Νομίζω ότι ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση.
0: Για όλο τον κόσμο.
1: Για όλο τον κόσμο, ναι.
0: Για όλο τον κόσμο. Για χρόνια οι αμερικανικές τράπεζες έδιναν στεγαστικά δάνεια ακόμη και σε δανειολήπτες με χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα, τα λεγόμενα subprime. Στη συνέχεια, αντί να κρατούν τα δάνεια μέχρι την αποπληρωμή τους, τα πακετάριζαν σε χρηματοοικονομικά προϊόντα και τα πουλούσαν σε τράπεζες ασφαλιστικά ταμεία επενδυτές σε όλο τον κόσμο. Το ξέρουμε, ναι. Έχει έρθει και εδώ το συγκεκριμένο σύστημα ή τρόπος. Έτσι, ένα στεγαστικό δάνειο σε ένα αμερικανικό προάστιο μπορούσε να βρίσκεται μέσα σε ένα επενδυτικό προϊόν που κατήχε ένα ευρωπαϊκό ταμείο ή μια ξένη τράπεζα. Ο κίνδυνος δεν εξαφανιζόταν, απλώς μοιραζόταν σε ολόκληρο το σύστημα. Όσο οι τιμές των ακινήτων ανέβαιναν, το μοντέλο έπιαζε να λειτουργεί. Όταν όμως άρχισαν να πέφτουν, όλο και περισσότεροι δανειολήπτες αδυνατούσαν να πληρώσουν και τίτλοι που θεωρούνταν ασφαλείς έχασαν απότομα την αξία τους. Η Lehman Brothers ήταν ιδιαίτερα εκτεθειμένη σε τέτοια περιουσιακά στοιχεία και ταυτόχρονα είχε βασιστεί και σε τεράστιο δανεισμό. Όσο οι αγορές ανέβαιναν, η μόχλευση πολλαπλασίαζε τα κέρδη. Όταν η αγορά γύρισε, πολλαπλασίασε τις ζημιές. Τα κέρδη ήταν εξαφανισμένα σε τσέπες, όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Το Σαββατοκύριακο πριν την πτώχευση, η Αμερικανική κυβέρνηση, η Federal Reserve και οι μεγαλύτερες τράπεζες προσπάθησαν να βρουν έναν αγοραστή για τη Lehman. Δεν τα κατάφεραν και έτσι τα ξημερώματα της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου του 2008 η τράπεζα κατέθεσε αίτηση πτώχευσης. Οι εικόνες εργαζομένων που έφευγαν από τα γραφεία της κρατώντας κούτες με τα προσωπικά τους αντικείμενα έγιναν σύμβολο της κρίσης. Το πραγματικό σοκ ήταν βέβαια μεγαλύτερο, γιατί κανείς δεν γνώριζε με βεβαιότητα πόσα προβληματικά προϊόντα είχε κάθε τράπεζα. Έτσι, οι τράπεζες άρχισαν να φοβούνται η μία την άλλη και να περιορίζουν δραστικά τον μεταξύ τους δανεισμό. Εκείνο δηλαδή ουσιαστικά που χάθηκε ήταν το βασικό καύσιμο του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η εμπιστοσύνη. Η κρίση πέρασε γρήγορα στη Wall Street. Από τη Wall Street στην πραγματική οικονομία, ο δανεισμός περιορίστηκε, οι επιχειρήσεις δυσκολεύτηκαν να χρηματοδοτηθούν, επενδύσεις πάγωσαν, θέσεις εργασίας χάθηκαν, η ανεργία έφτασε στο 10% στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Lehman Brothers δεν δημιούργησε μόνη της την κρίση του 2008, η κατάρρευσή της όμως έδειξε με τον πιο βίαιο τρόπο πόσο στενά συνδεδεμένες ήταν οι τράπεζες και οι οικονομίες και πόσο ένα πρόβλημα στη Wall Street μπορούσε μέσα σε λίγους μήνες να φτάσει τις δουλειές, τους μισθούς και τα σπίτια εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Είναι μια ημερομηνία που μας το θυμίζει αυτό. Σαν σήμερα το 1935 το ναζιστικό καθεστώς θεσπίζει τους νόμους της Νιρεμβέργης, αφαιρώντας από τους Γερμανούς Εβραίους την πλήρη ιδιότητα του πολίτη, απαγορεύοντας γάμους και σχέσεις μεταξύ Εβραίων και μη Εβραίων. Οι νόμοι θεσμοθέτησαν ουσιαστικά τον αντισημιτισμό στη ναζιστική Γερμανία. Σαν σήμερα το 1959 ο Νικίτα Χρουτσόφ φτάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιώντας την πρώτη επίσκεψη σοβιετικού ηγέτη στη χώρα. Το ταξίδι του διαρκεί σχεδόν 2 εβδομάδες και αποτελεί μία από τις χαρακτηριστικότερες στιγμές του ψυχρού πολέμου. Έχουμε το 2000.
1: Έχουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Μετά έχουν πάνω από 10.000 αθλητές και αθλήτριες από 200 χώρες σε 28 αθλήματα. Την Ολυμπιακή Φλόγα ανάβει εκπρόσωπος των Ιθαγενών της Αυστραλίας Κάθι Φρήμαν. Η Βόρεια και η Νότια Κορέα αγωνίζονται κάτω από την ίδια σημαία, ενώ ο Νίκος Χακλαμανάκης είναι ο πρώτος αθλητής που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου ως σημειοφόρος της ελληνικής αποστολής. Και μάλιστα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ το 2000 η Ελλάδα κατέκτησε 13 μετάλλια.
0: Μάλιστα.
1: Η καλύτερη επίδοση ήταν η Αθήνα φυσικά το 2004, 16, ενώ στο Σίδνεϊ, όπως είπαμε, 13 κατέκτηση.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Βλέπω στο εορτολόγιο Βυσσαρίων και Νικήτας γιορτάζουν σήμερα.

0: Παντάγαμε λίγο στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καβάλας χθες, γιατί υπήρξε και μία θετική κίνηση από πλευράς των 54 για 54
1: εργαζόμενους των παιδικών.
0: Ναι, εργαζόμενοι των παιδικών σταθμών, οι οποίοι τελικά δικαιώνονται, καθώς ο Δήμος Καβάλας θα αποσύρει την έφεση σε βάρος τους, έχουν κερδίσει το δικαστήριο, θα αποφύγει έτσι, θα σταματήσει τα έμπικα μέσα για να... και θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Μονιμοποιούμενοι αυτοί οι άνθρωποι και παραμένοντας στις εργασίες τους, στις οποίες βρίσκονται εδώ και 12 χρόνια. Μιλάμε για 54 υπαλλήλους, οι οποίοι βρίσκονταν επί χρόνια σε καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας, παρότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, εργάζονταν με διαδοχικές συμβάσεις. Όταν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη, δικαιώθηκαν πρωτόδικα. Ωστόσο, η νομοθεσία υποχρεώνει τους Δήμους
1: να κάνουν έφεση.
0: Η υπόθεση αυτή επρόκειτο να εκδικαστεί στο εφετείο στις 6 Οκτωβρίου. Εχθές συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχαμε και από τη Λαϊκή Συσπήρωση τον κύριο Ποτόλια που έβαλε το θέμα και μίλησε και στο Δημοτικό Συμβούλιο γι' αυτό. Ήταν παρόντας και οι άνθρωποι αυτοί και εκπρόσωποι του Σωματείου των Εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση νομού Καβάλας. Ο κύριος Κοντοστέλιος, ο πρόεδρος, μίλησε στο Δημοτικό Συμβούλιο, να τον ακούσουμε.
2: Ονομάζομαι Κοντοστέλιος Μανώλης και είμαι πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑΝΟ μου Καβάλας. Βρισκόμαστε εδώ για να σας μεταφέρουμε την αγωνία των συναδέλφων εργαζομένους παιδικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς, οι οποίοι έχουν δικαιωθεί πρωτόδικα, οι οποίοι με τον αγώνα που έκαναν και με τη στήριξη ομοσπονδίας μας της ΠΟΕΟΤΑ έχουν πετύχει την απόσυρση του ζουρλομανδία της διάταξης Βορύδη, που υποχρέωνε εσάς τους Δήμους να ασκήσετε ένδικα μέσα σε θετικές για τους εργαζόμενους πρωτόδικες αποφάσεις. Είμαστε λοιπόν εδώ για να καταθέσουμε την αγωνία αυτών των ανθρώπων, γιατί το χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι τις 39 που πρέπει να γίνει η τροποποίηση του ΟΗ είναι ασφικτικό, ή αντίστοιχα αν θέλετε και το διάστημα μέχρι τις 6 δεκάτου που εκδικάζεται η έφεση που ήταν υποχρεωμένος να ασκήσει ο Δήμος, εδώ θέλω να το διευκρινίσω, έτσι, γιατί υπήρχε η διάταξη Βορύδη. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργείται ένα αποπνικτικό και ασφυκτικό περιβάλλον για τους εργαζόμενους αυτούς, το οποίο έμεσα παρακολύει και δυσχεραίνει και την απρόσκοπτη λειτουργία των παιδικών σταθμών. Ζητάμε λοιπόν από όλες παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου να τοποθετηθούν για το θέμα. Ζητάμε την αρρωγή και την υποστήριξή σας στον αγώνα αυτών των ανθρώπων, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το διακύβευμα είναι μείζον. Και επιτρέψτε μου λίγο να πω και κάτι άλλο επί του πρακτέου. Αν για τον οποιοδήποτε λόγο το δικαστήριο δεν είναι υποχρεωμένο, το ξέρετε πολύ καλά εδώ οι έμπειροι νομικοί που είστε στην αίθουσα, δεν κάνει δεκτό το αίτημα αναβολής των συναδέλφων και μας δικάσει, ξέρετε πολύ καλά ότι η νομολογία δεν μας βοηθάει στο εφετείο. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι αν πάμε στη λύση της προκήρυξης μέσα από τον πίνακα που θα καταρτήσει

0: το ΑΣΕΠ, κατευθείαν 9 έμπειροι νηπιαγωγοί από τους παιδικούς σταθμούς φεύγουν, πάνε σε υπηρεσίες ΠΕ διοικητικού οικονομικού και σε υπηρεσίες ανταποδοτικού κυρίως χαρακτήρα. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι ρυθμίσεις του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Πράγμα που σημαίνει πολύ μεγάλο πλήγμα για τους παιδικούς, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι κατευθείαν οι παιδικοί χάνουν τις πολύτιμες υπηρεσίες ανθρώπων οι οποίοι έχουν τουλάχιστον 12 με 13 χρόνια στο πεδίο. Και ξέρετε, δεν θα μας απασχολούσε ιδιαίτερα αν ήταν σε μια υπηρεσία διοικητικού χαρακτήρα, όπου εκεί θα έλεγα ότι, ξέρετε, αργά ή γρήγορα ο υπάλληλος θα μάθει. Είναι σε μια υπηρεσία η οποία έχει να κάνει με παιδικές αθώες ψυχές, που ξέρετε πολύ καλά ότι σε αυτό το κρίσιμο στάδιο, το τόσο καθοριστικό για τη μαθησιακή εμπέδωση βαθικών δεξιοτήτων στα παιδιά, είναι κρίσιμο και δεν πρέπει να διαταραχτεί το αίσθημα της ασφάλειας. Είναι πολλά λοιπόν τα ζητήματα που αναδεικνύονται στην πράξη. Γι' αυτό θεωρώ αυτή τη συζήτηση τόσο σημαντική στο Δημοτικό Συμβούλιο και ευελπιστώ σε ένα θετικό αποτέλεσμα.
1: Ακούσαμε τον κύριο Κοντοστέλιο. Στη συνεδρίαση η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος ο κύριος Μουριάδης αναγνώρισε την προσφορά των εργαζομένων στους βρεφονιπιακούς σταθμούς. Τάχθηκαν υπέρ της παραίτησης από τα ένδικα μέσα. Η στάση αυτή βρήκε σύμφωνες και όλες τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, οδηγώντας την ομόφωνη στήριξη του αιτήματος. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Δήμαρχος Καβάλλος, ο κ. Μουριάδης.
2: Καταρχήν, όλοι λέω ότι πολύ σωστά αυτά που είπατε, ότι πρέπει να είμαστε πρακτικοί. Και επειδή λοιπόν είμαστε πρακτικοί, θα φτάσουμε στο ίδιο αποτέλεσμα χωρίς να κάνουμε όλα αυτά που λέτε. Λοιπόν, όλοι ξέρουμε το τι προσφέρουν οι εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθμούς. Κανείς δεν είναι εδώ που να το αφισβητεί. Και μάλιστα όσοι έχουν ασκήσει διοίκηση, και η κυρία Τρακονάκη και ο κύριος Καλανταρίδης και εγώ και εμείς 7 χρόνια, ξέρουμε τις αγωνίες και την δουλειά την οποία προσφέρουν. Όντως, όπως είπε και ο κύριος Κοντοστέλιος, πρωτόδικα δικαιώθηκαν οι εργαζόμενοι και είναι τώρα στις 6 δεκάτου να γίνει το εφετείο. Επειδή λοιπόν ο κάθε Δήμος, εγώ τουλάχιστον, πρέπει να είμαι σοβαρός απέναντι σε όλους και στους εργαζόμενους και στους δημοτικούς συμβούλους, διότι δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε μία απόφαση η οποία θα κινδύνευε ανά πάσα στιγμή να ακυρωθεί και να τρέχουν όλους τους δημοτικούς συμβούλους. Αυτό το οποίο κάναμε όλες αυτές τις μέρες, επικοινωνήσαμε και με το Υπουργείο Εσωτερικών, σήμερα επικοινώνησα και με τον Υπουργό, οπότε ο Δήμος θα παραιτηθεί της έφεσης και από αύριο θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες αυτές που χρειάζονται για να μπορέσουν πλέον να οριστικοποιηθούν.
1: Ακούσαμε και τον Δήμαρχο Καβάλλα, τον κύριο Θεοδωρο Μουριάδη, ενώ οι εργαζόμενοι που πλέον βλέπουν τα χαμόγελα να επιστρέφουν στα πρόσωπά τους, εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία τονίζουν ότι ο Δήμος Καβάλλας προστίθεται πλέον στο κλαμπ των Δήμων που παίρνουν πίσω τα ένδικα μέσα. Όπως λένε σχετικά, μετά από παρέμβαση του Σωματείου Εργαζομένων Οτάνομου Καβάλλας, στη στήριξη της Δημοτικής Αρχής αλλά και όλων των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος Καβάλλας προστίθεται στο κλαμπ των Δήμων που παίρνουν πίσω τα ένδικα μέσα. Τους ευχαριστούμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας, όπως ευχαριστούμε και την ΠΟΕΟΤΑ για την οργάνωση του αγώνα μας, αναφέρουν στο μήνυμά τους. Thank you.

0: Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο εκεί στον αγροτικό συνεταιρισμό Δημητριακών Ορεστιάδας η Ένωση, γιατί φαίνεται ότι στην περιοχή του Βορείου Εύρου μιλάμε για χρυσή χρονιά στον ηλίανθο που θα συνδυάσει τιμή και κιλά. Έκανε αυτή την δήλωση στην ΕΡΤ στους συναδέλφους στην Ορεστιάδα ο πρόεδρος του συνεταιρισμού, ο κύριος Λάμπρος Κουμπρίδης, υπογραμμίζοντας πως τα 0,45 λεπτά το κιλό που ανακοίνωσε ο συνεταιρισμός για τους παραγωγούς που θα υπογράψουν συμβάσεις με την Ένωση είναι κλειδωμένη τιμή. Το συγκριτικό μας πλεονέκτημα είναι ότι παρέχουμε υπηρεσίες συγκομιδής, αποθήκευσης, συντήρησης και προώθησης του προϊόντος στα σιλό της Ένωσης. Θα συγκεντρωθούν περίπου 20.000 τόνοι ηλιάνθου. Όσον αφορά την τιμή που ανακοίνωσε ότι ο συνεταιρισμός υποστήριξε ότι είναι υψηλότερη τιμή πανελλαδικά, σύμφωνα με την εικόνα που έχει σχηματιστεί για τις αποδόσεις των καλλιεργειών ηλιάνθου στην περιοχή του Βορείου Εύρου, οι ξηρικές θα φτάσουν τα 200 κιλά το στρέμμα, ενώ μέχρι και 500 κιλά σε κάποιες εκτάσεις μπορεί να φτάσουν υποτιστικές, με εκτιμόμενο μέσα όρο τα 400 κιλά το στρέμμα. Ο κύριος Κουμπρίδης αναφέρθηκε και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής της περιοχής, χαρακτηρίζοντας την μέτρια σε σχέση με άλλες περιοχές όπως η Ξάνθη για παράδειγμα, που μπορεί να φτάσει και στο 46% όσον αφορά το λάδι που εξάγεται από το προϊόν, ενώ για την περιοχή του Βορείου Εύρου το ποσοστό αυτό κυμαίνεται στο 39% με 42%. Εμείς όμως τα παίρνουμε σε κιλά, εκείνοι δεν τα πιάνουν, ανέφερε. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την συνέντευξη που παραχώρησε στους συναδέλφους στην ΕΡΤ Ορεστιάδας.
1: Ο συνεταιρισμός παρέχει υπηρεσίες όπως την αποθήκευση, τη συγκομιδή, την αποθήκευση, και όταν προωθούμε τον προϊόν, το προωθούμε όπως ακριβώς το παραλάβαμε. Έχουμε και συντήρηση δηλαδή. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά που έχουμε με τους υπόλοιπους σε όλη την Ελλάδα. Τον αποθηκευτικό χώρο, τη συντήρηση και την προώθηση. Σκεφτείτε ότι μέσα στο σιλό μας έχουμε και περίπου, θα έχουμε περίπου στους 20.000 τόνους ηλίανθου. Μιλάμε για τεράστιες ποσότητες οι οποίες αποθηκεύονται μέσα στο συνεταιρισμό. Ο συνεταιρισμός έχει περίπου στους 400.000 τόνους αποθηκευτικούς χώρους, 440, εκ των οποίων η μισή είναι αποθήκες και η άλλη μισή είναι σιλό.
2: Πάντως η τιμή αυτή της Ένωσης εδώ της Ορεστιάδας
1: υπάρχει πανελλαδικά.
2: Θεωρείτε, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Είναι η καλύτερη, είναι νούμερο ένα.
1: Έτσι, είμαστε πρώτοι.
2: Τώρα είμαστε πρώτοι και σε παραγωγή φέτος στον ηλίανθο.
1: Ναι, έχουμε πάρα πολύ καλές αποδόσεις. Να πω ότι τα ξηρικά είναι άνω των 200 κιλών.
2: Ναι.
1: Πέρσι ήμασταν περίπου στα 150 με 155 έβγαινε ο μέσος όρος.
2: Για τα ξηρικά είναι αυτά.
1: Επάνω. Αυτά είναι για τα ξηρικά. Για τα ποτιστικά ακούμε και νούμερα πάνω από 500 κιλά. Ο μέσος όρος είναι περίπου στα 400. Μία χρυσή χρονιά εγώ θα την έλεγα, γιατί θα συνδυάσει τιμή μαζί με τα κιλά. Ο ηλίανθος τώρα προορίζεται μόνο για βιοδίζελ. Για ενεργειακό, μιας και θα πρέπει να τηρήσουν την κατανομή και να παραδώσουν στα δηληστήρια την ποσότητα η οποία έχει συμφωνηθεί. Και όταν τελειώσουν αυτές οι ποσότητες, τότε αρχίσουν και το φτιάχνουν για φαγητό. Βρόσιμο γίνεται.
2: Η ποιότητα του ηλιάθρου της περιοχής μας κρίνεται έτσι από τις καλύτερες.
1: Λοιπόν, η ποιότητά μας είναι μέτρια. Δεν ξέρω το κλίμα είναι, δηλαδή σε άλλες περιοχές όπως π.χ. στην Ξάνθη βλέπεις 46% λάδι, 45-44%. Εδώ είμαστε συνήθως από 39 μέχρι 42-43%. Αλλά εμείς εδώ παίρνουμε κιλά, σε αυτές τις περιοχές κάτω δεν παίρνουν κιλά. Το καθήκον μας το κάναμε το 4,50 για τον παραγωγό,
2: ναι.
1: Και το ξανατονίζω γιατί κανείς δεν πιστεύει ότι θα πληρώσουμε 45 λεπτά στον παραγωγό. Δεν θα υπάρξει ούτε ένας που δεν θα πληρωθεί με 45 λεπτά.
2: Καθαρά στο χέρι, έτσι.
1: Καθαρά στο χέρι. Πέραν του ΦΠΑ. Με το ΦΠΑ θα πάει στα 50-51, γιατί πολλοί με παίρνουν τηλέφωνο, λέει αυτή η τιμή είναι με το ΦΠΑ. Ακούστε με τώρα. Εμείς ότι τιμή ανακοινώνουμε καθαρή τιμή. 45 ουρανοκατέβατα. Τέλος. Ηλία και Παύλα. Όταν βγάζω ανακοίνωση και έχει αριθμό πρωτοκόλλου, σημαίνει ότι η δουλειά είναι τελειωμένη. Γιατί κανένας δεν πιστεύει ότι θα πληρώσουμε μόνο εμείς, οι άλλοι δεν θα πληρώσουν και. Μας δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει τι κάνουμε εμείς.
2: Πληρώνουμε αμέσως, κύριε Κουμπρίδη.
1: Όχι, λοιπόν, να πω τι γίνεται. Θα κοπεί τιμολόγιο μέσα στον Οκτώβριο 43 λεπτά και 2 λεπτά το σύν 20 της ανακοίνωσης θα δοθεί από το συνεταιρισμό σε χρήματα. Όχι σε προϊόν, τι να πω, λοιπάσματα, σε εφόδια. Είναι από τα χρήματα της αποθήκευσης που έχει ο συνεταιρισμός, που κάνει ο συνεταιρισμός.
2: Μέχρι πότε γίνονται συνεχίζονται τα δαλόνια, δηλαδή.
1: Εντάξει. Κοιτάξτε, τώρα μαζί με τα επίσπορα θα μας βρει και ο Νοέμβριος, πιστεύω. Φέτος είναι λίγο μυστήρια η χρονιά.
2: Και άμα βρέξει, είχαμε...
1: Εντάξει, δεν χαλάει ο Ηλιάνθος άμα βρέξει. Ίσα-ίσα τον ξεραίνει πιο γρήγορα, τον γυρνάει πιο γρήγορα.
2: Άρα λοιπόν, 45 λεπτά φέτος για όσους παραδώσουν στην Ένωση...
1: Για όσους παραδώσουν στην Ένωση Οριστιάδες. Προλαβαίνουν και τώρα. Δεν έχει σημασία να έχεις... να έχεις κάνει σύμβαση. Κάνουμε συμβάσεις τώρα.
2: Δηλαδή μας ακούει τώρα ένας παραγωγός ηλιάνθου, καλλιεργητής ηλιάνθου από το σουφλί, ας πούμε. Μπορεί,
1: από το σουφλί. Μπορεί να παραδώσει αυτή τη στιγμή στο συνεταιρισμό.
2: Α, μπορεί. Μάλιστα.
1: Δίνει όνομα, κάνουμε συμβάσεις, προχωράμε. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Λάμπρο Κουμπρίδη, πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δημητριακών Ορεστίαδας, η Ένωση.

0: Πάμε, πάμε, πάμε, γιατί έχουμε καλή είδηση από εκεί. Να σου πω την αλήθεια, περιμέναμε. Το είδα χθες, μου ήρθε η πληροφορία λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή. Αλλά δεν το μετέδωσα, γιατί ήθελα να είμαστε σίγουροι.
1: Να επιβεβαιωθεί και όλες.
0: Να το διασταυρώσουμε, βεβαίως. Και επιβεβαιώθηκε λίγο αργότερα ότι το Δημοτικό Σχολείο της Παναγίας θα λειτουργήσει τελικά ως τριθέσιο για το σχολικό έτος 2026-2027. Όπως μαρτυρά και το επίσημο αίτημα προς το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο απέστειλε η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
1: Και η θετική απάντηση που πήρε.
0: Ακριβώς. Έτσι δικαιώθηκε ο αγώνας των γονέων, των φορέων, των εκπαιδευτικών, του Δημοθάους και ευρύτερα της τοπικής κοινωνίας. Γιατί να θυμίσουμε ότι ως μέσο αντίδρασης δεν τελέστηκε αγιασμός την Τετάρτη, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Χθες οι γονείς δεν έστειλαν τα παιδιά για μάθημα. Και το
1: όταν όμως έγινε γνωστό το μεσημέρι, μετά έγινε ο αγιασμός, έτσι.
0: Ναι, μετά τελέστηκε κανονικά και τα παιδιά θα ξεκινήσουν τη σχολική τους χρονιά. Το γεγονός σχολίασε και ο Δήμαρχος Τάσου Λευτέρης Κυριακίδης με ανάρτησή του. Η εξέλιξη στο θέμα του Δημοτικού Σχολείου της Παναγίας απέδειξε ότι η ενότητα ως κοινή στόχευση και αλληλεγγύη λειτουργεί θετικά στη γρήγορη και συντονισμένη δράση απέναντι σε προβλήματα, εξοβελίζοντας τον διχασμό και την πόλωση. Συγχαρητήρια σε όλους όσοι το τελευταίο διάστημα συνεργαστήκαμε προς όφελος των παιδιών μας, που είναι και το μέλλον αυτού του τόπου. Ένα ξεχωριστό μπράβο στην αξιοπρεπή αλλά δυναμική στάση των γονέων, αλλά και ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στην προϊσταμένη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Καβάλας, κυρία Αθανασία Γαϊτανίδου, για την αμερίστη και συνεχή συμπαράστασή της στο ουσιαστικά δίκαιο αίτημά μας. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας με υπευθυνότητα και ομόνοια, ανέφερε στο μήνυμά του ο Δήμαρχος Τάσου, ο κ. Λευτέρης Κυριακίδης.
1: Ξεσηκώθηκαν και ξεσηκώθηκαν πολύ δυναμικά οι κάτοικοι και έστειλαν τα σχετικά μηνύματά τους. Οπότε εισακούστηκαν και αυτό το έγινε δεκτό και το αίτημα από το. Μην παίζεις με το μικρόφωνο, κάνεις θόρυβο. Ναι, έγινε δεκτό το αίτημα. Έγινε και δεκτό το αίτημα που απέστειλε η Διευθύντρια Πρωτοβάθμια στο Υπουργείο, ώστε να μην γίνει από τριθέσιο σε διθέσιο το σχολείο. Με το σκεπτικό ότι
0: του χρόνου πάλι θα γινόταν τριθέσιο.
1: Θα εμπλουτιστεί με πολύ περισσότερα παιδιά.
0: Και δεν εισακούγονται πάντα αυτές οι αιτήσεις των γονέων. Σε διάφορα σχολεία δηλαδή. Ναι. Βέβαια, αυτό μπορεί να αποτελέσει και ένα συσταγωγικά δεδικασμένο για άλλα σχολεία στο μέλλον.
1: Ναι. Γιατί και έχουμε και αλλού υποβαθμίσεις. Αυτά. Ναι. Με μια μουσική ακόμη επιλογή φτάνουμε στο τέλος του πρώτου μέρους της εκπομπής. Πάμε για δελτίο ειδήσεων, να ακούσουμε τα νέα σε πανελλαδικά και από το εξωτερικό και επανερχόμαστε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Καμπαρδόνη. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent σκαρφάλωσε πάνω από τα $107 ένα βαρέλι, ενώ η ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου κατέγραψε την υψηλότερη τιμή από τα τέλη του 2022, καθώς η αβεβαιότητα σχετικά με την παγκόσμια προσφορά και τα αποθέματα επικρατεί στις διεθνείς αγορές. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, ο αγωγός Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος παρέχει μια εναλλακτική διαδρομή προς το στενό του Ορμούς, παραμένει κλειστός μετά από επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη, χωρίς σαφή ένδειξη για το πότε θα επαναληφθούν οι εργασίες. Δυστυχώς, ο χειμώνας δεν θα είναι καλός όσο τα μέτωπα του πολέμου δεν σταματούν. Αν υποθετικά αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου και ξεκινούσε η διάθεση πετρελαίου, η τιμή θα ήταν περίπου στις μεγάλες αστικές πόλεις το 1,85 και στα νησιά και τα ορεινά ίσως και το 1,95, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος των Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου. Σήμερα το πετρέλαιο κίνησης αύξησε την τιμή του περίπου 3,5 λεπτά. Κάθε μέρα φαίνεται ότι οι ανάγκες που έχει αγορά σε πετρέλαια είναι αυτές που παρασύρουν τις τιμές ορισμένων προς τα πάνω, ανέφερε ο κ. Παπαγεωργίου. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι είναι πλέον αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και όσα ανακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις και τα οποία θα απαντήσουν τα επίμαχα ερωτήματα. Σήμερα οι δύο γιατροί οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή. Την ανάγκη επανασχεδιασμού του συστήματος ελέγχων στα ιατρία και αυστηρότερης εποπτείας της διαδικτυακής διαφήμισης υπηρεσιών υγείας υπογράμμισε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως αποκαλύπτεται, το ζευγάρι των γιατρών όχι μόνο έκανε παράτυπα πλασμαφαίρεση, αλλά εμπορευόταν ακριβά μηχανήματα, ενώ διέθετε και ειδικό χώρο στην Πατριάρχου Ιωακήμ στο Κολωνάκι. Πρωτογενές πλεώνασμα 6,5 δισεκατομμύρια κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός στην περίοδο Ιανουάριο-Αυγούστου 2026, ξεπερνώντας το στόχο των 4,989 δισεκατομμυρίων σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης σε τροποποιημένη ταμιακή βάση. Το πρωτογενές πλεώνασμα διαμορφώθηκε έτσι στο 1,511 δισεκατομμύρια, υψηλότερα από το στόχο. Στόχο την κατοικία και το αυτοκίνητο του αντιδημάρχου Ζωγράφου είχε σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες η εμπειριστική επίθεση που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού Λουλουδιών και Κονίτσης. Εξακολουθεί να αγνοείται ο Βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάη, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά από άδεια που είχε λάβει. Ο δύο φορές καταδικασμένος σε ισόβια Ριζάη εμπλέκει σε επεισόδιο με πυροβολισμού στην Ανάβησο τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής. Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις δύο εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων, έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφου, σε βάρος οποία σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Για το αν μπορεί ή όχι ο Ηλίας Κασιδιάρης να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα, να ηγηθεί αυτού του κόμματος και να κατέβει σε εκλογές, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο καθηγητής δημοσίου δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιώργος Δελής. Ο κ. Δελής υποστήριξε πως δεν μπορεί να κατέβει, καθώς υπάρχει διάταξη της νομοθεσίας που λέει ότι δεν μπορεί ένα κόμμα να κατέβει στις εκλογές σαν πρόσωπο που ασκεί ουσιαστικά την πραγματική του ηγεσία. Εμφανώς ή αφανώς έχει καταδικαστεί για αυτά τα οποία έχει καταδικαστεί. Σε ερώτηση για το αν μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος σε εκλογική περιφέρεια, ο κ. Δελής υποστήριξε πως μπορεί να κατέβει για να μπορέσει να εκλεγεί βουλευτής και να είναι όμως στην Ελληνική Βουλή, θα πρέπει να συγκεντρώσει το 3%.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές, τοπικές καταιγίδες σε δυτικά βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη, ως 28 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Είναι 7 λεπτά μετά τις 11. Κώστας Λουκούμης που ακόμη πειράζει στο μικρόφωνο. Ρένα Πανταζόγλου στο μικρόφωνο.
1: Το τακτοποιώ στο σημείο.
0: Ναι, καλά κάνεις. Η Γιώτα Δημούδη έχει την τεχνική επιμέλεια, επιμέλεια του ήχου, και ο Μάκης Μητάκος. Είστε συντονισμένοι σε τρεις συχνότητες δύο περιφερειακών σταθμών, 101-103,5 στη ΣΕΡΤ Ορεστιάδας και τους 96,3 στη ΣΕΡΤ Καβάλας, και από το διαδίκτυο φυσικά, και είναι η εκπομπή Χάρτης Επικαιρότητας, το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μέχρι τις 12 η ώρα θα είμαστε μαζί σας. Εσείς έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας το 2510-24-25-49. Γι' αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής έχουμε ενδιαφέροντα νέα να σας πούμε και να συνομιλήσουμε. Θα μιλήσουμε για τα βραβεία της ΑΜΚΕ Κύκλοψη Φωτογραφίας στην Δράμα. Θα μετακινηθούμε προς τη Δράμα και μετά θα διατρέξουμε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης χάρη στην δράση της περιφέρειας, η δράση κινητικότητας που... και τις εκδηλώσεις που θα γίνουν σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.
1: Με τιμητικές παρουσίες στη Δράμα. Από ναι. Ό,τι μαθαίνουμε.
0: Ναι. Α, ναι, ναι, γιατί να είμαι και κύκλοψη λες και για την έκθεση της, για τα βραβεία φωτογραφίας. Ναι, θα μας τα πει σε λίγο ο κύριος Βιδάκης με το οποίο θα συνομιλήσουμε. Ξεκινήσουμε ένα τραγούδι λίγο.
2: Θα σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι

0: χτύπω. Σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι.
1: Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου πετάει.

και θα καθίσει για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει αγάπη όταν φεύγει. Σκύβει ουρανός με το διάφανο του χέρι. Παίρνει το δάκρυ από το παιδάκι που δακρύζει.

0: Όπως είπαμε, θα ξεκινήσουμε από την Δράμα, την περιήγησή μας σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη, σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής, γιατί αυτό το Σάββατο έχουμε τα ετήσια, τη βραβεία, την αποδομή των ετήσιων βραβείων της ΑΜΚΕ Κύκλοψ στην Δράμα, καθώς και τα έπαθλα για τους τρεις φωτογράφους, των οποίων οι φωτογραφίες κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις στον ένατο ετήσιο φωτογραφικό διαγωνισμό. Και μάλιστα με ιδιαίτερες παρουσίες. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΜΚΕ Κύκλοψ, τον κύριο Κώστα Βιδάκη. Καλή σας μέρα, κύριε Βιδάκη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα, κυρία Πανταζόγλου, κύριε Λυπούμου.
0: Θα θέλαμε να μας μιλήσετε για αυτήν την ιδιαίτερη βράβευση και τις παρουσίες που θα υπάρξουν το Σάββατο στη Δράμα.
2: Αρχικά να μοιάζεστε καλημέρα και στους ακροατές της εκπομπής σας.
0: Να είστε καλά.
2: Το Σάββατο, αυτό το Σάββατο που μας έρχεται, θα στις, έως τις 7 η ώρα αναμένεται η άφιξη που μας τιμά ιδιαιτέρως του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μαζί θα υπάρχει και η παρουσία, θα βρίσκεται και ο Υφυπουργός Άμυνας, ο κ. Δαβάκης, και θα ξεκινήσει μια τελετή η οποία είναι καθιερωμένη πλέον, βρισκόμαστε στο ένατο έτος που την πραγματοποιούμε. Η τελετή αυτή απονομής των ετήσιων βραβείων που χορηγεί η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Κύκλοψ αφορά την επίτευξη, γίνεται για την επίτευξη των μη κερδοσκοπικών και κοινοφελών σκοπών, και υπάρχουν και κάποια χρηματικά έπαθλα τα οποία δίνονται πέρα των ετησίων βραβείων, και αυτά συνοδεύονται από χρηματικά έπαθλα, αλλά δίνονται και έπαθλα στους τρεις φωτογράφους που, όπως είπατε, οι φωτογραφίες τους κατάλαβαν τις τρεις πρώτες θέσεις στον ετήσιο φωτογραφικό διαγωνισμό μας.
0: Ναι.
2: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν, εάν και εφόσον βρίσκονται νωρίτερα από την άφηξη του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο αναμενόμενος χρόνος έναρξης της εκδήλωσης είναι στις 7 η ώρα και πραγματοποιείται σε αυτό που είναι γνωστό στη Δράμα ως μαρμάρινο σπίτι. Εμείς πλέον το λέμε Μουσείο Φωτογραφικών Μηχανών Δράμα, στη συλλογή του Προέδρου μας, του κυρίου Άρη Θοδωρίδη.
0: Και δεν θα μπορούσε φυσικά να μην υπάρξει φωτογραφικός διαγωνισμός από έναν φορέα ο οποίος έχει και παρουσιάζει προς το κοινό ενδεχομένως μία από τις μεγαλύτερες φωτογραφικές συλλογές φωτογραφικών μηχανών και μηχανών αποτύπωσης που εκτίθονται στο κοινό και βρίσκεται στη Δράμα.
2: Πολύ σωστά. Η αγάπη του Προέδρου μας, του κ. Άρη Θοδωρίδη, τόσο για τη Δράμα, για το γενέθλιο τόπο, αλλά και το πάθος του για τη φωτογραφία και τις φωτογραφικές μηχανές, οδήγησαν μετά από πολλές δεκαετίες, και δεν έχουν σταματήσει το ενδιαφέρον του, ακόμη πλειοδοτεί σε δημοπρασίες και συλλέγει ακόμη φωτογραφικές μηχανές, έχοντας δημιουργήσει μια, όπως είπατε, σίγουρα τη μεγαλύτερη συλλογή στον ελλαδικό χώρο και μια από τις μεγαλύτερες συλλογές στον ευρωπαϊκό. Έχει δημιουργήσει έχει δημιουργήσει την ανασύσταση ουσιαστικά της παλαιότερης αστικής κατοικίας, αυτή που ανέφερα ως μαρμάρινο σπίτι, και εκεί πέρα έχουν δημιουργηθεί στους τρεις ορόφους, έχει δημιουργηθεί το Μουσείο των Φωτογραφικών Μηχανών, όπου μέσα από 900 μηχανές που εκτίθενται, γιατί οι μηχανές είναι πολύ περισσότερες, απλά δεν εκτίθενται πολλές από αυτές, μέσα από 900 μηχανές συγκροτείται μια ενιαία παρουσίαση, αλλά και λειτουργούν αυτόνομα για τον ειδικό ή για τον μη ειδικό που θέλει να γνωρίσει την εξέλιξη του μέσου, που και φέτος πρέπει να πούμε ότι εορτάζουμε και τα 200 χρόνια από την πρώτη αποτύπωση που έκανε ο Γάλλος Νιέψ. Είναι σημαδιακό σε όλη την Ευρώπη και παγκοσμίως εορτάζεται. Έτσι και εμάς τη χάνει αυτή τη χρονιά να έχουμε στην εκδήλωσή μας, γιατί σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο εορτάζονται το φθινόπωρο, εορτάζεται αυτό το έτος. Έτσι ταυτιζόμαστε κι εμείς και θα το γιορτάσουμε.
1: Πώς αισθάνεστε που η φετινή εκδήλωση τελεί και υπό την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας? Θέλω να πω, τι σηματοδοτεί αυτή η υψηλή εκπροσώπηση για τη Δράμα και το έργο της Κύκλοψ?
2: Κοιτάξτε, για μας είναι πολύ μεγάλη τιμή η παρουσία του Προέδρου. Η παρουσία είναι ξέρετε, και μια τονωτική ένεση, ένα ενδιαφέρον για όλη αυτή την πολιτιστική δραστηριότητα, η οποία δεν εξαντλείται μόνο στα θέματα ενός μουσείου, στο χώρο ενός μουσείου. Παράλληλα, οι δράσεις μας επεκτείνονται πέρα από το μουσείο. Έχουμε ένα εκθεσιακό χώρο για περιοδικές φωτογραφικές πλέον και μόνο εκθέσεις. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, ολοκληρώνεται αυτόν τον μήνα η ανασύσταση της μιας άλλης πολύ εμβληματικής οικίας, της οικίας Παμπούκα, η οποία θα λειτουργήσει και αυτή ως πολιτιστικός χώρος. Έχουμε το σκοπευτήριο, έχουν γίνει πράγματα. Συνήθως είμαστε λίγο κρυψίνους, δεν αποφεύγουμε την εξωστρέφεια. Απλά δουλεύουμε.
0: Το έργο μιλάει από μόνο του, οπότε εσείς και να το αποφύγετε εσείς, το έργο φαίνεται. Ναι, το έργο φαίνεται και να το αποφύγετε εσείς. Και το μαρμάρινο σπίτι φαίνεται και η Κία Παμπούκα και βέβαια το νέο σκοπευτήριο και όπου υπάρχει υποστήριξη
2: το
0: της ΑΚΕ.
2: Και ξεκινούν κάποια νέα έργα, ναι. Όταν έχεις ένα τέτοιο άνθρωπο. Συγγνώμη, παρακαλώ.
0: Σας ακούω, ναι, σας ακούω.
2: Όταν έχεις ένα τέτοιο πρόεδρο, ο οποίος μας εμψυχώνει, μας έχει μεταδώσει αυτή την αγάπη της προσφοράς στον τόπο, οπότε είναι μονόδρομος να λειτουργήσουμε έτσι. Να αφιερώσουμε το είναι μας αυτό.
0: Και για όσους μας ακούνε και ενδεχομένως δεν έχουν μπει στο μαρμάρινο σπίτι τώρα που είναι αυτή ως μουσείο φωτογραφικών μηχανών, να πούμε ότι πρόκειται για μια πολύ εντυπωσιακή συλλογή από την οποία έχουν περάσει και την έχουν δει χιλιάδες κόσμου, είτε όχι μόνο δραμηνή αλλά και κόσμος που επισκέπτεται την Δράμα και έχει λόγους, πολλούς λόγους να επισκεφθεί την Δράμα ο κόσμος, όχι μόνο από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, από όλη την Ελλάδα και τους γύρω και τις γύρω χώρες.
2: Αμερική, Ασία, Αφρική. Και
0: μάλιστα,
2: μια και λέμε τώρα Αφρική, να πω ότι αυτή την περίοδο και είναι ανοιχτή στο κοινό δωρεάν. Υπάρχει, παρουσιάζεται η έκθεση με τίτλο «Εικόνες από την Αφρική» του Νίκου Πέτρου, η οποία γνωρίζει ιδιαίτερη θερμή υποδοχή από το κοινό. Και αυτό αποτυπώνεται και στην επισκεψιμότητα που σημείωσε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης από τον Ιούνιο. Η ανταπόκριση μάλιστα επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον και ήδη σκεπτόμαστε μήπως παραταθεί, γιατί κατά τη διάρκεια της έκθεσης από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα τα σχολεία ήταν κλειστά και εκδηλώνουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά. Παράλληλα, λειτουργεί το μουσείο, όπως και η έκθεση, από την Πέμπτη μέχρι την Κυριακή και είναι ανοιχτή στο κοινό.
0: Ναι, είναι ανοιχτή, προσβάσιμη στο κοινό. Και με τα μάτια του μη ειδικού, εγώ θα πω ότι είναι μια πολύ εντυπωσιακή έκθεση φωτογραφικών μηχανών. Όλη η ιστορία της δημιουργίας και της εξέλιξης των φωτογραφικών μηχανών, ακόμη και σκοτεινός θάλαμος, είναι εκεί. Μάλιστα, αυτά που βλέπαμε στις ταινίες του James Bond, κάποιες κατασκοπικές φωτογραφικές μηχανές, και αυτές υπάρχουν εκεί. Και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Παροτρύνω τον κόσμο που θα θελήσει να κάνει μια επίσκεψη προς την περιοχή να πάει στη Δράμα και να πάει στο μαρμάρινο σπίτι από Πέμπτη έως Κυριακή και θα τη δει. Είναι εντυπωσιακή, είναι πραγματικά εντυπωσιακή αυτή η έκθεση, αυτό το μουσείο.
2: Έτσι ακριβώς, εμείς είμαστε εκεί και τους περιμένουμε.
1: Η εκδήλωση
2: περιμένουμε
1: είναι...
2: να τους μιλήσουμε. Παρακαλώ.
1: Η εκδήλωση είναι ανοιχτή σε όλο τον κόσμο. Θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η σχέση της Κύκλοψ με τη δραμηνή κοινωνία και πώς τη φαντάζεστε για τα επόμενα χρόνια.
2: Κοιτάξτε, εμείς λέμε την Κύκλοψ ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Δεν μένουμε εκεί, αλλά προσθέτουμε και το δράμα. Εμείς επικεντρωνόμαστε την προσφορά στους βάσει των συγκεκριμένων σκοπών οι οποίοι τέθηκαν στις εξ αρχής από την Κύκλοψ και αφορούν την προστασία και ανάδειξη της φωτογραφίας και τη διατήρηση της ιστορίας και της τέχνης αυτής, να κάνουμε κάτι στη Δράμα. Θα μπορούσε ο κ. Θοδωρίδης να δημιουργήσει ένα μουσείο φωτογραφικών μηχανών οπουδήποτε, στην Αθήνα, στον Πειραιά, σε Θεσσαλονίκη, οπουδήποτε αλλού. Προτίμησε το γενέθλιο τόπο του. Σαν δεύτερο στόχο είχαμε την προστασία, την προστασία και προβολή της βιοποικιλότητας του νομού Δράμας. Ήδη έχουμε προχωρήσει σε εκδόσεις, γιατί η Κύκλοψ δεν σταματά μόνο στους σκοπούς, πετυχαίνει και κάποιους στόχους που έχει θέσει. Η στήριξη του αθλήματος σκοποβολής. Αναφέρθηκε προηγουμένως, αναφέρθηκε σχετικά με το σκοπευτήριο προπονητήριο που είχε δημιουργηθεί αρχικά για την Άννα Κορακάκη και τον αδερφό της, αλλά πλέον λειτουργεί και για τους αθλητές του Αθλητικού Σκοπευτικού Συλλόγου Δράμας, ένα ολοκένουργιο και υπερσύγχρονο σκοπευτήριο, το οποίο είναι σταθερών στόχων, Ολυμπιακών αγωνισμάτων στα 10 μέτρα. Και αν ακούνε δραμηνοί και ενδιαφέρονται, μπορούν να έρθουν σε επαφή με τον Τάσο Κορακάκη, ο οποίος έχει αναλάβει και την λειτουργία αυτού του σκουπευτικού συλλόγου, και να ξεκινήσουν τα παιδιά τους, ή δεν έχει ηλικίες το άθλημα της σκοποβολής, όπου είναι ανοιχτό σε κάθε ηλικία, μπορούν να ξεκινήσουν σε εγκαταστάσεις που πραγματικά, όπως τουλάχιστον μας έχουν πει και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχουν. Άρα λοιπόν η προσφορά μας στον τόπο είναι έμπρακτη. Για να γυρίσω στο ερώτημα.
0: Είναι πολύ σημαντική σε μια δράμα η οποία παλεύει χρόνια τώρα να βγει από την απομόνωση, να έχει ανθρώπους οι οποίοι τη στηρίζουν, και φαίνεται αυτό έμπρακτα. Με όλο αυτό το έργο της ΑΜ και Κύκλοψ, και όχι μόνο. Να υπενθυμίσουμε ότι η εκδήλωση λοιπόν των βραβείων και των επάθρων για τους φωτογράφους είναι αυτό το Σάββατο στις 7 η ώρα το απόγευμα, με την παρουσία του Πρόεδρου.
2: Το αργότερο στις 7, θα σας διακόψω, το αργότερο στις 7 θα έχουμε ξεκινήσει, γιατί καταλαβαίνετε το πρωτόκολλο μετά την έλευση του Προέδρου θα υπάρξει.
1: Πρέπει να πρόγραμμα πρέπει να τηρηθεί.
0: Πρέπει να τηρηθεί, οπότε το αργότερο μέχρι τις 7 όποιος θέλει να είναι εκεί. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Βιδάκη.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Κώστας Βιδάκης, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΜ και Κύκλοψ Νομού Δράμας. Είναι και ο ίδιος φωτογράφος, συγγραφέας. Θα έχουμε βράβευση που συνήθως προσκαλούνται διάφοροι, και εκεί υπάρχει η έκπληξη της βράβευσης του καλύτερου επιχειρηματία και του καλύτερου καινοτόμου εκδότη, καινοτόμου αγρότη κτηνοτρόφου της Δράμας, και τα βραβεία, οι τρεις θέσεις αυτών που κατέλαβαν τις τρεις πρώτες θέσεις στο φωτογραφικό διαγωνισμό, τον ένατο, δεν γνωρίζουν ποια θέση έχει καταλάβει ο καθένας. Εκείνη την ώρα στην εκδήλωση θα τη μάθουν. Έχει και αυτό το στοιχείο της έκπληξης.
1: Να θυμίσουμε επίσης ότι είναι ανοιχτή προς το κοινό, αλλά με την προϋπόθεση
0: μέχρι τις 7 η ώρα, γιατί πρέπει να τηρηθούν,
1: μέχρι να εισέλθει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και όχι αργότερα.
0: Μετά κλείνουν, μετά κλείνει η έκθεση, μετά κλείνει σύμφωνα με οι πόρτες, σύμφωνα με το πρωτόκολλο.
1: Και για λόγους ασφαλείας, εντάξει.
0: Και αν θα πάτε, και πάλι λέω ότι πρέπει να πάτε να δείτε το... Έχεις πάει στο Μουσείο Φωτογραφικών Μηχανών, θα πρέπει να πας.
1: Μέσα δεν έχω μπει να σου πω την αλήθεια.
0: Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Όταν εγώ το θεωρώ λίγο, εντάξει, δεν ασχολούμαι με τη φωτογραφία, αλλά βλέποντας, λέω τώρα τι φωτογραφικές μηχανές και πόσες θα είναι αυτές. Και πραγματικά δεν μπορείς να φανταστείς πόσες διαφορετικές. Απίστευτο, δηλαδή αυτά που έβλεπες, φωτογραφική μηχανή πέτου. Ναι, πέτου.
1: Αυτά που βλέπουμε στις ταινίες, δηλαδή.
0: Αυτό που έβλεπες στις ταινίες,
1: κατασκοπικές,
0: το στυλό, φωτογραφική μηχανή στυλό. Θα τα δείτε εκεί και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Σας προτείνω να πάτε στη Δράμα, και είναι μεταξύ Πέμπτης με Κυριακής, να πάτε να δείτε την έκθεση. Θα σας αρέσει πολύ αυτό το μουσείο.

0: με καφέ και τσιγάρο.
1: Και τώρα θα πάμε στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2026 που και η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μπαίνει στη διαδικασία των δράσεων για να περάσει το μήνυμα της οδικής ασφάλειας στην πράξη. Δράσεις που ξεκινούν από αύριο
2: 16.
1: Αύριο 16 από την περιοχή της Ροδόπης και θα συνεχιστούν σε Ξάνθη, Καβάλα, Δράμα, Εύρο μέχρι και την επόμενη εβδομάδα που θα ολοκληρωθούν την Τρίτη σε Εύρο και Ροδόπη δράσεις αυτές. Δράσεις οι οποίες, όπως ανέφερε και ο Περιφερειάρχης ο κ. Χριστόδουλος Τοψίδης στην πρόσκληση συμμετοχής στις δράσεις αυτές, η οδική ασφάλεια είναι προτεραιότητα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, μια διαρκής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και μια διαρκής ευθύνη απέναντι σε κάθε πολίτη. Επενδύουμε σε σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές, αλλά γνωρίζουμε ότι η ασφάλεια στους δρόμους απαιτεί γνώση, πρόληψη και σωστή κυκλοφοριακή συμπεριφορά. Και εδώ θα βάλουμε στη συζήτησή μας τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, τον κύριο Παντελή Δελίδη, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Δελίδη.
3: Να σας καλημέρω και εγώ με τη σειρά μου.
1: Θα θέλαμε έτσι λίγο να μας δώσετε μία εικόνα των δράσεων που φέτος έχουμε στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε.
3: Από αύριο, λοιπόν, όπως αναφέρατε και εσείς, ξεκινάει η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Μια ετήσια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, η οποία ξεκίνησε το 2002, διεξάγεται κάθε χρόνο το ίδιο διάστημα από 16 έως 22 Σεπτεμβρίου και πλέον έχει χαραστεί κορυφαίος θεσμός στον χώρο των περιβαλλοντικά φιλικών μετακινήσεων. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, της φετινής Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διοργανώνει μια σειρά από δράσεις και εκδηλώσεις για την προώθηση και προαγωγή της βιώσιμης κινητικότητας, δηλαδή της πεζής μετακίνησης, της χρήσης ποδηλάτου και των μέσων μαζικής μεταφοράς. Και οι δράσεις αυτές κινούνται από την δημόσια κλήρωση δώρων για τους πολιτευτές βιώσιμης κινητικότητας και οδικής ασφάλειας, μια δράση που προχειρήσαμε πριν μερικούς μήνες και έφτασε στο πλήρωμα του χρόνου, ώστε να κάνουμε την κλήρωση των δώρων σε αυτούς που εγγράφτηκαν ως πολιτευτές. Επίσης, την οργάνωση πεζοπορίας στην ΚΑΠ, που προχειρήσαμε πριν μερικούς μήνες και έφτασε στο πλήρωμα του χρόνου, ώστε να κάνουμε την κλήρωση των δώρων σε αυτούς που εγγράφτηκαν ως πολιτευτές. Επίσης, την οργάνωση πεζοπορίας

0: που επίσης προχειρήσαμε πριν μερικούς μήνες.
1: Προσπαθούμε μέσω των δράσεων να μάθουμε κυρίως τα παιδιά να είναι πιο ασφαλείς όταν μετακινούνται. Η αλήθεια είναι ότι είναι με βιωματικό τρόπο μπορούν να το αντιληφθούν πολύ καλύτερα τα παιδιά. Βοηθούν αυτές οι εκδηλώσεις και μαζί με τα παιδιά βοηθούν και λίγο τους μεγαλύτερους να κατανοήσουν πόσο πιο ασφαλείς είναι όταν κινούνται πιο υπεύθυνα.
0: Νομίζω ότι πραγματικά βοηθούν αφενός τους μικρούς τους μαθητές μας όλων των βαθμίδων, δημοτικών, γυμνασίων και ηλικίων, αφετέρου όμως και τους γονείς και όλους τους εκπαιδευτικούς και όλους όσους εμπλέκονται σε αυτό. Μπορούν και φυσικά αυτός είναι ο στόχος μας, να ευαισθητοποιηθεί όλη η τοπική κοινωνία στην ουσία πάνω στο θέμα της οδικής ασφάλειας αλλά και της βιώσιμης κινητικότητας. Για μας αυτές οι δύο ή τρεις έννοιες, θα το πω έτσι, βιώσιμη κινητικότητα, οδική ασφάλεια και κυκλοφοριακή αγωγή, είναι έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους και τις οποίες και πρέπει και μπορούμε να τις υιοθετήσουμε όλες μαζί και μάλιστα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και όχι μόνο κατά την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, για να έχουμε ένα βιώσιμο μέλλον και βεβαίως για ελάχιστα έως μηδενικά τροχαία ατυχήματα.
2: Και νομίζω ότι είναι και ο στόχος αυτός, δηλαδή μέσα από τις βιωματικές δραστηριότητες. Είναι η εκπαίδευση, η αλλαγή της κουλτούρας για τις επόμενες γενιές οδηγών και πεζών.
0: Και όπως γνωρίζετε, κάνουμε κάθε χρόνο, όπως θα κάνουμε και φέτος, τις εβδομάδες οδικής ασφάλειας, δηλαδή σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, από την Δράμα μέχρι την Οριστιάδα. Εβδομάδες δηλαδή, κατά τις οποίες σε συγκεκριμένα σημεία που επιλέγουμε, καλούμε σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, έτσι ώστε να τους κάνουμε θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση μέσα από σταθμούς εκπαίδευσης που έχουμε πάνω στην οδική ασφάλεια. Είναι μια πολύ επιτυχημένη δράση. Το λαμβάνουμε αυτό και από τους μαθητές που πολλές φορές είναι ενθουσιασμένοι, αλλά και από τους ενηλίκες που τους συναντεύουν, τους γονείς κλπ. Mm-hmm. Θεωρούμε λοιπόν ότι έχει επιτυχία, μεγάλη επιτυχία αυτή η δράση και φυσικά την συνεχίζουμε.
1: Έχει η συμμετοχή των παιδιών. Τα παιδιά έτσι τους αρέσουν να μπαίνουν σε αυτές τις διαδικασίες.
0: Πολλές φορές εισπράττουμε ενθουσιασμό από τα παιδιά, έτσι.
1: Ναι.
0: Όταν τους χρησιμοποιούμε βέβαια τον κατάλληλο εξοπλισμό, έτσι, γυαλιά προσομοίωσης μέθης, τα οποία όταν δοκιμάζουν είναι ενθουσιασμένα, κάνουμε προσομοιώσεις ατυχημάτων, έχουμε προσομοιωτή πρόσκουσης οχήματος, έχουμε προμηθευτεί εξοπλισμό λοιπόν, έτσι ώστε να γίνεται όσο πιο βιωματική, αλλά και να τους μένει αυτή η εκπαίδευση.
1: Και φαντάζομαι αυτό το εισπράτεται και από τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι στη συνέχεια έχουν την επαφή με τα παιδιά και μοιράζονται αυτόν τον ενθουσιασμό με διάφορες δράσεις που κάνουν μέσα στα σχολεία πια.
0: Και αρκετές φορές μας τηλεφωνούν οι εκπαιδευτικοί και μας προσκαλούν να πάμε και στα σχολεία, διότι κάνουμε και αυτή τη δράση. Πάμε δηλαδή διαζώσεις επισκέψεις σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες μετά από σχετικό προγραμματισμό και κάνουμε την ίδια θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση σε μια σχολική μονάδα μόνο που μας έχουν καλέσει, έτσι. Μετά από τον κατάλληλο προγραμματισμό. Και εκεί λοιπόν ακριβώς το ίδιο εισπράττουμε. Μόνοι τους οι καθηγητές, οι εμπλεκόμενοι μας καλούν για να κάνουμε αυτές τις δράσεις.
1: Ωραία. Αυτές λοιπόν οι δράσεις τώρα για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας ξεκινούν αύριο Τετάρτη από την Ροδόπη, από την βλέπω.
0: Στην ακριβώς την έδρα της περιφέρειας, ναι.
1: Ναι. Και μετά θα συνεχιστούν σε όλες τις περιφερειακές ενότητες με διαφορετική δράση σε κάθε περιφερειακή ενότητα, αλλά κοινός παρανομαστής, η ενημέρωση, η βιωματική ενημέρωση των παιδιών και η ασφάλεια, η οδική ασφάλεια. Σωστά. Από ό,τι βλέπω.
0: Ένα απλό μήνυμα, αλλά σαφές, που θέλουμε να περάσουμε με όλες αυτές τις δράσεις, παρόλο που διαφοροποιούνται, δηλαδή πεζοπορία σε μια ενότητα και βεβαίως σκοπίμως, διότι είναι όλα τα μέσα βιώσιμη κινητικότητα. Είναι απλό λοιπόν μήνυμα, αλλά σαφές. Κινούμε βιώσιμα και με ασφάλεια, θα μπορούσα να πω.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Βελίδη.
0: Να σας ευχαριστήσουμε ευχαριστώ.
1: Πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Παντελής Δελίδης. Είναι ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Ξεκινούν αύριο από την Ροδόπη στις 10 η ώρα το πρωί, που θα υπάρξει μια διενέργεια δημόσιας δικτυακής εκδήλωσης κλήρωσης μεταξύ των μελών του Μητρώου Προσβευτών Βιώσιμης Κινητικότητας και Οδικής Ασφάλειας της Περιφέρειας με χρήση πιστοποιημένου λογισμικού τυχαίας επιλογής, λέει, για διαβάνεια, ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και τρία κράνη ποδηλάτου. Στην Ξάνθη, την Πέμπτη, έχουμε βιωματική δράση για τους μαθητές στο 4ο Λύκειο σε συνεργασία με την Τροχέα. Επίσης, την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί πίσω από τον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας στη Ξάνθη το παιδικό φεστιβάλ ποδηλάτου. Έχουμε στην Καβάλα το Σάββατο στις 11

0: το πρωί πεζοπορία στην πόλη της Καβάλας 3 χιλιομέτρων με αφετηρία το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας, ένας απλός και ασφαλής και οικονομικός και φιλικός τρόπος για το περιβάλλον, τρόπος μετακίνησης πεζοπορία, με τόσο που θα πάει η βενζίνη και το πετρέλαιο σε λίγο θα γίνει και ο μόνος τρόπος.
1: Θα τα πούμε μετά αυτά, περίμενε. Πέστε ευχάριστα πρώτα.
0: Ωραία. Η μέρα ποδηλάτου, να άλλο ένα φθηνό και χωρίς όταν δεν πρόκειται... Φτηνό μέσο, δεν έχει ούτε βενζίνη.
1: Κάνεις και γυμναστική.
0: Και κάνεις και γυμναστική.
1: Να δώσεις τον Τίμιο Σταυρό πώς θα ανέβεις με ποδήλατο.
0: Ηλεκτρικό. 11 η ώρα το πρωί της Κυριακής στη Δράμα, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας, είναι μια οργανωμένη ποδηλατική διαδρομή περίπου 2 χιλιόμετρο μέσα στην πόλη. Έχουμε στο Νεύρο την Κυριακή στην Αλεξανδρούπολη 11 με 1:30 στην Παραλιακή Οδό μια βιωματική δράση ποδηλατό μαζί, αλλάζουμε την πόλη για όλους, για παιδιά, μαθητές, οικογένειες, με εκπαιδευτικούς σταθμούς για την οδική ασφάλεια, την ασφαλή χρήση του ποδηλάτου, τη βιώσιμη κινητικότητα και την καλλιέργεια της υπεύθυνης συμπεριφοράς και του αλλήλου σεβασμού μεταξύ των χρηστών του οδικού δικτύου. Πολύ σοβαρό αυτό. Και έχουμε στο Νεύρο την Τρίτη, την άλλη Τρίτη, ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, Αλεξανδρούπολη 8:30 το πρωί στο λιμάνι, συγκέντρωση αιρετών, στελεχών, υπουργείων, φορέων, περιφερειών και μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας του Εύρου και μετακίνησή τους με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη, συμβολικά από την Αλεξανδρούπολη σε Κομωτινή με δημόσια μέσα μεταφοράς με 4 λεωφορεία. Θα υπάρξουν αντίστοιχες μετακινήσεις μαθητών και από Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη με προορισμό την Κομωτινή, το Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής που μας έλεγε ο κύριος Δελίδης για την εκδήλωση αυτή της, και την απονομή βραβείων του διαγωνισμού
1: μπορούσαν...
0: κινητικότητα, μαθητική καινοτομία.
1: Θα μπορούσαν βέβαια να κάνουν μια ποδηλατάδα όλοι μαζί στην Αλεξανδρούπολη που είναι και ευθεία.
0: Ναι,
1: στην Κομωτινή.
0: Θα υπάρξει ποδηλατό την Κυριακή το πρωί.
1: Ναι, με τους φορείς και τα λοιπά, έτσι, για να δώσουμε
0: να ανεβάσουμε
1: το
0: και τον Περιφερειάρχη. Θες εσένα να ανεβάσουμε και τον Περιφερειάρχη
1: στο ποδηλατό. Έτσι δίνεις το παράδειγμα, εντάξει. Περιφερειάρχη μόνο, όλος.
0: Όχι, και το δικό μας, να την Περιφερειάρχη. Το
1: όλο, και εμείς μαζί, και οι δημοσιογράφοι μαζί.
0: Και εμείς να ανεβούμε στα ποδηλατό, τι ωραία. Ναι, είναι
1: αλλά σου λέω στην Αλεξανδρούπολη που είναι ευθεία, όχι.
0: Και στην Καβάλα, ναι, ίσα ίσα από τις Καμάρες μέχρι
1: την
0: το Φάληρο. Ναι, Ιχθυόσκαλα. Ναι. Ναι, και επιστροφή. Και μετά όσοι αντέχουν να τους ανεβάσω και στη Χωράφα, στη Γεωργίου Κίτσου, να δω ποιος θα αντεβεί με το ποδήλατο, χωρίς ηλεκτρικό ποδήλατο. Εκεί θα φανεί πραγματικά ποιος αντέχει και ποιος είναι φαν του ποδήλατου. Πολύ ωραίες δράσεις αυτές. Για μία ακόμη φορά για τα παιδιά, γιατί τα παιδιά βιωματικά
1: έτσι
0: μαθαίνουν.
1: Έτσι εκπαιδεύονται ακριβώς.
0: Έτσι εκπαιδεύονται. Και όσο και αν προσπαθούμε να τους χαλάσουμε αυτή την εκπαίδευση εμείς οι μεγαλύτεροι, κυκλοφορώντας με διαφορετικό τρόπο πολλές φορές ανεύθυνα στους δρόμους, τα παιδιά είναι εκεί, καταλαβαίνουν και μάλιστα μας διορθώνουν κιόλας.
1: Και το είδαμε αυτό και μέσα από τα σεμινάρια που έκανε το προηγούμενο διάστημα το Τμήμα Τροχιάς Καβάλας στα σχολεία. Και όχι μόνο σε λύκεια και γυμνάσια, αλλά και δημοτικά και νηπιαγωγεία. Και έτσι σιγά σιγά καλλιεργείς το παιδί, ρίχνεις το σποράκι και όταν φτάσει στο σημείο που θα βγάλει δίπλωμα, ανθίζει αυτός ο σπόρος και έχεις έναν οδηγό συνεπή και συνετό.

0: Και γιατί μιλάμε για τα ποδήλατα και γιατί μιλάμε για τα πόδια? Γιατί σε λίγο θα γίνουν ιδιαίτερα ελκυστικά όσο συνεχίζει αυτό το ράλι των τιμών, ανόδου των τιμών των καυσίμων.
1: Ναι, γιατί βλέπουμε ότι σε κλίμα νέων ανατιμήσεων βρίσκονται οι οδηγοί και στην Καβάλα, καθώς η Διεθνής Ενεργειακή Αναταραχή και το ράλι του πετρελαίου αποτυπώνονται ήδη στις αντλίες και των τοπικών πρατηρίων. Την ώρα που το πετρέλαιο Brent φαίνεται να ξεπερνά τα 107 δολάρια το βαρέλι, η αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνηση στον ώμο φλερτάρουν με νέα ρεκόρ, ενώ η αγορά προετοιμάζεται για νέο κύκλο αυξήσεων τις επόμενες ώρες, πιθανόν από αύριο. Η μέση τιμή της αμόλυβδης στον ώμο κινείται περίπου στα 2 με 11, 2,12 ευρώ το λίτρο. Ενώ σε κάποια πρατήρια βλέπεις και 2,16. Το πετρέλαιο κίνηση στο ντίζελ ακολουθεί και αυτό την ίδια αυξητική πορεία, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται πανελλαδικά αλλά και τοπικά γύρω στα 2,08. Τώρα τα μηνύματα από τα δηληστήρια δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς και χθες το λέγαμε από το ρεπορτάζ του Earth News ότι προαναγγέλουν ανατιμήσεις, επιβαρύνοντας περαιτέρω το κόστος μετακίνησης. Βέβαια, το Οικονομικό Επιτελείο παρακολουθεί την μεταβλητότητα αυτή των τιμών, με τον Υπουργό Οικονομικών να διαβεβαιώνει ότι εξετάζεται νέα δέσμη μέτρων και πως η πολιτεία θα σταθεί δίπλα στους πολίτες, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο εθνικό και ευρωπαϊκό εργαλείο εφόσον παραστεί ανάγκη. Και με όλα αυτά, ένα μήνα πριν, περίπου, πριν αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για την τρέχουσα χειμερινή περίοδο.
0: Ναι, και αυτό είναι, να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και με το πετρέλαιο θέρμανσης. Θέλω να δώσω και μία ανακοίνωση τώρα, θα γυρίσω πάλι προς τα σχολεία, ναι. Γιατί βλέπω μία εκδήλωση για γονείς στον Εύρο, μία εκδήλωση για γονείς και εκπαιδευτικούς από τον Υπηαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο, μία νέα αρχή για το παιδί και την οικογένεια. Για γονείς και εκπαιδευτικούς που στηρίζουν τα παιδιά στην μετάβαση από τον Υπηαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο. Η συμμετοχή είναι διαζώσης και διαδικτυακά. Θα γίνει στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Αλεξανδρούπολης αύριο 16/9 στις 18:30 ώρα το απόγευμα. Είναι μια συνεργασία, διοργάνωση αρκετών φορέων του Κέντρου Πρόληψης της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, ΕΟΠΑΕ, Ένωση Γονέων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Εύρου. Θα μιλήσει η κυρία Ζωή Κασαπίδου, ψυχολόγος και επιστημονικό στέλεχος. Θα αναλύσει τις ψυχοσυναισθηματικές πτυχές του νέου ξεκινήματος και τους τρόπους με τους οποίους οικογένεια και σχολείο μπορούν να συνεργαστούν αρμονικά. Για διευκόλυνση όσων δεν έχουν δυνατότητα να παραβρεθούν στον χώρο, προβλέπεται και υβριδική μορφή διεξαγωγής, επιτρέποντας τη συμμετοχή τόσο διαζώσης όσο και διαδικτυακά, από ό,τι βλέπω. Έχει στόχο την ουσιαστική στήριξη των μαθητών σε αυτή τη μεταβατική περίοδο. Απευθύνεται σε γονείς εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να κατανοήσουν καλύτερα τις και βαθύτερα τις προκλήσεις της μετάβασης και να εξοπλιστούν με πρακτικά εργαλεία ενθάρρυνσης και καθοδήγησης. Να το πούμε αυτό, αύριο δηλαδή στον Εύρο η εκδήλωση αυτή. Τώρα να δούμε λίγο και κάποιες άλλες ειδήσεις. Έχουμε από την Αλεξανδρούπολη, έχουμε τη δημιουργία τμήματος νεανικής χοροδίας, την οποία θα δημιουργήσει η Φιλαρμονική του Δήμου Αλεξανδρούπολης για παιδιά και εφήβους από 10 έως 18 ετών και με δωρεάν συμμετοχή. Μέσα από το τραγούδι, τη μουσική, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν τη φωνή και τη μουσικότητά τους και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, να εκφραστούν δημιουργικά και να γνωρίσουν νέους φίλους, όπως αναφέρει στο κάλεσμα της η Φιλαρμονική. Η πρώτη συνάντηση του νεοσύστατου τμήματος της νεανικής χοροδίας θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 18:30 το απόγευμα στο Μήλο Μασούρα, που είναι και η έδρα της Φιλαρμονικής. Να υπενθυμίσουμε για όλα τα σωματεία της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης την άμεση εγγραφή τους στο ειδικό ηλεκτρονικό Μητρό Σωματείων Εποπτείας της Περιφέρειας. Θα πρέπει να προχωρήσουν και να γραφτούν σε αυτό. Η Πολιτιστική Συλλογή και τα Σωματεία της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με την Περιφέρεια να υπογραμμίζει την υποχρεωτικότητα της εγγραφής αλλά και της ετήσιας ενημέρωσης των στοιχείων στο Μητρό. Η διαδικασία θα διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά με τους κωδικούς τάξης των συλλόγων μέσω της πύλης gov.gr. www.mitro.gr, όπου υπάρχει αναρτημένο και το εγχειρίδιο των οδηγιών καταχώρησης στο Μητρό. Ας μην το ξεχάσουν αυτό η πολιτιστική συλλογή, γιατί πολλά πράγματα έχουν να κάνουν με την εγγραφή τους αυτή. Και να πούμε λίγο και για την τροχέα. Είχαμε πάνω από 2.390 παραβάσεις που βεβαιώθηκαν την 63η εβδομάδα της εκστρατείας μηδενική ανοχή στα μη χρέση κράνους. Είναι οι έλεγχοι που έγιναν σε όλη την χώρα, στο σύνολό τους. Εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης οι παραβάσεις ήταν 29.
1: Ναι, τι λογική βγαίνεις χωρίς κράνος, πραγματικά πλέον το έχω πορεία, πλέον εννοώ. Να μου το έλεγες πριν από 4-5 χρόνια, μέχρι πριν από 4-5 χρόνια, σου λέγανε, θα δεις κάποιους έτσι επιρρεπείς στο λάθος, να το πω. Πλέον ξέρεις ότι...
0: Πάντως τα 29 για όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη είναι ένας αριθμός που κάποτε...
1: Θα ήταν μεγαλύτερος.
0: Θα ήταν πολύ μεγαλύτερος.
1: Σε αυτό έχουμε βάλει μυαλό και στους οδηγούς δικύκλων, σε διακόπτω ένα. Έχω παρατηρήσει πλέον ότι και όλοι οι συνοδηγοί, όχι όλοι, σε μεγάλο βαθμό και οι συνοδηγοί φορούν κράνος πλέον.
0: Ναι, όχι, είναι υποχρεωτικό και για τους οδηγούς. Και έχω περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι επειδή δεν είχαν κράνος δεν ανέβηκαν στη μηχανή. Συνοδηγοί, συνεπιβάτες καλύτερα. Είναι ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας που τρομάζει και λίγο με τα πρόστιμα τον κόσμο.
1: Με αυτό είναι το θέμα, δεν πρέπει να σε τρομάζει λόγω του προστίμου.
0: Ναι, αλλά υπάρχουν 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 μέρες για τον οδηγό δικύκλων. Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη. 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων. 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό αυτών των ελαφρών οχημάτων, το πατίνι το ηλεκτρικό πούμε, και τα άλλα που δεν μπαίνουν μέσα στην φάση των δικύκλων. Λέει βέβαια η αστυνομία ότι η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και των επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους ως στοιχειώδης μέτρο προστασίας της ζωής. Ωστόσο, η ελληνική αστυνομία θα συνεχίσει να βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους με ισχυρή παρουσία και συνέπεια για να διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης κράνους και να εδραιωθεί μια πιο υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά.
1: Και αυτό που τώρα που μιας και μιλάμε για κράνη, φαντάζομαι θα έχεις περάσει από την πλατεία κάποιον εργάτη κάποιο απόγευμα τώρα του καλοκαιριού. Γεμίζει από γονείς με παιδάκια που έχουν το πατίνι τους, τα ποδηλατάκια τους, είτε είναι στα πρώτα τους βήματα είτε κάνουν βόλτες. Και τα βλέπεις σχεδόν όλα με κράνος. Αυτό μέχρι πριν από κάποια χρόνια θα έπεφτε κορόιδεμα στο γονιό που έβαζε κράνος στο παιδί του να κάνει ποδήλατο. Πλέον έχει καθιερωθεί.
0: Ναι.
1: Και η εξαίρεση είναι το παιδάκι που δεν φοράει κράνος. Και το συζητούσαμε ένα γονιό αυτό και μου λέει ότι σιγά σιγά αν το καλλιεργήσεις, τα παιδιά αυτά θα φορούν κράνος μεγαλώνοντας, όχι επειδή θα φοβούνται το πρόστιμο, αλλά επειδή θα διασφαλίζεται η ασφάλειά τους.
0: Ναι. Έχουμε μία δράση, Γιώτα, περίμενε λίγο ακόμη.
1: Άμεσα τα ανακλαστικά.
0: Έχουμε την πέμπτη πανελλήνια εθελοντική δράση δωρεάς μυελού των οστών, που συμμετέχει ενεργά και το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή δότη. Η πρωτοβουλία διοργανώνεται από την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας σε συνεργασία με το Σύλλογο Όραμα Ελπίδας, με διπλό στόχο την ενδυνάμωση της κοινωνικής αλληλεγγύης και την εγγραφή νέων εθελοντών δωτών που μπορούν να σώσουν ζωές. Η πρωτοβουλία, όπως είπαμε, έχει να κάνει με το Σύλλογο Όραμα Ελπίδας. Τώρα η δράση αυτή της Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Καβάλας θα γίνει την Πέμπτη. Από τις 8 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι.
1: Επίκεντρο αυτής της προσπάθειας θα είναι το εμβολιαστικό κέντρο, το οποίο θα βρίσκεται στην είσοδο των τακτικών εξωτερικών ιατρείων του νοσοκομείου. Και η διαδικασία λήψης των δειγμάτων είναι στοματικό επίχρησμα. Πώς κάναμε τα τεστ COVID, ας πούμε, στο στόμα καμιά φορά. Είναι εξαιρετικά απλή και γρήγορη και θα πραγματοποιείται από τους νοσηλευτές. Δικαίωμα συμμετοχής έχει οποιοδήποτε πολίτης ή επαγγελματίας υγείας είναι ηλικίας 18 έως 45 ετών και πληρεί τα βασικά ιατρικά κριτήρια που ορίζουν ο Σύλλογος Όραμα Ελπίδας και το ΚΕΔΜΟΠ Χάρη στη Ζωή. Όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν περαιτέρω ή έχουν απορίες για τη διαδικασία μπορούν να επικοινωνούν στο 2513 50 11 23.
0: Και να πούμε και η Ντιθάσο. Βλέπω τη φωτογραφία που φιγουράρει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το ντους, με την ντουζιέρα που πρέπει να ρίξεις κερματοδείκτη.
1: Στο TikTok.
0: Να ρίξεις τον κερματοδείκτη 50 λεπτά για να κάνεις ντους.
1: Βέβαια δεν ξέρω, δεν έχω διευκρινίσει αν είναι 50 λεπτά για 5 λεπτά της ώρας, ας πούμε.
0: 5
1: για...
0: λεπτά, τι θα κάνεις 5
1: λέω
0: λεπτά.
1: Τώρα, λέω παράδειγμα. Ή είναι για όσο θες.
0: Ναι. Πάντως,
1: αν έχει προκαθορισμένο χρόνο, δηλαδή.
0: Εντάξει, τώρα αυτά τα 50 λεπτά εγώ τα βλέπω αλλιώς, αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι πρέπει να αρχίσουν τους γέρες πλέον και οι δημόσιες να έχουν ένα stop. Όχι, δεν λέω για τη χρέωση.
1: Να μην το καταναλώνεις αλόγιστα.
0: Γιατί βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι ανοίγουν την ντουζιέρα, τα βλέπαμε το καλοκαίρι να συμβαίνουν αυτά.
1: Ναι.
0: Και μέχρι και σαμπουάν και τα πάντα χρησιμοποιούν που απαγορεύεται αυτό το πράγμα, γιατί δεν υπάρχει αυτή η εκτόνωση.
1: Μου ήρθε ένα μήνυμα νωρίτερα από ένα φίλο σχετικά με αυτό, γιατί λέει όταν πλένεις το αυτοκίνητό σου δεν βάζεις 50 λεπτό στην κερματοδέκτη.
0: Εντάξει το.
1: Εντάξει, ακραίο αυτό. Ναι. Χαριτολογώντας μου το είπε. Αλλά επειδή κατάλαβα ποια παραλία είναι αυτή, να θυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο χωριό, ο συγκεκριμένος οικισμός, είχε ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια, όπως και πολλές περιοχές του νησιού, με έλλειψη νερού.
0: Εγώ το έχω δει αυτό. Το έχω δει στον Παράδεισο, στην παραλία του Παραδείσου, mm-hmm. όπου στην παραλία δεν φτάνει νερό.
1: Και ερχόταν άνθρωπος εκεί με που γέμιζε το τεπόζιτο, ώστε να έχει νερό κόσμο.
0: Οπότε φαντάζομαι και για Βεσέκη και για ντους εκεί πέρα, αν θυμάμαι καλά, ίσως και για ντους, δεν mm-hmm. θυμάμαι ακριβώς, πάντως υπήρξε μια χρέωση. Αλλά είναι μια παραλία στην οποία δεν φτάνει. Είναι μια παραλία φυσικού κάλους, δεν επιτρέπεται να γίνουν πολλές εργασίες εκεί, αν και βλέπω μπόλικες ξαπλώστες και εκεί πέρα. Και δεν έχει νερό ή δεν ξέρω αν τα τελευταία χρόνια πήγε νερό ή και έφτασε νερό στη συγκεκριμένη παραλία. Πάντως, παλιότερα που είχα πάει εγώ, το είχα δει αυτό το φαινόμενο. Τώρα το βλέπω σιγά σιγά να αναπτύσσεται και σε άλλες περιοχές. Θα το δούμε, αλλά το επόμενο καλοκαίρι.
1: Βέβαια,
0: πια.
1: Πολλοί τάσσονται υπέρ της συγκεκριμένης πρακτικής, θεωρώντας ότι μπορεί να συμβάλλει στην αποφυγή της πατάλης νερού. Ναι. Βέβαια, υπήρχαν και αντιδράσεις. Εντάξει,
0: οι αντιδράσεις κυρίως για τα 50 λεπτά, γιατί έτσι κι αλλιώς πηγαίνοντας σε ένα μπαρ, σε ένα beach bar, πληρώνεις αρκετά πράγματα για να πληρώνεις και 50 λεπτά για ένα ντουζ. Αλλά είμαι υπέρ του να υπάρχει ένα stop, ας πούμε, να τρέχει για λίγο, όπως το κάνουν και κάποιες βρύσες. Mm-hmm. Και άμα θέλεις κάνεις και δεύτερο, αλλά όταν σταματάει δεν γίνεται αλόγιστη χρήση, δηλαδή ξέρεις ότι θα είναι για μισό λεπτό, θα κάνεις το μισό λεπτό, επιταχύνεις και εσύ ή πατάς και ακόμη μια φορά και άλλο μισό λεπτό και μέχρι εκεί.
1: Ναι, απλά σε βάζει τη διαδικασία να το ξανασκεφτείς.
0: Ναι. Στο σημείο αυτό εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν ο Κώστας Λουκούμης, κυρία Αναπανταζόγλου στο μικρόφωνο. Συνεργασία δύο περιφερειακών σταθμών σε μια κοινή εκπομπή. ΕΡΤ Ορεστιάδας και ΕΡΤ Καβάλας. Η Γιώτα Δημούδη και ο Μάκης Μητάκους επιμελήθηκαν τον ήχο. Και μια τελευταία μουσική επιλογή. Εμείς φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. 12 η ώρα έχουμε δελτίο ειδήσεων. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 10. Καλή σας μέρα και να προσέχετε.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοτογιαννίδου. Σκηνικό ανησυχίας δημιουργούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τις επιθέσεις των Χούθη στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας αλλά και τη διαφαινόμενη κλιμάκωση στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Σε αναμονή βρίσκεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προκειμένου εάν απαιτηθεί να προχωρήσει σε υψηλότερες ενισχύσεις σε δικαιούχους επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας εν ώψη της νέας χειμερινής σεζόν. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent σκαρφάλωσε πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι, ενώ η ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου κατέγραψε την υψηλότερη τιμή από τα τέλη του 2022. Εάν υποθετικά αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου και ξεκινούσε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή θα ήταν περίπου στις μεγάλες αστικές πόλεις, το 1,85 και στα νησιά και τα ορεινά, ίσως και 1,95, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος των Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι είναι πλέον αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις. Στη μία αναμένεται να περάσουν οι δύο γιατροί το κατόφλι του ανακριτή. Την ανάγκη επανεσχεδιασμού του συστήματος ελέγχου στα ιατρία και αυστηρότερης εποπτείας της διαδικτυακής διαφήμισης υπηρεσιών υγείας υπογράμμισε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως αποκαλύπτεται, το ζευγάρι των γιατρών όχι μόνο έκανε παράτυπα πλασμαφαίρεση, αλλά εμπορευόταν ακριβά μηχανήματα, ενώ διέθετε και ειδικό χώρο στην Πατριάρχου Ιωακήμ στο Κολωνάκι. Πρωτογενές πλεώνασμα 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2026, ξεπερνώντας το στόχο των 4,9 δισεκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης σε τροποποιημένη ταμιακή βάση. Το πρωτογενές πλεώνασμα διαμορφώθηκε έτσι στο 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, υψηλότερο από το στόχο. Σοκαριστικό είναι το αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο του Earth News από την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε χθες το βράδυ στου ζωγράφου και είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερός το αυτοκίνητο αντιδημάρχου του Δήμου, ενώ ζημιές υπέστησαν και δύο μηχανές του. Το βίντεο καταγράφει τη στιγμή που ένας από τους νεαρούς δράστες, έχοντας καλυμμένο μέρος του προσώπου του με μαύρο μαντίλι, πλησιάζει στο σημείο κρατώντας μπιτόνι με βενζίνη, περιλούζει το σταθμευμένο όχημα του αντιδημάρχου και στη συνέχεια βάζει φωτιά, προκαλώντας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα την επέκταση της φωτιάς. Αποφυλακίστηκε πριν από λίγο ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Για το εάν μπορεί ή όχι ο Ηλίας Κασιδιάρης να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα, να ηγηθεί αυτού του κόμματος και να κατέβει στις εκλογές, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γιώργος Δελής. Ο κύριος Δελής υποστήριξε πως δεν μπορεί να κατέβει, καθώς υπάρχει διάταξη της νομοθεσίας που του λέει ότι δεν μπορεί ένα κόμμα να κατέβει στις εκλογές εάν το πρόσωπο που ασκεί ουσιαστικά την πραγματική ηγεσία, εμφανώς ή αφανώς, έχει καταδικαστεί. Σε ερώτηση για το εάν μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος σε μια εκλογική περιφέρεια, ο κύριος Δελής γνωστοποίησε πως ο ίδιος δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα αυτή τη στιγμή και μπορεί να κατέβει ο ίδιος ως φυσικό πρόσωπο, ως ανεξάρτητος υποψήφιος. Μόνο που εδώ ο εκλογικός νόμος βάζει το όριο του 3% της εκλογικής δύναμης για να μπει στη Βουλή, ανέφερε ο ίδιος. σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου, το μόλις 2 εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων, έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής θα γίνει το απόγευμα η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ και πρώην βουλευτή. Η πρωθυπουργός της Δανίας κατήγγειλε τη ρωσική ανευθυνότητα μετά την εκτόξευση φωτοβολίδων από ρωσικό πολεμικό πλοίο σε δανικό ελικόπτερο στη Βαλτική, τονίζοντας πως τέτοιες ενέργειες δεν θα κάμψουν τη Δανία.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά και βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ, έως 28 η βαθμή η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη και την Αττική. Let's play.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τρέχουν οι μέρες. Είμαστε στην 15η μέρα του Σεπτέμβρη, Τρίτη σήμερα, και έχουμε σκοπό να ταξιδέψουμε στις περιφερειακές ενότητες Κομωτινής, Καβάλας, Οριστιάδας και Σερών. Γι' αυτό και συνεργάζονται όλοι οι περιφερειακοί σταθμοί για να δούμε πώς διαμορφώνονται η επικαιρότητα, τουλάχιστον τοπικά, μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Στα μικρόφωνα της ελληνικής αδειφωνίας, εδώ στο ραδιοθάνομο της Κομωτινής, είναι ο Σαμί Καραμπουλιούκογλου. Στην τράπεζα του ήχου, ο Γιώργος Εφρεμίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας, την ΕΡΤ Οριστιάδας και στην ΕΡΤ Σερών για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και λίγο πριν πάμε να συναντήσουμε τους συναδελφούς, να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου με τίτλους, να δούμε τι συμβαίνει. Έχουν ανοίξει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, πτώση καταγράφουν οι μετοχές στο άνοιγμα της συνεδρίασης. Στα 107 δολάρια η τιμή του βαρελίου στις διεθνείς αγορές. Πλήγματα της Ρωσίας σε πρατήριο καυσίμων και αποθήκες στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, το Πεντάγωνο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής αναγνωρίζει ελλείψεις μεγάλες πυρομαχικών εξαιτίας του πολέμου εναντίον του Ιράν. Στο Ιράν τώρα, δύο αλλιευτικά σκάφη επλήγησαν από δρόμους, αναφορές για αρκετούς αγνοούμενους για αυτή την ημέρα. Στην Ελληνική Βουλή, στην Ολομέλεια, για συζήτηση και ψήφιση στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την αναμόρφωση του βαθμολογίου και του συστήματος προαγωγών προσταμένων στο δημόσιο, ένα πολύ μεγάλο θέμα. Και έχουμε πλέον και τη διαπίστωση από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κ. Χρυσοχοίδη, ότι έχουμε μια μεγάλη στροφή προς την ακροδεξιά και την ακροδεξιά βία. Να θυμίσουμε ότι πριν από λίγη ώρα αποφυλακίστηκε ο Κασιδιάρης, μέλος της Χρυσαυγής, που έχει εκτίσει την ποινή του, και γίνεται μια μεγάλη κουβέντα αν μπορεί να είναι υποψήφιος με ένα κόμμα ή αν μπορεί να δημιουργήσει ένα κόμμα, και θα έχει ενδιαφέρον η συζήτηση για την επόμενη περίοδο. Μεγάλη συναυλία με ανθρωπιστικό σκοπό διοργανώνουν ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στο Καλλιμάρμαρο σήμερα το βράδυ, με τον τίτλο «Κατά με τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού», αναμένει σε συνεργασία πάντα με την Ολυμπιακή Επιτροπή. Και στη δική μας περιοχή, στη Ροδόπη, στον αριθμό των 19.000 είναι τα κενά των εκπαιδευτικών σε πρωτοβάθμια συνολικά στην Ελλάδα και 100 στο νομό της Ροδόπης. Τα κενά εδώ στην Ροδόπη εντοπίζονται στην παράλληλη στήριξη για δημοτικά και νηπιαγωγεία, στη ζώνη εσωτερικής προτεραιότητας που αφορά ματές που έχουν γλώσσα μητρική αλλά άλλη από την ελληνική. Και έχουμε και μια ερώτηση στην Βουλή που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, που αφορά την κτηνοτροφία, με τίτλο «Εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης της κτηνοτροφίας». 7 μήνες μετά παραμένει ακόμα στο επίπεδο της ιδέας. Καθάρθησαν οι ανεξάρτητοι βουλευτές της αριστεράς, μεταξύ αυτών και ο Χουσέιν Ζεμπέκ, βουλευτής από την Ξάνθη, ο οποίος είχε και την σχετική πρωτοβουλία. Στην παρέμβασή τους οι βουλευτές, αφού υπογραμμίζουν πως η ελληνική κτηνοτροφία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή κρίση εξαιτίας των επιζωοτιών, της απώλειας ζωικού κεφαλαίου, του υψηλού κόστους παραγωγής. Νομίζω ότι το κακό, το μεγάλο κακό έχει γίνει. Θα το δούμε, θα το διαπιστώσουμε τα επόμενα χρόνια για το τι ακριβώς έχει γίνει όλη αυτή την περίοδο. Και Έχω την αίσθηση ότι ήρθε η ώρα να πάμε να ταξιδέψουμε στην περιφερειακή ενότητα του Εύου και να συναντήσουμε εκεί στην Ορεσιάδα τη Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Πώς πάτε, κρυώνετε, ζεσταίνεστε? Μ' ακούς? Δεν σας ακούω.
2: Το πρόβλημα. Θα ξαναβάλουμε λίγο την, έτσι, τη γέφυρα για να ξαναπάμε να επικοινωνήσουμε με την Μαρία. Είναι μια ζωντανή εκπομπή που τρέχει και στις ζωντανές εκπομπές πάντα υπάρχουν και, και οι τεχνολογικές δυσκολίες. Έχουμε ανέβει στον φτερό του Καρχαρία της τεχνολογίας. Προσπαθούμε και νομίζω ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν κανονικά για την υπόλοιπη μέρα. Να θυμίσουμε ότι έχουμε αρκετά πράγματα που συμβαίνουν στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έχει αποκατασταθεί η επικοινωνία μας με την Ορεσιάδα και τη Μαρία Μανάκα. Την έχουμε σε μια τηλεφωνική γραμμή. Μαρία, καλό μεσημέρι.
3: Και σε εσάς καλό μεσημέρι, λοιπόν, από τον Εύρο, από την Ορεσιάδα. Να ξεκινήσουμε με κάτι που αφορά το Εύρο ΣΠΑΣ εδώ. Αυτές τις χρεωστικές κάρτες που πολλοίς κόσμος τις περιμένει. Να πούμε ότι ήδη σύμφωνα με απόφαση που πήρε ΦΕΚ εχθές, 14 του μήνα, και σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε αυτήν, κάθε κάρτα του Εύρος ΠΑΣ θα είναι αξίας 250 ευρώ και θα είναι ανοιχτή από τις 24 έως τις 28 Σεπτεμβρίου. Αυτή η ψηφιακή πλατφόρμα για να υποβληθεί αίτηση από τον κάθε ενδιαφερόμενο για τη χορήγηση αυτών των άλλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής της υποβολής των αιτήσεων θα ακολουθήσει κλήρωση και θα προκύψουν οι δικαιούχοι. Το Εύρος ΠΑΣ θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις, με την πρώτη να αφορά το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, για το οποίο θα διατεθούν 700 κάρτες, και η δεύτερη αφορά το διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου με άλλες 700 κάρτες, σε περίπτωση που προκύψουν αδιάθετα ποσά από την πρώτη φάση. Αυτά θα μεταφέρονται στη δεύτερη, αυξάνοντας αντίστοιχα τον αριθμό των διαθέσιμων καρτών. Πάντως, παραμένει το αίτημα, ειδικά των επαγγελματιών της περιοχής του Σουφλίου, να συμπεριληφθούν και άλλοι CAD σε αυτές τις κάρτες, ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να χρησιμοποιούν τις κάρτες και για άλλου είδους αγορές, ειδικά για παραδοσιακά τοπικά προϊόντα της περιοχής, όπως είναι το μετάξι, όπως είναι άλλα προϊόντα διατροφής, όπως το παραδοσιακό λουκάνικο, το τσίπουρο του Σουφλίου, για να μπορούν έτσι να προωθούνται και τα προϊόντα αυτά της περιοχής και να ενδυναμωθεί και η αγορά ακόμη περισσότερο της περιοχής του Σουφλίου. Μία είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Ήταν ένα επεισοδιακό το βράδυ χθες, ήταν επεισοδιακό από ένα περιστατικό σύλληψης ενός οδηγού σε επαρχιακή οδό στον Εύρο, αφού ο άνδρας προσπάθησε να ξεφύγει από αστυνομικό έλεγχο και καταδιώχθηκε από αστυνομικούς του τμήματος τροχιάς της Ορεσιάδας και της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, αρχικά ο οδηγός του γεωταχή δεν συμμορφώθηκε σε σήματα στάσης που του έκαναν οι αστυνομικοί. Ανέπτυξε ταχύτητα, οδηγώντας επικίνδυνα και κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ αντιστάθηκε στη σύλληψη ακόμα και όταν ακινητοποιήθηκε. Υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι δεν θα καθυστερήσουν οι υπογραφές με την παραχώρηση της έκτασης του πρώην αστυνομικού τμήματος του Δημοτήχου από την ΕΤΑΒ στο Δήμο. Ως γνωστόν, τώρα έχουμε καινούργιες εγκαταστάσεις στο αστυνομικό τμήμα του Δημοτήχου πια, στο βόρειο τμήμα του νομού, έξω, της πόλης, συγγνώμη, έξω από την πόλη. Και το κτίριο που έμεινε άδειο γίνεται προσπάθεια να παραχωρηθεί στο Δήμο του Δημοτήχου για να μπορέσει να το γκρεμίσει, ούτως ώστε να δημιουργήσει έτσι μια μεγάλη πλατεία που έχει μεγάλη ανάγκη η πόλη του Δημοτήχου. Έχουμε βιωματικές δράσεις στα σχολεία με ποδηλατικές εκδηλώσεις και στην περιοχή μας, με ενημερωτικές και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες που διοργανώνει το πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Στον Εύρο η προγραμματισμένη δράση με τίτλο «Ποδηλατώ μαζί» θα διεξαχθεί την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης, στο μεσημέρι. Απευθύνεται σε παιδιά, μαθητές και οικογένειες που θα κάνουν ποδηλατάδα σε μια διαδρομή με διάμεσους εκδηλωτικούς σταθμούς. Και την Τρίτη 22 του μήνα έχει καθιερωθεί ως ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Ο Περιφερειάρχης, αιρετοί, υπηρεσιακά στελέχη και μαθητές θα συναντηθούν το πρωί στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και συμβολικά θα μετακινηθούν με δημόσια μέσα μεταφοράς προς την Κομοτηνή. Και επίσης τι είδες ακόμα από το πολιτικής φύσεως. Έχουμε τη δημιουργία τμήματος νεανικής χοροδίας στην οποία προχωρά η φιλαρμονική του Δήμου της Αλεξανδρούπολης για παιδιά και εφήμους από 10 έως 18 χρόνων και με δωρεάν συμμετοχή. Η πρώτη συνάντηση του τμήματος θα πραγματοποιηθεί σήμερα σε 6.30 το απόγευμα στο Μήλο Μασούρα, όπου είναι και η έδρα της Φιλαρμονικής. Αυτά.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, για τα νέα από την Περιφερειακή Ενότητα του Εύου και λέμε σιγά σιγά να μεταφερθούμε πώς την Περιφερειακή Ενότητα του ΣΕΟΝ εκεί μας περιμένει. Θα λέγα Καμπρίδο, θα λέγα καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας με κάτι πολύ ευχάριστο. Ένα σημαντικό οικονομικό, επιχειρηματικό και πολιτιστικό γεγονός πρόκειται να ξεκινήσει από αύριο και θα λάβει χώρα εδώ που βρίσκονται και οι εγκαταστάσεις της ΕΡΤ Σερών, στο επιχειρηματικό κέντρο ΣΕΡΕΞΠΟ Χρήστος Μέγκλας ή όπως οι παλαιότεροι ενδεχομένως το θυμούνται, πρώην στρατόπεδο Κολοκοτρώνη. Ο λόγος για τη 10η ΣΕΡΕΞΠΟ, έκθεση που θα εγκαινιαστεί αύριο στις 7 το απόγευμα από τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου. 150 και πλέον εκθέτες και φορείς, αριθμός πολύ μεγάλος και ενδεικτικός της αποδοχής της διοργάνωσης. Για 5 μέρες θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν γνωστά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και να αναδείξουν με τον καλύτερο τρόπο τις επιχειρήσεις τους. Έμφαση στην εξωστρέφεια και φέτος, καθώς για δεύτερη χρονιά υπάρχει τιμόμενη χώρα και αυτή είναι η Βουλγαρία. Στο πλαίσιο αυτό θα φιλοξενηθούν αξιωματούχοι αλλά και βουλγαρικές επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν με τους συμμετέχοντες. Επίσης υπάρχει και τιμόμενη περιφέρεια, φέτος είναι η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η οποία συμμετέχει με ένα μεγάλο περίπτερο με τα επιμελητήρια και αρκετές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με όσα δήλωσε χθες, κατά τη διάρκεια παρουσίασης του προγράμματος, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερών, ο κ. Μαλιαράς, πρόκειται να είναι μια ενδιαφέρουσα χρονιά, καθώς το πρόγραμμα της ΕΡΕΞΠΟ εμφανίζεται ιδιαίτερα πλούσιο, με πολλές και ποικίλες παράλληλες εκδηλώσεις επιχειρηματικότητας, πολιτισμού, γαστρονομίας και αθλητισμού. Ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί επιχειρηματική συνάντηση στην αίθουσα Γεώργιος Χριστίδης του Επιμελητηρίου. Την Παρασκευή θα γίνει εκδήλωση για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές σε συνεργασία με την Enterprise Greece, ενώ δεν θα απουσιάσει ούτε και φέτος το Agroceres, ένα φόρουμ που αφορά στο πρωτογενή τομέα, αγροτικό συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί εδώ στο πλαίσιο της διοργάνωσης, παρουσία της Γενικού Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της κυρίας Αργυρό, θα έρθει εδώ η κυρία Αργυρό Ζέρβα. Επιπλέον, χιλιάδες μαθητές από όλη την Περιφερειακή Ενότητα Σερών θα επισκεφθούν τη διοργάνωση. Θα υπάρχουν παράλληλες εκθέσεις, θα συμμετέχουν φορείς για τους οποίους θα σας ενημερώνω καθημερινά. Ενώ βέβαια θα υπάρχουν το βράδυ και μεγάλες συναυλίες. Ενδεικτικά να σας πω ότι από τη σκηνή της ΕΡΕΞΠΟ θα περάσει ο Τόνις Φίνος, ο Πάνος Κιάμος, η Έλενα Ζευγαρά, πολλοί άλλοι. Παράλληλα θα υπάρχει παιδότοπος, θα λειτουργεί καθημερινά, Λούνα Πάρκ και διάφορες δράσεις. Δεν υπάρχει εισιτήριο, η είσοδος για όλους είναι δωρεάν. Υπάρχει πολύ μεγάλος χώρος στάθμευσης και συνδιοργανωτές αυτής της προσπάθειας είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με την Περιφερειακή Ενότητα Σερών και ο Δήμος Σερών. Αλλάζω τελείως θέμα και για τις προσπάθειες που γίνονται κατά καιρούς για την προστασία του Μενίκιου Όρου σας έχω αναφερθεί, καθώς τακτά χρονικά διαστήματα βρίσκουμε πάρα πολλές αιτήσεις που περιμένουν να περάσουν από το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, είτε για ολικά πάρκα, είτε για διάφορες άλλες μορφές ανανέωσης πηγών ενέργειας, ενώ αυτή τη φορά πάρα πολλοί φορείς παίρνουν την πρωτοβουλία για να προστατεύσουν τον μενίκιο, δίνοντας προτεραιότητα στη διάσωσή του με αφορμή την έγκριση της μελέτης για την κατασκευή μεγάλου σταθμού μπαταριών, κοντέινερ για αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, με κοινή επιστολή του ζητούν από τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων Εμμανουήλ Παπά και Θερών έως τις 25 Σεπτεμβρίου να αποφασίσουν για την προσφυγή ημί στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η πρωτοβουλία που έχει συσταθεί επισημαίνει πως το Μενίκιο είναι ένας φυσικός πόρος ιδιαίτερης σημασίας για την περιοχή και η ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ούτε αποσπασματικά, αλλά απαιτείται και ένας συνολικός σχεδιασμός με διαφάνεια και ουσιαστική ενημέρωση. Προτάσουν σε κοινό κείμενο που έχει δημοσιοποιηθεί τους κινδύνους από όλη αυτή την κίνηση που πάει να γίνει εκεί, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε την άδεια έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ένα μέγα φωτοβολταϊκό πάρκο που επρόκειτο να γίνει εκεί 4.000 στρεμμάτων στο οροπέδιο του βουνού, έρχεται νέα απόφαση που αφορά, όπως σας είπα, την δημιουργία σταθμών μπαταριών κοντέινερ και ενώνουν λοιπόν πολλοί φορείς τις φωνές τους και φυσικά ο κατάλογος των υπογραφών έχει και συνέχεια. Είναι ένα θέμα που θα το βρούμε μπροστά μας και θα δούμε ποιες θα είναι οι κινήσεις των Δήμων. Προς το παρόν, στην προσπάθεια αυτή στηρίζουν οι σύλλογοι, Κτηνοτροφικός Σύλλογος Ξηροτόπου, Μελισσοκομικός Σύλλογος Σερών, Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Σερών, κινήσεις πολιτών από τους ενεργούς πολίτες Βυσσαλτίας, ενεργούς πολίτες Σερών, κίνηση πολιτών Σερών Γη και Ελευθερία, Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αχλωδοχωρίου Κρουσοβίτης, αλλά και η Περιφερειακή Σύμβουλη, η κυρία Κέλλη Βαλταδόρου, που παράλληλα είναι και αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, όπως επίσης και η Περιφερειακή Σύμβουλος Μαρία Παπαδημητρίου. Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών με την θερινή του περίοδο έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της μεγάλης αυτής εκδρομής σε διάφορα θέατρα ανά την Ελλάδα και φυσικά την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, καθώς είχε πολλούς σταθμούς αυτή τη φετινή περιοδία, και ολοκληρώνει με μία παράσταση που θα δοθεί για όλους τους Σεραίους, καθώς μόνο η πρεμιέρα έγινε εδώ και μετά ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι, ενώ αύριο θα υπάρξει ειδική παράσταση στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας του σοφρονιστικού καταστήματος των φυλακών Ιγρήτας. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών και το ΣΔΕΝ Ιγρήτας με στόχο τον εμπλουτισμό και αναβάθμιση των εκπαιδευτικών δράσεων που απευθύνονται σε ευαίσθητες και κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Πρόκειται για τις νεφέλες του Αριστοφάνη που θα παρακολουθήσουν αύριο τόσο οι μαθητές του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας του ΣΔΕΝ Ιγρήτας, όσο βέβαια και οι Σεραίοι, καθώς η παράσταση επιστρέφει στη βάση της, στο Δημοτικό Θέατρο Στεριών, στην αίθουσα Βασίλη Παπαβασίλειου, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 9 και 4. Ήδη ξεκινήσει η προπόληση των εισιτηρίων, η σκηνοθεσία της παράστασης είναι της Εύης Αρμάν. Υπάρχει πρωτότυπη μουσική του Στάθη Παχίδη, όπως επίσης και η μετάφραση και η προσαρμογή κειμένου με του Στάθη Παχίδη, ενώ στην παράσταση συμμετέχουν ο Γιώργος Καρίδας, ο Αστέρης Πολυχρονίδης, η Αστερόπη Χαριτίδου, η Δήμητρα Αντωνακούδη, ο Άγγελος Μανολίδης και ο Διογέννης Διδασκάλου. Ολοκληρώνω με μια ετήσια γιορτή που γίνεται στην Πελιντάπολη με την έναρξη του φθινοπόρου, ο λόγος για την ετήσια γιορτή Τρίγου, με παραδοσιακό πάτημα στα φιλιών, χορούς, κεράσματα και ζωντανή μουσική. Πρόκειται για μια βραδιά αφιερωμένη στην παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά της Πεντάπολης. Θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πεντάπολης, το Σαρμού Σακλή, όπου και Σαρμού Σακλή είναι η παλαιότερη ονομασία της Πεντάπολης. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη γιορτή που θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ στην κεντρική πλατεία Πεντάπολης, πάρα πολλές δράσεις παράλληλα. Φυσικά κυρίαρχο η αναβίωση του εθίμου του Τρίγου, ενώ οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να γευτούν την παραδοσιακή νταρνάκι και μουσταλευριά, φρέσκα στα φύλλα, τοπικό κρασί και με το κρασί και συνοδεία ζωντανής μουσικής, όπως καταλαβαίνετε, το γλέντι δεν θα αργήσει να ακολουθήσει.
2: Πολύ πολύ ελκυστική η πρόταση που κάνεις, Θάλια. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες από την περιφερειακή ενότητα των Σαρών. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Και εμείς λέμε να πάμε προς την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί να συναντήσουμε την Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Καλό μεσημέρι σε όλους. Και θα σας πάω μία βόλτα αρχικά μέχρι το νησί της Θάσου, όπου τελικά επανήλθε σε τριθέσιο το Δημοτικό Σχολείο της Παναγίας. Το αίτημα της πρωτοβάθμιας Καβάλας έγινε δεκτό από το Υπουργείο και χθες τελικά νωρίς, έτσι το μεσημέρι, πραγματοποιήθηκε και ο αγιασμός. Να θυμίσουμε πως είχαμε κινητοποιήσεις όλες αυτές τις ημέρες από τους κατοίκους του χωριού και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Παναγία Θάσου, ο οποίος με ανακοίνωσή του εκφράζει την βαθιά του ευγνωμοσύνη προς όλους όσοι άκουσαν την αγωνία τους, στάθηκαν στο πλευρό των παιδιών τους και συνέβαλαν ουσιαστικά η θετική έκβαση του αγώνα για τη διατήρηση του σχολείου τους ως τριθέσιου. Από εκεί και πέρα, σχετικό και το επόμενο μας θέμα έχει να κάνει με τον Εμπορικό Σύλλογο Καβάλας, ο οποίος με κεντρικό σύνθημα «Ψωνίζω, στηρίζω το βιβλιοπωλείο της γειτονιάς μου, στηρίζω την τοπική αγορά, στηρίζουμε τα βιβλιοπωλεία της πόλης», απευθύνει για μία ακόμη χρονιά ένα ισχυρό κάλεσμα προς τους καταναλωτές για την νέα σχολική περίοδο. Ο στόχος της καμπάνιας είναι να παραμείνει η αγοραστική κίνηση εντός των τυχών, θωρακίζοντας τις τοπικές επιχειρήσεις απέναντι στις μεγάλες πολυεθνικές αλυσίδες και για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του κοινού και την αποφυγή του συνωστισμού. Τα βιβλιοπωλεία της Καβάλας λειτουργούν και αυτή την εβδομάδα με ειδικό διευρυμένο ωράριο από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα. Τώρα, στον χώρο των καυσίμων, δύσκολος δήλωσε ο πρόεδρος Σωματείου Ζενοπολών Καβάλας Φώτης Πούλος ότι αναμένεται ο χειμώνας που έρχεται λόγω της εκτείναξης των τιμών. Σημείωσε ότι πρέπει να υπάρξει μέρημνα εκ μέρους της κυβέρνησης, όπως και για τα υπόλοιπα τα ενεργειακά προϊόντα που είναι απαραίτητα για την θέρμανση ενός νοικοκυριού, όπως και για το πετρέλαιο θέρμανσης, που περίπου σε ένα μήνα από σήμερα θα αρχίσει η διάθεσή του. Ενώ ο κ. Πούλος πρότεινε τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα υγρά καύσιμα από πλευράς κυβέρνησης για όσο διαρκεί η κρίση. Τέλος, να σας ενημερώσω από την Δράμα, από το επιμελητήριο της Δράμας, πως έχουν ανοίξει αιτήσεις για τον 7ο κύκλο του επιχειρηματικού επιταχυντή Lab 40. Ο ρόλος του είναι να βοηθήσει μια επιχειρηματική ομάδα να φτάσει σε σύντομο διάστημα ένα ικανό επίπεδο ώστε να διεκδικήσει την υλοποίηση της ιδέας λύσης που προσφέρει με καλύτερες όμως δυνατότητες αλλά και πιθανότητες επιτυχίας. Οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι την 4η 30 Σεπτεμβρίου.
2: Τασούλα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να έχεις ένα πολύ πολύ καλό υπόλοιπο της ημέρας. Και εμείς να συνεχίσουμε από εκεί, από την τελευταία είδηση που έδωσε η Τασούλα, από την περιφερειακή ενότητα της Δράμας. Ένα ρεπορτάζ που χωστούσαμε από την χτεσινή ημέρα που δεν προλάβαμε. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Δράμας, τον Γιώργο Παπαδόπουλο, γιατί είχαμε και το μεγάλο φεστιβάλ των ταινιών μικρού μήκους η Δράμα που ολοκληρώθηκε πλέον και περιμένουμε για όσους δεν είχαμε την ευκαιρία να πάμε μέχρι τη Δράμα να ταξιδέψουν αυτές τις ταινίες σε αυτές τις περιοχές. Κάτι ετοιμάζει το Μέγαρο Μουσικής για την επόμενη περίοδο. Θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Γιώργο Παπαδόπουλο λίγο πριν από την τελετή λήξης του φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους η Δράμα.
6: Είμαστε στη λήξη του φεστιβάλ, του 41ου φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους. Ήταν μια πολύ σημαντική εβδομάδα, 6 με 12 λοιπόν Σεπτέμβρη. Όλα τα φώτα του κινηματογραφικού χάρτη, θα έλεγα, ήταν στραμμένα εδώ στη Δράμα. Νομίζω ότι τα πήγαμε και για μια ακόμη χρονιά περίφημα. Έχουν κατακλειστεί όλοι οι χώροι που παίζανε ταινίες από κόσμο. Είναι σημαντικό αυτό, ότι η Δράμα, ο κόσμος στη Δράμα αγκαλιάζει το φεστιβάλ σχεδόν μισό αιώνα. Πρέπει να το τονίζουμε ιδιαίτερα αυτό. Δεν είναι κάτι ασήμαντο, είναι κάτι σημαντικό. Οι δραμηνοί αγκαλιάζουν, αγκάλιαζαν και συνεχίζουν να αγκαλιάζουν και θα αγκαλιάζουν, έτσι, το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Είναι δικό μας, αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Είναι ένα κεκτημένο δικαίωμα που έχουμε μετά από μισό αιώνα. Σημαντικό λοιπόν το γεγονός ότι και στη λήξη σήμερα είναι εδώ ο υφυπουργός, ο κύριος Ιάσον Φωτήλας, υφυπουργός πολιτισμού, θα κάνει ένα χαιρετισμό, θα δώσει και αυτό το στίγμα του και από εκεί και πέρα θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες. Αυτούς που διαγωνίστηκαν, αυτούς που πέτυχαν στο διαγωνισμό κάποια βραβεία, αλλά και αυτούς που δεν πέτυχαν και φυσικά τους περιμένουμε και του χρόνου που θα είναι μια πολύ σημαντική χρονιά. Μισό αιώνα και θα πρέπει να κάνουμε το καλύτερο φεστιβάλ βάσει και των γενεθλίων του μισό αιώνα. Έτσι. Θα κλείσουμε μισό αιώνα εδώ, στη Δράμα. Πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω πόσοι θεσμοί ανά την Ελλάδα σε δήμους επαρχιακούς, ακριτικούς, έχουν να επιδείξουν κάτι τέτοιο. Για εμάς τους Δραμινούς είναι σημαντικό και πρέπει να είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό.
2: 50 χρόνια λοιπόν του χρόνου συμπληρώνει το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Έχω την αίσθηση ότι έχουν ξεκινήσει οι άνθρωποι να δουλεύουν από φέτος. Θυμίζουμε ότι για την φετινή χρονιά έτσι πολύ σημαντική και με βαρύτητα η παρουσία των γυναικών σε αυτό το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας. Να θυμίσουμε ότι το πρώτο βραβείο έτσι καλώς πήγε σε γυναίκα, αλλά ήταν εκεί και ο Υφυπουργός Συγχρονοπολιτισμού, ο κύριος Ιάσον Φωτήλας. Να ακούσουμε και τη δηλώση που έκανε ο ίδιος.
7: Μία ακόμα χρονιά η Δράμα αναδεικνύεται το επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Εικόνες, ελπίδες, αισιοδοξία, δημιουργία. Εμείς είμαστε σαν πολιτεία, σαν Υπουργείο Πολιτισμού, πάντα στο πλευρό του εγχειρήματος. Το εγχείρημα έχει γίνει πλέον πολύ μεγάλο, τόσο μεγάλο που ίσως πρέπει να σκεφτούμε άλλου είδους πλέον συνέργειες και άλλου είδους στήριξη. Να είστε καλά.
8: Όπως κύριε Υπουργέ, δώστε μας μια αντίρρηση.
7: Δεν ξέρω, δεν είπα ότι υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Είμαστε εδώ με τον Δήμαρχο να δούμε αυτό το δυνατό πράγμα πλέον αναγνωρισμένο από όλο τον κόσμο σε μια Ελλάδα που πλέον είναι στο επίκεντρο των οπτικοακουστικών και του κινηματογράφου. Ξέρετε ότι πριν από λίγες μέρες ήμουνα στη Νίκαια όπου έγινε η πρόταση αποδεκτή και του χρόνου το Lumière Summit θα γίνει στην Αθήνα, όπως θα γίνουν και τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου. Η Ελλάδα θα είναι τιμόμενη χώρα στις Κάνες. Φέτος ήταν τιμόμενη χώρα στη Βενετία. 750 εκατομμύρια εξασφαλισμένα για τα επόμενα 5 χρόνια για να στηρίξουμε την προσέλκυση επενδύσεων αλλά και τους Έλληνες δημιουργούς. Όλα νομίζω ότι πάνε όπως τα υλοποιήσαμε, έτσι τα σχεδιάζουμε. Να πάρθει από τη Δράμα το φεστιβάλ. Εδώ λέμε να το δυναμώσουμε. Εδώ λέμε να το δυναμώσουμε, να το πάρουμε από τη Δράμα. Ποιος θα το πάρει από τη Δράμα, ποιος κοτάει να το πάρει από τη Δράμα.
8: Ο Πολυχώρος,
7: Ο Πολυχώρος, α, είδατε, δυναμώσουμε, να το πάρουμε από τη Δράμα. Ποιος θα το πάρει από τη Δράμα, ποιος κοτάει να το πάρει από τη Δράμα.
8: Ο Πολυχώρος,
7: Ο Πολυχώρος.

0: αποτελέσματα. Έχουμε κάνει συναυλίες στην αυλή του Μεγάρου και εκδηλώσεις σε όλες τις σκηνές που έχουμε και στις τρεις πλευρές δηλαδή. Έχουμε δει ποια είναι τα προτερήματα και τα ελαττώματα της κάθε μία. Έχουμε δει τη χωρητικότητα τόσο σε καθήμενους όσο και σε ορθίους. Οπότε ναι, νομίζω ότι έχουμε βγάλει πολύ ασφαλή συμπεράσματα και είμαστε έτοιμοι για να προχωρήσουμε στα επόμενα σχέδια για το 2027. Αλλά οι εκδηλώσεις βέβαια συνεχίζονται και αυτή την εβδομάδα είμαστε πάλι έτσι, πάρα πολύ δυναμικοί νομίζω. Το ενδιαφέρον είναι ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι δραστηριότητες και περιμένουμε με το που μπορούν και τα σχολεία να κάνουν τις επισκέψεις, οπότε γι' αυτό και ξεκίνησε η ενημερωτική καμπάνια μας, τόσο για τα προγράμματα του Μεγάρου, όσο και βέβαια για τα εργαστήρια που έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές για τόσο στην Ξάνθη όσο και στην Κομωτινή στο Μέγαρο, για τα θέματα που θέλουμε να αναπτύξουμε, δημιουργώντας έτσι μια δυναμική στη λειτουργία των αντίστοιχων καπέλων. Στο Μέγαρο, στο Φουαγιέ, έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε έναν πολύ ενδιαφέρον κύριο, τον καθηγητή Κωσουκέφου Κούντε, ο οποίος είναι ελληνιστής, μεταφραστής του Καζαντζάκη, αλλά και σύγχρονων νέων λογοτεχνών. Και θα παρουσιάσουμε τη δουλειά του στο Φουαγιέ του Μεγάρου, όπως είπα, αύριο στις 8 η ώρα, με καλεσμένους που θα μιλήσουν για αυτόν, την κυρία Βάντα Παπαϊωάννου Μπουτσά, που είναι συντονιστήρια καθηγήτρια συγγραφέα, τον Πασχάλη τον Κατσίκα και τον Χασάν Αχμέτ, ιατρό και ποιητή. Και βέβαια θα έχει τη δυνατότητα ο κόσμος που θα βρεθεί εκεί να μιλήσει με τον Ιάπωνο, τον ελληνιστή, και να συζητήσουμε για το πώς βλέπουν και οι Ιάπωνοι στην ελληνική λογοτεχνία. Για την επόμενη εκδήλωση που κλείνει ουσιαστικά και αυτή την εβδομάδα και είναι η πρώτη μεγάλη εκδήλωση που γίνεται μέσα στο Μέγαρο, η συναυλία με τη λυρική σκηνή, το Επαρή του Λεντεπ. Δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα πλέον γιατί είναι sold out η εκδήλωση. Ίσως να υπάρχουν κάποιες επιστροφές όπως συμβαίνει πάντα για αυτούς που δεν πρόλαβαν να κλείσουν θέση, οπότε μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του Μεγάρου. Αλλά είναι μια νομίζω πολύ σημαντική εκδήλωση και για μας. Είναι η συνεργασία με το Μέγαρο, με τη λυρική σκηνή στην Αθήνα, η οποία συνεχίζεται και θα, όπως ήδη έχουν ανακοινώσει σε ένα opening που έχουν κάνει, θα υπάρχει και ένα αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τους μαθητές των δημοτικών σχολείων, όπου θα τρέξει σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής και θα έχουμε και τη δυνατότητα να δούμε και τα παιδιά, αλλά περισσότερο τα παιδιά να γνωρίσουν το χώρο της όπερας, της κλασικής μουσικής και ακόμα καλύτερα για μας να γνωρίσουν και το ίδιο το Μέγαρο και να είναι οι άνθρωποι που στο μέλλον θα το υποστηρίζουν και ίσως θα συμμετέχουν πολύ ενεργά στις δραστηριότητες.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Μεγάρου Μουσικής και του Πολυχώρου Τέχνης της Ξάνθης, ο Πασχάλης Ξανθόπουλος, για τις εκδηλώσεις του Σεπτεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. Αποχαιρετούμε με μουσική και στίχους του Διονύση Σαββόπουλο από την φωνή του Γιώργου Μαζονάκη, έναν άνθρωπο που χάθηκε με αυτόν τον τόσο πολύ άδικο τρόπο. Γεια σας.

0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς μεσημέρι. Η αθλητική ενημέρωση από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με τους 4 σταθμούς να είναι συνδεδεμένοι. ΕΡΤ Ορεστιάδος, ΕΡΤ Κομοτηνής, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών. Ο Γιώργος Εφρεμίδης μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της ΕΡΤ Κομοτηνής. Ο Φωτιζάντας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο. Και πάμε να τα προλάβουμε γιατί έχουμε πάρα πολλά ρεπορτάζ, έτσι Γιώργο. Οπότε πρέπει να ξεκινήσουμε γρήγορα. Γρήγορα να πούμε ότι για τη μεγάλη νίκη χθες του Πανθρακικού 2-0 τον ΠΑΟΚ Β, πρώτη νίκη μετά από 9 χρόνια σε επαγγελματική κατηγορία, με τον Αργεντίνο τον πατρόν να ανοίγει το σκορ και το Σαραντίβι να κάνει το 2-0. Στο ίδιο χρονικό σημείο σε κάθε ημίχρονο, στο 42ο λεπτό του κάθε ημίχρονου μπήκε το γκολ. Στο 42 και στο 87 λοιπόν ο Πανθρακικός πέτυχε τα δύο τέρματα. Θα πούμε πιο αναλυτικά για το παιχνίδι αυτό. Πριν πάμε στο Super League 2, να πούμε ότι σήμερα έχουμε και ευρωπαϊκό παιχνίδι, Ολυμπιακός Γκαγκελόνια. Σημαντικό παιχνίδι τόσο για τον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν έχει βρει ακόμη, δεν είναι Ολυμπιακός, δεν έχει βρει τα πατήματά του, αλλά και για την χώρα μας, την βαθμολογία του ΣΟΕΦ, αφού παίζουμε απέναντι σε πολωνική ομάδα. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να κερδίσει ο Ολυμπιακός αν θέλει να έχει ελπίδες για πρόκριση. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πάμε στην Super League 2, εκεί όπου είχαμε τα δύο παιχνίδια χθες, με τον Πανιόνιο να κερδίζει τον Απόλλων Καλαμαριάς με 1-0 και ο Πανθρακικός με 2-0 τον ΠΑΟΚ Β. Και έτσι λοιπόν, μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής, έχουμε τον Πανιόνιο μαζί με τον Μαρκό να είναι οι δύο ομάδες που βρίσκονται στην κορυφή με 6 βαθμούς, 4 έχουν Ελλάς Σίδηρου, Πανθρακικός, Λάρισα, Νέστος Χρυσούπολης και Ολυμπιακός Β, 3 η Καλυθέα και ο Πανσαραϊκός, από 1 βαθμό Απόλλων Καλαμαριάς και η Ζάκυνθος, ο Πύργος και ο ΠΑΟΚ Β, όπως και η Αναγέννηση Καρδίτσας, χωρίς βαθμό είναι Νίκη Βόλου και Αστέρας Τρίπολης Β μετά από 2 αγωνιστικές. Αύριο λογικά θα βγουν και οι ώρες, σήμερα το απόγευμα ή αύριο θα βγουν οι ώρες για τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής. Λογικά ο Πανθρακικός στο τρίτο εντός έδρας παιχνίδι θα παίξει Κυριακή απόγευμα και θα είναι με τηλεοπτική μετάδοση σύμφωνα με το πρόγραμμα, το Πανθρακικός Νίκη Βόλου. Θα παίξει λοιπόν ο Πανθρακικός Κυριακή λογικά, αφού η Νίκη Βόλου παίζει την Πέμπτη κύπελο. Όπως και ο Πανσεραϊκός, έχουμε Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιόνιος, Αστέρας Τρίπολης Απόλλων Καλαμαριάς, Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου, Καλυθέα Πανσεραϊκός, Ολυμπιακός Β Μαρκό, ντέρμπι εδώ, Πύργος Λάρισα, Πανθρακικός Νίκη Βόλου όπως είπαμε και ΠΑΟΚ Β Νέστος Χρυσούπολης είναι το πρόγραμμα. Ένας Πανθρακικός ο οποίος είχε ένα σου του πατρόνι στο ξεκίνημα, είχε πολύ καλή παρουσία σε ένα καλό πρώτο ημίχρονο, πέτυχε τον γκολ όταν ο πατρόνι έκλεψε την μπάλα και έφυγε μόνος του, ξεχύθηκε στην αντεπίδεση, δεν μπορούσαν να τον προλάβουν οι αντίπαλοι μυθικοί πλάσταροι, ιδανικά έκανε το 1-0. Στο δεύτερο μέρος, Απόστολος Ζαραντίβης θύμισε ότι είναι ο πρώτος σκόρερ του Πανθρακικού από πέρυσι, ο αρχισκόρερ, πέτυχε το δεύτερο τέρμα, κάνοντας το 2-0 στο 87, που έμεινε μέχρι το τέλος, σε ένα παιχνίδι που το δεύτερο μέρος δεν ήταν καλό, είχε πολλές διακοπές. Και εμείς για να προλάβουμε τώρα τα ρεπορτάζ θα πρέπει να πάμε κατευθείαν εκεί. Θα πάμε πρώτα να ακούσουμε τι δήλωσαν δύο ποδοσφαιριστές των ομάδων, ο Απόστολος Ζαραντίβης, ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος, και ο Βασίλης Ελευθεριάδης, ο πλευράς ΠΑΟΚ Β.
2: Μπήκαμε πολύ καλά σήμερα, δημιουργήσαμε ευκαιρίες. Θεωρώ ότι από το πρώτο λεπτό ελέγχαμε το μάτς. Το μάτς ήταν στα μέτρα μας. Είχαμε σχεδιάσει όλη την εβδομάδα με τον coach για αυτό το μάτς. Περιμέναμε πού έχει αδυναμίες ο αντίπαλος και πού πρέπει να χτυπήσουμε. Έτσι κάναμε. Θεωρώ ότι αξίζαμε 100% αυτή τη νίκη και είμαι πολύ χαρούμενος που την πήραμε.
3: Ο Σαραντίδης δεν ξέχασε τι τέκνο.
2: Μακάρι, μακάρι πρώτα να είμαστε καλά, υγεία να έχουμε και όλα τα άλλα θα εύχομαι να έρθει.
3: Σε κάνω πολλές νύχτες,
4: ναι. Ο Λιάχη είσαι επιθετικός, παρά όλα αυτά η ομάδα για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι ανασταλτικά τα πήγε πολύ καλά σε ωραία αγώνα, απειλήθηκε όχι μια φορά στις καθυστερήσεις από την Μονάπολη. Πόσο δουλεύετε και στο ανασταλτικό κομμάτι?
2: Ναι, από την πρώτη μέρα θυμάμαι της προετοιμασίας να δουλεύουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. ήταν κάτι που ο προπονητής μας επέμενε πάνω σε αυτό. Είπαμε πως για να κερδίζουμε τα μάτια στη Β' Εθνική πρέπει να είμαστε 90 λεπτά συγκεντρωμένοι στην άμυνα και νομίζω, όπως είπατε και εσείς, θα πάμε πολύ καλά σε αυτό το τομέα.
3: Για τους φιλάθλους?
2: Σήμερα πάλι ήταν πάρα πολύ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Τώρα και με την νίκη Βόλ που είναι μια τεράστια ομάδα, τους περιμένουμε ξανά κοντά μας, όλο και περισσότερους. Προσπαθούμε και εμείς να τους πείσουμε να έρθουν στο γήπεδο και να μας στηρίξουν. Εύχομαι να γινόμαστε όλο και περισσότεροι.
5: Δυστυχώς δεν ήταν αυτό το αποτέλεσμα που θέλαμε. Έχουμε ξεκινήσει με δύο στραβά αποτελέσματα, γιατί για μας η ισοπαλία είναι στραβό αποτέλεσμα. Δεν είναι αυτό που έχουμε μάθει από μικρά παιδιά. Από μικρά παιδιά έχουμε μάθει να πρωταγωνιστούμε παντού και πρώτα απ' όλα να νικάμε. Αυτό θέλουμε, γιατί αυτό θέλουμε να πάρουμε και από την πρώτη ομάδα, για να πάμε και στην πρώτη ομάδα. Εντάξει, έχουμε ρίξαμε πολύ δουλειά στην προετοιμασία και δεν είναι αυτό που αξίζουμε και αυτό που παρουσιάζουμε. Αλλά εντάξει, κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι που είναι με τον Νέστο και ευελπιστούμε στην νίκη και μόνο.
6: Τι πιστεύεις ότι πρέπει να βελτιώσει η ομάδα της ώστε να ξεπεράσετε αυτά τα εμπόδια που μόλις ανέφερες?
5: Η ομάδα πιστεύω πρέπει να είναι λίγο πιο, όλοι μας λίγο πιο αποτελεσματικοί στην επίθεση, να μπορέσουμε να κάνουμε τις ευκαιρίες που μας δίνονται γκολ και να μπαίνουμε λίγο πιο έτοιμοι στο παιχνίδι, να μην αργούμε να μπούμε. Γιατί είμαστε όλοι σχετικά νέοι. Και εντάξει, είναι λογικό από τη μία, αλλά είμαστε στον ΠΑΟ και αυτό πρέπει να το ξεπεράσουμε.
1: Αυτά από τις δύο ποδοσφαιριστές. Ένα παιχνίδι που είχε 5 κίτρινες κάρτες, να πούμε. Ο Πανθρακικός, αυτό ήταν το μόνο ανησυχητικό. Πάμε τώρα να ακούσουμε τις δύο προπονητές. Μεταφραστής τον Ντάνι Πόνς, ο προπονητής θερματοφυλάκων, και στη συνέχεια τον προπονητή του Πανθρακικού, τον Κώστα Γεωργιάδη, ο οποίος μιλά αναλυτικά για το παιχνίδι. Είναι αρκετά μεγάλη η διάρκεια.
7: Πανθρακικός was better than us. We created a lot of mistakes. Like this is difficult to win. So at the end of the match, Πανθρακικός deserved to win.
8: Ο Πανθρακικός ήταν καλύτερος από εμάς. Άγγιζαν να κερδίσουν. Στο τέλος του παιχνιδιού ήταν ο δίκαιος νικητής της αναμέτρησης αυτής.
9: Ναι,
10: είδαμε την ομάδα να προσπαθεί να παίξει στο πρωτό ποδόσφαιρο, αλλά δεν μπορούσε να δημιουργήσει φάσεις. Αυτό οφείλεται σε λάθη δικά σας. Πιστεύετε ότι ήταν πολύ καλός ο Πανθρακικός αμυντικά?
8: Okay. They observed that we tried to play.
7: Yes.
8: We didn't push the ball to the other end, but we were not effective. You think that this is due to Pantarchikos' performance or something else?
7: I want to speak only about my team. I don't want to take any dissertation about Pantarchikos. Was better than us. We create a lot of mistakes. It wasn't our day. I cannot understand the amount of mistakes we make today. So at the end, you make more mistakes than the other. You deserve to don't win, and today don't take points. It's clear. We weren't in our best match. We can make more things, and it wasn't our match to accept, to recognize, and to make better for the other time.
8: Δεν θα σχολιάσω την απόδοση της άλλης ομάδος, θα επικεντρωθώ στη δική μας απόδοση. Δεν καταφέραμε να κάνουμε τα πράγματα που μπορούμε. Ο Πανθρακικός είναι δίκαιος νικητής του παιχνιδιού. Κάναμε εξαιρετικά πολλά λάθη για τη δική μας ποιότητα, για τη δική μας ομάδα. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο στη συνέχεια. Είναι δίκαιος νικητής ο Πανθρακικός, τόνισε και πάλι.
10: Και μία ερώτηση ακόμη. Τελείως διαφορετικό πρωτάθλημα φέτος. Ένας όμιλος 16 ομάδες. Πώς το λέω?
8: Okay, new format of the yes. Championship, 16 clubs, one category. What mm-hmm. do you think about the new?
7: No, the new category is better than the other one. It's clear. So we need to make more things better for to win matches, because than the things we made last year is not enough.
8: Είναι ξεκάθαρο ότι είναι πολύ καλύτερη μορφή. Θα πρέπει να γίνουμε και εμείς καλύτεροι για να μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Δεν είναι ενδεχομένως και η περσινή μας απόδοση ικανή να μας συντηρήσει σε αυτήν την κατηγορία. Πρέπει να είμαστε και εμείς καλύτεροι.
6: Coach, έχετε ρίξει πάρα πολύ προπόνηση σε όλο αυτό το διάστημα της προετοιμασίας. Πότε πιστεύετε ότι θα δείτε το ΠΑΟΚ που ονειρεύεστε σε αυτήν την κατηγορία? Δηλαδή, δεν ήρθε σήμερα, δεν ήρθε την προηγούμενη
8: εβδομάδα. Okay. Pre-season, too much effort, too much load, too much training. When do you think you expect our team to perform the way we have it on our mind?
7: No, completely. I didn't expect the performance of today, because who watched the team during the pre-season, including, for example, the second half of the last match. Sometimes it's difficult to explain, but you know, the young guys happen this, no? Sometimes they have top performance, and sometimes they don't have. So we need to understand the things we made bad today, I think a lot of, so for to make better in the other time.
8: Δεν περιμένουμε κάτι στη συνέχεια με την έννοια του ότι και σήμερα ήταν η εικόνα μας άσχημη και δεν το περιμέναμε αυτό. Έχουμε ποιότητα, έχουμε δείξει πολύ καλή εικόνα και στο δεύτερο μήχρονο της πρώτης αγωνιστικής με τον Ολυμπιακό, αλλά και στα φιλικά παιχνίδια της προετοιμασία. Καταλαβαίνουμε και εμείς ότι η ομάδα αποτελείται κυρίως από νεαρά παιδιά, τα οποία θέλουν και αυτά το χρόνο της προσαρμογής και να απορροφήσουν τους κραδασμούς αυτής της διαδικασίας.
9: Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Μια πολύ σημαντική νίκη για μας σε ένα τόσο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα που οι ομάδες, όπως έχω πει και πριν ξεκίνησε αυτό το πρωτάθλημα, ότι χρειάζονται όλες χρόνο για να ουσιαστικά να βρουν τα πατήματά τους. Θεωρώ ότι πετύχαμε μια σπουδαία νίκη απέναντι σε έναν τεράστιο σύλλογο. Όταν παίζεις αντίπαλος με την ομάδα του ΠΑΟΚ, όποιο τμήμα και αν είναι αυτό, την πρώτη ομάδα μέχρι τις ακαδημίες του, είναι πάντα μια ομάδα εκπαιδευμένη, ανταγωνιστική, με πολύ ταλέντο και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Νομίζω ότι το κομμάτι το αγωνιστικό μας δείχνει ότι είχαμε ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο είχε ένταση, ενέργεια, μπήκαμε πολύ καλά στο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ είχε και αυτός τις δικές του έτσι, στιγμές με κάποιες στατικές φάσεις που μας δημιούργησε όχι ευκαιρίες αλλά επικίνδυνες καταστάσεις και νομίζω ότι σε μια έτσι, πολύ ωραία κόντρα επίθεση καταφέραμε να πετύχουμε ένα τέρμα το οποίο νομίζω ότι μας έβαλε μπροστά στο σκορ, μας έδωσε πολύ ψυχολογία και μπορέσαμε στο δεύτερο ημίχρονο με πάρα πολύ καλή δουλειά ομάδας από όλα τα παιδιά να κρατήσουμε τον ΠΑΟΚ εκτός από μία στιγμή ενός λάθος που κάναμε μακριά από την αιστεία μας. Βέβαια, πετύχαμε και ένα δεύτερο τέρμα πολύ όμορφο, το οποίο κλείδωσε ουσιαστικά τη νίκη. Τα ωφέλη αυτής της νίκης είναι τεράστια, είναι πολλαπλά. Πέρα από το κομμάτι της βαθμολογικής συγκομιδής, το οποίο είναι κάθε βαθμός στο πρωτάθλημα είναι χρυσάφι, σκεφτείτε τι θησαυρός είναι οι τρεις βαθμοί, είτε εντός είτε εκτός έδρας. Μας δημιουργεί μεγαλύτερη ψυχολογία για την ομάδα μας. Στην ήδη πολύ καλή δουλειά που κάνουν οι ποδοσφαιριστές, το staff και άπαντες το σύλλογο για να ξανακάνουμε αυτόν τον σύλλογο ξανά μεγάλο βήμα-βήμα. Άλλωστε ήταν και η πρώτη επαγγελματική νίκη του Παθρακικού και για μένα είναι πολύ ιστορική μετά από πολλά πολλά χρόνια και είναι πάρα πολλά ώστε αυτός ο κόσμος να πανηγυρίσει μια επαγγελματική νίκη και μάλιστα στο σπίτι του και γι' αυτό είμαι χαρούμενος ιδιαίτερα.
11: Θα έχετε στο επόμενο παιχνίδι του Σπέιου Κολαρά.
9: Τους περιμένουμε. Είναι... Ο Τσίλε έχει κάποιες κράμπες από την κόπωση, είναι λογικό. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι σήμερα με την απουσία δύο παιδιών οι οποίοι στους δύο προηγούμενους αγώνες επίσημους κύπελο και πρωτάθλημα ήταν βασικοί συντελεστές. Είδαμε σήμερα ότι οι παιδιά που μπήκανε και στην αρχική εντεκάδα και κάλυψαν ουσιαστικά τις θέσεις αυτές δεν φάνηκε μια ιδιαίτερα μεγάλη διαφορά. Αυτό δείχνει ότι όλα τα παιδιά είναι προσιλωμένα, είναι αφοσιωμένα σε αυτό που κάνουμε και κυρίως είναι αφοσιωμένα στο αγωνιστικό πλάνο που αισθάνονται ότι είναι και καλό και βγάζει παραγωγή. Και βέβαια, όπως έχω ξαναπεί και την φορά και τα παιδιά τα οποία μπήκαν ως αλλαγές, βοήθησαν πάρα πολύ, αλλά και ταυτόχρονα τα παιδιά που μένουν απ' έξω. Γενικά υπάρχει ένα πολύ όμορφο κλίμα σε αυτή την ομάδα, το οποίο το δημιουργούμε κάθε μέρα όλο και πιο δυνατό.
11: Οι 6 κάρτες που δέχεται η ομάδα, πώς είναι?
9: Εντάξει, έχω ξαναπεί για τις αποφάσεις των διαιτών. Είπαμε δεν θέλουμε να μπαίνουμε στη διαδικασία. Είναι κάρτες τις οποίες δεν πρέπει έτσι, τόσο εύκολα να δίνονται. Άλλωστε, έχει μπει και μια ουσιαστικά καθοδήγηση και σε όλο το παγκόσμιο ποδόσφαιρο να προσέχουμε, δηλαδή να μην δίνουν τόσο εύκολα διαιτές κάρτες. Σήμερα η Δεσποινίση ήταν λίγο παραπάνω από ό,τι έπρεπε, αυστηρή με εμάς. Αλλά νομίζω ότι, okay, είναι, νομίζω ότι δεν πρέπει να. Κάνει και αυτή μια προσπάθεια, όπως όλοι οι διαιτητές. Νομίζω ότι πρέπει να δείξουμε σεβασμό και να προχωρήσουμε. Νομίζω τώρα οι πρωταγωνιστές είναι τα παιδιά, τα δικά μας για την νίκη και του ΠΑΟΚ για την προσπάθεια που κάνανε. Και έτσι πρέπει να αφοσιωθούμε σε αυτό.
12: Είδαμε 7 νίκες σε 8 παιχνίδια. Δυναμώνουν οι έδρες.
9: Ναι, είναι αλήθεια ότι όταν είδα κι εγώ λίγες ισοπαλίες, είπα ότι πρέπει να κερδίσουμε. Να μην μείνουμε πίσω, γιατί είναι σημαντικό να παίρνεις τρίποντα, όπως είπα πριν. Έδειξαν ότι πραγματικά. Κάποιες ομάδες ουσιαστικά εκμεταλλεύτηκαν τις έδρες τους και πήραν νίκες.
11: Στο πρώτο παιχνίδι η ομάδα έχασε πολύ περισσότερες ευκαιρίες, ειδικά μετά τα εξαίρεση. Όσο τώρα είπατε, είχατε πει ότι δεν μου αρέσει και από τη στιγμή που κάνουμε πράγματα.
9: Νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ σπουδαίο στο ποδόσφαιρο, στο καλό momentum σου, να μετουσιώνεις και τις ευκαιρίες εγώ. Αν δεν το κάνεις, νομίζω ότι και η άλλη ομάδα παίρνει ψυχολογία, αλλά και οι δικοί σου ποδοσφαιριστές, όπως και αν είναι, νιώθουν λίγο. Μειώνεται λίγο η ψυχολογία που δεν θα έπρεπε. Νομίζω ότι σήμερα μπορεί να μην ήταν τόσες πολλές. Πάλι όμως είχαμε αρκετές, δηλαδή δημιουργήσαμε. Όμως πετύχαμε δύο τέρματα τα οποία έδωσαν τη νίκη. Και έναν πετυχαίναμε. Νομίζω ότι αυτό που μετράει είναι πάρα πολύ η νίκη. Και σίγουρα η παραγωγή φάσεων δίνει προοπτική ότι και ένα στοιχείο το οποίο η ομάδα μπορεί να παράγει. Επομένως και τα δύο στοιχεία, είτε κάνουν πολλές φάσεις είτε λίγες και τις μετουσιώνουμε, δείχνουν θετικά πράγματα.
12: Τι βαθμό ετοιμότητας δίνεται στους παίκτες, στην ομάδα μετά από τα τρία επίσημα παιχνίδια της ομάδας? Έχουν φτάσει σε αυτό που θέλετε?
9: Όχι. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Και από το κομμάτι της φυσικής κατάστασης τα παιδιά κάνουν προσαρμογές, αλλά και ταυτόχρονα το αγωνιστικό πλάνο δεν τελειώνει ποτέ και δεν έχει ταβάνι. Όσο είναι αφοσιωμένοι και προσιλωμένοι στην καθοδήγηση του staff και με αυτή τη διάθεση που έχουν, νομίζω ότι τα βελτιώνονται. Σίγουρα, όπως έχω ξαναπεί, δεν υπάρχει ομάδα που κάνει μόνο καλά παιχνίδια, ούτε ότι φέρνει μόνο καλά αποτέλεσμα, το καταλαβαίνετε όλοι. Αλλά νομίζω ότι όταν μια ομάδα σταθερά δουλεύει με καλή καθημερινότητα, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα μπορέσει να πάρει και πράγματα, αποτελέσματα τα οποία θα την οδηγήσουν όλο και πιο ψηλά.
11: Κατά τη γνώμη σας, ποιο είναι το δυνατό σημαντικό αυτή τη στιγμή, αλλά υπόψη μου μπορεί να μας ακούσουν στο κόσμο.
9: Αγωνιστικά εννοείται ή είτε εξωαγωνιστικά?
11: Γενικότερα, σαν σύλλογο, σαν ομάδα, σαν προσπάθεια που κάνει.
9: Έχω ξαναπεί ότι αυτό που συμβαίνει στην πόλη της Κομωτινής και γενικότερα στη Θράκη είναι κάτι, αν και εγώ είμαι από την Βόρεια Ελλάδα, είναι κάτι που είναι ξεχωριστό. Νομίζω ότι αυτή η καλοσύνη και η ενότητα των ανθρώπων, ακόμα και η ενότητα στη διαφορετικότητα, είναι ένα σημείο το οποίο είναι σήμα κατά τευθέν για την πόλη. Και όπως είπα και για τη Θράκη, ολόκληρη τη Θράκη. Αυτό υπάρχει στην ομάδα μας, υπάρχει μεγάλη ένωση. Κατανοούν τα παιδιά ότι όλοι μαζί είμαστε ενωμένοι για να πετύχουμε ένα στόχο. Τη βελτίωση αρχικά και τα αποτελέσματα. Ξέρουν ότι υπάρχουν ωφέλη. Άρα εξωαγωνιστικά θα μπορούσα να το χωρίσω ότι είναι αυτή η αγάπη που υπάρχει από όλους για την πολύ μεγάλη προσπάθεια και αυτό το υπέροχο ταξίδι που έχει ο Παρτικός. Για το κομμάτι το αγωνιστικό, θεωρώ ότι είναι η πίστη στο αγωνιστικό πλάνο το οποίο δουλεύουμε και νομίζω ότι ίσως να συνδυάσω και αυτή την αγάπη και την ενότητα που βγαίνει μες στο γήπεδο, γιατί ακόμα και να μην έρχονται ένα καλό αποτέλεσμα, ο τρόπος που αγωνίζονται οι ποδοσφαιριστές είναι αξιοθαύμαστος. Δίνουν όλη την ψυχή, ακόμα και λάθη να γίνονται, νομίζω ότι καταλαβαίνει και ο κόσμος που ήρθε και όπως χειροκρότησε και με τον πύργο, καταλαβαίνει ότι είναι μια προσπάθεια με πολύ πάθος, ενέργεια και ένταση.
12: Οι πληροφορίες λένε ότι το επόμενο παιχνίδι με την Νίκη Βόλο θα είναι Δευτέρα και τηλεοπτικό.
9: Δικιά σας πληροφορία είναι αυτή.
12: Τώρα, άμα το αλλάξει έτσι, δύο Δευτέρα.
9: Ναι, αλλά κύριε Πακετζή, να ξέρετε ότι έχω άνθρωπο να παρακολουθεί τι ανεβάζετε και να μας δίνει πληροφορίες πριν την ΠΑΕ. Επομένως, οργανώνουμε το πλάνο μας με βάση εσάς. Προσέξτε καλά. Εντάξει, περιμένουμε έτσι. Αύριο βγαίνει το πρόγραμμα. Η Νίκη Βόλο έχει έναν αγώνα κυπέλλου την Τετάρτη. Επομένως, λογικά θα είναι μετά από Κυριακή Δευτέρα. Όποτε και αν είναι, εμείς οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι, να προετοιμαστούμε και θα είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι, το ξέρουμε. Μια ομάδα που έχει κάνει μια τεράστια επένδυση ανόδου. Και μια πολύ ιστορική ομάδα, την έχω ζήσει. Είναι κάτι που έχει ένα μεγαλείο η νίκη και θα πρέπει να είμαστε πολύ πολύ αφοσιωμένοι, παρόλο που δεν ξεκίνησε καλά, να μπορούμε να τα απεξέλθουμε.
1: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Γεωργιάδη. Μπέρδεψα τις ημερομηνίες. Αύριο παίζει ο Ολυμπιακός, όχι σήμερα, 16 του μηνός. Σήμερα είναι 15. Αύριο έχουμε και αγώνες κυπέλλου. Θα τα πούμε αναλυτικά αύριο. Με την Νίκη Βόλου να παίζει με τον Αστέρα Τρίπολης, Άρης Μαρκό και φυσικά Παναθηναϊκός, Ατρόμητος ΠΑΟΚ και Καλαμάτα Λάρισα. Καλαμάτα Λάρισα είναι την Πέμπτη. Ενώ την Πέμπτη παίζει ο Πανσεραϊκός με την ΑΕΚ, θα έρθει η Αναστασιάδη. Όσον αφορά τον Πανθρακικό, να πούμε ότι ενώ έλειψαν ο Πέλιος και ο Κολαράς, είχαμε ειδικά τον Αναστασόπουλο στο άκρο της άμυνας, στο αριστερό, να καλύπτει επάξια το κενό. Δεν φάνηκαν οι απουσίες για την ομάδα του Πανθρακικού. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει και βάθος στην ομάδα. Αύριο θα πούμε πολλά περισσότερα, καθώς σήμερα είχαμε αρκετά ρεπορτάζ από το παιχνίδι, από την πρώτη νίκη του Πανθρακικού στο πρωτάθλημα. Γιώργος Ευρεμίδης μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Φώτης Ζάντζας μουσικές επιλογές, Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο. Αύριο λίγο μετά τις 12:30 μαζί.

0: φωτιές της Κεραλεγούνε και τη Λιβερία, τη Σενεγάλη, τη Μαυριτανία.
1: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μάρθα Τσιανάκα, στη στήριξη στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου και στην στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Κακαρίκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε 18χρονη από τα Χανιά για τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που προκάλεσε στο βρέφος της και νοσηλεύεται στη ΜΕΦ του Βενιζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό αγνοούμενου χειριστή ταχύπλοου σκάφου, στο οποίο ανετράπη στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κυλλινής. Προφυλακίστηκε ο 51χρονος που κατηγορείται για το βιασμό της εγγονής του με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα ανακριτή. Άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε κρατούμενους στις φυλακές του Δομοκού. 5 εκ των εμπλεκομένων οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση γύρω από τα μέτρα και τα προγράμματα που προωθούνται για τη στήριξη της οικογένειας και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Πέρα από τα κεντρικά μέτρα και προγράμματα που εφαρμόζονται, όπως για παράδειγμα το επιδόμα γέννησης και παιδιού, vouchers βρεφονηπιακών σταθμών, μειώσεις φόρων για οικογένειες και προγράμματα κοινωνικής στέγασης για ζευγάρια και νέους, υπάρχουν και οι κατατόπους πρωτοβουλίες που εφαρμόζονται από δήμους που αντιμετωπίζουν σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα και βλέπουν την περιοχή τους να ερημώνεται σταδιακά. Μιλάμε για το ΕΦΑΠΑΞ, επίδομα γέννησης παιδιού που δίνεται σε γονείς σε κάποιες περιοχές. Για παράδειγμα, τα χρήματα αυτά δίνονται σε δήμους της Κοζάνης, όπως το Βελβεντό και τα Σέρβια. Και να πάμε εμείς ευθύς αμέσως στην Δέσποινα Μαραντίδου από την ΕΡΤ Κοζάνης. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η αλήθεια είναι ότι το δημογραφικό είναι το μεγάλο αγκάθι στην χώρα αλλά και στην Δυτική Μακεδονία και σύμφωνα και με τα στοιχεία. Αυτό που θέλω να αναφέρω είναι ότι συρρυκνώνται τα σχολεία. Οι Δήμοι προσπαθούν, αναζητούν τρόπους να στηρίξουν τις νέες οικογένειες και να δημιουργήσουν κίνητρα παραμονής των νέων στον τόπο τους. Στο Δήμο Σερβίων έχουν θεσπίσει οικονομικά κίνητρα για νεόνυφα ζευγάρια και οικογένειες με νεογέννητα. Mm-hmm. Ενώ στο Δήμο Βελβεντού προβλέπεται ΦΑΠΑΞ βοήθημα 3.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Να πω βέβαια, Βίκυ, ότι στα Σέρβια ήταν ο πρώτος Δήμος που ξεκίνησε χρησιμοποιώντας τα έσοδα από την ξυλία στην περιοχή της Ελλάδας, όπου εκεί στο ένα και μοναδικό παιδί που γεννήθηκε το τελευταίο διάστημα δόθηκε το ποσό των 10.000 ευρώ, 1.000 ευρώ δηλαδή κάθε μήνα. Ενώ μέχρι τώρα 20 ζευγάρια, νεόνυφα ή νεογέννητα, έχουν πάρει τα 5.000, δηλαδή κοντά στα 80.000 ευρώ. Παρ' όλα αυτά, οι προσπάθειες που γίνονται και από το Δήμο Βελβεντού, που με ομόφωνη απόφαση δίδεται πλέον χωρίς εισοδηματικά κριτήρια το ποσό των 3.000 ευρώ, με λεπτομέρειες τις οποίες θα τις δουν στα επόμενα συμβούλια, προσπαθούν και άλλοι Δήμοι. Αυτό όμως δεν μπορεί να σώσει, να αντιμετωπίσει δηλαδή μόνο με αυτά τα βοηθήματα να μείνουν οι οικογένειες στην περιοχή, καθώς δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας, mm-hmm. πρόσβαση σε υπηρεσίες, σχολεία και όλα αυτά. Πρέπει να μείνουν οι νέοι και αυτό είναι νομίζω το μεγάλο στοίχημα για την περιοχή.
0: Έτσι ακριβώς, Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε εμείς τώρα ευθύς αμέσως στον Διευθυντή του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, τον κύριο Βίρον Κοτζαμάνη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κοτζαμάνη, καλό σας μεσημέρι και σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι και εσάς, ακροατές και ακροατές σας.
0: Ακούσατε την συνάδελφο. Δίνονται κάποια χρήματα από τους Δήμους, γίνονται κάποιες προσπάθειες προκειμένου να αντιμετωπίσουν το σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα που σε πολλές περιοχές ανά την Ελλάδα. Ωστόσο, όμως, βλέπουμε ότι δεν αλλάζει ιδιαίτερα κάτι, έτσι δεν είναι. Τι άλλο πρέπει να γίνει για αυτές τις περιπτώσεις?
2: Για να πούμε σε επίπεδο Δήμων, γιατί σε εθνικό επίπεδο τα πράγματα είναι γνωστά. Δεν έχουμε καταλάβει τι γίνεται σε περιφερειακό επίπεδο και σε χαμηλότερο επίπεδο της περιφέρειας, σε επίπεδο Δήμων Δημοτικών Ενωτήτων. Για να σας πω, πολύ σύντομα να σας πω, η Δυτική Μακεδονία, μισή περιοχές, δηλαδή και οι Δήμος Ιωαννίνων, νομός Περιφερειακών Δήμων Ιωαννίνων, Περιφερειακών Δήμων Κοζάνης και Περιφερειακών Γραβενών, είναι σε ακραία κατάσταση και ακολουθούν μετά από δίπλα διπλανή δήμη, διπλανή της περιοχής ενότητας. Είμαστε σε ακραία κατάσταση. Τι σημαίνει ακραία κατάσταση? Σημαίνει ότι έχετε σχεδόν το διπλάσιο και παραπάνω αριθμό θανάτων από τις γεννήσεις κάθε χρονιά. Εντάξει, και στις δημοτικές ενότητες ακόμα αρχίζουν και γίνονται 3-4 θάνατοι, 5 θάνατοι αναγέννηση. Πάμε. Γιατί γίνεται αυτή η υπόθεση? Έχετε πάρα πολύ γερασμένους πληθυσμούς σε αυτές τις περιοχές που έχετε αυτό το θέμα. Έχετε πάρα πολύ γερασμένους πληθυσμούς και πολύ λίγους νέους. Δεν είναι ότι στις περιοχές που είστε κάνουν πολύ λιγότερα παιδιά από ό,τι κάνουν αλλού. Εντάξει, πάμε. Mm-hmm. Μπορεί να κάνουν λίγο λιγότερα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι ότι δεν υπάρχουν νέοι. Ωραία. Επομένως, τα μέτρα αυτά τα οποία παίρνουν δίνει θετικά μεν είναι, αλλά δεν μπορούν να αλλάξουν ίσως την κατάσταση. Το πρόβλημά σας είναι να συγκρατήσετε τους νέους που είναι στον τόπο αυτό πέρα και να προσελκύσετε και άλλους. Αν δεν το κάνετε αυτό πέρα, δεν μπορεί να έχετε επιβράδυση της μείωσης των γεννήσεων που έχετε. Που
0: μάλιστα.
2: Έχει σημαντική μείωση των γεννήσεων. Επομένως, θετικά μένα, σας επαναλαμβάνω, δεν αλλάζει συνταρακτικά γιατί δεν έχετε νέους.
0: Οπότε θα πρέπει να προσελκυθούν οι νέοι άνθρωποι με κάποιες εργασίες που θα μπορούν να προκύψουν.
2: Επομένως, πρέπει καταρχάς τώρα πάμε από το υλικό, πάμε στο γενικό. Καταρχάς, πρέπει στη χώρα μας να δημιουργήσουμε ανεξαρτήτως τώρα που βρισκόμαστε στις περιφέρειες ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το οποίο δεν υπάρχει. Αυτό είναι γενικό, το οποίο έχει μια σειρά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Και ταυτόχρονα σε περιφέρειες όπου είναι σαν τις δικές σας δήμους, δημοτικές ενότητες που δεν υπάρχουν νέοι, πρέπει να υπάρχουν μέτρα για να συγκεντρωθούν οι υπάρχοντες και να μην φύγουν, δεν είναι καθόλου σίγουρο. Και ταυτόχρονα όσοι έχουν φύγει, ένα τμήμα αυτών που έχουν φύγει να γυρίσουν πίσω. Και ταυτόχρονα ενδεχομένως θα προσεγγίσετε και άλλους από άλλες περιοχές. Αν δεν το κάνετε αυτό πέρα, τα μέτρα αυτά πέρα δεν μπορεί να λύσουν τίποτα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα με αυτήν την υπόθεση. Αν δεν γίνει και στο εθνικό επίπεδο αυτό πέρα και στο περιφερειακό επίπεδο, αν δεν υπάρχει ένα σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης, το οποίο θα δώσει κίνητρο σε αυτοί που υπάρχουν εκεί πέρα να μείνουν και να προσυλληφθούν και άλλοι οι οποίοι έχουν φύγει και επιθυμούν να γυρίσουν τον τόπο τους.
0: Να ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας, θα λέγαμε.
2: Πάμε παρακαλώς, πάμε στο ζήτημα. Οι θέσεις εργασίας σημαίνει παραγωγικές επενδύσεις, ένα. Mm-hmm. Και δεύτερον, να κλείσει το χάνδρο που υπάρχει, όχι στις παραγωγικές επενδύσεις που υπάρχει ούτως ή άλλως, στις υποδομές. Εντάξει, όλη μια σειρά δήμοι, δημοτικές ενότητες, δήμοι, στην ορεινή και μηνωνή περιφέρεια και Ελλάδα, είναι σε μεγάλο έλλειμμα όσον αφορά τις υποδομές τους. Μόνος χρειάζεται αφενός μεν παραγωγικές επενδύσεις και εργασία και δουλειά, mm-hmm. εισόδημα και ταυτόχρονα μια μεγάλη επενδύση στις υποδομές. Εντάξει. Mm-hmm. Φυσικά αυτό είναι θεωρητικό. Πρέπει να γίνει, αλλά το πώς θα γίνει, εγώ δεν είμαι οικονομολόγος. Σας λέω ότι ποια είναι και δική κατεύθυνση που πρέπει να τελειώσουμε. Σε αλλαγή του κλίματος γενικά σε όλη τη χώρα, να αλλάξουμε το κλίμα για τη δημιουργία οικογένειας και παιδιού που δεν είναι θετικό. Εντάξει. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα στις περιοχές που έχουμε, οι μειωρινές και ορεινές περιοχές, κυρίως της κρατικής Ελλάδας, να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τους νέους που υπάρχουν και να προσεγγίσουμε πίσω κι άλλους. Αυτά είναι τα δύο θέματα. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
2: Από εκεί πέρα, βλέπετε τι κάνετε.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αν είναι εύκολο, μία τελευταία ερώτηση, το οποίο έχουμε δει να συμβαίνει πλέον το τελευταίο διάστημα, καθώς έχουν αλλάξει και τα πράγματα, πλέον οι γυναίκες δεν κάνουν παιδιά ή το πρώτο τους παιδί στην ηλικία των 30-35. Πλέον βλέπουμε πολλές γυναίκες να στρέφονται στο να κάνουν το πρώτο τους παιδί μετά τα 45. Δεν παίζει ρόλο και αυτό?
2: Μετά τα 45, μην μου λέτε μετά τα 45, μπορεί να μου πείτε μετά τα 35-40, όχι μετά τα 45. Μετά 45
0: με βάση τα στατιστικά τουλάχιστον που είχαμε διαβάσει σχετικά πρόσφατα, πολλές γυναίκες ουσιαστικά κάνουν το πρώτο τους παιδί με υποβοηθούμενη.
2: Δεν ισχύει αυτό που λέτε, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ναι. Μέσος όρος ηλικίας που κάνουν οι γυναίκες στη χώρα μας το πρώτο mm-hmm. παιδί είναι ανάμεσα στα 31,5. Λίγο λιγότερο από 32 χρόνια. Λίγο λιγότερο από 32 κατά μέσο όρο. Έτσι, ο μέσο όρο. Αυτό δεν έχει μεγάλες διακυμάνσεις στις περιφερειακές συνοδικές νόμους. Το δεύτερο. Το τρίτο, οι γεννήσεις πάνω από το 45 είναι πολύ λίγες. Το τέταρτο είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι των γυναικών πάνω από το 35, ένα τμήμα μάλλον mm-hmm. των γυναικών πάνω από το 35, στο βαθμό που η γονιμότητα, η ικανότητα, όπως η δυνατότητα σύλληψης μετά το 35 καταραίει, εντάξει, προσφύγουν όλο και περισσότερο στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.
0: Φυσικά, για την υποβοηθούμενη ουσιαστικά θα έλεγα. Ναι.
2: Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, έχουμε στη χώρα μας 65.000 γεννήσεις φέτος, πέρσι. Εντάξει, η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή δεν από την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή μεγάλες εκτιμήσεις, δεν υπάρχουν στοιχεία αναλυτικά, δεν είναι παραπάνω από 6.000, λιγότερο από 10% δηλαδή. Παρότι αυτό είναι μεγάλο το ποσοστό.
0: Εντάξει, ναι, είναι μεγάλο.
2: Είναι μεγάλο. Επομένως, αυτό είναι μια γενική τάση, όχι αύξηση τη μεσηλικία στην απόκριση των παιδιών σε όλη την Ευρώπη. Εντάξει, μια διαφοροποιούμαστε από τις υπόλοιπες, διαφοροποιούμαστε από άλλα, σε άλλα πράγματα, εδώ διαφοροποιούμαστε. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, έχουμε, επαναλαμβάνω, όλο και περισσότερες γυναίκες που κάνουν, αποφασίζουν να κάνουν ένα πρώτο παιδί σε όλο και μεγαλύτερη ηλικία. Που σημαίνει ότι οι πιθανότητες να μπορέσουν να κάνουν, να συλλάβουν είναι όλο περιορισμένες και προσπαθούν στην απογραφημένη αναπαραγωγή. Εντάξει. Mm-hmm. Αυτό η αύξηση μέση ηλικία, παρόλο που δεν το τελευταίο, η προβλητική αναπαραγωγή, αν θέλετε να κάνετε παιδί με την προβλητική αναπαραγωγή, δεν έχετε πιθανότητες 100%. Είναι πολύ μικρές πιθανότητες. Εντάξει, το ξέρετε. Mm-hmm. Δεν είναι καινούργιο αυτό πέρα. Δεν είστε σίγουροι δηλαδή ότι αν πείτε ότι θέλω να κάνω παιδί 40, ότι με την προβλητική αναπαραγωγή.
0: Όχι, απλά το ποσοστό γεννήσεων, όπως το διαβάζω και εδώ μέσα στην Ελστάτ, για μητέρες άνω των 40 ετών υπερδιπλασιάστηκε. Ακριβώς άνω των 40, υπερδιπλασιάστηκε μεταξύ 2001 και 2019.
2: Αλλά αυτό οφείλεται και σε άλλους λόγους. Οφείλεται ότι γυναίκες ηλικία 40 με 50, το πλήθος τους δεν μειώθηκε, ενώ σε άλλες ηλικίες μειώθηκε. Γιατί η γέννηση κάθε χρονιά είναι συνάρτηση δύο πραγμάτων. Πόσα παιδιά κάνουμε και πώς είμαστε στην ηλικία να κάνουμε παιδιά. Επομένως, στις μικρότερες ηλικίες μειώθηκε συντακτικά, γιατί το πλήθος των γυναικών σε ηλικία να κάνουν παιδιά μειώθηκε σημαντικά. Mm-hmm. Δεν μειώθηκε σημαντικά στις γυναίκες 40 με 45 ετών. Ναι. Δεν είχε το χρόνο να σας το εξηγήσω, γιατί αυτές γεννήθηκαν πριν να αρχίσει η μείωση των γεννήσεων. Δηλαδή, γεννήθηκαν περισσότερες πριν από το 1985.
0: Μάλιστα. Είναι μεγάλο το θέμα, κύριε Κοτζαμάνη. Να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν που ήσασταν μαζί μας και κρατάμε αυτό που είπατε στην αρχή, ότι θα πρέπει σε περιοχές οι οποίες έχουν δημογραφικό πρόβλημα σοβαρό εδώ στην Ελλάδα, να δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για να προσελκύσουν νέους ανθρώπους και ένα ευνοϊκό περιβάλλον φυσικά για τις οικογένειες.
2: Όχι να προσελκύσουν, να κρατήσουν.
0: Να κρατήσουν, έτσι ακριβώς. Πρώτα να προσελκύσουν και μετά να κρατήσουν.
2: Και έχουν μείνει δαφύγουν, γιατί έχετε δει τι γίνεται σε γραβένα Κοζάνη.
0: Σίγουρα, γι' αυτό το είπα. Πρώτα να προσελκύσουν και μετά να κρατήσουν εκεί τους νέους ανθρώπους και τις νέες οικογένειες.
2: Να κρατήσουν και επιθυμούν να γυρίσουν τον τόπο τους. Αυτό είναι σημαντικό.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Να δημιουργήσουμε ένα ευνοϊκό περιβάλλον. Ανεξαρτήτως το που μένουμε, ώστε να έχει οικογένεια, τα νέα ζευγάρια να κάνουν τον αριθμό των παιδιών που επιθυμούν. Γιατί τα νέα ζευγάρια κάνουν τον αριθμό των παιδιών το οποίο είναι πολύ μακριά στη χώρα μας από αυτό που επιθυμούν σε σχέση με άλλες χώρες.
0: Έτσι ακριβώς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Κοτζαμάνη. Εμείς να παραμείνουμε σε αυτό το θέμα και θα πάμε στη Θεσπρωτεία και στο Χρήστο Ανεμοζάλη, καθώς τα στοιχεία για την δημογραφική πορεία της Θεσπρωτείας προκαλούν έντονο προβληματισμό. Οι γεννήσεις εκεί έχουν μειωθεί κατά 50,5% μέσα σε μόλις 15 χρόνια, Χρήστο.
3: Ναι, Βίκη, σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Ελστάτ, από τις 465 γεννήσεις το 2009, ο αριθμός περιορίστηκε στις 230 το 2024. Η Θεσπρωτεία βρίσκεται, Βίκη, μεταξύ των 6 περιφερειακών ενωτήτων της υπηρετικής Ελλάδας, όπου η μείωση ξεπέρασε το 50%. Αξιο αναφοράς είναι το φυσικό ισοζύγιο, το οποίο παραμένει ιδιαίτερα αρνητικό. Γιατί εννοώ, το 2024 καταγράφηκαν 570 θάνατοι έναντι 230 γεννήσεων, δηλαδή σχεδόν 2,5 θάνατοι για κάθε μία γέννηση. Ιδιαίτερη έντονη δε είναι και η πληθυσμιακή συρρήκνωση στους δήμους Σουλίου και Φιλιατών, ενώ η γύρανση και η μείωση των νεότερων ηλικιών εντείνουν τις δημογραφικές πιώσεις. Τώρα, τα στοιχεία επιβεβαιώνουν πως το δημογραφικό αποτελεί πλέον μία από τις πραγματικότητες με άμεσες συνέπειες για τα σχολεία, την αγορά εργασίας και των μέλλον βεβαίως των μικρότερων περιοχών της Θεσπρωτείας, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να αλλάξουμε όμως τώρα θέμα, Χρήστο. Έχουμε την Κόνιτσα σε επιφυλακή. Έχουμε νέες αναζωπηρώσεις στη φωτιά της Τραπεζίτσας.
3: Ναι. Πλέον χάνουμε τις μέρες. Πάμε 15η προς 16η ημέρα που παραμένει ενεργό το μέτωπο της φωτιάς στην Τραπεζίτσα, με τις δυνάμεις της πυρόσβειας να συνεχίζουν κανονικά την προσπάθειά τους και τις όλες ενέργειες για την κατάσβεση της φωτιάς. Η πυρκαγιά ξέσπασε, να θυμίσουμε, στις 31 Αυγούστου. Εξακολουθεί να καίει σε δύσβατα σημεία της περιοχής, καθώς νέες αναζωπηρώσεις σημειώθηκαν χθες το βράδυ, κυρίως στη χαράδρα του ΑΟΥ. Αυτή την ώρα επιχειρούν ελικόπτερα, προφανώς δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος, είναι πλήρως οριοθετημένη η πυρκαγιά, όμως εξακολουθεί να δίνει νέες δραστηριότητες. Τώρα, αυτό οφείλεται στο δύσβατο ανάγλυφο, αλλά και στη μεγάλη έκταση της περιοχής, οι οποίες εξακολουθούν να δυσκολεύουν την επιχείρηση, με τις επίγειες και τις ενάριες δυνάμεις να συνεχίζουν την προσπάθεια για την πλήρη κατάσβεση.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Και να πάμε τώρα στα Χανιά. 4 σύλληψεις ανηλίκων και σύλληψεις γονέων και κηδεμόνων τους ήταν η συνέπεια ενός άγριου ξυλοδαρμού μαθήτριας στο κέντρο των Χανίων την Παρασκευή και αμέσως μετά τον αγιασμό μάλιστα των σχολείων. Η Καταρίνα Πολύζου είναι μαζί μας. Καταρίνα.
4: Καλό μεσημέρι. Οι σύλληψεις έγιναν το βράδυ της Παρασκευής και αφού μέσω και των βίντεο ταυτοποιήθηκαν οι δράστηδες όλες μαθήτριες της Τρίτης Γυμνασίου. Αυτό που είναι δυστυχώς το βλέπουμε για άλλη μια φορά να ξεδιπλώνεται μπροστά μας είναι ένα επεισόδιο που στην ουσία κοινοποιείται ότι θα γίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μαθητές να δίνουν ραντεβού στον τόπο της συνάντησης των σε εισαγωγικά μονομάχων και να βιντεοσκοπούν όλα μαζί γύρω-γύρω τον ξυλοδαρμό της 14χρονης, η οποία ευτυχώς δεν υπέστη κάποια βαριά σωματική βλάβη, αλλά γενικά υπάρχει ένας προβληματισμός τόσο για την επιθετικότητα των εφήβων και για όλη αυτή την διασύνδεση που έχουν και τον αθισμό στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, όσο και για την κατανάλωση αλκοόλ, αν μου επιτρέπετε να πω δύο λόγια. Έχουμε εισαγγελική εντολή και μάλιστα η εισαγγελέα ανηλίκων επέβλεψε σε σαρωτικούς ελέγχους σε μπαρ, διότι επιστώθηκε ότι δύο ανήλικοι είχαν με πλαστές ψηφιακές ταυτότητες εμφανιστεί ως ενήλικες και κατανάλωσαν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ. Άλλο ένα 16χρονο παιδί βρέθηκε με λιπόθυμο έρημο και μόνο σε μια πλατεία σε κατάσταση οξείας μέθης. Όπως καταλαβαίνετε, για τα ορισμένα επιχειρήσεις συνελήφθησαν και οι υπεύθυνοι των καταστημάτων. Σε όλες τις περιπτώσεις συνελήφθησαν οι γονείς.
0: Μάλιστα. Καταρίνα, να πάμε τώρα σε ένα άλλο πάλι μεγάλο θέμα, το οποίο έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και στον ανακριτή μία 18χρονη από τα Χανιά για τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που προκάλεσε στο βρέφος της.
4: 17-18 σήμερα ημερών το βρεφάκι, ελπίζουμε να τα καταφέρει. Η 18χρονη συνοδεία του συνηγόρου του ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη στις 11 το πρωί. Θα πρέπει να πούμε ότι το περιστατικό έγινε γνωστό όταν οι γιατροί στο νοσοκομείο Χανίων που αρχικά διακομίστηκε το νεογνώ διαπίστωσαν βαριά τραύματα στο εγκεφαλική αιμορραγία και θλάση και ενημέρωσαν άμεσα τις αρχές με αποτέλεσμα την αναζήτηση και τη σύλληψη της μητέρας. Ο συνήγορός της δηλώνει ότι η ίδια τάσχει από την εφηβεία της από κατάθλιψη, ότι την εγκατέλειψε ο πατέρας του παιδιού αβοήθητη, ενώ ταυτόχρονα επικαλέστηκε και την επιλόγιο κατάθλιψη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Καταρίνα, και να πάμε αμέσως στον Γιώργο Παπαδάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, καθώς το νεογνώ διακομίστηκε στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου και νοσηλεύεται. Και ο Γιώργος Παπαδάκης θα μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις από το πώς προχωράει η κατάσταση υγείας του νεογνού. Γιώργο.
5: Από την πρώτη στιγμή, γιατί στο νοσοκομείο Χανίων έκριναν το νεογνώ, γιατί νεογνώ είναι, ναι. Στην ουσία δεν είναι καν βρέφος.
0: Ναι.
5: Έπρεπε να νοσηλευθεί σε αντίστοιχη μεθ νεογνών, οι οποίες υπάρχουν μόνο στο Ηράκλειο, στο Βενιζέλιο και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Υπήρχε λοιπόν καινή κλίνη, ας το πούμε έτσι, στο Βενιζέλιο. Ήρθε εδώ το παιδάκι. Είχε διασωληνωθεί ήδη από τους γιατρούς στο νοσοκομείο Χανίων. Κατά μεταφορά του εμφάνισε σπασμούς. Έφτασε στο Βενιζέλιο, εδώ οι γιατροί κατάφεραν να το σταθεροποιήσουν, όπως μας είπε και ο διοικητής του Βενιζελίου Νοσοκομείου. Η κατάστασή του ωστόσο παραμένει, θα χρησιμοποιήσω ακριβώς τη φράση του, σταθερά, σοβαρά, κρίσιμη.
0: Μάλιστα.
5: Και αυτό γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης, όπως μας είπε, χειρουργικής εννοεί επέμβασης, σε ένα εγκέφαλο ενός νεογνού. Έτσι τα πάντα επαφίονται στην φαρμακευτική αγωγή και στην δύναμη του Θεού ή της τύχης ανάλογα με το τι πιστεύει ο καθένας. Εννοείται ότι κάθε ώρα που περνά είναι κρίσιμη για την εξέλιξη, για την ίδια τη ζωή πλέον του νεογνού.
0: Ας ευχηθούμε τα καλύτερα για το νεογνό. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σε εξέλιξη τώρα βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό αγνοούμενου χειριστή ταχύπλοου σκάφους, το οποίο ανετράπη στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κυλλήνης. Ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας. Χρήστο.
6: Ναι, καλό μεσημέρι. Οι έρευνες συνεχίζονται στην θαλάσσια περιοχή του Ιωνιού και βόρεια της Κυλλήνης. προκειμένου να εντοπιστεί ο αγνοούμενος, χειριστής του σκάφους αυτού, του ταχύπλοου, όπου φαίνεται ότι ανετράπει τις πρωινές ώρες. Μάλιστα ο ίδιος από το, ίδιο, από το συγκεκριμένο σκάφος δεν υπήρξε σήμα κινδύνου, που δεν εστάλει ποτέ. Ωστόσο, ένα άλλο πλωτό που βρισκόταν σε μια σχετικά κοντινή απόσταση είδε τι συνέβη και ειδοποίησε το λιμενικό προκειμένου να ξεκινήσουν οι έρευνες. Οι έρευνες συνεχίζονται, μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Παίρνουν μέρος δύο πλωτά, μάλλον σκάφη του λιμενικού από την Ιθάκη και την Κεφαλονιά, αλλά και από την Κυλλίνη, και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Όλο αυτό το συντονίζει το κέντρο διάσωσης από την Αθήνα, αλλά όπως είπαμε μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Οι άνεμοι είναι έως και 3 μποφόρ στην περιοχή, ίσως βοηθήσουν σε αυτό, αλλά ενώ έχει εντοπιστεί το πλωτό, το βυθισμένο πλωτό σκάφος, το ταχύπλο, δεν έχει εντοπιστεί ακόμη ο χειριστής. Ένα άτομο ήταν πάνω στο σκάφος, ο συγκεκριμένος χειριστής, ο οποίος εξακολουθεί και αγνοείται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Προφυλακίστηκε ο 59χρονος που κατηγορείται για το βιασμό της εγγονής του με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να κακοποιούσε και τη μητέρα όταν ήταν ανήλικη στην Αλβανία. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι μαζί μας. Μαργαρίτα.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως, η υπόθεση παίρνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις μετά την καταγγελία της 28χρονης μητέρας ότι είχε πέσει και η ίδια θύμα του πατέρα της μέχρι τα 16 της χρόνια. Τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία διενεργήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου, πιστοποιούν πρόσφατη σεξουαλική πράξη σε βάρος της 8χρονης, τοποθετώντας τα χρονικά σε διάστημα λίγων εβδομάδων. Ο ιατροδικαστής Κέρκυρας Γιάννης Αιβατίδης δήλωσε ότι η ύπαρξη σεξουαλικής πράξης είναι ιατροδικαστικά βεβαιωμένη, διευκρινίζοντας πως η εξέταση πραγματοποιήθηκε μετά την επίσημη παραπομπή της υπόθεσης από την αστυνομία. Βασικό τμήμα της δικογραφίας αποτελεί η κατάθεση του 9χρονου αδελφού. Ο ανήλικος ανέφερε στις αρχές ότι κατά την απουσία της μητέρας, της γιαγιάς και του θείου, ο 59χρονος κλείδωνε την 8χρονη στο δωμάτιο. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, από το χώρο ακούγονταν κλάματα, ενώ ο κατηγορούμενος είχε απειλήσει το αγόρι για να μην αποκαλύψει τα γεγονότα. Η οικογένεια, να πούμε, Βίκη, συγκατοικούσε το τελευταίο διάστημα με τον 59χρονο, καθώς η 28χρονη μητέρα επιδίωκε να μειώσει τα έξοδα διαβίωσης. Κατά την κατάστασή της 20χρονη, προχώρησε σε μια επιπλέον αποκάλυψη, αναφέροντας ότι ο πατέρας της την κακοποιούσε σεξουαλικά και την ίδια στην Αλβανία από το 2010 έως το 2015. Και μάλιστα εξέφρασε φόβους για τη ζωή της και επισήμανε τον κίνδυνο διαφυγής του κατηγορουμένου στη γειτονική χώρα, όπου στο παρελθόν, να πούμε, είχε εκτίσει 2 ποινές φυλάκισης για υποθέσεις μη σχετιζόμενες με κακοποίηση, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.

0: Άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε κρατουμένους σημειώθηκε στις φυλακές του Δομοκού χθες βράδυ, με αποτέλεσμα 5 εκ των εμπλεκομένων να τραυματιστούν και να οδηγηθούν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Να πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια από την ΕΡΤ Λάρισας. Βαγγέλη.
1: Έτσι είναι, Βίκη. Αυτό συνέβη περίπου στις 8 η ώρα, όταν κρατούμενοι από την πτέρυγα Γ1 συγκρούστηκαν, ήρθαν με τους κρατούμενους που βρίσκονται στο ισόγειο του φυλακών του Δομοκού. Βέβαια, ο λόγος δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός, γιατί διερευνάται αυτό. Προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα του Δομοκού. Όμως από αυτή τη συμπλοκή χρησιμοποιήθηκαν και αιχμηρά αντικείμενα και είχε σαν αποτέλεσμα 2 από τους εμπλεκόμενους, 2 κρατούμενοι, να τραυματιστούν σοβαρά και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Λαμίας, όπου και νοσηλεύονται, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο αλλά και χτυπήματα βαριά στο σώμα. Και είχαμε και άλλους 3 τραυματίες, εκ των οποίων και οι 3, θα έλεγα, ήταν και ένας Έλληνας, και μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας του Δομοκού και μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών επέστρεψαν πάλι στις φυλακές. Σήμερα ομάδα αντιμετώπισης έκνομων ενεργειών μπήκε μέσα στους θαλάμους, εντόπισε τα αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και παραδόθηκαν βέβαια στο αστυνομικό τμήμα του Δομοκού, που διενεργεί, όπως είπαμε, την προανάκριση, όπως και κινητά τηλέφωνα. Τώρα, ο λόγος της συμπλοκής κάποιοι το συνδυάζουν με την απουσία από τις φυλακές του δραπέτη πλέον του Ριζάη, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι είχε πάρει άδεια. Από το 2021 είχε πάρει 16 άδειες και αυτή ήταν η 17η. Έφυγε στις 7 Σεπτεμβρίου και έπρεπε να επιστρέψει χτες το πρωί στις 8 η ώρα. Δεν επέστρεψε και έτσι ξεκίνησε η διαδικασία, το σήμα που δόθηκε και συναγερμός σε όλες τις αστυνομικές αρχές για τον εντοπισμό και την σύλληψη του Ριζάη. Θα πρέπει να πούμε ότι οι πληροφορίες τον συνδέουν να εμπλέκεται και με το επεισόδιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε Beach Bar στην Ανάβησο, όπου υπήρξαν πυροσβολισμοί αλλά και τραυματισμοί 2 ατόμων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Αίσθηση προκαλεί η είδηση της επίθεσης που δέχθηκαν μέσα σε διάστημα λίγων ημερών ένα παιδί 2 ετών και ένας 55χρονος από άγριο ζώο στον Μαρμαρά Χαλκιδικής. Να πάμε στην Κλέλια Κλούτζου, η οποία έχει και το ρεπορτάζ. Κλέλια, καλώς μεσημέρι.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Πρόκειται για 2 επιθέσεις μέσα σε διάστημα λίγων ημερών στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής και συγκεκριμένα στην παραλία, κοντά στην θέση Παράδεισος, εκεί κοντά στο κάμπινγκ ουσιαστικά του Μαρμαρά, για όσους γνωρίζουν. Στην πρώτη περίπτωση μιλάμε για ένα αγοράκι μόλις 2 ετών από τη Σερβία, το οποίο έπαιζε εκείνη την ώρα στην περιοχή όταν δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο. Νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο εδώ στη Θεσσαλονίκη και, όπως μαθαίνουμε, παραμένει στην παιδοχειρουργική κλινική. Έχει ράματα στο κεφάλι και εκδορές στην πλάτη, ενώ υποβάλλεται και σε αντιληψική θεραπεία. Το δεύτερο θύμα είναι ένας 46χρονος τουρίστας επίσης από τη Σερβία, ο οποίος έσπευσε στο νοσοκομείο του Πολυγύρου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε. Τώρα υπάρχει μια έντονη κινητοποίηση, όπως καταλαβαίνεις και εσύ, Βίκη, από την πλευρά του Δασαρχείου, σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση Καλιστό. Έχει στηθεί επιχείρηση προκειμένου, με την βοήθεια καμερών, να εντοπιστεί το συγκεκριμένο ζώο. Βέβαια, περιμένουμε και τα αποτελέσματα από την εξέταση του DNA για να δούμε για τι ακριβώς ζώο πρόκειται. Οι ενδείξεις, σύμφωνα με εκπροσώπους της περιβαλλοντικής οργάνωσης Καλιστό, κάνουν λόγο για λύκο και όχι για τσακάλι, όπως έχει ήδη αναφερθεί. Σε κάθε περίπτωση έχουν σταλεί δείγματα από τα ρούχα του παιδιού, του δίχρονου παιδιού, στο ειδικό εργαστήριο γενετικής και βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, προκειμένου να διακριβωθεί για το αν πρόκειται τελικά για λύκο. Και υπενθυμίζω φυσικά ότι πέρσι, στην ίδια περιοχή, μόλις πριν από έναν χρόνο δηλαδή, είχαμε επίθεση λύκαινας πάλι σε ένα μικρό παιδί 5 ετών. Τότε το συγκεκριμένο ζώο είχε ταυτοποιηθεί, όμως σύμφωνα με την περιβαλλοντική οργάνωση Καλιστό, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κλέλια. Και να πάμε τώρα εμείς στην Πάτρα, καθώς αύριο πρόκειται να γίνει επιχείρηση για την απομάκρυνση αγριογούρνων από τις περιοχές Κάτω και Άνω Καστρίτσι, μετά από καταγγελίες κατοίκων για ζημιές που προκαλούν τα ζώα. Ο Μιχάλης Βασιλάκης είναι μαζί μας. Μιχάλη.
3: Η επιχείρηση θα γίνει, όπως είπες και εσύ, αύριο από το Δασαρχείο Πατρών και θα συμμετέχουν και κυνηγοί του Κυνηγητικού Συλλόγου Πατρών. Εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων δίωξης αγριογούρουνων που προβλέπονται από τις δασικές αρχές. Η περιοχή που έχει επιλογή είναι το Κάτω και το Άνω Καστρίτσι. Είναι περιοχές που βρίσκονται στις βορειοδυτικές παρυφές του Παναχαϊκού Όρους, σε μια ζώνη όπου ο οικιστικός ιστός συναντά το δασικό και ορεινό περιβάλλον. Το Παναχαϊκό αποτελεί φυσικό βιότοπο του αγριογούρουνου και αυτό αποδεικνύεται και από εκθέσεις που έχουν συνταχθεί από το Δήμο Πατρέων. Η παρουσία όμως των ζώων δεν περιορίζεται πλέον στις πιο απομακρυσμένες δασικές εκτάσεις και η επέκταση της παρουσίας τους κοντά σε κατοικημένες περιοχές δημιουργεί προβλήματα για κατοίκους, καλλιέργειες αλλά και την οδική ασφάλεια. Ένα χαρακτηριστικό περιστατικό ήταν αυτό του περασμένου Ιουνίου της παρουσίας δηλαδή των αγριογούρουνων σε κοντά στην οικιστική ζώνη, όταν αγριογούρουνα εμφανίστηκαν μέσα στην Πανεπιστημιούπολη της Πάτρας. Η παρουσία τους μάλιστα τότε προκάλεσε αναστάτωση και χρειάστηκε άμεση επέμβαση της υπηρεσίας φύλαξης του Πανεπιστημίου προκειμένου τα ζώα να απομακρυνθούν από τον χώρο. Έτσι λοιπόν αύριο έχουμε τη συγκεκριμένη επιχείρηση και η δράση θα ξεκινήσει το πρωί, θα συνεχιστεί μέχρι το βράδυ εφόσον χρειαστεί μέχρι να απομακρυνθούν τα ζώα από την περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και με την αγωνία της επιβίωσης ζουν το τελευταίο χρονικό διάστημα οι πρατηριούχοι του Βορείου Εύρου λόγω των αυξημένων τιμών των καυσίμων αλλά και των χαμηλών καταναλώσεων από τους πολίτες της περιοχής. Ήδη 3 πρατήρια έκλεισαν την τελευταία χρονιά, ενώ αμφίβολο παραμένει αν θα παραλάβουν φέτος πετρέλαιο θέρμανσης, αφού η τιμή του, σύμφωνα πάντοτε με εκτιμήσεις, θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας. Μαρία.
5: Καλό μεσημέρι. Οι τιμές στα καύσιμα σήμερα που μιλάμε στα πρατήρια υγροκαυσίμων στο Βόρειο Εύρο κυμαίνονται για την αμόλυβη από 2,10 η ελάχιστη μέχρι 2,20 η μέγιστη και για το πετρέλαιο κίνηση από 2,03 έως 2,199 ευρώ το λίτρο. Υπάρχουν πρατήρια που βρίσκει κανείς χαμηλές τιμές ακόμα στα καύσιμα, όπως είπε η πρόεδρος των πρατηριούχων, και αυτό οφείλεται στην περιορισμένη κατανάλωση που υπάρχει στα πρατήρια από τους ιδιώτες μέχρι να γίνει νέα προμήθεια με νέες αυξημένες τιμές. Αν σήμερα ένας πρατηριούχος δηλαδή αγοράσει καύσιμο, θα πουλήσει την αμόλυβη με 2,199 και το πετρέλαιο κίνηση με 2,159. Πάντως υπάρχει και ένας επιπλέον λόγος σε αυτή την αγωνία. Είναι η προμήθεια καυσίμων των καταναλωτών από τις γειτονικές χώρες, από τη Βουλγαρία, που είναι περίπου κατά 60 λεπτά χαμηλότερη τιμή στην αμόλυβδη, και από την Τουρκία, κάτι που δυσχεραίνει τη βιωσιμότητα των πρατηρίων εδώ στον Βόρειο Εύρο, που ήδη άρχισαν να κατεβάζουν ρολά. Όπως είπες πολύ σωστά, 3 πρατήρια έχουν ήδη κλείσει την τελευταία χρονιά και αν η κατάσταση συνεχιστεί θα κλείσουν και άλλα, αφού οι πελάτες μόλις αγοράζουν την ελάχιστη ποσότητα ώστε να μπορέσουν να κινηθούν και τις εργασίες τους. Υπάρχουν προβληματισμοί ακόμα και για το καθεστώς που θα ισχύσει από 1η Νοεμβρίου για την επιδότηση στην Αγγλία στο αγροτικό πετρέλαιο, τώρα που οι εργασίες αρχίζουν και πληθαίνουν των αγροτών. Τονίζοντας ότι δεν πρέπει να το επιβαληθεί αυτό ο πρατηριούχος. Στο πετρέλαιο θέρμανση και εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Εάν κάποιος αγόραζε σήμερα πετρέλαιο θέρμανσης στην περιοχή μας θα ήταν στα 1,90 ευρώ το λίτρο. Όμως μετά από ένα μήνα που θα αρχίσει η διανομή κανονικά, το σίγουρο είναι, όπως είπε η κυρία Καλεζή, ότι η τιμή θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ και αυτό καθιστά αφίβολη την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης από τους πρατηριούχους, διότι δεν θα υπάρχουν και καταναλωτές να το καταναλώσουν. Οπότε η κατάσταση είναι ζωφερή όσον αφορά τα πρατήρια υγρών καυσίμων στο Βόρειο Εύρο.
0: Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και όπως όλοι ήδη έχουμε αρχίσει να καταλαβαίνουμε σήμερα, η θερμοκρασία έχει αρχίσει ήδη να πέφτει. Κυρίως τα ορεινά βέβαια, όπου η κατάσταση... Όλοι ήδη έχουμε αρχίσει να καταλαβαίνουμε σήμερα, η θερμοκρασία έχει αρχίσει ήδη να πέφτει.

0: μήνες. Κάποιοι έχουν ξεκινήσει από τον Ιούλιο, κάποιοι έχουν ξεκινήσει από αρχές με μέσα Αυγούστου, προκειμένου να παίρνουν τους τόνους που χρειάζονται ξύλα για να θερμαθούν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, καθώς ήδη η θερμοκρασία άρχισε να πέφτει αισθητά εδώ στην περιοχή και δει στις ορεινές τοπικές κοινότητες. Ο τόνος εδώ στην περιοχή κυμαίνεται από 120 ευρώ. Ο τόνος το ξύλο οξιάς, μέχρι και 140 ευρώ ο τόνος το ξύλο δριός. Αναμένουμε να δούμε και τη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς αρκετοί είναι και αυτοί που έχουν απομείνει να θερμαίνονται με πετρελαίο θέρμανσης μέσα στην πόλη της Φλόρινας. Ωστόσο όμως η προετοιμασία ήδη έχει ξεκινήσει για τα καλά. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, τώρα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, που ήδη έχουν προμηθευτεί περισσότεροι τα ξύλα και τα τοποθετούν τώρα στα υπόγειά τους, είτε στις αυλές τους, είτε στους χώρους που έχουν για να τα φυλάσσουν, προκειμένου να στεγνώσουν όπως χαρακτηριστικά λένε και να είναι έτοιμα για να ζεστάνουν το σπίτι ή την επιχείρηση το χειμώνα.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της εισαγγελίας της Λάρισας για την ποιότητα του πόσιμου νερού σε περιοχές της Ελασσόνας μετά τις υπερβάσεις που εντοπίστηκαν σε ουράνιο και νητρικά στην περιοχή Καλύβια Ελασσόνας. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤΑ Λάρισας έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Η εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας ζητά από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Θεσσαλίας αλλά και την αστυνομία να προχωρήσουν βέβαια σε δειγματοληψίες και μετρήσεις στις γεωτρήσεις όπου έχει διαπιστωθεί βεβαίως η ύπαρξη ουρανίου και μιλάμε για τέσσερις περιοχές στην Ελασσόνα, στα Καλύβια και στις γυροπεριοχές, στο Πίθιο και σε άλλες δύο περιοχές εκεί στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ελασσόνας, οι οποίες βεβαίως διαπιστώθηκε τον Ιούνιο με ότι υπάρχει ύπαρξη ουρανίου. Και αυτό γιατί με βάση τη νέα νομοθεσία από φέτος όλες οι ΔΕΙΑ της χώρας οφείλουν να κάνουν μετρήσεις και για την ύπαρξη του συγκεκριμένου στοιχείου, το οποίο είναι ραδιενεργό, του ουρανίου δηλαδή, στο πόσιμο νερό. Χτύπησε συναγερμός βεβαίως, μίλησε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ Λάρισας και ο Δήμαρχος Ελασσόνας, ο κ. Γάτσας, ο οποίος είπε ότι είναι ενήμερες όλες οι υπηρεσίες από την πρώτη στιγμή που βεβαίως έγινε, διαπιστώθηκε αυτό. Υπάρχει κατανάλωση νερού βεβαίως για καμία χρήση στις συγκεκριμένες περιοχές. Είναι 7 υδρολογικές λεκάνες. Στη μια συγκεκριμένη περιοχή βρέθηκε μετά τις αναλύσεις της ΔΕΙΑ Ελασσόνας. Έχει ενημερωθεί και το Υπουργείο Εσωτερικών, από το οποίο ζητείται βεβαίως να επιληφθεί και να βοηθήσει στην εξέβρεση μιας λύσης που θα επιτρέψει στους ανθρώπους να καταναλώνουν ξανά νερό με ασφάλεια από τις συγκεκριμένες περιοχές. Τώρα, πώς προέκυψε το θέμα με το ουράνιο, από ό,τι φαίνεται, με βάση τις σχετικές, τα όσα είπε και ο Δήμαρχος Ελασσόνας, έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι ταπεινώθηκε ο υπόγειος συντροφόρος ορίζοντας. Είναι ένα γενικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εδώ στην Θεσσαλική περιφέρεια και όχι μόνο στην Ελασσόνα, δηλαδή η πτώση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε σημεία όπου υπήρχε το συγκεκριμένο υλικό, το ουράνιο, και να επιμειχθεί από τα πετρώματα και να βγει μέσω του νερού στις βρύσες των κατοίκων εκεί στα Καλύβια και στην γύρω περιοχή. Μάλιστα. Κάπως έτσι βεβαίως ζητείται να βρεθεί λύση σε μια δύσκολη εξίσωση που καλούνται να λύσουν από κοινού και ο Δήμος Ελασσόνας. Επενεύει και η δικαιοσύνη, όπως είπες και εσύ, και ζητά βεβαίως, έχουν γίνει καινούργιες, έχουν ληφθεί δειγματοληψίες και αναμένονται τα αποτελέσματα. Το πρόβλημα είναι δεδομένο. Αυτό που ζητείται βεβαίως είναι να εξευρεθεί το ταχύτερο δυνατό μια λύση, η οποία βεβαίως είναι και αρκετά κοστοβόρα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Τον λόγο έχουν βεβαίως οι αρμόδιοι και οι υπεύθυνοι και το Υπουργείο Εσωτερικών βεβαίως, το οποίο υποπτεύει και τον Δήμο Ελασσόνας μαζί με τους υπόλοιπους ΟΤΑΝΑ, την ελληνική επικράτεια.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Έντονη αντίδραση για τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ του 2026 εκφράζει ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού και Περιφέρειας. Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
3: Ναι, Βίκυ, το ΟΣΔΕ να πούμε ότι είναι η ετήσια δήλωση που πρέπει να υποβάλουν οι παραγωγοί προκειμένου να λάβουν τις αγροτικές ενισχύσεις. Φέτος, σύμφωνα με το Σύλλογο, η διαδικασία συνοδεύεται από καθυστερήσεις, τεχνικές δυσλειτουργίες και προβλήματα στην καταχώρηση των στοιχείων. Με αποτέλεσμα, αρκετοί αγρότες να μην έχουν ακόμη καταφέρει να οριστικοποιήσουν τις αιτήσεις τους. Η μεγαλύτερη αντίδραση, ωστόσο, αφορά διατύπωση που περιλαμβάνεται στην αίτηση και αναφέρει ότι μετά την πίστοση της ενίσχυσης στον τραπεζικό λογαριασμό μπορεί να γίνουν οι προβλεπόμενες από την νομοθεσία παρακρατήσεις

0: υπέρ του δημοσίου ή ασφαλιστικών φορέων. Ο Αγροτικός Σύλλογος θεωρεί πως από τη στιγμή που ο παραγωγός πρέπει να αποδεχθεί το σχετικό κείμενο για να ολοκληρώσει τη δήλωσή του, δημιουργείται ανησυχία για το ακατάσχετο των ενισχύσεων. Ζητά επομένως την απόσυρση της συγκεκριμένης αναφοράς και την πλήρη προστασία των χρημάτων που δικαιούνται οι παραγωγοί. Από την πλευρά της τώρα η ΑΔΕ έχει διευκρινίσει ότι δεν πρόκειται για συνένεση παρακράτηση πριν από την πληρωμή και ότι οι ενισχύσεις καταβάλλονται στο ακέραιο στο δηλωμένο λογαριασμό. Ο Σύλλογος πάντως ζητά σαφέστερες εγγυήσεις, έγκαιρη ολοκλήρωση του ΟΣΔΕ και πληρωμή των ενισχύσεων χωρίς νέες καθυστερήσεις.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε Μαρία και να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Καθώς στην ΕΡΤ Βόλου μίλησε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, ζητώντας άμεσες λύσεις για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, ώστε οι παραγωγοί να μπορούν να δηλώσουν τις καλλιεργίες τους κανονικά και να λάβουν τις ενισχύσεις που δικαιούνται. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη. Ελένη.
2: Καλώς μεσημέρι. Όπως βλέπετε, το πρόβλημα δεν είναι σε μια περιοχή, είναι πανελλαδικό. Οι δυσκολίες, είπε ο κύριος Γεωργαδάκης στις φετινές δηλώσεις, προστίθενται και στις εκκρεμότητες προηγουμένων πληρωμών, καθώς όπως ανέφερε, υπάρχουν παραγωγοί που εξακολουθούν να περιμένουν τις περσινές επιδοτήσεις. Το βασικό αίτημα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να λειτουργεί το σύστημα χωρίς εμπόδια, ώστε ο αγρότης να δηλώνει την παραγωγή και τα χωράφια του και γεωπόνος να μπορεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία. Ωστόσο, οι εναντιστοιχίες στους χάρτες και τα ζητήματα του κτηματολογίου δεν επιτρέπουν σε αρκετές περιπτώσεις την οριστικοποίηση. Ανέφερε επίσης ότι για το θέμα σήμερα έχει προγραμματιστεί ενημερωτική συνάντηση με γεωπόνους στην περιφέρεια Θεσσαλίας 6 το απόγευμα για να εξεταστούν αυτά τα προβλήματα. Αντίστοιχες επισημάνσεις περιλαμβάνει κοινή παρέμβαση 50 κέντρων υποδοχής δηλώσεων της Θεσσαλίας. Οι φορείς εκτιμούν ότι περίπου 40 μέρες μετά το άνοιγμα της εφαρμογής είχε οριστικοποιηθεί λιγότερο από το 2% των δηλώσεων, κυρίως απλές περιπτώσεις. Ως κυριότερα εμπόδια περιγράφουν την υποχρεωτική ψηφιοποίηση βάση κτηματολογίου, τις λανθασμένες αποτυπώσεις και τις εκκρεμείς διορθώσεις αλλά και τεχνικές ελλείψεις εφαρμογής. Τώρα, να πάω σε άλλα θέματα. Mm-hmm. Ο πρόεδρος Ομοσπονδίας εξέφρασε τη διαφωνία του με τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων πληρωμών στην ΑΔΕ, υποστηρίζοντας ότι η αλλαγή δεν έχει αντιμετωπίσει τα προβλήματα των πραγματικών παραγωγών. Να επιδοτούν, λέει, την παραγωγή, επαναφέροντας τη θέση του αγροτικού κινήματος για ενισχύσεις που συνδέονται με την πραγματική αγροτική δραστηριότητα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι αγρότες δεν ευθύνονται για τις περιπτώσεις ψευδών δηλώσεων, εκτάσεων και βοσκοτόπων και ζήτησε ουσιαστικό έλεγχο. Πέρα από τον ΟΣΔΕ, ο κ. Γεωργαδάκης περιέγραψε την πίεση από τις αυξήσεις σε πετρέλαιο, λιπάσματα και φόδια την ώρα που οι τιμές αρκετών προϊόντων παραμένουν χαμηλές, ενώ κατήγγειλε και τη συνεχιζόμενη συγκρότηση δικογραφιών για τις τελευταίες αγροτικές κινητοποιήσεις.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Θετική υπόωρους γνωμοδότηση από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης για 2 νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Ιερά Πέτρα και Ελούντα. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει περισσότερα. Ιάσον.
3: Ακριβώς. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αφορά 2 διαφορετικές περιοχές. Αφορά την Ελούντα, όπου εκεί είχαν μια περιοχή με πολύ αναπτυγμένο τουριστικό στοιχείο, με πολλές πεντάστερες μονάδες. Ας το πούμε ότι είναι μια περιοχή η οποία βρίσκεται υπό κορεσμό. Οπότε έχουμε θετική την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών υποπτώσεων όσον αφορά μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα τετράστερη. Δεν θα αναφέρομαι την εταιρεία. Ναι. Στη θέση Πηγαϊδάκια της Δημοτικής Κοινότητας Ελούντας, στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου. Η σχετική λοιπόν μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αφορά την έκδοση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ωστόσο με όρους. Δεν έχουμε εικόνα τους ακριβείς όρους, ωστόσο γίνεται μία και για την προστασία του ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος και για το θέμα της οπτικής εικόνας, αλλά και ζητήματα που αφορούν γενικότερα το περιβάλλον. Τώρα, να πούμε ότι έχουμε την θετική γνωμοδότηση όσον αφορά τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τουριστική μονάδα στην Ιερά Πέτρα και συγκεκριμένα στη θέση Καθαράδου, στο Κουτσουνάρι, του Δημοτικού Διαμερίσματος της Ιερά Πέτρας, είναι το Κουτσουνάρι. Εκεί λοιπόν είχαμε θετική γνωμοδότηση. Η Ιερά Πέτρα είναι μια περιοχή όπου αναπτύσσεται ο τουρισμός, το τουριστικό στοιχείο, οι ξενοδοχειακές μονάδες, παράλληλα με την αγροτική παραγωγή. Και εκεί υπάρχει μια ιδιαιτερότητα διότι σιγά σιγά τα ξενοδοχεία λαμβάνουν χώρα, χώρο των δρομοκηπίων. Αλλάζει και εκεί η οικονομία. Ναι. Είναι θετικό βήμα γιατί έχουμε εκεί και αγροτική ανάπτυξη και τουρισμό. Είναι μια εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτή τη Σελούντας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Μαζικές συλλήψεις επιχειρηματιών για παράνομα τραπεζοκαθίσματα έγιναν τις προηγούμενες ημέρες στη Χάλκη. Το ρεπορτάζ έχει η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την Εθνοτήτο Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
4: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι, μέσα σε τρεις ημέρες στην Χάλκη συνελήφθησαν συνολικά 13 επιχειρηματίες για τραπεζοκαθίσματα που είχαν αναπτύξει παράνομα σε δημόσιο χώρο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, η υπόθεση ξεκίνησε από μία καταγγελία που έγινε για μία επιχείρηση στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η υπόθεση έφτασε στην εισαγγελία, η οποία έδωσε εντολή στην αστυνομία να προχωρήσει σε ελέγχους στο σύνολο των επιχειρήσεων. Έτσι λοιπόν, οι αστυνομικοί του αστυνομικού σταθμού Χάλκης έκαναν έλεγχο στις επιχειρήσεις. Μιλάμε για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται στο λιμάνι της Χάλκης, στο παραλιακό μέτωπο ουσιαστικά, το παραθαλάσσιο του οικισμού της Χάλκης. Και βρήκαν τα καταστήματα να έχουν παρανομίες σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων. Τώρα, ωστόσο, πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι, γιατί ουσιαστικά οι επιχειρηματίες είναι κατά κάποιον τρόπο θύματα καινού της ελληνικής νομοθεσίας. Τι γίνεται? Σύμφωνα με αυτούς που γνωρίζουν, στην Χάλκη δεν έχει γίνει χάραξη εγιαλού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην είναι γνωστός ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του χώρου στον οποίο είναι ανεπτυγμένα τα τραπεζοκαθίσματα, η προκυμαία δηλαδή, αν ανήκει στο ελληνικό δημόσιο ή αν ανήκει στο Δήμο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει διαδικασία βάσει της οποίας να αδειοδοτηθούν για συγκεκριμένα τετραγωνικά και βεβαίως να πληρώσουν και για αυτά. Δεν έχουν εκφράσει, όπως μας λένε, αντίρρηση στο να πληρώσουν, αλλά δεν έχει βρεθεί μια τέτοια διαδικασία. Εν τω μεταξύ, δεν είναι μια καινούργια υπόθεση. Λειτουργούν έτσι από πάντα, θα μπορούσαμε να πούμε απλά. Με αφορμή την καταγγελία έγιναν οι έλεγχοι και ανέδειξαν αυτό το κενό που υπάρχει. Ο Δήμαρχος, πρέπει να πω ότι έχει πάει στην Αθήνα, ο Δήμαρχος της Χάλκης, προκειμένου να βρεθεί μία λύση, γιατί όπως καταλαβαίνετε τελικά θύματα είναι και οι ίδιοι επιχειρηματίες, οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις για μία υπόθεση την οποία και να ήθελαν να την χειριστούν αλλιώς, προφανώς δεν θα μπορούσαν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Νέα σελίδα ανοίγει για την αξιοποίηση ενενεργών στρατιωτικών υποδομών στο Δήμο Κάτω Νευροκοπίου, με στόχο την τόνωση της τοπικής ανάπτυξης και την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Από την ΕΡΤ Καβάλας, ο Κώστας Λουκούμης θα μας ενημερώσει. Κώστα.
5: Βήκε σημαντικές εξελίξεις στον Δήμο Κάτω Νευροκοπίου, καθώς σύμφωνα και με τον Δήμαρχο, τον κύριο Ταμπουρίδη, το Ταμείο Εθνικής Άμυνας υπέγραψε την παραχώρηση τριών κομβικών χώρων στον Δήμο. Πρόκειται για το πρώην στρατόπεδο, τη λέσχη αξιωματικών και τα στρατιωτικά οικήματα αξιωματικών, τα ΣΟΑ. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να αποτραπεί η φθορά των εγκαταστάσεων μετά το κλείσιμο του στρατοπέδου και να δοθεί νέα πνοή στην περιοχή, ιδιαίτερα απέναντι στο δημογραφικό. Για την λέσχη αξιωματικών έχει δρομολογηθεί μια πρόταση χρηματοδότησης μέσω προγράμματος Leader για την ανακαίνισή της. Στόχος είναι να μετατραπεί σε ένα κόμβο κοινωνικών υπηρεσιών, στεγάζοντας δομές όπως το βοήθεια στο σπίτι και το κέντρο νεότητας. Για το πρώην στρατόπεδο υποβλήθηκε πρόταση για τη δημιουργία ενός σύγχρονου αθλητικού κέντρου, το οποίο αναμένεται να ενταχθεί άμεσα για χρηματοδότηση, ενώ για τα ΣΟΑ είναι 12 κατοικίες. Το συγκρότημα, αφού ανακοινιστεί με τη στήριξη και της περιφέρειας, προβλέπεται να διατεθεί με συμβολικό ενίκιο σε νέα ζευγάρια και οικογένειες χαμηλού εισοδήματος. Επίσης, ο κ. Ταμπουρίδης, ο Δήμαρχος, χαρακτήρισε ως θετική ανάσα για την περιοχή και την ένταξη της κοινότητας Νευροκοπίου στα μέτρα για την κατάργηση του ένφια από το 2027. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Η οργανική δύναμη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άμμου υπολείπεται κατά περίπου 45% της προβλεπόμενης, σύμφωνα με την Τοπική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, η οποία επισημαίνει ότι η κατάσταση των υπηρεσιών έχει πλέον φτάσει στα όρια της λειτουργικής κατάρρευσης. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμμο έχει το ρεπορτάζ. Χάρη.
6: Μίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Στο ίδιο έργο θεατές. Σχεδόν η μισή αστυνομική δύναμη δεν υπάρχει, λένε. Η Ένωση περιγράφει με ιδιαίτερα δραματικούς τόνους την κατάσταση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό ακριβώς που σας είπα προηγουμένως, ότι μισή αστυνομική δύναμη του νομού δεν υπάρχει. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, αρκετές υπηρεσίες λειτουργούν ουσιαστικά με προσωπικό ασφαλείας, γεγονός που όπως αναφέρει περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης στις ανάγκες της καθημερινότητας, ιδίως για τις επικούμενες πυροβολίες που πρέπει να γίνονται με μόνο έναν αστυνομικό. Υπάρχει ανησυχία και για την εργασιακή εξουθώνωση, καθώς οι συνθήκες που δουλεύει το προσωπικό είναι, όπως λένε, πολύ ανησυχητικές οι δηλώσεις των ίδιων των αστυνομικών. Η Ένωση υποστηρίζει ότι η παρατεταμένη υποστελέχωση δημιουργεί συνθήκες έντονης εργασιακής πίεσης και εξουθένωσης. Ακόμα, ζητούν την ενίσχυση της διεύθυνσης στις συμπληρωματικές μεταθέσεις, αυτές οι οποίες θα γίνουν. Γιατί αν όσοι θα φύγουν, θα πρέπει να έρθουν ακόμα περισσότεροι για να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν. Και τέλος, κλείνοντας την ανακοίνωσή τους, η Ένωση υπογραμμίζει ότι ο κριτικός χαρακτήρας της άμμου και οι ιδιαίτερες απαιτήσεις που προκύπτουν από την νησιωτικότητα επιβάλλουν αυξημένες ανάγκες. Η Σάμος δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως αποπέδι. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Μία ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο συγκλονίζει τη Λακωνία μετά από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα επί της Εθνικής Οδού Σπάρτης Τρίπολης με οδυνηρή συνέπεια έναν 39χρονο νεκρό και έναν 48χρονο τραυματία. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι μαζί μας. Βασίλη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Το συμβάν εκτελήθηκε στον κάμπο των Καριών, στο τμήμα μεταξύ του μνημείου του 118 και του εστιατορίου Αρδάμης. Είχαμε τη συνέπεια, όπως είπες, το θάνατο του 39χρονου, νεκρός από την μοτοσυκλέτα του, και τον 47χρονο σοβαρά τραυματίας. Βάσει πληροφοριών, οι δύο άντρες κινούνταν με τις μοτοσυκλέτες τους στην ίδια κατεύθυνση, σε διαδοχική πορεία, όταν για άγνωστους λόγους τα δύο δίκυκλα εξετράπησαν από την πορεία τους. Αμέσως κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της τροχέας Σπάρτης, η πυροσβεστική υπηρεσία καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι εμπλεκόμενοι διακομισμήθηκαν στο νοσοκομείο Σπάρτης, όπου δυστυχώς για τον 39χρονο με καταγωγή από το Δήμο Ευρώτα διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο 48χρονος κάτοικος Σπάρτης νοσηλεύεται ακόμα φέροντας σοβαρά τραύματα, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η κατάσταση του δρόμου, καθώς σύμφωνα με αναφορές την ώρα του ατυχήματος επικρατούσε βροχόπτωση και το οδόστρωμα ήταν βρεγμένο, παράγοντας που εξετάζεται αρμοδίως αν διαδραμάτισε ρόλο στην φυγή εκτός δρόμου των μοτοσυκλετών. Την προανάκριση για την διακρίβωση των ακριβών αιτιών του δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα τροχέας Σπάρτης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ο Δήμος Κομωτινής τώρα συμμετέχει και φέτος στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Πρόκειται να πραγματοποιηθούν δράσεις και εκδηλώσεις για τις οποίες θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Κομωτινής ο Γιάννης Πετρακόπουλος.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Ναι, ο Δήμος Κομωτινής δηλώνει παρόν και φέτος στον Ευρωπαϊκό Αυτόν Θεσμό, συνεχίζοντας την βραβευμένη περσινή του συμμετοχή, συμβάλλοντας στην προώθηση της βιώσιμης, ασφαλούς, προσβάσιμης και συμπεριληπτικής κινητικότητας. Σε συνεργασία με σχολεία, συλλόγους, κοινωνικούς φορείς και εθελοντικές οργανώσεις, θα διοργανώσει μια σειρά από δράσεις με στόχο την ανάδειξη εναλλακτικών και περισσότερο βιώσιμων τρόπων μετακίνησης, αλλά και την ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωση μιας πόλης, στην οποία κάτοικοι και επισκέπτες θα μπορούν να μετακινούνται ανεμπόδιστα και με ασφάλεια. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν αύριο, ολοκληρώνονται την 3η 22 του μηνός. Ξεχωρίζουν οι δράσεις: τρεις ποδηλατοπορίες και μία πεζοπορία, γνωριμία με τα νέα ηλεκτρικά ποδήλατα του Δήμου, όπου οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τον τρόπο χρήσης τους, ενημέρωση μαθητών από την τροχέα για ασφαλή ποδηλασία και κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και καθαρισμός και καλοπισμός τμήματος του ποδηλατοδρόμου, συμπεριληπτικό street party με τους Cool Crips με θέμα την ανάδειξη των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στη νυχτερινή διασκέδασή τους, ανοιχτό podcast με θέμα την αναπηρία και τα στερεότυπα που τη συνοδεύουν, μια δράση προσβάσιμη για κοφούς και βαρύκοους, καθώς θα υπάρχει διερμηνία και στην νοηματική γλώσσα, και τέλος μια υπαίθρια προβολή ταινιών μικρού μήκους με αντίστοιχη θεματολογία. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Ο Δήμος Ικαρίας τιμά τα 100 χρόνια από την γέννηση του μεγάλου λαϊκού τραγουδιστή Πάνου Γαβαλά με μία συναυλία στην Αρέθουσα. Ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Φορείου Αιγαίου στην Ικαρία θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
9: Καλό μεσημέρι. Η καταγωγή του της μητέρας ήταν από την Αρέθουσα, οπότε στα πλαίσια των Τσιμπίδιων 2026 γίνεται αυτή η συναυλία στην πλατεία της Αρέθουσας την Τετάρτη 16 του μηνός στις 9 η ώρα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Την παρουσίαση θα κάνει η Αθηνά Καμπάκογλου. Η διεύθυνση ορχήστρας την έχει ο Γιώργος Αλπής με και φωνές του Θοδωρή Μέρμικα και Σταυρούλα Μανολοπούλου. Να πω μόνο ότι ο Γαβαλάς έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο λαϊκό τραγούδι. Τραγούδισε με συνεπή τρόπο, όπως σημειώνουν όλοι όσοι ασχολήθηκαν με την παρουσία του. Η αισθητική του ήταν ενιαία. Ήταν ένας καινοτόμος του είδους που υπηρέτησε το τραγούδι αυτό. Διαφόρησε για την προβολή του, δεν χάδεψε τα αυτιά του συναυτιού του. Ηχογράφησε 598 τραγούδια σε πρώτη εκτέλεση με εκατοντάδες χιλιάδες πωλήσεις δίσκων σε ατελείωτες εμφανίσεις σε μικρά και μεγάλα μαγαζιά τη δεκαετία του 50, του 60, του 70 και του 80. Εμείς ακούσουμε πολλά από τα τραγούδια το βράδυ της Τετάρτης και ελπίζουμε ότι θα έχει και μεγάλη συμμετοχή για να μπορέσουμε να απολαύσουμε και αυτή την βραδιά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Το εμβληματικό θεατρικό έργο του Λόρκα, «Ματωμένος γάμος», παρουσιάζεται από το Θεσσαλικό Θέατρο με σημερινό σταθμό στην περιοδία της παράστασης στην πόλη της Λάρισας. Η Πέννη Ντομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλώς σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Με παραστάσεις που δόθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού σε όλη την Ελλάδα, το Θεσσαλικό Θέατρο γιορτάζει φέτος τα 50 χρόνια της ιστορίας του, παρουσιάζοντας το αριστούργημα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, «Ματωμένος γάμος», σε σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά και κοστούμια του Γιώργου Ζιάκα, μουσική του Διονύση Τσακνή και έναν θίασο αξιόλογων ηθοποιών επί σκηνής. Η παραγωγή του Θεσσαλικού Θεάτρου συμπίπτει με δύο σημαντικές επετείους, τα 50 χρόνια από την ίδρυσή του, αλλά και τα 90 χρόνια από το θάνατο του Λόρκα, τιμώντας το έργο και την παρακαταθήκη ενός από τους σημαντικότερους ποιητές και δραματουργούς του 20ου αιώνα. Ο «Ματωμένος γάμος», εμπνευσμένος από πραγματικό έγκλημα πάθους στην Ισπανική Ήπεθρο, πραγματεύεται ως γνωστόν τον απαγορευμένο έρωτα, την τιμή των οικογενειών, το γάμο, το χρήμα και την ιδιοκτησία, αλλά και τη μοίρα και την κοινωνική καταπίεση των γυναικών σε ένα κόσμο αυστηρών κανόνων, όπου το πάθος συγκρούεται αμήλικτα με το καθήκον και την παράδοση. Ένα θεατρικό έργο με έντονο λυρικό και συμβολικό χαρακτήρα, στο οποίο οι λαϊκές παραδόσεις και ο μύθος συγκροτούν τον πυρήνα του δράματος, που συνομιλεί άμεσα, θα λέγαμε, με την αρχαιοελληνική τραγωδία. Όπως συμβαίνει και στα έργα των αρχαίων τραγικών, ο «Ματωμένος γάμος» εστιάζει τελικά στην αδυναμία του ανθρώπου να ξεφύγει από το πεπρωμένο του. Απόψε λοιπόν στις 9, στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ της Λάρισας, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 12 και 15 ευρώ. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Εμείς τώρα να πάμε στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Στην Κρήτη ο καιρός αύριο θα είναι άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, που στην Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο και τη Θεσσαλία θα είναι πιο πυκνές και θα εκδηλώνονται παροδικές βροχές. Η θερμοκρασία στα δυτικά θα αγγίξει το μεσημέρι τους 29 με 30 βαθμούς, αλλά στα βόρεια και ανατολικά δεν θα ξεπεράσει αύριο τους 27. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο βόρειο-ανατολική ισχυρή έως 7, στο Ιόνιο έως 5 και νότια της Πελοποννήσου θα αγγίξουν και τα 8 μποφόρ.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντσου. Στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στη τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρικός. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Πονοκέφαλος για το ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων, φωτιά και λάβρα κυριολεκτικά οι τιμές και οι διεθνείς αλλά και εδώ στην Αγγλία. Πονοκέφαλος και μεγάλη ανησυχία όμως και για τα όσα έρχονται στο φως με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, για δίθεν θεραπείε σε κάτι δίθεν ιατρία εντός πολλών εισαγωγικών από κάτι δίθεν επιστήμονες. Φαίνεται ότι υπάρχουν κενά στο σύστημα που επέτρεπαν και επιτρέπουν τόσα χρόνια στους επιτίδιους να κάνουν πάρτι σε βάρος αφελών και ανυποψίαστων. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εκτινάσονται οι διεθνείς τιμές των καυσίμων λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Σκαρφάλωσε πάνω από τα 107 δολάρια το Brent. Συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις νέες επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης που προσπαθούν να ελέγξουν το στενό του Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ. Στο Πεκίνο αύριο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Ουάνκ Γι. Στον ανακριτή δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αντιμέτωποι ακόμη και με ισόβια. Αποφυλακίστηκε το μεσημέρι από τις φυλακές Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης. Ασταμάτητες οι ροές μεταναστών νότια της Γάβδου, μία ακόμα λέμβος περισυνελέγει με 74 άτομα και μεταφέρεται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. Κρίσιμες ώρες για το 18 ημερών βρέφος στα Χανιά που φέρει σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις στο ανακριτή μητέρα του, η οποία πήρε νέα προθεσμία για την Πέμπτη. Πιθανή ενέργεια δολιοφθοράς προκάλεσε τη διατάραξη των σιδηροδρομικών υπηρεσιών σε ώρες αιχμής στο κεντρικό και βόρειο τμήμα της Ολλανδίας. Εντοπίστηκαν υλικά που είχαν τοποθετηθεί στις γραμμές σε τουλάχιστον 24 σημεία του δικτύου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για την ταυτότητα των δραστών. Και τέλος βροχές και τοπικές καταιγίδες σήμερα σε δυτικά, βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη, 28 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές καταιγιστικές εξελίξεις κυρίες και κύριοι και σήμερα σε όλα τα μέτωπα εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με κάτι που μας αφορά όλους και έχει να κάνει με τις τσέπες μας και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Μεγάλη ανησυχία καθώς η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή αναζωπηρώνει την ανησυχία για την ενεργειακή κρίση που χτυπά όλες τις χώρες και τα νοικοκυριά με τις τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα ιδιαίτερα δύσκολο χειμώνα. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ, έχει την εικόνα μπροστά της και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, καθώς το νέο ράλι στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, Πινελόπη, περνά πλέον και στην Αντλία, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο την καθημερινότητα των πολιτών, των καταναλωτών.
2: Πράγματι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ενδεικτικό της ρευστότητας που υπάρχει στις διεθνείς αγορές είναι η τιμή του Brent. Είπες νωρίτερα ότι ήταν στα 107 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα είναι στα 106,2 δολάρια το βαρέλι και το αργό έχει μια μικρή αποκλιμάκωση στα 102,6 δολάρια το βαρέλι, όπως και το φυσικό αέριο το οποίο είναι στα 80,2 ευρώ τη μεγαβατόρα. Ωστόσο, αυτές οι διαφορές είναι απειροελάχιστες. Αυτό που έχει σημασία για τον καταναλωτή είναι η τιμή στην Αγγλία και η αμόλυβδη από χθες μέχρι σήμερα αυξήθηκε η μέση τιμή της στα 2,15 ευρώ ανά λίτρο, εχθές ήταν στα 2,10 ευρώ ανά λίτρο και το ντίζελ είναι στα 2,12 ευρώ ανά λίτρο. Αντίστοιχη πορεία έχει και η ηλεκτρική ενέργεια. Δεν έχει κλείσει ακόμα το χρηματιστήριο ενέργειας για να ξέρουμε την εικόνα της αυριανής αγοράς. Ωστόσο, το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου η μέση τιμή ήταν κοντά στα 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν τον Αύγουστο ήταν στα 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα και να θυμίσω ότι ήδη ήταν αυξημένη κατά 20% σε σχέση με τον Ιούλιο. Τώρα το τι ακριβώς θα συμβεί το επόμενο διάστημα δεν μπορεί κανείς να το προβλέψει. Όπως είδαμε οι πρατηριούχοι του Βόρειου Αιγαίου σε δηλώσεις της κυρίας Βασιλικής Καλαϊτζή στο Earth News αμφιβάλλουν αν θα προχωρήσουν στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, διότι θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή η τιμή στο νησί συναμόλυβδη είναι 2,10 έως 2,20, ενώ το ντίζελ είναι 2,03 έως 2,20, που σημαίνει ότι κοντά στα 2 ευρώ θα είναι και η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Αντίστοιχη πρόβλεψη έκανε και ο Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηρίου Χωνά Αττικής, ο οποίος είπε ότι αν πολλούνταν σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του θα ήταν στο 1,85 έως 1,95 ευρώ το λίτρο. Τώρα από την πλευρά της κυβέρνησης...
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ποια είναι τα σενάρια, τι λένε, τι λένε οι πληροφορίες σου, σκέφτονται να υπάρχουν νέα μέτρα, περαιτέρω ενίσχυση των καταναλωτών, ποια είναι τα σενάρια στο τραπέζι?
2: Αυτό που δηλώνεται σε όλους τους τόνους, τόσο από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Φιερακάκη, όσο και από τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου και τον κύριο Τσάφο, είναι ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα παρέμβει όταν κρίνει σκόπιμο ότι χρειάζεται. Ο κύριος Παπασταύρου παρουσίασε χθες μία υπουργική απόφαση με την οποία διευκολύνει την εγκατάσταση συστημάτων αυτοκατανάλωσης ενέργειας και αποθήκευσης, και μέσω αυτού του τρόπου θεωρεί ότι θα μπορούσαν οι όπως και οι μικρές επιχειρήσεις, όπως οι φούρνοι ή άλλες επιχειρήσεις, να λύσουν το πρόβλημα του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, μειώνοντάς το κατά 20-30%. Ωστόσο, από όλες τις πλευρές αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν επιδοτήσεις τόσο στο ρεύμα, όσο και βεβαίως στο πετρέλαιο θέρμανσης το επόμενο διάστημα. Απλώς θα πρέπει να περιμένουμε έως το τέλος Σεπτεμβρίου, καθώς φαίνεται ότι η πολιτική της κυβέρνησης είναι να παρακολουθεί τις εξελίξεις μήνα με το μήνα και αναλόγως να αποφασίσει τις όποιες κινήσεις. Και να υπενθυμίσω κλείνοντας, Γρηγόρη, ότι αυτές οι τιμές στις οποίες αναφερθήκαμε προηγουμένως, η μέση τιμή δηλαδή 2,15 για την αμόλυβδη και 2,12 για τον ντίζελ, είναι με ενσωματωμένη καταρχήν την επιδότηση που υπάρχει από την κυβέρνηση στον ντίζελ και κατά δεύτερο λόγο τις εκτόσεις που υπάρχουν τα δηληστήρια τόσο στην αμόλυβδη όσο και στον ντίζελ. Αντίστοιχες κινήσεις αναμένεται να δούμε και τον Οκτώβριο, ωστόσο ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί επισήμως.
0: Μιλάμε για ένα ράλι πάντως ανόδου, το οποίο παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του, επηρεάζει κάθε πτυχή της καθημερινότητας. Όλοι το καταλαβαίνουν, όχι μόνο τις μετακινήσεις και τα εμπορεύματα, αλλά ακόμα και την ενέργεια, το ρεύμα, τα πάντα. Έτσι. Και εκεί έχουμε μεγάλο πρόβλημα.
2: Τις τιμές των ίδιων των προϊόντων για την παραγωγή των οποίων χρειάζεται ρεύμα και πετρέλαιο. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Οπότε και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και αυτό θα το βρούμε μπροστά μας και εμείς, αλλά και η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο. Ένας νέος συγγραφέας, ένα νέο πανκέφαλο για όλους μας. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Δύσκολο και ακριβώς αναμένει το χειμώνας για εκατομμύρια νοικοκυριά και χιλιάδες επιχειρήσεις. Το είναι η πρόβλεση που έκανε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο Νίκος Παπαγεωργίου. Μίλησε εδώ στο Ernews Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Πού κινούνται οι μέσες τιμές στην Ελλάδα, στα καύσιμα? Για να τον ακούσουμε.
3: Δυστυχώς ο χειμώνας δεν θα είναι καλός. Φαίνεται ότι τα μέτωπα του πολέμου δεν κόβουν, δεν σταματούν, δεν υπάρχει κυκλοφορία.
4: Ναι.
3: Τα χτυπήματα είναι, γιατί εκεί είναι η μεγάλη αναστάτωση που προκαλούν στα ενεργειακά προϊόντα. Ναι. Φυσικό αέριο, υγρά καύσιμα. Βλέπουμε τις τιμές στην κεντρική Ευρώπη να έχουν ξεπεράσει τα 2,50 ευρώ το λίτρο ήδη στις περισσότερες χώρες.
5: Για εκεί οδεύουμε κι εμείς.
4: Όχι, Παναγιά μου, μην.
3: Δεν οδεύουμε προς τα εκεί ακόμα, ας μην κινδυνολογούμε και να τρομάζουμε τον κόσμο.
4: Εντάξει,
5: με γιώσατε.
3: Όμως είναι ένα καμπανάκι για την πολιτεία η οποία θα πρέπει να στηρίξει. Η σημερινή μέση τιμή είναι 2,16 περίπου για το βενζίνη αμόλυβδη και 2,14 για το πετρέλαιο κίνησης. Σήμερα το πετρέλαιο κίνησης αύξησε την τιμή του περίπου 3,5 λεπτά. Πετρέλαιο θέρμανσης, αν υποθέσουμε ότι ξεκινούσε αύριο, δηλαδή αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου, η τιμή θα ήταν περίπου στις μεγάλες αστικές πόλεις το 1,85 και νησιά και ορεινά ίσως και 1,95.
0: Λοιπόν, ακούσαμε πού κινούνται οι τιμές. Ακούσαμε τον κύριο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Παρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8. Στο σταθμό μας μίλησε πριν από λίγο και ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργης, ο οποίος ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή τι θα κάνει η κυβέρνηση, πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
6: Πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και πώς θα κάψει, να το πούμε έτσι, το σκηνικό και οι τιμές. Και βέβαια, αναλόγως με βάση και τις δημοσιονομικές μας δυνατότητες, όπως σας είπα και πριν, έχουμε διατηρήσει κάποιες εφετρίες, κάποιες δυνατότητες, εκεί να δούμε τον τρόπο, τον καλύτερο τρόπο που θα παρεύουμε απευθείας στα θέματα αυτά. Αυτές τις μέρες προφανώς υπάρχουν συζητήσεις και σας είπα αξιολόγηση μέχρι τέλος του μήνα. Για τον ντίζελ έχουμε κάνει συγκεκριμένη επιλογή. Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης δεν τίθεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι θέμα μείωσης. Και λέω και πάλι ότι με τον τρόπο που έχουμε κινηθεί, πάλι θα πάμε στοχευμένα και με προσωρινά μέτρα. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι μια παράταση της κρίσης. Mm-hmm. Και αν πάρει λάβει και αυτή μεγαλύτερη διαστάσεις, προφανώς απαιτεί, να το πω έτσι, και μια συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση.
0: Και όλα αυτά γιατί γίνονται? Γιατί κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στην Μέση Ανατολή, στην Ιεμένη με τους αντάρτες, ειδικότερα στην Ιεμένη με τους αντάρτες Χούθη, να σφίγγουν ακόμα περισσότερο τον κλοιό στο κρίσιμο για την ασυπλοεία στενό του Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ, και τη Σαουδική Αραβία να προειδοποιεί με αντίπεινα μετά τον τραυματισμό 13 πολιτών της από πυραυλικά πλήγματα των ανταρτών. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ευρωσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και εντάξει ένα μέσα ενημέρωση και θα μας πει περισσότερα. Και την ίδια ώρα, Ελένα, μέσα σε όλα αυτά συνεχίζεται και η ένταση στην Ορμούζ. Δεν σημαίνει ότι έχει ηρεμήσει η κατάσταση εκεί. Είναι ένα νέο πεδίο αυτό αντιπαράθεσης πέρα από τα στην Ορμούζ. Είναι αυτό το πολύ κρίσιμο επίσης στενό του Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία. Είχε υπάρξει αυτή η απειλή, να θυμίσουμε και τους προηγούμενους μήνες, mm-hmm. από τους Χούθη να κλείσουν τα στενά. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή πάντως λένε ότι τα στενά είναι ανοιχτά για την ναυσιπλοεία εκτός από τα πλοία της Σαουδικής Αραβίας. Και αυτό γιατί οι Χούθη υποστηρίζουν ότι η Σαουδαραβική κυβέρνηση στηρίζει τα κυβερνητικά στρατεύματα με τα οποία μάχονται στην Ιεμένη. Οι Χούθη έχουν προλάβουν στα δυτικά, στα παράλια, στα ειδικά παράλια, έχουν ήδη καταλάβει νησιά στην θάλασσα στενά του Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ και πόλεις παράκτιες όπου συνεχίζονται οι μάχες. Επίσης οι Χούθη υποστηρίζουν ότι η Σαουδική Αραβία βομβαρδίζει θέσεις τους, ενώ η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι 13 πολίτες τραυματίστηκαν από νέες πυραυλικές επιθέσεις των Χούθη κατά του εδάφους της. Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε, για πρώτη φορά σήμανε συναγερμός και στη Μέκα, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποια συνέχεια ή συμμετάφτωση στους συναγερμούς, όπως και σε άλλες δύο πόλεις ανάμεσά τους η Τζέντα. Και οι πυραυλικές επιθέσεις έγιναν σε τρεις πόλεις της Σαουδικής Αραβίας. Τώρα, να πούμε επίσης ότι το Ιράν από την πλευρά του λέει ότι δεν βρίσκεται αυτός πίσω από τις επιθέσεις των Χούθη και κυρίως την επίθεση κατά του αγωγού πετρελαίου από τα ανατολικά προς τα δυτικά της Σαουδικής Αραβίας, που είναι κρίσιμος, Γρηγόρη, αυτή τη στιγμή για το πετρέλαιο λόγω της κατάστασης στα στενά του Ορμούζ, και ο οποίος σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα χρειαστεί έως και 5 εβδομάδες για να επισκευαστεί. Τώρα, όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ, πριν από λίγη ώρα το ΟΜΑΝ ανακοίνωσε ότι ρημουλκεί σε λιμάνι του ένα τάνκερ υποσημεία Παναμά, το τάνκερ Ελγκαία, που δέχτηκε επίθεση, ξέσπασε φωτιά στο μηχανοστάσιο, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια 23 μέλη του πληρώματος, αλλά 2 μέλη του πληρώματος αγνοούνται. Επίσης, είχαμε και δηλώσεις από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, που δήλωσε την αμέριστη συμπαράσταση της χώρας προς τη Σαουδική Αραβία, τονίζοντας ωστόσο ότι συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες τόσο για τα στενά του Ορμούς, όσο και για τη γενικότερη κρίση που έχει ξεσπάσει και στο νέο μέτωπο της Ιεμένης. Και μάλιστα σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα στενά του Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ.
0: Περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον την απόφαση και τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να δούμε τι θα προκύψει και από εκεί. Αυτό έχει να κάνει με το ένα σκέλος του προβλήματος. Το άλλο σκέλος ακούει στο όνομα Ρώσο-Ουκρανικός πόλεμος που συνεχίζεται. Και αυτό το μέτωπο ασκεί επίσης πίεση στην παγκόσμια ενέργεια. Σήμερα σημειώθηκαν νέες εκατέρωθαν επιθέσεις παρά την ανακοίνωση Τραμπ ότι Μόσχα και Κίεβο συμφώνησαν να μην χτυπούν ενεργειακές υποδομές. Και μάλιστα ο Αμερικανός πρόεδρος νομίζω έχει πει ξεκάθαρα ότι για την κατάσταση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου δεν ευθύνεται η κρίση στη Μέση Ανατολή όσο ο Ρώσο-Ουκρανικός πόλεμος, Έλενα.
7: Ακριβώς, πολύ σωστά, Γρηγόρη. Να πούμε ότι η ανάρτηση του Αμερικανού Πρόεδρου λέγει αυτό ακριβώς, ότι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Ωστόσο, σήμερα υπήρξε νέα ρωσική επίθεση, σύμφωνα με τον Δήμαρχο του Κιέβου, κατά δύο πρατηριών βενζίνης στην περιοχή του Κιέβου, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν 8, αλλά και άλλες επιθέσεις τόσο στη Ζαπορίζια όσο και στην Οδυσσό. Ενώ από την πλευρά του το Κιέβο, η Ουκρανία επιτέθηκε και πάλι με drones κατά δηληστηρίου, ρωσικού δηληστηρίου στα δυτικά. Τώρα, όσον αφορά αυτή την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου, είχαμε πριν από λίγο αντίδραση και από τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, τον Δημήτρη Πεσκόφ, ο οποίος είπε, χαρακτήρισε καλή ιδέα αυτή την αμερικανική πρόταση για την εκεχηρία όσον αφορά τις ενεργειακές υποδομές, και είπε ότι η Μόσχα θα τη συζητήσει με τους Αμερικανούς, βγάζοντας πάντως την εξίσωση τους Ουκρανούς, και επίσης όμως τόνισε ότι η ασφάλεια των δηληστηρίων από μόνη της δεν λύνει το πρόβλημα, πρέπει να αρθούν και οι κυρώσεις κατά της ρωσικής ενέργειας. Τώρα, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την πλευρά του προσπάθησε να κρατήσει και αυτός χαμηλούς τόνους όσον αφορά αυτή την αμερικανική πρόταση, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα, λέγοντας ότι αν η Μόσχα εφαρμόσει αυτή την εκεχηρία, θα την εφαρμόσει και το Κίεβο. Πάντως, να σου υποσημάνω κλείνοντας, ότι είναι ίσως η πρώτη φορά που η Μόσχα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εφαρμόσει μια περιορισμένη κλίμακα σε εκεχηρία, γιατί να υπενθυμίσουμε ότι η Μόσχα, προκειμένου να πάει σε διαπραγματεύσεις, απαιτούσε να υπάρξει μια λήξη των εχθροπαυσιών.
0: Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και σε αυτό το μέτωπο. Ελένα Λεβί, σου ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες πολύ σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από το μέτωπο της οικονομίας και από τις διεθνείς εξελίξεις με επίκεντρο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, και να πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι τα νεότερα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στον ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα δύο γιατροί που βρίσκονταν στο ιδιωτικό αίτριο στο Κολονάκι και υπάφησε την τελευταία του πνοή ο τραγουδιστής. Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία από το ψηφιακό ιστορικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης φωτίζουν λεπτό προς λεπτό όσα προηγήθηκαν του θανάτου του τραγουδιστή. Η χρόνια έναρξη και διακοπή της διαδικασίας, οι αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις του μηχανήματος αλλά και η στιγμή της κλίσης του ΕΚΑΦ βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών. Πάμε τώρα να ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις από την έρευνα, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, ο Κώστας Στάμου, ο οποίος μετέδωσε στην τηλεόραση του Earth News όλα τα νέα στοιχεία. Να τον ακούσουμε.
8: Τουλάχιστον τρεις φορές, ενδεχομένως και τέσσερις, στην ουσία μιλάμε για αλάρμ στα οποία χτύπησε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, δείχνοντας ότι κάποια ζωτικά όργανα ενδεχομένως να παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα και γι' αυτό το λόγο θα έπρεπε να έχει σταματήσει η διαδικασία και η θεραπεία. Κάτι το οποίο δεν έγινε, καθώς η γιατρός φέρεται να τα αγνόησε για περισσότερο από μία ώρα. Οι αστυνομικοί στην ουσία έχουν αναλύσει όλο αυτό το λογισμικό του μηχανήματος, έχουν κάποια στοιχεία και από εκεί και φυσικά από τα ψηφιακά ευρήματα τόσο στο κινητό της γιατρού αλλά και στον ηλεκτρονικό υπολογιστή που δείχνουν ότι έχουν υπάρξει σημαντικές καθυστερήσεις, έχουν συμπληρώσει στην ουσία ένα χρονικό. Έχουν φτιάξει δηλαδή πεντάλεπτο με πεντάλεπτο όλα όσα εκτελήθηκαν το μεσημέρι της προηγούμενης Τετάρτης στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Συγκεκριμένα λοιπόν υπάρχει η κατάθεση του οδηγού του ταξί που μεταφέρει τον Γιώργο Μαζονάκη στην Οδό Καρνεάδου, ο οποίος λέει ότι έφτασαν εκεί στη 1:55 και όπως αναφέρει η γραμματέας, η οποία και αυτή έχει δώσει κατάθεση, η γραμματέας του ιατρείου, 10 λεπτά αργότερα στις 2:05 μπαίνει μαζί ο Γιώργος Μαζονάκης με τη γιατρό σε ένα δωμάτιο. Το μηχάνημα λοιπόν της πλασμαφαίρεσης τίθεται σε εφαρμοστή λειτουργία στις 2:14. Δίνει κάποιες μετρήσεις για τον ασθενή και δίνει το πρώτο αλέρτ, το οποίο ο γιατρός αγνοεί και στις 2:37 ξεκινάει η θεραπεία. Στις 3:22 η θεραπεία σταματά γιατί ενδεχομένως υπήρξε κάποια απώλεια κυκλοφορίας του αίματος στον ασθενή και στις 2:45 ο γιατρός τραβάει τις δύο φωτογραφίες και το βίντεο. Ενδεχομένως να έχει στείλει και τη φωτογραφία σε κάποιο άλλο άτομο, αυτό είναι δεδομένο δηλαδή, όχι απλά ενδεχομένως. Δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο παραλήπτης της συγκεκριμένης φωτογραφίας. Έχει τραβήξει δύο φωτογραφίες στο δίλεπτο από τις 2:43 μέχρι 2:45 το μεσημέρι. Έχει τραβήξει δύο φωτογραφίες και το βίντεο. Τη μία από τις δύο φωτογραφίες τις έχει αποστείλει σε κάποιο πρόσωπο, το οποίο θα φανεί από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Ενδεχομένως να πρόκειται για το σύζυγό της, καθώς η φωτογραφία, όπως είπαμε, έχει ληφθεί στις 2:43. Η κατάθεση που έχει δώσει η γραμματέας είναι ότι στις 3:23 χτυπάει ο συναγερμός του μηχανήματος. Οι γιατροί δεν αναζητούν, και οι δύο γιατροί, όπως λέει, βρίσκονται στο δωμάτιο, δεν ζητούν βοήθεια ούτε από κάποιον εργαζόμενο στην κλινική, ούτε ειδοποιούν το ΕΚΑΒ. Και 45 λεπτά αργότερα, συγκεκριμένα στις 4:23, ζητούν από τη γραμματέα να καλέσει το 166, και όπως έχει καταθέσει και διασώσει το ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του ΕΚΑΒ φτάνει στην κλινική στις 4:26. Όταν μπαίνουν μέσα, βλέπουν ότι ο ασθενής βρίσκεται χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς φυγμό, ενώ ο ρυθμός της καρδιάς του είναι μη απεινιδώσιμος. Δεν μπορούν να τον επαναφέρουν δηλαδή με τη χρήση του απεινιδωτή. Ενώ να πούμε ότι τα ψηφιακά αρχεία, τα οποία ανέκτησαν οι αστυνομικοί και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών από το κινητό της γιατρού, τα είχε διαγράψει η ίδια το απόγευμα της ίδιας ημέρας, λίγο μετά τις 7, και ενώ αναζητούταν από την αστυνομία.
0: Είναι πολλά τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, στη τηλεοπτική της συνέντευξη σήμερα, εξήγησε ότι οι αστυνομικοί κατάφεραν μέσα από την έρευνα και την αξιοποίηση των ψηφιακών πιστήριων να αποτυπώσουν τους πραγματικούς χρόνους και να φωτίσουν την υπόθεση.
9: Πολύ σημαντικό για την έρευνα είναι ότι κατάφεραν οι συνάδελφοι της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και τους εξίσους συγχαρητήρια να διαπιστώσουν και να αποτυπώσουν σε έκθεση ακριβώς πώς λειτουργήσε το μηχάνημα όταν ο ασθενής βρισκόταν στο ιατρείο.
0: Σημαντική η κατάθεση και του δικηγόρου της οικογένειας Μαζονάκη, του κ. Χαράλα Μπουλικούδη, ο οποίος μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Ευθέως και υποστήριξε ότι αν είχε κληθεί εν καιρός στο ΕΚΑΒ, ο Γιώργος Μαζονάκης θα μπορούσε με πολύ μεγάλες πιθανότητες, όπως είπε, να είχε σωθεί.
10: Όταν είχε κληθεί το ΕΚΑΒ εν καιρός, η ζωή του Γιώργου Μαζονάκη θα μπορούσε να είχε σωθεί, κύριε Λικούδη?
11: Ναι, με πολύ μεγάλες πιθανότητες.
0: Τώρα, την ανάγκη να εντοπιστούν οι απαταιώνες, τόνισε ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης, επισημαίνοντας ότι ο ιατρικός σύλλογος πήγε 3 φορές στο μοιραίο ιατρείο και δεν κατάφερε να τους πιάσει.
12: Θέλαμε να εντοπίσουμε και θέλουμε να εντοπίσουμε τους απαταιώνες. Το σύστημα δεν τα κατάφερε. Εκεί πήγε ο ιατρικός σύλλογος που έχει την ελεγκτική αρμοδιότητα 3 φορές και δεν κατάφερε να τους πιάσει.
0: Μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς, ο Γενικός Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Φώτης Πατσουράκος, αναφέρθηκε στους ελέγχους σε χώρους όπου χρησιμοποιείται εξειδικευμένος ιατρικός εξοπλισμός, τονίζοντας ότι οι ελεγκτές εξαπατήθηκαν.
13: Εξαπατηθήκαμε, είναι απλό το πράγμα.
14: Εξαπατηθήκαμε, λέτε. Μάλιστα.
13: Βεβαίως εξαπατηθήκαμε. Τι άλλο να πούμε, ότι τα είδαμε εκεί και τα αφήσαμε να υπάρχουν προς Θεού.
0: Από την πλευρά του, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης αναφέρθηκε στην ανάγκη ανασύνταξης όλων των αρμόδιων υπηρεσιών και ενίσχυσης των ελέγχων στα ιατρεία, επισημένοντας ότι απαιτείται αποτελεσματικότερη υποπτία.
15: Χρειάζεται μια ανασύνταξη όλων αυτών των υπηρεσιών, να δοθούν ενδεχομένως να ελεγχθούν και να δοθούν άδειες και να υπάρχει έλεγχος.
0: Τώρα, στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας περνά σήμερα η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με τους δύο γιατρούς να καλούνται να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις. Λίγο μετά τη μία οδηγήθηκαν ενώπιον τον ακριτή, καταθέτοντας τα γραπτά υπομνήματά τους, ενώ στη συνέχεια θα απαντήσουν στα ερωτήματα που θα τους τεθούν. Πάμε ευθύς αμέσως στα δικαστήρια. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Άννα, τι αναμένετε, τι περιμένουμε τώρα, τι λένε οι πληροφορίες, τι θα υποστηρίξουν οι δύο γιατροί και ποια είναι τα τελευταία δεδομένα από τη διαδικασία? Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Φαίνεται ότι εμένουν στην αρχική τους υπερασπιστική γραμμή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, αρνούμενοι την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Φαίνεται να υποστηρίζουν ό,τι λένε από την αρχή, ότι όλα έγιναν μετά τις 4 το μεσημέρι, σε μια προσπάθεια να δείξουν ότι δεν μεσολάβησε πολύς και πολύτιμος χρόνος μέχρι τη στιγμή που κλήθηκε το ΕΚΑΒ προς διάσωση του Γιώργου Μαζονάκη. Ενώ ο γιατρός, πρέπει να πούμε ότι εξ αρχής αρνείται ότι ήταν παρόν στο χώρο και ότι συμμετείχε με τον οποιοδήποτε τρόπο στην διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Βεβαίως το κακούργημα που αντιμετωπίζουν είναι βαρύτατο. Αρκεί να πούμε ότι τιμωρείται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που τιμωρείται η ανθρωποκτονία από πρόθεση, δηλαδή με ισόβια. Είναι αναβαθμισμένη η κατηγορία μετά τη χθεσινή εξέλιξη που είχαμε και πλέον είναι αντιμέτωπη με ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Θα περιμένουμε την διαδικασία των απολογιών τους, η οποία αναμένεται πολύ ωραίοι.
0: Πάντως, από ό,τι μας είπες μέχρι στιγμής, Άννα, και οι δύο γιατροί, το ζευγάρι, επιμένουν στην αρχική τους θέση, παρά το γεγονός ότι οι αρμόδιες αρχές, λέει το ρεπορτάζ, έχουν πλέον στη διάθεσή τους στοιχεία που, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να διαφοροποιούν σημαντικά την εικόνα που είχε παρουσιαστεί κατά την προανάκριση.
16: Ναι, είναι πολύ βαριά τα ευρήματα σε βάρος τους, με βάση την έξεση την τελευταία της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, που προκύπτουν νέα στοιχεία από την καταγραφή, από το καταγραφικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Παρόλα αυτά, σε μια προσπάθεια να αποσύσουν τις βαρύτατες ευθύνες που φαίνεται να προκύπτουν σε βάρος τους, εμένουν, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας πάντα, στην αρχική τους γραμμή ότι μέχρι τις 4 η ώρα ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν εν ζωή, δεν κινδύνευε η ζωή του, και όλα γίνανε μετά τις 4 το απόγευμα. Θα δούμε βεβαίως πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία. Αναμένουμε να κρατήσουν οι απολογίες τους πάρα πολλές ώρες.
0: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Τώρα, με αφορμή, κυρίε και κύριοι, τη συζήτηση, τη δημόσια συζήτηση και τη μεγάλη, πολύ μεγάλη αυτή κουβέντα που έχει ανοίξει μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και τη χρήση, για τη χρήση όρων όπως κβαντική ιατρική, κβαντική θεραπεία, εναλλακτικές θεραπείες κτλ., η Ένωση Ελλήνων Φυσικών επιχειρεί να ξεκαθαρίσει τι ισχύει επιστημονικά και τι αποτελεί διαστρέβλωση της επιστημονικής γνώσης. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, ο Ιωάννης Αντωνίου, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8, στο Δημήτρη Πετρόπουλο, και εξήγησε τη διαφορά ανάμεσα στις πραγματικές εφαρμογές της κβαντικής φυσικής και σε πρακτικές που, όπως επισημαίνει, χρησιμοποιούν τον όρο κβαντικό χωρίς όμως καμία επιστημονική τεκμηρίωση.
17: Στην ιατρική, τα μηχανήματα, ο αξονικός, ο τομογράφος, η μαγνητική κτλ. Βασίζονται ως μηχανήματα.
18: Μηχανήματα.
17: Στην κβαντική φυσική, αλλά μετά κβαντική ιατρική δεν υπάρχει, βασίζεται σε μια στρέβλωση μιας θεωρίας φυσικής ότι ο εγκέφαλός μας διέπεται από τις ίδιες αρχές.
18: Υπάρχει μια συνειδητή στρέβλωση του φαινομένου της, της υποβολής, θα έλεγα.
17: Ναι.
18: Δηλαδή, εάν εγώ σκεφτώ κάτι θετικό, επηρεάζω το νευρικό σύστημα.
17: Αυτό το είχαμε πάντα στην ιατρική. Δηλαδή, ξέραν οι γιατροί από πάντα ότι η ψυχολογία επηρεάζει την ασθένεια. Εσείς λέτε τώρα του βάλαν και ένα τίτλο από πάνω, έτσι.
18: Όχι, αυτό τώρα το πουλήσανε ότι είναι κβαντική θεραπεία. Ότι ο γιατρός χρησιμοποιεί την κβαντική ενέργεια για να σας κάνει να αυτοθεραπευτείτε και πληρώνετε πολύ καλά.
17: Μάλιστα.
18: Άρα, η έννοια κβαντική ιατρική δεν υφίσταται ως επιστημονική έννοια, υφίσταται σαν ένα τέχνασμα προσέλκυσης αδαών για να τους πάρουν τα λεφτά.
0: Απίστευτο το που είπε μόλις ο κύριος Αντωνίου. Δεν υφίσταται καν ο όρος κβαντική ιατρική, μόνο είναι ένα τέχνασμα, λέει, για να μπορούν κάποιοι να παίρνουν τα λεφτά από τους ανυποψίαστους πολίτες. Και από την κβαντική αυτή θεραπεία, σε εισαγωγικά, πάμε στις αισθητικές ιατρικές πράξεις που, σύμφωνα με πολλές καταγγελίες, πραγματοποιούνται εκτός αδειοδοτημένων ιατρίων. Η αλουρονικό οξύ και άλλες επεμβητικές πράξεις όπως μπότοξ κτλ. Φέρεται να γίνονται ακόμα και σε χώρους περιποίησης νυχιών ή σε καταλήμματα τύπου BNB, γύρω τα σοβαρά ζητήματα για την ασφάλεια των πολιτών και την αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής Εταιρείας, Σωτήρης Θεοχάρης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 για τις καταγγελίες που φτάνουν στην επιστημονική εταιρεία, τους κινδύνους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρώνουν οι χώροι στους οποίους πραγματοποιούνται ιατρικές πράξεις.
19: Για τους δερματολόγους ισχύει η αρχή που έχουμε σαν εταιρεία, ότι οι πράξεις αυτές είναι ιατρικές και θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε αδειοδοτημένους και κατάλληλα επανδρομένους χώρους, και τα οποία οι οποίοι χώροι
17: εξοπλισμένους, κατάλληλα εξοπλισμένους,
19: ακριβώς, εξοπλισμένους βεβαίως, και να έχουν την υποδομή για την αντιμετώπιση των επιπλοκών, γιατί, όπως γνωρίζετε, κάθε ιατρική πρακτική είναι συνδυασμένη με την ιατρική επιπλοκή και το βιώσαμε τραγικά. Άρα λοιπόν το πρώτο είναι ότι είναι μια πραγματικότητα ότι πράξεις ιατρικές εφαρμόζονται σε μη αδειοδοτημένους ιατρικούς χώρους, δεν εφαρμόζονται από δερματολόγους ή δεν υπάρχουν καταγγελίες. Υπάρχουν καταγγελίες από άλλους γιατρούς, άλλων ειδικοτήτων. Υπάρχουν καταγγελίες από επαγγελματίες υγείας, μη γιατρούς. Υπάρχει όμως και ένα άλλο θέμα που πρέπει να έχουμε υπόψη, που λέγεται η ατομική ευθύνη.
0: Υπάρχει ατομική ευθύνη, όπως εξήγησε ο κύριος Θεοχάρης, ο κύριος Σωτήρης Θεοχάρης, ο πρόεδρος Ελληνικής Δερματολογικής Εταιρείας. Όπως είπε, χαρακτηριστικά δεν μπορεί να σε καλεί κάποιος ένα υπόγειο να υποβληθεί σε μια ιατρική πράξη και εσύ να πας ενώ μπορείς να αρνηθείς. Στο μικροσκόπιο τώρα και τα στούντιο περιποίησης άκρων, όπου σύμφωνα με την πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Παθολογίας και Αισθητικής Άκρων, υπάρχουν πρακτικές που ξεπερνούν τα όρια του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην αντιμετώπιση του διαβητικού ποδιού αλλά και σε περιστατικά με κοιτιάσεων, όπως επισημαίνει. Πρέπει να παραπέμπονται στον αρμόδιο γιατρό και όχι να αντιμετωπίζονται από επαγγελματίες που δεν έχουν ιατρική αρμοδιότητα. Η Πασχαλία Νούνη μίλησε στο News Radio 105,8 για το τι επιτρέπεται να γίνει σε ένα στούντιο περιποίησης άκρων. Πού σταματούν οι αρμοδιότητες των επαγγελματιών και πότε απαιτείται η παρέμβαση γιατρού.
20: Σε εμάς δεν έχει έρθει κάποια καταγγελία, αλλά αυτό είναι παράνομο. Δεν θα πρέπει να γίνεται. Αυτή είναι δουλειά δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν αυτές οι υπηρεσίες. Αλλά προσωπικά σε εμάς, στο σύλλογό μας, δεν έχει έρθει κάποια τέτοια καταγγελία.
17: Το έχετε ακούσει? Εντάξει, επίσημα δεν έχει έρθει κανείς να τον καταγγείλει. Έχετε ακούσει ότι συμβαίνει?
20: Έχω ακούσει που βάζουν γιατρούς και λένε ότι με την άδεια του γιατρού μπορούν να κάνουν κάποιες αισθητικές παρεμβάσεις.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 2:32 πρώτα λεπτά. Να θυμίσουμε απλά το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μας από την πλατφόρμα μας το airteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα. Αποφυλακίστηκε πριν από περίπου 2,5 ώρες το μεσημέρι από τις φυλακές Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά από 7 χρόνια φυλάκισης για τη συμμετοχή του στην υπόθεση εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον απεσταλμένο μας στο Δομοκό, τον Βαγγέλη Μητρούση, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, βλέπαμε νωρίτερα και στους δέκτες μας στα ρεπορτάζ από την τηλεόραση του Air News ότι έξω από τις φυλακές είχαν συγκεντρωθεί οπαδοί του που τον είχαν υποδεχθεί με χειροκροτήματα και με επιφημίες. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
21: Επίσης, σε εσένα Γρηγόρη και στους ακροατές, έτσι είναι, όπως το είπες, αυτό συνέβη όταν βγήκε από τις φυλακές και αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης και έξω, στην είσοδο δηλαδή και στην έξοδο των φυλακών του Δομοκού, τον περίμεναν οπαδοί του υποστήριξες με θερμά χειροκρότηματα και επιθυμίες. Σε δηλώσεις που έκανε μπροστά στους προτεστές του αλλά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτό που τόνισε ότι την Δευτέρα θα πάρει, θα ανακοινώσει, όπως είπε, και το όνομα του κόμματος αλλά και τις αποφάσεις του σχετικά με αυτό που έχει αποφασίσει. Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι θα δοθούν και οι υπόλοιπες λεπτομέρειες μέσα από τη συνέντευξη που θα προχωρήσει, όπως είπε, μέσα από το διαδίκτυο και την δική του ιστοσελίδα. Πάμε όμως και στα άλλο που υπόθηκε λίγο νωρίτερα από την δικηγόρο του Ηλία Κασιδιάρη, την κυρία Βάση Πανταζή, η οποία είπε ότι έχουν προσφύγει σε αφορά την συμμετοχή του στις εθνικές εκλογές στον Άριο Πάγο και θεωρούν ότι η απόφαση δηλαδή θα του δώσει αυτή την δυνατότητα.
0: Βαγγέλη Μητρούση, για να σε ευχαριστήσουμε πολύ, να θυμίσουμε ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης έχει καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης με ποινή κάθερξης 13 ετών. Τώρα, το ενδιαφέρον εστιάζεται στα νομικά δεδομένα γύρω από μια πιθανή επιστροφή του Κασιδιάρη στην κεντρική πολιτική σκηνή. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα, εάν μπορεί να μετάσχει ως υποψήφιος στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με βάση την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία και την ομολογία του Αρείου Πάγου και του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου. Το ρεπορτάζ έχει δικαστική μας συντάκτρια Άννα Νικολάου.
22: Η πρώτη δήλωση του Ηλία Κασιδιάρη είναι ότι επιστρέφει στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων, λέγοντας ότι είναι μαζί του ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα. Κάτι που μεταφράζεται ότι θα επιδιώξει να έχει ενεργό ρόλο εν ώψη των επερχόμενων εθνικών εκλογών. Αυτές οι δηλώσεις του έχουν επαναφέρει το ζήτημα εάν και κατά πόσο μπορεί να διεκδικήσει την ψήφο των Ελλήνων πολιτών βάσει τις υπάρχουσες εκλογές.

0: για την ανακήρυξη των συνδυασμών στις εκλογές. Ήδη υπάρχει νομολογία ως προς αυτό το ζήτημα σε παλαιότερες απόπειρες του Ηλία Κασιδιάρη να παίξει ρόλο στις εκλογικές μάχες, τόσο από τον Άρεο Πάγο όσο και από το εκλογοδικείο. Υπάρχουν μεμονωμένες απόψεις νομικών που θέτουν ζήτημα εάν θα μπορούσε να κατέβει ως μεμονωμένος ανεξάρτητος υποψήφιος, όπου και γι' αυτό το ενδεχόμενο το μόνο αρμόδιο όργανο να ανάψει πράσινο φως ή και να δώσει κόκκινη κάρτα είναι το Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου, το οποίο συνεδριάζει και αποφαίνεται λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές, όταν δηλαδή γίνεται η ανακήρυξη των συνδυασμών που θα διεκδικούν την ψήφο στις εθνικές εκλογές.
1: Αυτά λοιπόν τα δεδομένα. Ακούσαμε τη δικαστική μας διδάκτρια Άννα Νικολάου. Τώρα για το αν μπορεί ή όχι ο Ηλίας Κασιδιάρης να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα, να ηγηθεί αυτού του κόμματος και να κατέβει στις εκλογές, ή αν υπάρχει άλλος τρόπος να πολιτευθεί στις επόμενες εκλογές. Είναι το ερώτημα που τέθηκε στον καθηγητή Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον Γιώργο Δελή, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Δελή στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για το θέμα αυτό.
2: Ο κ. Κασιδιάρης είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως και το Μάρτι νομίζω καταδικάστηκε και από το εφετείο σε δεύτερο βαθμό για εγκληματική οργάνωση. Επομένως έχει μια τελεσίδικη καταδίκη σε βάρος του, όχι αμετάκλητη. Άρα ο ίδιος δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει όμως ένα άλλο ζήτημα. Mm-hmm. Μπορεί ο ίδιος να συναρτηθεί με κάποιο κόμμα για να κατέβει σε εκλογές? Η απάντηση είναι όχι. Υπάρχει διάταξη της νομοθεσίας που λέει ότι δεν μπορεί ένα κόμμα να κατέβει σε εκλογές αν ένα πρόσωπο που ασκεί ουσιαστικά την πραγματική του ηγεσία, φανώς ή αφανώς, έχει καταδικαστεί. Λοιπόν, να διακρίνουμε δύο πράγματα. Αν να κατέβει ο ίδιος ως φυσικό πρόσωπο ανεξάρτητος υποψήφιος. Mm-hmm. Φυσικά και μπορεί. Μόνο που εδώ το εκλογικός μας νόμος προϋποβάσει το όριο του 3%. Αυτό που ισχύει δηλαδή για ένα κόμμα, που το ξέρουμε όλοι, ότι πρέπει να συγκεντρώσει το 3% των εκλογικής δύναμης για να μπει στη Βουλή, ισχύει και για μεμονωμένους υποψηφίους. Υπάρχει και ένα άλλο ενδιάμεσο σενάριο. Εμφανίζεται ο ίδιος ούτε ως αρχηγός ούτε ως υποκρυπτόμενος αρχηγός, ως συνεργαζόμενος ανεξάρτητος υποψήφιος ενός άλλου κόμματος που υπάρχει σήμερα στη Βουλή. Εκεί θα μπορούσε να κατέβει, θα δημιουργήσει όμως ένα πρόβλημα σε αυτό το κόμμα, διότι θα έμπαινε σε μια συζήτηση και σε μια κρίση στον Άριο Πάγο κατά πόσο εξυπηρετεί τη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος.
1: Πολλές συζητήσεις λοιπόν στο νομικό, αλλά όχι μόνο στο νομικό, και στον πολιτικό κόσμο προκαλεί αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη από τις φυλακές του Δομοκού, δεδομένου ότι όπως έχει προαναγγείλει, σχεδιάζει την κάθοδό του σε επερχόμενες εκλογές. Για τη θέση της κυβέρνησης τώρα, στην πιθανότητα αυτή να είναι υποψήφιος στις εκλογές ο Ηλίας Κασιδιάρης, μας ενημερώνει ο πολιτικός μας συντάκτης Άγιος Βαγιάνος. Άγιε, τι λένε στην κυβέρνηση για τη συγκεκριμένη εξέλιξη? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Στις αποφάσεις δικαιοσύνης και στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο παραπέμπουν κυβερνητικά στελέχη. Ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα στην συνέντευξη στο Sky, ανέφερε πως καταδίκη του σε 13 χρόνια κάθεξης για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης δεν είναι αμετάκλητη, καθώς έχει ασκηθεί ανέρευνα στην Άριο Πάγο και ως εκ τούτου βάσει συντάγματος διατηρεί το εκλογικό δικαίωμα και τη δυνατότητα να είναι υποψήφιος έως ότου υπάρξει αμετάκλητη καταδίκη. Επισήμανε ωστόσο πως είναι διαφορετικό το ζήτημα της συμμετοχής ενός κόμματος στις εκλογές. Πρόσθεσε πως η κυβέρνηση έχει προχωρήσει ήδη σε δύο νομοθετικές παρεμβάσεις ώστε να ο δρόμος σε κόμμα τον οποίο ένα αρχηγός ή πραγματικός αρχηγός έχει καταδικαστεί για συγκεκριμένα βαριά αδικήματα, ενώ σχετικά αναφέρθηκε και στην περίπτωση Αχυρατρόπου, υποστηρίζοντας πως η δεύτερη νομοθετική παρέμβαση κάλυψε και το ενδεχόμενο ο πραγματικός αρχηγός ενός κόμματος να βρίσκεται πίσω από ένα διαφορετικό πρόσωπο. Ένα σημαντικό πιθανόν στοιχείο είναι τα δημοσιεύματα που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα για πιθανή κατοχή κινητού τηλεφώνου από τον Κασιδιάρη μέσα στη φυλακή, και ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως εφόσον επιβεβαιωθεί ότι υπήρξε παραβίαση των κανόνων, όσοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά του, θα πρέπει να ελεγχθούν και να τιμωρηθούν, και βέβαια και ο ίδιος ο κ. Κασιδιάρης. Να σημειώσω πως νωρίτερα στο News ο Πρωθυπουργός, παρά τον Πρωθυπουργό, ο κ. Κοντογιώργης, αναφέρθηκε συνολικά στην ανάγκη προστασίας της δημοκρατίας. Η δημοκρατία, είπε, πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να προστατεύσει από όσους την αντιστρατεύουν.
1: Θα ακούσουμε σε λίγο για το σχετικό ηχητικό.
3: Την υπονομεύουν, ενώ αναφερθούμε και στην δήλωση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρυσοχοΐδη. Δεν ξέρω αν μπορεί να πολιτευτεί, είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης. Αυτό θα το κρίνουν τελικά οι δικαστές, αφενός οι οποίοι πρόκειται για το μέλλον να αναγνωρίσουν ένα κόμμα ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται για να κατεβεί ο Κασιδιάρης υποψήφιος, ανέφερε χαρακτηριστικά.
1: Άγιε Βαγιάνος, ευχαριστούμε πολύ. Ερωτηθείς λοιπόν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αν ο Ηλίας Κασιδιάρης θα μπορέσει τελικά να πολιτευτεί. Ο κ. Χρυσοχοΐδης ήταν επιφυλακτικός. Να ακούσουμε τη δήλωση στην τηλεόραση του Sky.
4: Δεν το ξέρω. Αυτό θα το κρίνουν τελικά οι δικαστές.

0: Αφενός, αυτοί οι οποίοι πρόκειται στο μέλλον να αναγνωρίσουν ένα κόμμα ή οτιδήποτε άλλο ή χρειάζεται για να κατέβει ο Κασιδιάρης υποψήφιος, και συνεπώς αυτό θα απαντηθεί την ώρα που πρέπει και με βάση και τους ισχύοντες νόμους. Δεν γνωρίζω.
1: Υπάρχει ένας νόμος τώρα του 23, αυτός ο νόμος
0: μπορεί. Δεν ξέρω ακριβώς τι προβλέπει ο νόμος αυτός. Και δεν είναι κάτι το οποίο γνωρίζω και μπορώ να πάρω θέση.
2: Πάντως,
0: πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα, κοίταζα χθες τα αποτελέσματα, για μια ακόμη φορά τα αποτελέσματα στη Δυτική Αθήνα. Εκεί που είμαι βουλευτής, που εκλέγουμε βουλευτής. Και θα ξαναείμαι υποψήφιος. Λοιπόν, εγώ δεν ήξερα ότι υπήρχε κόμμα Σπαρτιάτες. Το γνώρισα όταν ήρθε στη Βουλή. Δεν ήξερα ότι υπήρχαν υποψήφιοι κόμμα από τους Σπαρτιάτες. Και χθες, κοιτάζοντας λίγο τα αποτελέσματα, είδα ότι οι Σπαρτιάτες στη δική μου περιοχή, στη δική μου εκλογική περιφέρεια, είχαν 5%.
3: Ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό τώρα, Θανάσης Κοντογιώργης, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Νεμεναλά, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλταζή εάν θα χρειαστεί νέα νομοθετική παρέμβαση ή αν το εφιστάμενο πλαίσιο είναι επαρκές.
4: Η δημοκρατία θα πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να προστατεύεται απέναντι σε αυτούς που την αντιστρατεύονται και την υπονομεύουν.
5: Το ισχύον λοιπόν θεσμικό πλαίσιο αρκεί για να αποτρέψει την πολιτική του ενεμφάνιση του Κασιδιάρη? Θα χρειαστεί ενδεχομένως νέα νομοθετική παρέμβαση ή το υφιστάμενο πλαίσιο είναι επαρκές?
4: Δεν πρέπει να υπάρξει καμία νέα παρέμβαση. Το εφιστάμενο πλαίσιο είναι αυτό που είναι. Και εμείς τότε αποφασιστικά, σας υπενθυμίζω, πήραμε νομοθετική πρωτοβουλία και μάλιστα και σε εκλογές παρενέβημε και με υπόμνημα ενώπιον του Αρείου Πάγου όταν προκύψαν τέτοια ζητήματα. Λέω και πάλι, εμείς κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει. Από εκεί πέρα η δικαιοσύνη αυτόνομα θα, και με βάση και την κρίση της, θα καταλήξει τα ζητήματα αυτά όταν τεθούν σε σχέση και με την ανακήρυξη των κομμάτων και των υποψηφίων.
3: Ποικίλες είναι οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για την αποφυλάξη του Ηλία Κασιδιάρη. Εκπρόσωποι κομμάτων και βουλευτές επικεντρώνουν τις αναφορές τους στη δυνατότητα του Ηλία Κασιδιάρη με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία να πάρει μέρος ή όχι στις εκλογές, είτε ως βουλευτής είτε ως αρχηγός κόμματος. Πάμε στον πολιτικό μας συντακτή Γιάννη Μύτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, Γιάννη? Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έντονες είναι οι αντιδράσεις στα κόμματα της αντιπολίτευσης για την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, αλλά και κυρίως για την ανακοίνωσή του για ίδρυση κόμματος και πιθανή κάθοδο στις προσεκτικές εκλογές. Αυτά είναι που ανησυχούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εγκεκριμένα ο Παναγιώτης Δουδονής, ο συνταγματολόγος που είναι βρεθικός εκπρόσωπος του Πασόκ από το Βήμα της Βουλής, περιχειρήσε να βάλει τέλος στα σενάρια εκλογικής καθόδου του Ηλία Κασιδιάρη, τονίζοντας ότι το νομοθετικό πλαίσιο είναι σαφές, δεν καταλαβαίνει τον τόρο που γίνεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ότι οι διατάξεις που οι υφιστάμενες διατάξεις στο νομοθετικό πλαίσιο δεν τον αφήνουν να κατέβει ούτε ως αρχηγός, ούτε ως υποκρυπτόμενος, ούτε ως υποψήφιος κόμματος. Προκλητική χαρακτήριση την αποφυλάκηση Κασιδιάρη το ΚΚΕ με τον Δημήτρη Κουτσούμπα από το Βήμα της Βουλής να βάζει στο επίκεντρο την θεωρία εξίσωσης φασισμού και κομμουνισμού και να καταγγέλει ότι τέτοιες θεωρίες είναι αυτές που τροφοδοτούν την ακροδεξιά. Πειρά έχουμε και από τον ΣΥΡΙΖΑ για την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη την Ελλάδα, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου, του δημιουργούν κυβερνητικές πολιτικές φτωχοποίησης, δεν αποτελεί διέξοδο για τη δίκαιη των πολιτών και των απελπισμένων νέων ο φασισμός. Διέξοδος είναι η αποκατάσταση του κράτους δικαίου και η αξιοπρέπεια στη διαβίωση. Κοινός τόπος της αντιπολίτευσης, Γρηγόρη, είναι ότι ο καταδικασμένος για διάθεση εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, ο Ηλίας Κασιδιάρης, δεν διώκεται για τις ιδέες του και τις πεπιθήσεις του, λένε τα κόμματα, αλλά για το ότι ήταν διευθυντής αυτήν την εγκληματική οργάνωση.
3: Γιάννη Μύτη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο Παναγιώτης Δουδονής.
7: Είναι εκ του πονηρού αυτό που συμβαίνει. Γιατί η διάταξη δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνίας. Απολύτως εκ του πονηρού. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το συζητάμε αυτό το πράγμα. Ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να κατέβει ούτε ως αρχηγός, ούτε ως υποκρυπτόμενος αρχηγός, ούτε ως υποψήφιος βουλευτής κόμματος. Κατά τις περιπτώσεις Β και Γ του άρθρου 32 της εκλογικής νομοθεσίας. Τελεία, παύλα, παράγραφος.
3: Για την εξέλιξη με τον Ηλία Κασιδιάρη ρωτήθηκε και ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός.
8: Η αποφυλάκηση του κ. Κασιδιάρη είναι θέμα του τι θα κάνει και πώς θα συμπεριφερθεί εκλογικά, ενώ θέμα του ανωτάτου δικαστηρίου. Εμείς σεβόμαστε τους νόμους του κράτους, από εκεί και πέρα δεν έχω να σχολιάσω τίποτε.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση τώρα. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το βράδυ στις φυλακές Δομοκού, με αποτέλεσμα δύο εγκλήστοι να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Λαμίας, ενώ ο βαρυπενήτης Αλκέντ Ριζάι έχει κηρυχθεί δραπέτης, δεν εμφανίστηκε στις φυλακές και ίσως το περιστατικό αυτό να συνδέεται με το πρόσωπό του. Πάμε στο Βαγγέλη Μητούρσια και πάλι, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για τον Αλκέντ Ριζάι, ο οποίος έχει ήδη αποδράσει δύο φορές με ελικόπτερο και με κινηματογραφικό τρόπο, Βαγγέλη.
2: Έτσι είναι, και μάλιστα πολύ σωστά όπως το είπες, Γρηγόρη, ότι μετά την χθεσινή ημέρα όπου δεν επέστρεψε στις φυλακές μετά την άδεια που είχε πάρει στις 7 Σεπτεμβρίου όπως όφιλε, από την πλευρά της αστυνομίας δόθηκε το σήμα και η εντολή για το ανθρωποκυνηγητό, για τον εντοπισμό και την σύλληψή του. Θα πρέπει βέβαια να πούμε κάποιοι συνδέουν το χθεσινό βραδινό αιματηρό επεισόδιο μέσα στις φυλακές, μεταξύ κρατουμένων από την πτέρυγα Γ1 και από το ισόγειο, και αυτό το επεισόδιο είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 συνολικά κρατούμενοι. Οι δύο εξ αυτών θα πρέπει να πούμε ότι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ στο Γενικό Νοσοκομείο της Λαμίας, όπου και νοσηλεύονται με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο αλλά και χτυπήματα βαριά στο σώμα, και τρία άλλα άτομα μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας του Δομοκού, εκεί όπου τους προφέρθηκαν μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών, επέστρεψαν ξανά στις φυλακές. Θα πρέπει να πούμε ότι κάποιοι το συνδέουν με την απουσία του για το ποιος θα έχει τα ηνία στις πτέρυγες των κρατουμένων. Και σήμερα άντρες από την ομάδα αντιμετώπισης έκνομων ενεργειών μπήκαν μέσα στους θαλάμους, εντόπισαν τα αιχμηρά αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την χθεσινή αιματηρή συμπλοκή, όπως και κινητά τηλέφωνα τα οποία κατασχέθηκαν. Την προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα του Δομοκού και να εξετάσει ακριβώς ποιοι ήταν αυτοί που πρωτοστάτησαν και τι ακριβώς ήταν αυτό που οδήγησε τη συμπλοκή μεταξύ των κρατουμένων μέσα στις φυλακές του Δομοκού.
3: Βαγγέλη Μητρούς, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός σύνορων τώρα, τριγμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι ηγέτες της Ουαλίας, της Σκωτίας και της Βόρειας Ιρλανδίας υπέγραψαν τη Δευτέρα μια συμφωνία, η οποία φαίνεται ενδοδιαπηλή να οδηγήσει στη διάλυση του Ηνωμένου Βασίλειου. Πάμε στο Λονδίνο και στην Νατάσα Κατσάβελ, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι αποφάσισαν να τάσσα οι ηγέτες της Ουαλίας, της Σκωτίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
10: Για πρώτη φορά λοιπόν, οι πολιτικές ηγεσίες των τριών αποκεντρωμένων εθνών του Ηνωμένου Βασιλείου συντονίζουν τις διεκδικήσεις τους απέναντι στο Λονδίνο, αυξάνοντας την πίεση στην κυβέρνηση Μπέρναμ. Υπέγραψαν χθες το Κάρντιφ της Ουαλίας μνημόνιο κατανόησης, όπως χαρακτηρίστηκε, μια ιστορική συμφωνία, καταλώντας στην ουσία τη βρετανική κυβέρνηση να διευκολύνει ενδεχόμενες συνταγματικές αλλαγές. Στην ουσία δεν αλλάζει ο νόμος, όμως είναι μια συντονισμένη πολιτική πίεση απέναντι στην κυβέρνηση του Westminster. Οι στόχοι τους είναι βεβαίως διαφορετικοί. Το Σκοτσέζικο Εθνικό Κόμμα επιζητεί την ανεξαρτησία της Σκωτίας, όπως και την ανεξαρτησία της Ουαλίας, ενώ το Sinn Féin την επανένωση της Βόρειας Ιρλανδίας με τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Όμως, για την περίπτωση της Σκωτίας και της Ουαλίας, το νομικό κλειδί παραμένει στο Λονδίνο. Η Σκωτία, όπως θυμόμαστε, έκανε δημοψήφισμα το 2014 με τη συγκατάσταση της Βρετανικής κυβέρνησης, όμως το 2022 το ανώτατο δικαστήριο δεν μπορεί να προκηρύξει μόνη της νέο δημοψήφισμα, μία θέση νομική που ισχύει και για την Ουαλία. Όμως στη Βόρεια Ιρλανδία τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί η Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής προβλέπει τη δυνατότητα δημοψηφίσματος για επανένωση με την Ιρλανδία. Επομένως, συνοψίζοντας, το μνημόνιο κατανόησης, όπως χαρακτηρίστηκε, δεν αλλάζει τον νόμο. Όπως είπαμε, έχει μια πολιτική βαρύτητα, γιατί τα τρία κόμματα συντονίζουν πλέον την πίεση τους προς το Λονδίνο. Και υπάρχει το κομμάτι διάσπασης ή λέξεις, όπως διαβάσαμε σε διάφορα άλλα δημοσιεύματα, αποφόρηση από το Ηνωμένο Βασίλειο. Μπορεί να τα χαρακτηρίσουμε ότι είναι υπερβολικά, όμως η ουσία είναι ότι τα τρία αποκεντρωμένα έθνη, τα τρία κόμματα ζητούν τη δυνατότητα συνταγματικά να υπάρξουν κάποιες υποχωρήσεις για να υπάρχει μια δυνατότητα ευελιξίας ανά έθνος.
3: Μάλιστα. Θα περιμένουμε με ενδιαφέρον λοιπόν τις εξέλιξεις. Νατάσα Κασάβελου, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Λονδίνο. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε τις προειδοποιήσεις κορυφαίων στελεχών της βιομηχανίας του AI για τους κινδύνους που μπορεί να κρύβει η ταχύτατη και χωρίς έλεγχο ανάπτυξη της, κάνοντας λόγο για απάτη. Πάμε ξανά στην Ελένα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Καθησυχαστικός λοιπόν ο Αμερικανός Πρόεδρος παρά τις προειδοποιήσεις των ειδικών, Ελένα.
11: Ακριβώς, και οι προειδοποιήσεις αυτές είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές και πολλές το τελευταίο διάστημα. Ξεκίνησαν αυτές οι προειδοποιήσεις από έναν πρώην τεχνικό, τόσο της Anthropic όσο και της OpenAI, που ουσιαστικά ανέφερε σε ανάρτησή του ότι η πολύ γρήγορη, ταχύτατη ανάπτυξη των πολύ αναπτυγμένων μοντέλων της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να καταστρέψουν την ανθρωπότητα μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Αυτή είναι μια προειδοποίηση την οποία την, θα λέγαμε, την υποστήριξαν και ανώτατα στελέχη αυτών των εταιριών, ζητώντας μάλιστα από το Κογκρέσο να υπάρξει κάποια ρύθμιση της βιομηχανίας της τεχνητής νοημοσύνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς ωστόσο η Αμερικανική κυβέρνηση να δείχνει τη διάθεση να κάνει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής, καθώς όπως αναφέρεται και στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος και η κυβέρνηση βλέπουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης ως πάρα πολύ κρίσιμη, βέβαια μέσα από το πρίσμα του γεωπολιτικού ανταγωνισμού, κυρίως με την Κίνα, που είναι ο κύριος ανταγωνιστής των ΗΠΑ στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν έκανε λόγο για απάτη και φάρσα, μιλώντας για αυτές τις προειδοποιήσεις και λέγοντας ότι είναι ανάλογες με αυτές που κάνουν αυτοί που προειδοποιούν για την καταστροφή της ανθρωπότητας από την κλιματική κρίση. Ωστόσο, και οι επικεφαλής των τριών εταιριών, της Anthropic, της OpenAI και της Google, είχαν μια συνάντηση ζητώντας να, αν δεν υπάρξει η ρύθμιση, ο έλεγχος σε ομοσπονδιακό επίπεδο, να υπάρξει μια αυτορύθμιση των εταιριών αυτών, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα υπήρξε και μια συνάντηση του Σαμ Όλτμαν, του επικεφαλής της OpenAI, με τον Αμερικανό Πρόεδρο την περασμένη Πέμπτη στην Ουάσιγκτον. Μετά από αυτή τη συνάντηση υπήρξαν και οι προειδοποιήσεις του ίδιου του Σαμ Όλτμαν, ακόμα και του Elon Musk, που λένε ότι πρέπει κάπως να μειωθεί ο ταχύτατος ρυθμός ανάπτυξης. Και να σου πω κλείνοντας ότι και η Κίνα, μέσω του επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας, ανέφερε σε αυτό το ίδιος ότι η τόσο γρήγορη ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί απειλή για το πολιτικό σύστημα, το καθεστώς δηλαδή της Κίνας, μέσω, ωραία, για παράδειγμα, προπαγανδιστικών βίντεο.
3: Έλενα, να μείνουμε σε αυτά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, σ' άλλο εντωμεταξύ στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίες και κύριοι, από τις αποκαλύψεις για το πολυτελές γαμήλιο πάρτι του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ στις Μπαχάμες, καθώς Ρώσος επιχειρηματίας με στενούς δεσμούς με το Κρεμλίνο φέρεται να πλήρωσε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για μέρος των εορτασμών. Ακούσουμε το θέμα που έχει μεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
12: Με ένα πολυτελές τριήμερο πάρτι σε δύο ιδιωτικά νησιά στις Μπαχάμες και με περίπου 50 καλεσμένους, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ παντρεύτηκε στις 24 Μαΐου την Μπετίν Άντερσον. Σύμφωνα με έρευνα της ProPublica, σημαντικό μέρος των εξόδων καλύφθηκε από το Ρώσο ολιγάρχη Ουμάρ Κρεμλιόφ, επικεφαλής της Διεθνούς Ένωσης Πυγμαχίας. Ο Κρεμλιόφ πλήρωσε για τη δεξίωση και τη διαμονή των καλεσμένων σε ένα ιδιωτικό νησί με κόστος περίπου 100.000 δολάρια τη βραδιά, καθώς και για την κάλυψη του κόστους για τα πυροτεχνήματα περίπου στις 70.000 δολάρια, ενώ άνθρωποι του βοήθησαν στη διοργάνωση των εκδηλώσεων με τα χρήματα να προέρχονται από εταιρεία στο Ντουμπάι που συνδέεται με τη Διεθνή Ένωση Πυγμαχίας. Ο Ρώσος ολιγάρχης, πέρα από επικεφαλής της αθλητικής οργάνωσης, φέρεται να έχει στενές σχέσεις με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Έχει τιμηθεί από τον Ρώσο πρόεδρο με το τάγμα της φιλίας, την ώρα που η Ουκρανία του έχει επιβάλει κυρώσεις για αυτές τις σχέσεις, καθώς και για τους δεσμούς του με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών. Την ίδια ώρα, η Διεθνής Ένωση Πυγμαχίας έχει χρηματοδοτηθεί με δεκάδες εκατομμύρια δολάρια από τη ρωσική κρατική ενεργειακή εταιρεία Gazprom, ενώ το 2023 η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή της αφαίρεσε την ευθύνη για την οργάνωση της πυγμαχίας στους Ολυμπιακούς Αργώνες, επικαλούμενη προβλήματα διακυβέρνησης και αδιαφάνεια στη χρηματοδότηση. Αμερικανοί, πρώην αξιωματούχοι στις υπηρεσίες πληροφοριών, εκφράζουν ανησυχία για το γεγονός ότι ένας άνθρωπος τόσο κοντά στο ρωσικό καθεστώς χρηματοδότησε προσωπική εκδήλωση του γιου του Αμερικανού Προέδρου. Επισημαίνουν δε ότι η οικονομική γενεοδορία μπορεί να δημιουργήσει πρόσβαση και σε μελλοντικές υποχρεώσεις, αν και δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ο Κρεμλιόφ ζήτησε πολιτικό αντάλλαγμα. Ο εκπρόσωπος του Τραμπ Τζούνιορ δεν αμφισβήτησε την κάλυψη μέρους των εξόδων. Δήλωσε ότι ο Ρώσος ολιγάρχης είναι προσωπικός φίλος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και ότι γνωρίστηκαν μέσω κοινού γνωστού, ενώ τους ένωσαν η αγάπη τους για την πυγμαχία και τη φύση. Ο ίδιος ο Κρεμλιόφ χαρακτήρισε τον Τραμπ Τζούνιορ φίλο του και αρνήθηκε ότι έχουν συζητήσει πολιτικά θέματα. Μετά τη δημοσίευση της έρευνας πάντως, ο Τραμπ Τζούνιορ και η σύζυγός του Μπετίνε επιβεβαίωσαν ότι ο Κρεμλιόφ χρηματοδότησε δύο βραδιές των γαμήλων εορτασμών. Τον χαρακτήρισαν αγαπητό φίλο και είπαν ότι επρόκειτο για εξαιρετικά γενναιόδωρο γαμήλιο δώρο, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε πολιτικό κίνητρο και ότι είναι άδικο μια προσωπική και χαρούμενη στιγμή να παρουσιάζεται ως κάτι ύποπτο.
3: Πίσω στην εσωτερική επικαιρότητα, συνεχίζεται από το πρωί στα δικαστήρια της Λάρισας η δίκη των Τεμπών με έντονη συγκινησιακή φόρτιση και με καταθέσεις μαρτύρων. Πάμε στη Λάρισα και στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ελπίδα.
13: Εξαιρετικά φορτισμένη συγκινησιακά και η σημερινή ημέρα. Κατέθεσαν οι γονείς της Φραντζέσκας Μπέζα, ο πατέρας, η μητέρα και ο αδερφός της, ζήτησαν από το δικαστήριο την αλήθεια. Ζήτησαν δηλαδή να διερευνηθεί τι ήταν αυτό που έκαψε το παιδί του. Σήμερα κατέθεσαν οι γονείς που στην ιατροδικαστική έκθεση έχουν παραλάβει ως αιτία θανάτου την απανθράκωση. Κατέθεσε και ο πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών, ο κύριος Παύλος Ασλανίδης, είπε χαρακτηριστικά: δεν ήρθα εδώ να σας πω τον πόνο μου, ήρθα να ζητήσει δικαιοσύνη και αλήθεια, να βρεθεί τι έκαψε το παιδί μου. Έδωσε και μία είδηση ο κύριος Ασλανίδης στη διάρκεια της καταθέσης του. Είπε ότι το κρατικό εργαστήριο της Ολλανδίας δέχεται να κάνει τις τοξικολογικές εξετάσεις στο πλαίσιο των εκταφών. Επίσης κατέθεσε και ο κύριος Γιώργος Καρακώστας, είναι ο σύζυγος της Βάιας Μπλέκα, είναι μηχανικός αεροσκαφών. Ο κύριος Καρακώστας ερωτηθεί σχετικά, είπε ότι από την εμπειρία του τα έλαια σιλικόνης δεν μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη και πυρόσφαιρα, και παράλληλα είπε ότι απουσίαζαν τα μέτρα ασφαλείας στον ελληνικό σιδηρόδρομο, δεν υπήρχε ούτε καν κουλτούρα ασφαλείας.
3: Ελπίδα Κουτσογιάννη, ευχαριστούμε πολύ.
9: Αθλητικό δελτίο.
3: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, η εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών πέτυχε την πρώτη νίκη της στον όμιλο που διεξάγεται στη Μόντενα της Ιταλίας και πλέον κρατάει την τύχη στα χέρια της για την πρόκληση του 16 του Eurovolley. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Κέρδισε χτες το απόγευμα 3-1 τη Σλοβενία. Είναι σε καλή κατάσταση. Δεν του κόντραρε την υπερδύναμη Ιταλία. Απόψε στις 5 η ώρα με τη Σουηδία. Το δούμε το παιχνίδι ζωντανά από την RTV Sport. Κερδίζει και προκρίνεται στους 16. Του θεσμού. Έτσι, μετά από τα αρκετά χρόνια θα έχουμε μια μεγάλη επιτυχία για το βόλεϊ. Παράλληλα, χτες ο Ολυμπιακός άκησε το χάρτμπολ στο πρώτο κύπελο της χρονιάς, στο Super Cup, κέρδισαν οι Ερυθρόλευκοι 35-23 και σιγά σιγά μπαίνουμε στο μπάσκετ, στο καθεστώς πρωταθλήματος. Έγινε σήμερα κλήρωση, ενώ την Παρασκευή έχουμε το μεγάλο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, όπου εκεί μετέχει ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, η Παρτίζαν και η Μπουρκ. Το πρώτο παιχνίδι είναι η Παρτίζαν ΠΑΟΚ και το δεύτερο σημαντικό παιχνίδι η Παναθηναϊκός κόντρα στην Μπουρκ. Είπαμε το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος διεξάγεται κάθε χρόνο τέτοιες μέρες αρχές Σεπτεμβρίου.
3: Δημήτρη Καϊμά, ευχαριστούμε πολύ.
9: Ο καιρός.
3: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
15: Την Τετάρτη προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες στην Κρήτη και πιθανώς στην Νότια Πελοπόννησο και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και το Νότιο Ιόνιο. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 25 με 29 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα στενών βροχών και βελτίωση το βράδυ. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη παροδικές νεφώσεις με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής στο μεσημέρι. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής στο μεσημέρι. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ στην ώρα του. Από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής και το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Για του λόγου το αληθές μας ακούτε από την Καβάλα στους 96,3, από την Οριστιάδα στους 103,5 και για το Βόρειο Εύρο είναι η 101 FM και από τις Σέρες στους 101,5 και φυσικά από την Κομωτινή, τη Ροδόπη και την Ξάνθη 98,1 και 91,2. Και βέβαια υπάρχει και η πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ, από όπου μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά σε όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε μέσω του διαδικτύου. Το Bar ΕΡΤ είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι 3 με 4 στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Ξεκινήσαμε με ένα ατμοσφαιρικό, εναλλακτικό folk κομμάτι ενός σχήματος από την Αμερική, λέγεται Black Mason Hills το συγκρότημα αυτό. Το κομμάτι λέγεται Bee Caves. Ξεχωρίζει το κομμάτι για τις ταξιδιάρικες μελαγχολικές μελωδίες του, τα πλούσια ακουστικά και ηλεκτρικά οργάνα, αλλά και τους εσωστρεφείς στίχους του που παραπέμπουν σε τοπία αλλά και σε βάζουν σε μια συναισθηματική αναζήτηση. Αποτελεί μέρος της ολοκληρωμένης δουλειάς του συγκροτήματος, λειτουργώντας ως χαρακτηριστικό δείγμα της μουσικής τους ταυτότητας, που συνδυάζει στοιχεία αμερικάνα, ίντι και ατμοσφαιρικού ροκ, ενώ οι ίδιοι οι καλλιτέχνες είναι ένα σχήμα ανεξάρτητων μουσικών που εστιάζουν στη δημιουργία οργανικών αυθεντικών ήχων και στη μετάδοση έντονων συναισθημάτων και προσεγγίζουν τη σύνθεση με έμφαση στη δημιουργία μιας σχεδόν κινηματογραφικής ακουστικής εμπειρίας για τον ακροατή. Τώρα θα πάμε σε γλυκύτατα μικρά πράγματα. Sweetest Little Things. Ένα αυθεντικό ροκ κομμάτι με έντονα ηλεκτρικά ριφς και συναισθηματική ερμηνεία, το οποίο αναδεικνύει την κλασική βρετανική blues αισθητική των Chicken Shack. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στη δισκογραφία του συγκροτήματος και συμπυκνώνει τον ήχο μιας εποχής όπου το αγγλικό blues revival μεσουρανούσε, συνδυάζοντας ρυθμικά drums, δυναμικά μπάσα και χαρακτηριστικά κιθαριστικά solo. Ο Stan Webb, ιδρυτικό μέλος τραγουδιστής και δεξιοτέχνης κιθαρίστας των Chicken Shack, υπήρξε η κινητήριος δύναμη πίσω από τη μοναδική ταυτότητα του group, ενός από τα πλέον επιδραστικά σχήματα του βρετανικού blues και rock, μαζί με τους Fleetwood Mac και τους Blues Breakers, ξεχωρίζοντας για το εκρηκτικό στυλ παίξηματος στην κιθάρα και τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή του που καθόρισε και τον ήχο της μπάντας. Τέτοια πράγματα ακούμε εμείς εδώ στο Bar ΕΡΤ, οπότε μείνετε συντονισμένοι κι εσείς μαζί μας μέχρι τις 4.

Εκεί σας πήγαμε στο Αλγέρι, Algiers, ένα σκοτεινό, δραματικό και έντονα ατμοσφαιρικό και αφηγηματικό εναλλακτικό ροκ τραγούδι των Afghan Wings, οι οποίοι ξεχωρίζουν, όπως και το τραγούδι όμως, για τους παθιασμένους στίχους, ένα κινηματογραφικό ύφος και χαρακτηριστικά γεμάτα ένταση τα φωνητικά του Greg Dooley. Είναι και το πρώτο σίγγλ από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια του άλμπουμ Do to the Beast που είχε βγει το 2014, το οποίο σηματοδότησε τη μεγάλη δισκογραφική επιστροφή του συγκροτήματος μετά από 16 χρόνια απουσίας, οι Afghan Wigs, που δημιουργήθηκαν στο Σινσινάτι του Οχαϊό τη δεκαετία του 80 με βασικό πυρήνα τον Dooley. Υπήρξαν ένα από τα πιο ιδιαίτερα σχήματα της αμερικανικής alternative rock σκηνής. Είχαν έναν indie ήχο, αλλά είχαν και επιρροές από τη soul και την R&B μουσική. Λοιπόν, σε αυτό το στυλ, έτσι, λίγη ψυχεδέλεια, λίγο folk, λίγο rock. Και αυτό ακριβώς είναι το τραγούδι του Αμερικανού δημιουργού Johnny Delaware. Εξαιρετικό, Jungle Full of Ghosts. Μια ζούγκλα γεμάτη φαντάσματα δηλαδή. Ξεχωρίζει για τις πλούσιες ενορχιστρώσεις και τις θέριες μελωδίες που παίζονται μέσα εκεί και τους εσωστρεφείς ταξιδιάρικους στίχους του που εξερευνούν θέματα προσωπικής αναζήτησης και εσωτερικής ανησυχίας. Στο ντεμπούτο άλμπουμ του Johnny Delaware περιλαμβάνεται το κομμάτι στο Secret Solstice 2015, ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα της ικανότητας του καλλιτέχνη να συνδυάζει την παραδοσιακή τραγουδοποία με σύγχρονα ατμοσφαιρικά ηχοτοπία. Ο Johnny Delaware, γνωστός για τη σόλο πορεία του, όσο και ως ιδρυτικό μέλος των indie rock Sustaining Sousto, είναι ένας χαρισματικός τραγουδοποιός, πολύ οργανωπαίχτης, με καταγωγή από την Dakota, την Νότια Dakota, και διακρίνεται για αυτόν τον αυθεντικό πολυεπίπεδο ήχο που κινείται ανάμεσα στην Αμερικάνα και την indie pop και την ψυχεδέλεια. ΕΡΤ Κομωτινής και φυσικά το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω του προφίλ μας στο Messenger. Ψύχρεμα σχόλια, ΕΡΤ Κομωτινής είναι το προφίλ. Ψύχρεμα σχόλια, παρατηρήσεις και μουσικές επιθυμίες, όλα δεκτά.

Είχα πάρα πολύ καιρό να ακούσω τους Cowboy Junkies. Και μάλιστα σε μια διασκευή, έτσι, εσωστρεφής διασκευή, σε ένα κλασικό τραγούδι του Gordon Lightfoot. The Way I Feel λέγεται το κομμάτι. Οι Cowboy Junkies το μεταμόρφωσαν με το χαρακτηριστικό βραδιφλεγγές και μελαγχολικό του ύφος. Έδωσαν έμφαση στα ψιθυριστά φωνητικά της Margot Timmins και στα διακριτικά εθέρια περάσματα της κιθάρας. Περιλαμβάνεται στο άλμπουμ The Trinity Session, ένα άλμπουμ που είχε βγει το 1988. Ένα εμβληματικό έργο της εναλλακτικής country και folk σκηνής που ηχογραφήθηκε ζωντανά μέσα σε μία μόλις μέρα με τη χρήση ενός μόνο στερεοφωνικού μικροφόνου μέσα στο ναό της Αγίας Τριάδας στο Τορόντο. Οι Cowboy Junkies, αυτό το καναδικό συγκρότημα που σχηματίστηκε από τα αδέρφια Timmins, Michael, Margo και Peter, αλλά και τον Alan Anton, ξεχώρισαν παγκοσμίως για την ικανότητά τους να συνδυάζουν την Αμερικάνα, την blues και την indie rock με έναν εξαιρετικά χαμηλότονο κινηματογραφικό και ακουστικά καθηλωτικό τρόπο. Θα πάμε στον Calvin Russell, το Soldier. Θα ακούσουμε ένα τραχύ, βαρύ και έντονα συναισθηματικό τραγούδι αυτού του Αμερικανού τραγουδοποιού και τραγουδιστή, το οποίο ξεχωρίζει για τους στίχους του που μιλούν για τους αιώνες τις δυσκολίες της βιοπάλης και την επιβίωση, δοσμένη μέσα από τη βραχνή γεμάτη βιώματα φωνή του Calvin Russell. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Soldier, το 1992 βγήκε αυτός ο δίσκος και εδραίωσε τη φήμη του καλλιτέχνη ως έναν από τους πιο αυθεντικούς εκπροσώπους της outlaw Americana και της underground blues rock σκηνής, ιδιαίτερα στην Ευρώπη όπου λατρεύτηκε. Ο Calvin Russell, ένας αυθεντικός τροβαδούρος του δρόμου από το Τέξας, με ταραγμένο παρελθόν και αυθεντική ποιητική φλέβα, σφράγισε τη μουσική του με ένα λιτό, ακούρδιστο και ειλικρινή ήχο που αποτύπωνε την αληθινή πλευρά της Αμερικάνικης επαρχίας μέχρι το θάνατό του το 2011.

κι όμως. So I'll make my excuses. But there's one thing I know.

Οι κανόνες της βαρύτητας, Gravity Rules, ένα εθέριο ατμοσφαιρικό και ρυθμικό κομμάτι της ψυχεδελικής indie rock σκηνής που ξεχωρίζει για τις πλούσιες αναλογικές ενορχιστρώσεις, αυτά τα υπνοτιστικά φωνητικά της Abbott Lambert και της Helen White. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ 5 Billion in Diamonds, ένα άλμπουμ που είχε βγει το 2017, και είναι ένας δίσκος που συνδυάζει την ψυχεδέλεια των τελών της δεκαετίας του 60 με τη σύγχρονη κινηματογραφική παραγωγή. Η 5 Billion in Diamonds, έτσι λέγεται και το σχήμα αυτό το project όλο, είναι ένα διεθνές super group που δημιουργήθηκε από τον εμβληματικό παραγωγό και drummer Butch Vig. Είναι γνωστός από τους Garbage και την παραγωγή του Nevermind των Nirvana. Μαζί με το βρετανικό DJ παραγωγικό δίδυμο των Andy Bell και Alex McGee, αυτοί οι δύο ονομάζονται Beyond the Wizard's Sleeve και πλαισιωμένοι από μια πλειάδα χαρισματικών τραγουδιστών όπως ο Abbott Lambert και η Helen White. Τώρα το Don't Turn Out The Light είναι μια σκοτεινή, βαθιά εξομολογητική και μελαγχολική μπαλάντα των Midnight Choir, η οποία ξεχωρίζει για τους στίχους υπαρξιακής αγωνίας, την κινηματογραφική χαμηλότονη ενορχίστρωση και τη σπαρακτική γεμάτη συνέστημα ερμηνεία του Paul Flatta. Περιλαμβάνεται στο εξαιρετικό άλμπουμ τους Amsterdam Stranded, ένας δίσκος σταθμός που είχε βγει το 1998 και είναι σταθμός για την ευρωπαϊκή alt country και noir pop σκηνή, ο οποίος δίσκος ηχογραφήθηκε με τη βοήθεια του παραγωγού Chris Ekman, το Walkabouts, και καθιέρωσε απόλυτα τον ατμοσφαιρικό τους ήχο. Οι Midnight Choir υπήρξαν ένα από τα πιο σημαντικά και επιδραστικά νορβηγικά συγκροτήματα της δεκαετίας του 90 και συνδύαζαν την αμερικανική rock και αμερικάνα κουλτούρα με μια βόρεια δραματική και λυρική ευαισθησία που καθήλωνε τον ακροατή. Όλα αυτά εδώ στο Μπαρέρτ και εδώ στην Αρτ Κομωτινής. Μας ακούτε από την Καβάλα, από τη Δράμα, από τις Σέρες και την Ξάνθη, την Κομωτινή και την Οριστιάδα και φυσικά σε ολόκληρο τον Εύρο. Κάθε μεσημέρι, 3 με 4, είμαστε εδώ.

Steel Corners και A Kiss Before Dying, ιδιαίτερα απεσιόδοξο. Θα κλείσουμε με μια εξαιρετική συνεργασία, το Wicked State of Mind, ένα σκοτεινό ατμοσφαιρικό κέντρο gothic blues τραγούδι του Left Foot, του Tim Scott McConnell κατά κόσμο, και φυσικά με την συμμετοχή του Silver Hoye, ένα καταπληκτικό ντουέτο, δεν πρέπει να το χάσετε, όπως και δεν πρέπει να χάσετε την εκπομπή της Ρένας Μάνα Μάινα Σαμαρά. Έρχεται δηλαδή ξανά, βέβαια λόγω της σεζόν, έτσι που ανοίγει η ώρα της φιλοαναγνωσίας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Έως τότε να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Στο μεταξύ, το κατόφλι του ανακριτή πέρασαν οι δύο κατηγορούμενοι προκειμένου να απολογηθούν. Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας στο Earth News, τόνισε ότι βασικό ζητούμενο για την οικογένεια είναι να αποκαλυφθούν πλήρως οι συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο τραγουδιστής. Ο κ. Λυκούδης υποστήριξε ακόμη ότι οι καταθέσεις 4 εργαζομένων περιείχαν, κατά την άποψή του, ανακριβή στοιχεία σχετικά με την ώρα άφηξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο, ζητώντας να διερευνηθεί το ενδεχόμενο άσκησης ποινικής δίωξης για ψευδή κατάθεση. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας που μίλησε στο Earth News, Κωνσταντία Δημογλίδου, οι αρχές έχουν καταφέρει να αποκωδικοποιήσουν τη λειτουργία του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης, στην οποία υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Νέα φωτιά στις διεθνείς τιμές της ενέργειας βάζει η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα $108 το βαρέλι και την παγκόσμια οικονομία να βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο μιας νέας ενεργειακής κρίσης. Τα στενά του Ορμούς παραμένουν ουσιαστικά υποβαθμισμένοι, δίωδος για τη διεθνή ναυσιπλοεία, ενώ οι επιθέσεις των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα περιορίζουν περαιτέρω τις δυνατότητες εφοδιασμού. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συνεδριάζει στη Νέα Υόρκη για την κατάσταση στο στρατηγική σημασία στενό Μπαμπ Αλμαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα. Στις αρχές Οκτωβρίου αναμένεται να υπάρχει πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης απέναντι στις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για στοχευμένες και προσωρινές παρεμβάσεις. Όπως σημείωσε, η κυβέρνηση έχει διατηρήσει δημοσιονομικές εφεδρείες προκειμένου να μπορεί να παρέμβει εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί ή λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Με 200 εργαζόμενους ενισχύονται τα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για την κάλυψη αναγκών σε προσωπικό στις δομές κοινωνικής φροντίδας. Η απασχόληση θα είναι 12 μήνες, με αποδοχές που φτάνουν έως τα 1.250 ευρώ το μήνα. Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί μέσω ΔΥΠΑ, με σύστημα μοριοδότησης. Στηρίζουμε τους ανθρώπους που φροντίζουν καθημερινά τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας και εξασφαλίζουμε περισσότερο προσωπικό για τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, ο Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Σε όλη την Ελλάδα αναζητούν οι αρχές τον βαρυπινίτη Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος θεωρείται δραπέτης καθώς δεν επέστρεψε όπως όφιλε στις φυλακές Δομοκού μετά την άδεια που είχε λάβει. Όπως δήλωσε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, ο Αλκέτ Ριζάη είχε λάβει 16 άδειες τα τελευταία χρόνια με αποφάσεις του αρμόδιου συμβουλίου. Η ίδια σημείωσε ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει δεν είχε παραβιάσει καμία από τις προηγούμενες άδειες. Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης για την εξέταση του κατασχεθέντους κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Με την πρόταση της εισαγγελέως συντάχθηκαν οι συνήγοροι της υποστήριξης της κατηγορίας, καθώς και ο συνήγορος του σταθμάρχη. Η εισαγγελέας έχει προτείνει την άρση του απορρίτου και τη διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης στη συσκευή, ώστε να ελεγχθούν μηνύματα και δεδομένα εφαρμογών επικοινωνίας. Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, ενώ το Κρεμλίνο χαιρετίζει την πρόταση του Αμερικανού Προέδρου για ανακοχή στις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών. Την ίδια ώρα, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να πολεμά κατά τη διάρκεια οποιονδήποτε ενδεχόμενων συνομιλιών για την Ουκρανία.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο ή βορειοανατολική στα πελάγη 3 με 4 μποφόρ και τοπικά έως και 5 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 25.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.

Χαίρετε φίλες και φίλοι, απόγευμα της 3ης 15 του μηνός, μεσιάσαμε το μήνα. Η απογευματινή ζώνη των τεσσάρων περιφερειακών σταθμών, του δικτύου δηλαδή, της Έρτορης, Τηγιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών, που συνεχίζεται με τον Γιάννη Κυριλίδη. Τώρα στο μικρόφωνο, προς τη μεριά του νέου μου εκπομπή, Άγγελος Παπαδόπουλος, στη φροντίδα του ήχου μαζί, θα κάνουμε βόλτα μέχρι και τις 5. Όπως πάντα μπορείτε να μας ακούτε από τις συχνότητες μας που είναι πια γνωστές, αλλά μπορώ να τις υπενθυμίσω ξανά. Όσοι μένετε στο νομό Σερών μας εντοπίζετε στους 101,5, για τους νομούς Καβάλας και Δράμας στους 96,3, για τους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης στους 98,1 και 91,2 και για το νομό Εύρο στο βόρειο κομμάτι του στους 101, στο νότιο στους 103,5. Ερτέκο.gr, μπορείτε να μας ακούτε και από εκεί ψηφιακά με όποια συσκευή χρησιμοποιείτε. 25-52-0-22-7-51 και 52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα για αυτήν την ώρα. Η σημερινή διαδρομή είναι γεμάτη από ιστορίες που δεν τελειώνουν όταν τελειώνει μια σχέση. Μένουν σε μια φράση, σε ένα βλέμμα, σε ένα όνομα που δεν λέμε πια και κυρίως σε ένα τραγούδι. Θα περάσουν μέσα από τη σημερινή εκπομπή πρόσωπα και φωνές μιας Ελλάδας που μπορεί να άλλαξε, αλλά εξακολουθεί να αναγνωρίζει τον εαυτό της μέσα από εξαίρετους στίχους. Θα σταθούμε στις ιστορίες πίσω από τις ηχογραφήσεις, γιατί ένα τραγούδι μπορεί να έχει μια πρώτη εκτέλεση που ξεχάστηκε, αλλά ένα άλλο τίτλο στην αρχή, μια δεύτερη ζωή χρόνια αργότερα, ή έναν δημιουργό τέλος πάντων που κρύβεται πίσω από μια μεγάλη φωνή. Αυτές τις λοιπόν τις ιστορίες θα αναζητήσουμε σήμερα μαζί, με τραγούδια που δεν τα ακούμε μόνο για να θυμηθούμε το χθες, αλλά για να καταλάβουμε ότι το χθες εξακολουθεί να μας λέει πράγματα για το σήμερα, φίλες και φίλοι. Αρχής γενομένης με ένα τραγούδι του 1958, όταν είχε ηχογραφηθεί για πρώτη φορά από τον σπουδαίο Σταύρο Τζουανάκο σε στίχους του Κώστα Βίρβου. Η πρώτη εκτέλεση αυτή από τον Τζουανάκο και την Έφη, όμως το τραγούδι απέκτησε μια δεύτερη πολύ χαρακτηριστική ζωή όταν το ηχογράφησε χρόνια μετά, το 1971, η Σωτηρία Μπέλου. Βεβαίως αργότερα το ερμήνευσαν κι άλλες. Χρυσάφη, Αλεξίου, Βελεσιώτου, και εδώ ίσως να βρίσκεται η δύναμη του τραγουδιού. Ακούστε, δεν ζητά πλούτη, δεν ζητά υποσχέσεις και μεγάλες χειρονομίες, τι ζητάει? Λίγα ψίχουλα αγάπης.

Αντιληφθήκατε το κλίμα των σημερινών μουσικών επιλογών και μετά από τα ψίχουλα της, τα λίγα αυτά ψίχουλα αγάπης που ακούσαμε από τη Σωτηρία Μπέζλου, θα πάμε σε αμφιβολίες που έτσι κι αλλιώς, φίλες και φίλοι, ακροατές, ακροάτριες, είναι πολλές οι αμφιβολίες μας και πιο βασανιστικές ίσως από ένα χωρισμό, γιατί ο χωρισμός, ναι, μεν είναι μια πραγματικότητα. Η αμφιβολία όμως τι είναι? Αντίθετα, αφήνει πάντα ανοιχτό το μήπως. Αυτές οι αμφιβολίες που θα ακούσουμε γράφτηκαν το 1968 από τον Γρηγόρη Μπιθικότσι, τόσο σε μουσική όσο και σε στίχους, έγιναν ιδιαίτερα γνωστές μέσα από μια υπέροχη ερμηνεία του Λευτέρη Μυτιληναίου, και είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μπιθικότσις, ένας από τους μεγάλους εκφραστές του λαϊκού τραγουδιού, γράφει εδώ όχι για μια βεβαιότητα αλλά για μια ψυχολογία της ανασφάλειας στην ουσία. Και να, έρχεται ο Λευτέρης Μυτιληναίος και μας δίνει σε αυτή την αγωνία την καθαρή, αν θέλετε, αλλά και συναισθηματική του φωνή.

0: φωνές τρελές.
1: Ακολουθεί ένα τραγούδι χωρισμού, χωρίς όμως φωνές, χωρίς κατηγορίες, χωρίς μεγάλες δραματικές κορώνες. Είναι μόνο μια ανάμνηση στην ουσία που προσπαθεί τι να επιστρέψει και τελικά χάνεται μες στη λύθη. Αναφέρομαι στο «Αποκοιμήθηκα», σε εκείνο τραγούδι που ηχογραφήθηκε από το Στράτο Διονυσίου το 1977, μουσική Τόλη Βοσκόπουλου, στίχη του Μίμη Θεόπουλου. Ο δίσκος είχε τον τίτλο «Αν ξαναζούσα». Έχει όμως πολύ ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, το πώς πλάστηκε η ιστορία από τον Μίμη Θεόπουλο, η ιστορία του τραγουδιού. Η ιστορία λοιπόν είναι σχεδόν κινηματογραφική, θα μπορούσε να πει κανείς. Ο άνθρωπος δηλαδή τι, ανοίγει τα παλιά του όνειρα, σταματά στη σελίδα ενός παλιού έρωτα, προσπαθεί να θυμηθεί και όμως δεν θυμάται ούτε τα μάτια ούτε τη φωνή. Και πάνω στην προσπάθεια έτσι να ξαναφέρει τον άνθρωπο αυτό στη μνήμη του, τι κάνει, αποκυμνέται. Να λοιπόν, ίσως αυτό να είναι το πιο σκληρό είδος λύθης, να μην θυμάσαι πια ούτε αυτόν που κάποτε αγάπησες.

τίτλος και μόνο του επόμενου πραγματικά τα λέει όλα. Όταν χάνεται ένας άνθρωπος, ο άνθρωπος που αγαπάς, δεν χρειάζεται μόνο ο προορισμός, χάνεται και ο δρόμος για να φτάσεις κάπου. Και έρχεται εδώ ο Δημήτρης Χριστοδούλου, ο σπουδαίος αυτός στιχουργός και ποιητής, που μετατρέπει την ερωτική απώλεια σε μια εικόνα δρόμου, σε μια εικόνα σοκακιού και αδιέξοδο, μια από τις πιο χαρακτηριστικές ποιητικές μεταφορές του λαϊκού τραγουδιού. Θα πάμε λοιπόν στο Πάνο Τζανετή. Υπήρξε από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού και στο «Χάθηκες» ή «Δεν έχω δρόμο να διαβώ» τον συναντάμε εκεί όπου συνδέθηκε στην ουσία ο ίδιος με αυτό το τραγούδι. Η μουσική το ξεπέρασε του έτσι κι αλλιώς. Γιώργου Ζαμπέτα, Δημήτρη Χριστοδούλου ξαναλέω στους στίχους. Και φυσικά μέσα από τον κινηματογράφο είχε περάσει το τραγούδι αυτό.

Θα πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που δεν είναι απλά ένα τραγούδι για τη ζωή. Έχουμε μια ολόκληρη αυτοβιογραφική σχεδόν εξομολόγηση στο επόμενο, ενός ανθρώπου που αισθάνεται ότι η ζωή του δεν του χαρίστηκε. Η ζωή μου όλη, καταλαβαίνετε, μιλάω για την υπέροχη αυτή δημιουργία του Άκη Πάνου, ο οποίος έγραψε και τη μουσική και τους στίχους, και ο Καζαντζίδης πρώτος ήταν αυτός που το είπε το 1974 και ηχεί ακόμη στα αυτιά μας. Βλέπετε, φίλες και φίλοι, ο Άκης Πάνου έδωσε στον Καζαντζίδη ένα στίχο που τέριαζε απόλυτα και στη φωνή και στο προσωπικό του βίωμα και κυρίως στη σχέση που είχε δημιουργήσει με το κοινό του. Έναν άνθρωπο δηλαδή που τραγούδησε όχι από απόσταση, αλλά σαν να κουβαλούσε πάνω του πραγματικά ό,τι ακριβώς τραγουδούσε. Ας το θυμηθούμε.

Μάκης Πάνωτσι και αλλιώς είχε ένα μοναδικό τρόπο να γράφει για τον έρωτα. Δεν τον εξειδανίκευε, δεν τον έκανε πάντα όμορφο και ανασχολή. Τον έβλεπε όπως είναι, δηλαδή με πάθος, με επιθυμία, με πόνο, με κίνδυνο. Και να έρχεται ένα τραγούδι που ακούει τον τίτλο «Η πιο μεγάλη ώρα». Ίσως είναι από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της γραφής του Άκη Πάνου, γραμμένο στο 1967 και στήθηκε η μουσική από τον ίδιο. Πρώτη που το ηχογράφησε ήταν η Γιώτα Λίδια σε δίσκο 45 στροφών και αποτελεί μέρος μιας μικρής αλλά πολύ σημαντικής συνεργασίας ανάμεσα σε αυτόν, στον Άκη Πάνου δηλαδή, αλλά και στην Γιώτα Λίδια. Από το 60 μέχρι το 68 η Λίδια ηχογραφήσε συνολικά 9 τραγούδια του Άκη Πάνου και εδώ ο Άκης Πάνου κάνει κάτι που ήταν χαρακτηριστικό της γραφής του, μιλά για μια ερωτική ένωση χωρίς να χρειάζεται να την περιγράψει κυριολεκτικά. Τη μετατρέπει σε αναπνοή, σε ζωή, σε λύτρωση, σε πόνο, σε παράδοση ψυχής. Η φράση «Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα» δεν αφορά απλώς μια ώρα του ρολογιού, είναι η στιγμή κατά την οποία δύο άνθρωποι αισθάνονται ότι οι ανάσες τους συναντιούνται, ότι ο χρόνος σταματά και ότι ο έρωτας γίνεται μια εμπειρία που υπερβαίνει κάθε λογική. Ιδανικότατη βέβαια η ερμηνεία της Γιώτας Λίδια, κατοπινά ερμηνεύτηκε εξαίρετα και από τη Δήμητρα Γαλάνη, εδώ όπως του είπε η Γιώτα Λίδια και αμέσως μετά θα πάμε σε διάλειμμα.

0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Υπάρχει μια φλόγα που δεν σβήνει ποτέ. Η φλόγα της ζωής, της αλληλεγγύης, της εθελοντικής αιμοδοσίας. Μια διαδρομή που ενώνει όλη την Ελλάδα. Για κάθε άνθρωπο που περιμένει μια δεύτερη ευκαιρία. Δώσε αίμα, δώσε ζωή. Γίνε μέρος της φλόγας.
4: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Καλημέρα.
6: Και τι καλημέρα.
5: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
6: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
5: Ενημέρωση με χαμόγελο,
6: ειδήσεις με ρυθμό
5: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
6: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
5: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
6: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
5: και την Ελένη Σταυρίδου.
6: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
5: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
6: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
7: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο.

0: επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Μπρομαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Επιστρέψαμε 40 λεπτά μετά από τις 4 εδώ στο δίκτυο των 4 περιφερειακών σταθμών που συνενώνονται και κάθε απόγευμα 3 με 5, 4 με 5 ερτορεστιάδες για όλα τα υπόλοιπα ραδιόφωνα της Κομωτινής, της Καβάλας και των Σερών. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος σήμερα στη φροντίδα του ήχου και να... Η επιστροφή με αυτή τη σπουδαία φωνή από τις πιο συγκλονιστικές και πιο εμβληματικές φωνές που πέρασαν ποτέ μέσα από το ελληνικό τραγούδι είχε μια απίστευτη τεχνική επάρκεια και ένα πολύ βαθύ συνέστημα. Διέθετε αυτήν την σπάνια, φίλες και φίλοι, φωνητική έκταση που της επέτρεπε να αλλάζει οκτάβες με μια τεράστια και μοναδική άνεση και μπορούσε μάλιστα να κινηθεί τόσο απίστευτα και εύκολα από τις χαμηλές γεμάτες νότες μέχρι και τα εντυπωσιακά έτσι ψηλά περάσματα, χωρίς ωστόσο να αφήνει εκείνη την κρυστάλλινη χρειά της. Είχε τον απόλυτο έλεγχο, είχε την αναπνοή, διέθετε βέβαια και σπουδαίο πάθος. Και να, η Τζένι Βάνο που εδώ μας θύμισε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε 14 Φλεβάρι του 1975 του Αγίου Βαλεντίνου της χρονιάς εκείνης. Έρωτα μου ανεπανάληπτε, η μουσική του Γιώργου Κατσαρού, η στίχη του Πυθαγόρα και η συνέχεια. Στο 1976 θα πάμε, όταν ο Δημήτρης Μητροπάνος βρίσκεται σε μια από τις πιο σημαντικές φάσεις της καριέρας του και κυκλοφορεί το δίσκο Λαϊκά 76 που γίνεται χρυσός και ανάμεσα στα τραγούδια βρίσκεται και από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της διαδρομής του σε μουσική του Σπύρου Παπαβασιλείου και στίχους του Τάσου Οικονόμου. Και δεν είναι ένα τραγούδι αναμονής. Ο χρόνος αλλάζει, αλλά ο άνθρωπος που περιμένει παραμένει στην ίδια θέση, περιμένοντας ένα μήνυμα, ένα σημάδι, μια επιστροφή.

Έχουμε ένα καινούριο φίλο της εκπομπής που μας ακούει από Σέρες. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, Βασίλη. Εδώ είμαστε κάθε απόγευμα και θα τα λέμε. Και τώρα θα πάμε σε ένα από τα τραγούδια που συνδέθηκαν όσο λίγα με το Γιάννη Πουλόπουλο. Έχει μείνει πίσω το βέβαια μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία και θα ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας. Ο Σταύρος Κουγιουμτζής έγραψε το «Μη μου θυμώνεις μάτια μου» στις αρχές του 60 στη Θεσσαλονίκη, όμως τότε δεν είχε ακόμη τον τίτλο με τον οποίο θα το γνώρισε αργότερα. Ο αρχικός του τίτλος ήταν «Αποχαιρετισμός» και σύμφωνα με μια αφήγηση της Εμιλίας Κουγιουμτζή που τη βρήκα στο αρχείο της ΕΡΤ, η δημιουργία του ήταν έμπνευση από το «Ήμαϊτός χωρίς φτερά». Θα τα ακούσουμε λίγο αργότερα, του Μάνου Χατζηδάκη. Η πρώτη δισκογραφική του παρουσία έγινε το 1964 από τη χορηδία των φίλων της ελληνικής μουσικής με μικρές διαφορές στους στίχους. Ένα χρόνο αργότερα ο Κουγιουμτζής το ξαναηχογραφεί στη Λύρα, τότε τη θρυλική αυτή εταιρεία, με τον Γιάννη Πουλόπουλο. Η συγκεκριμένη εκτέλεση κυκλοφόρησε τελικά στον πρώτο προσωπικό δίσκο του Πουλόπουλου το 1967, κι όμως η μεγάλη έκρηξη του τραγουδιού θα ερχόταν αργότερα, όταν το 1975 ο Κουγιουμτζής το έφερε ξανά στο προσκήνιο με τον Γιώργο Νταλάρα στο δίσκο «Στα ψηλά τα παραθύρια». Αυτή τη φορά το τραγούδι απέκτησε και το χαρακτηριστικότατο ταξίμι στην άλλη εκτέλεση βέβαια του Χρήστου Νικολόπουλου, με μια άλλη πιο λαϊκή διάσταση. Και σήμερα θα ακούσουμε όμως κάτι διαφορετικό, την παλαιότερη, πιο νεανική και ιδιαίτερα ευαίσθητη ερμηνεία του Γιάννη Πουλόπουλου, «Μη μου θυμώνεις μάτια μου».

Σας είπα λοιπόν ότι ο Γκουγιουντζής είχε πει μέσα από τα λόγια της Εμιλίας βεβαίως ότι αυτό το τραγούδι βασίστηκε στο «Είμαι ητός χωρίς φτερά», που έτσι κι αλλιώς είναι ένα από εκείνα τα τραγούδια που απέκτησαν μυθικές διαστάσεις στο ελληνικό τραγούδι, μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, στίχη της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Η πρώτη εκτέλεση δεν ήταν του Μπιθικότσι. Το τραγούδι ακούστηκε αρχικά στην ταινία «Αγάπη και θύελα» από τον Διαμαντή Πανάρετο, αν σας λέει κάτι το όνομά του. Όμως η ερμηνεία του Γρηγόρη Μπιθικότσι ήταν αυτή που έκανε το τραγούδι κτήμα μιας ολόκληρης χώρας.

Το επόμενο είναι από και ένα τραγούδι που ταυτίστηκαν απόλυτα με τον ερμηνευτή του και στην προκειμένη περίπτωση με το Σταμάτη Κόκοτα, και έγινε μάλιστα και ένα μεγάλο μέρος της ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού. Η μουσική του Απόστολου Καλδάρα, η στίχη της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, ανήκει το τραγούδι σε εκείνη την περίοδο των επιτυχιών του Κόκοτα που καταγράφεται στη δισκογραφία του κάπου στο 1967. Καλά, ο Κόκοτας έτσι κι αλλιώς ήταν ένας από τους πολύ μεγάλους πρωταγωνιστές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού δεκαετίες του 60 και 70. Διάβαζα πρόσφατα μάλιστα ένα άρθρο στην Καθημερινή που έλεγε, αναφερόταν τέλος πάντων στην πορεία του Κόκοτα και κατέγραφε το όνειρο απατηλό που θα ακούσαν ανάμεσα και στις μεγάλες επιτυχίες που τον καθιέρωσαν και τον έκαναν έναν από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές της εποχής.

Θα κλείσουμε Γιώργο Ζαμπέτα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ζαμπέτας είχε γράψει τραγούδια για την πόλη Πάνου. Εκείνη όμως δεν είχε πάει σε μία πρόβα και η τύχη έφερε μπροστά στο συνθέτη μια άλλη σπουδαία φωνή, την Βίκη Μοσχολιού. Και έτσι λοιπόν κάπως η χαμένη πρόβα, αν θέλετε, της πόλης Πάνου έγινε ένα σημαντικό κεφάλαιο για τη διαδρομή την μετέπειτα της Βίκης Μοσχολιού. Γιώργος Ζαμπέτας λοιπόν, Δημήτρης Χριστοδούλου, τα ξημερώματα είναι αυτό που το τραγούδι που θα ακούσουμε για το κλείσιμο από τα μέσα της δεκαετίας του 60. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στους ήχους, αύριο η συνέχεια και πάλι μαζί περίπου τις 4 και 5 το απόγευμα. Καλό βράδυ σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σοκ προκαλούν όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας και φαίνεται ότι συνέβησαν μέσα στο ιατρείο της Οδού Κορνεάδου στο Κολωνάκι την ώρα που έφτασε ο Γιώργος Μαζωνάκης μέχρι και την ώρα που ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ για να τον παραλάβει νεκρό. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας που μίλησε στο ΕΡΤ News, Κωνσταντία Δημοκλείδου, οι αρχές έχουν καταφέρει να αποκωδικοποιήσουν τη λειτουργία του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης στην οποία υποβλήθηκε ο τραγουδιστής. Οι αρχές αναμένουν πλέον περισσότερα στοιχεία από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αλλά και από την πλήρη αξιοποίηση των ψηφιακών και εγκληματολογικών δεδομένων. Αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, οι δύο γιατροί που απολογούνται μέχρι και αυτή την ώρα στον ανακριτή. Εκτός συνόρων, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει σήμερα για να συζητήσει την κατάσταση στο στενό Μπάμπελ Μάμπετ, την στρατηγική θαλάσσια οδό, την οποία επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για τις 10 ώρα Ελλάδος, έπειτα από αίτημα της Γαλλίας, η οποία έχει την προεδρία του Συμβουλίου της Ασφαλείας. Η Ρωσία έπληξε σήμερα πρατήρια καυσίμων στο Κίεβο και η Ουκρανία ένα ρωσικό δηληστήριο, καθώς οι αντιμαχόμενες πλευρές συνεχίζουν τις επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους, σημεία της άλλης, παρά τη χθεσινή ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι συμφώνησαν να σταματήσουν. Η Ρωσία εξαπέλυσε 200 ντρόουν κατά της πρωτεύουσας της Ουκρανίας και άλλων πόλεων, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 2 άτομα. Από την πλευρά της, η Ουκρανία έπληξε ρωσικό δηληστήριο πετρελαίου στο Σιζράν, καθώς και εγκαταστάσεις παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών στις περιοχές Ταγκαρόκ και Οριόλ. Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν σήμερα τουλάχιστον 150 ανθρώπους μετά την επέμβαση της αστυνομίας σε συγκέντρωση έξω από το δικαστικό μέγαρο Τακλαγιάν της Κωνσταντινούπολης, όπου διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί για να διαμαρτυρηθούν για τις πρόσφατες συλλήψεις μελών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ. Ολλανδοί αγρότες άναψαν φωτιές σήμερα κοντά σε αυτοκινητοδρόμους, προκαλώντας κυκλοφοριακά προβλήματα σε μια κίνηση διαμαρτυρίας για τον κυβερνητικό προϋπολογισμό. Ενώ άγνωστοι προέβησαν σε δολιοφθορές, δένοντας σωλήνες σε σιδηροδρομικές ράγες, λίγο πριν από την επίσημη έναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου. Η Εταιρεία Διαχείρισης των Σιδηροδρομικών Υποδομών, ProRail, ανακοίνωσε ότι νωρίς το πρωί εντοπίστηκαν σωλήνες στερεωμένοι σε ράγες σε περισσότερα από 20 σημεία, κυρίως σε αγροτικές περιοχές, στο κεντρικό αλλά και το ανατολικό τμήμα της χώρας. Επιστροφή στα δικά μας παρατείνεται μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις προκηρύξεις πρόσληψης επαγγελματιών οπλιτών στους 3 κλάδους και στα κοινά σώματα νομικού και πληροφορικής των ενόπλων δυνάμεων για το 2026. Στο νοικιστικό σχεδιασμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εντάσσεται η Χαλκιδόνα Θεσσαλονίκης, όπου προβλέπεται η κατασκευή 12 κατοικιών για τη στέγαση οικογενειών στρατιωτικών. Οι κατοικίες θα ανεγερθούν σε δημοτικό οικόπεδο κοντά στο στρατόπεδο Μακεδονομάχου Νικηφόρου, το οποίο παραχωρήθηκε για 50 χρόνια στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μέχρι το τέλος του 2026 αναμένεται να αναρτηθούν τα τεύχη δημοπράτησης, ενώ οι εργασίες προβλέπεται να ξεκινήσουν το 2027. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο στη Μακεδονία αναμένεται να είναι γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις και λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότι έως 3 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5:30.
2: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας, Tales from the Balkans, έρχεται από τις 13 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Ταινίες μικρού μήκους από Βαλκάνια και όλο τον κόσμο. Νέοι δημιουργοί, ντοκιμαντέρ, animation και μοναδικές προβολές σε ξεχωριστούς χώρους της Ιμαθίας. Φέτος, το ταξίδι μεγαλώνει. από την Αλεξάνδρεια μέχρι τις Αιγαίες και τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Ιστορίες που ενώνουν ανθρώπους και πολιτισμούς.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Lemonheads, λεμονοκέφαλοι δηλαδή. Εδώ, Mrs. Robinson, τι Mrs. Robinson, μη σου φλέρει. Το άκου να δει στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ και πόσο χαίρομαι που ήδη είναι εδώ. Το fan club μου λέει, τα κορίτσια μου. Χαιρετάμε, λέει, το άκου να δει και σήμερα. Στέλλα, Νατάσα και Γεωργία. Κωνσταντίνο Σαββίδη στην τεχνική υποστήριξη, τον οποίο τον ευχαριστώ πολύ. Τόνιο φλέρει στο μικρόφωνο και στι μουσικέ επιλογέ. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σα, 5 με 7 το απόγευμα. Βάλτε μα στη ζωή σα και δεν θα χάσετε. Χαλαρωτικό μαγκαζίνο, λέμε τον καιρό. Λέμε την κίνηση τώρα που είπα καιρό. Ο Κώστας που ερχόταν τώρα από έξω, ήθελα να το ρωτήσω αν τελικά θα βρέξει, δεν θα βρέξει, τι θα γίνει, τι θα συμβεί. Από ό,τι βλέπω εγώ στη δική μου κρυστάλλινη σφαίρα, έχουμε κάποιες έτσι πυκνές νεφώσεις, αλλά δεν βλέπω για βροχή, να πω την αλήθεια. Βέβαια θα τα πούμε όλα αναλυτικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Τον φέραμε και το μήνα στα μέσα του, 15 του Σεπτέμβρη, Τρίτη, στα 10 λεπτά μετά τις 5, 25 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Σήμερα 15 του Σεπτέμβρη γιορτάζει ο Βυσαρίων, ο Νικήτας, η Νικητία και η Νικητούλα. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων, είναι Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας, Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη και Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα. Αλλά μεταξύ μας είναι και Εθνική ημέρα Λιγκουίνι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εμείς βάλαμε καφεδάκι, την καλύτερη μας διάθεση, το χαμόγελο, ραδιοφωνικές καλησπέρες. Οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, έχει λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης και να ξέρετε ότι εξακολουθούν εκεί στη Βασιλή Σόλγας, στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα οι εργασίες, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι εκεί υπάρχει και μία δυσκολία. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, τις παραγγελιές, είναι η εκπομπή που ακούμε ό,τι αγαπάτε κι εσείς. 6930-078-228. Και φυσικά μιλάμε μαζί στο 2313-338-420. Πάμε Κωνσταντίνε, πάμε να ξεκινήσουμε με τι άλλο, live, Tears for Fears, επειδή ξέρω ότι τους αγαπάς ιδιαίτερα και αγαπάς και ιδιαίτερα και αυτό το τραγούδι, και Everybody Wants to Rule the World.

Κάθε φορά που μιλάω με τον Βασίλη στην Καβάλα γελάμε πάρα πολύ. Εδώ είμαστε άκου να δεις στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Τρίτης 15 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα. Ναι, κάπου έχει παραγίνει. Έλεος λέει πια στις τουαλέτες με τα σύμβολα. Κάθε φορά γκουγκλάρω να δω αν είμαι το βελάκι ή ο σταυρός. Και εγώ πραγματικά ξέρεις πόσες φορές έχω δει το άλλο που βάζουν ας πούμε με κλωστές και κάτι άλλο και περιμένεις και ψάχνεις. Δηλαδή τώρα εγώ τι είμαι, η βελόνα ή είμαι η κλωστή. Τι είμαι από τα δύο. Πραγματικά δηλαδή, απλά πράγματα ρε παιδιά, γενικά απλά πράγματα θέλει η ζωή. 2-3-13-3-3-8-4-20, ελάτε στην παρέα μας, πείτε μας αν έχετε δυσκολευτεί κι εσείς με κάποιο σύμβολο στις τουαλέτες. Τώρα δεν μου έρχονται, αυτή τη στιγμή δεν μου έρχονται, αλλά κατά καιρούς έχω δει τόσα πολλά που πραγματικά μπράβο με τη φαντασία των ανθρώπων. 6-9-30-078-228, τα μηνύματά σας στο Viber, εννοείται θα παίξω το τραγούδι που μου ζήτησες μετά τις 5.30. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη σήμερα πάμε στα του καιρού μας. Είπαμε ότι έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης. Σήμερα Τρίτη αναμένονται νεφώσεις, ενώ υπάρχει πιθανότητα, το καταλαβαίνουμε αυτό όλη την ημέρα, ασθενής βροχόπτωσης κατά τις απογευματινές ώρες. Πιθανότητα, δεν το δένουμε σκηνή κορδόνη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Παρόλα αυτά σου λέει έκτακτη προειδοποίηση, έκτακτη, εξαιρετική δηλαδή, εξέδωσαν οι Ιταλοί μετεωρολόγοι για την έλευση ενός ισχυρού μεσογειακού κυκλώνα, ο οποίος κινείται μεταξύ Ιταλίας, Μάλτας, Λιβύης και Ελλάδος. Δηλαδή μια νέα επιδείνωση του καιρού βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μεσόγειο, καθώς ένα ιδιαίτερα ισχυρό και οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες ώρες στο κεντρικό τμήμα. Το σύστημα αναμένεται να φέρει και βροχοπτώσεις και ανέμους και ενδεχόμενα πιθανά τοπικά πλημμυρικά επεισόδια. Ο αγαπημένος σου δε, ο κλέαρχος ο Μαρουσάκης, στην πρόγνωσή του, κάνει λόγο για επικείμενα επίσης πλημμυρικά φαινόμενα την Τετάρτη, επισημένοντας τις περιοχές που βρίσκονται σε κόκκινο κίνδυνο, όσον αφορά δηλαδή την πόλη μας, τη Θεσσαλονίκη, και για αύριο Τετάρτη αναμένεται συννεφιά, έχω ακεφιές συννεφιές. Επιπλέον δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο για τοπικές βροχούλες γύρω από το θερμαϊκό κόλπο νωρίς όμως το πρωί, και γενικότερα να είστε προετοιμασμένοι και για αύριο για πιθανές βροχοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας. Από Πέμπτη και μετά ξανά προς τη δόξα τραβάμε. Βέβαια έχουμε καταλάβει ότι έχει αλλάξει η θερμοκρασία γύρω μας. Νομίζω ότι όλοι το νιώθουμε, ότι πλέον είναι διαφορετικά. Πλέον εγώ τουλάχιστον δεν βάζω ανεμιστήρα. Έχεις και την πικέ έτσι το βράδυ γιατί τη χρειάζεσαι και την πικέ. Και γενικότερα ντύνεσαι λίγο διαφορετικά. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και με αυτό. Και αυτό είναι νομίζω αγαπημένος. Ζίζι Τοπ Λαγκράντς. Μην νομίζετε ότι μιλάω μόνη μου, στον ηχολήπτη μου μιλάω, στον Κωνσταντίνο το Σαββί. Your life takes its time, but the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

να δεις, 102 της ΕΡΤΡΙΑ, Τρίτη, 15 του Σεπτέμβρη, είπαμε, τον φέραμε και αυτόν τον μήνα στα μέσα του. Και για όσους τώρα εσείς βρεθήκατε τώρα στην παρέα μας, να σας υπενθυμίσουμε ότι μπορεί και να βρέξει το απόγευμα, μπορεί και όχι, αλλά και για αύριο επίσης τα ίδια. Λοιπόν, κίνηση έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης, ιδιαίτερα στο κέντρο είναι αυξημένη κίνηση, στην Παύλου Μελά βλέπω και Λεωφόρο Νίκης έχουμε εκεί κόκκινα, κατακόκκινα, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Αν έχετε εσείς καλύτερο ρεπορτάζ, το 2313-338-420. Μεταξύ άλλων σήμερα, Τρίτη 15 του Σεπτέμβρη, μια μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή στήθηκε στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, γιορτή της UEFA στην πλατεία Αριστοτέλους, με τη συμμετοχή μαθητών, διεθνών αστέρων του αθλήματος, κορυφαίων στελεχών της UEFA. Και συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε φεστιβάλ ποδοσφαίρου βάση στο πλαίσιο του προγράμματος UEFA Football in Schools. Αν περάσατε δηλαδή από την πλατεία Αριστοτέλους και είδατε έτσι την πλατεία Αριστοτέλους διαφορετική, να μετατρέπετε δηλαδή σε γήπεδο, τότε σας λέμε για ποιο λόγο, με άρωμα μάλιστα Euro 2004. Τι ωραίες εποχές τότε. Στη διοργάνωση πήραν μέρος 60 αγόρια και κορίτσια από σχολεία της Θεσσαλονίκης, έχοντας την ευκαιρία να βρεθούν στο ίδιο γήπεδο με σπουδαίες προσωπικότητες του ελληνικού και του διεθνούς ποδοσφαίρου. Παράλληλα όμως στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκε και η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA. Στο πλαίσιο λοιπόν όλων αυτών των εορτασμών για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, μικροί και μεγάλοι έσπευσαν για να δουν, να φωτογραφηθούν με ιδάλματα του πρόσφατου παρελθόντος. Βλέπε Θόδωρο Ζαγοράκη, Θοδωρή Ζαγοράκη, Γιώργο Καραγκούνη, Βασίλη Τσιάρτα, Άγγελο Μπασινά, Δημήτρη Παπαδόπουλο και πολλούς άλλους και θρύλους του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όπως Όλιβερ Μπίρχοφ, Αλιώσα Ασάνοβιτς, σπουδαίες μορφές του γυναικείου ποδοσφαίρου, όπως Ναντίν Κέσλερ και Δήμητρα Παντελιάδου και πολλοί άλλοι. Σήμερα όλα αυτά έλαβαν χώρα, αυτή η γιορτή, στην πλατεία Αριστοτέλους, η οποία μετετράπει σε γήπεδο με άρωμα Euro 2004. Αν μη τι άλλο, έχω το look, το πιτζάμα look βέβαια σήμερα, αλλά το έχω αυτό το look. Πάμε να ακούσουμε Ροξέτ για τη συνέχεια.

0: σίγουρα έχουν το look και όχι μόνο. Και πόσο χαίρομαι σήμερα. Γεια σου Νατάσα. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, τον 102 της ΕΤΡΙΑ. Απόγευμα Τρίτης, 15 του Σεπτέμβρη, και γέμισε ομορφιά, γέμισε ταλέντο, γέμισε mindset και Generation Z. Εντάξει, από την Generation X που είμαι εγώ μέχρι την Generation Z, σιγά, ένα τραγούδι δρόμος. Λέμε τώρα. Τάνια Μοσκοπούλου, κάτσε.
1: Θα χαιρετοποιήσω τον εαυτό μου.
0: Τα καλά μας τα παιδιά που ξεκινάνε αυτό το Σάββατο 5 με 6 με φρέσκα νέα και με αυτά. Δεν θα τα πω εγώ, εδώ είναι τα παιδιά μου και θα τα πούνε τα όμορφα αυτά παιδιά του Mindset.
1: Καλησπέρα Τόμου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχεις εδώ στην παρέα σου.
0: Εγώ γιατί παίρνω λίγο από τα νιάτα σας και από την ομορφιά σας.
1: Σε θέλουμε καλεσμένη και στην εκπομπή. Πέρυσι νομίζω πως είχαμε φιλοξενήσει το γιο σου, τα θυμάμαι. Με τις καινοτομίες του. Φέτος θέλουμε να φιλοξενήσουμε και εσένα, δεσμευόμαστε από τώρα, να ξέρεις.
0: Σε κλείνουμε. Με το ένα πόδι είμαι ήδη στο στούντιο.
1: Πολύ χαιρόμαστε και εμείς είμαστε με το ένα πόδι στο στούντιο πραγματικά. Αυτό. Γιατί το Σάββατο έχουμε πρεμιέρα. Ραφαήλ, είσαι έτοιμος, νιώθεις έτοιμος?
2: Η απάντηση είναι ότι νιώθω έτοιμος, αλλά θέλω να δώσω και μία ακόμα απάντηση, ότι δεν θέλουμε να αποκαλύψουμε πάρα πολλά πράγματα.
0: Αχα.
2: Ναι, να σας κρατήσουμε και λίγο σε αγωνία, έτσι δεν είναι?
1: Είναι το γνωστό, δεν κάνουμε spoilers.
2: Δεν κάνουμε spoilers. Έτσι, αλλά σωστό. Το μόνο spoiler που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι θα δείτε πολλά πράγματα και πολύ διαφορετικά πράγματα.
0: Τώρα
2: έχει...
0: να με ιντρικάρεις, δηλαδή,
2: γι' αυτό δίνω λίγο.
0: Δηλαδή τι διαφορετικό θα δούμε, ας πούμε? Έστω μια
2: άντε να πούμε, λίγο Τάνια τι κάναμε σήμερα και τι θα δούνε.
1: Για πες.
0: Λίγο έτσι,
2: πολύ σύντομα θα πούμε ότι εμείς το πρωί κάναμε τα πρώτα γυρίσματα, τα εξωτερικά για την εκπομπή. Και μπορεί να μας δείτε να σκαρφαλώνουμε κάποιους τοίχους, ας πούμε, σε διάφορα μέρη στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, όχι τίποτα παράνομο.
0: Παρκούρ.
2: Όχι, κάπως.
1: Είναι μια καλή πρόταση να το κάνουμε σε κάποιο άλλο επεισόδιο του παρκούρ. Ας το σημειώσουμε.
2: Γιατί η εκπομπή θα έχει και προτάσεις πολύ πιο ιδιαίτερες φέτος. Γι' αυτό λέμε, θέλουμε να πούμε πράγματα, αλλά όχι πάρα πολλά.
1: Θα έχει πολλές αλλαγές, θα έχει εκπλήξεις. Οπότε σούπερ, να την παρακολουθήσετε την πρεμιέρα μας.
0: Καλά, εννοείται, εκεί θα είμαστε.
1: Νομίζω ότι πάμε λίγο βιωματικά φέτος, ειδικά στο πρώτο επεισόδιο, γιατί είναι ένα νέο ξεκίνημα, μια νέα αρχή και με αυτό θα καταπιαστούμε ως θεματική για το άγχος της πρεμιέρας και τις νέες αρχές που καλούμαστε όλοι να κάνουμε. Κάπως πλέον η κοινωνία μας αναγκάζει λίγο να θεωρούμε το Σεπτέμβριο ως το νέο Ιανουάριο.
0: Είναι η πρωτοχρονιά για μας, γιατί ξεκινάει η σεζόν. Επειδή με πιέζει ο χρόνος, μας έδωσες ένα ορεκτικό, μιας και εσύ ασχολείσαι με τη γαστρονομία. Γιατί θέλω να το πω και αυτό, ότι είναι και ιδρυτής του Secret SKG.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Και έχεις 300.000 followers. Δηλαδή να πω ότι είσαι και ένας influencer, Ραφαήλ.
2: Δεν το πει.
1: Πρέπει να το πει για τον εαυτό του.
2: Δεν έχει κατοχυρωθεί ακόμα ως influencer, αλλά ναι, content creator. Δημιουργούμε περιεχόμενο.
0: Καλά, και η Τάνια με αθλητισμό, με σκοτεινές αίθουσες, με κινηματογράφο, παντού βρίσκεται.
2: Τα
0: και
2: πάντα,
0: η Τάνια
2: ναι.
0: Και
1: γενικά
0: ο Ραφαήλ.
1: Θα μας βρείτε παντού και τους δύο στο
0: λοιπόν,
1: Mindset.
0: Δεσμεύομαι στον αέρα εδώ στο Άκου να Δεις, επειδή τώρα θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και μας πιέζει ο χρόνος. Θέλω να σας φέρω κάποια άλλη στιγμή, γιατί θέλω να ξεδιπλώσω λίγο τις υπέροχες προσωπικότητές σας, γιατί δεν πρόλαβα. Όπως είπαμε, πήραμε μια πρόγευση, ένα ορεκτικό. Εγώ θέλω και το κύριο πιάτο και τη σαλατούλα, θέλω και το γλυκό, θέλω και το κρασί.
1: Θα ετοιμάσουμε να σου μαγειρέψουμε κάτι καλό την επόμενη φορά.
2: Και νομίζω, επειδή είμαστε και Gen Z όντως, και τώρα που έκανες και τη δέσμευση, μπορούμε να χτυπήσουμε και εμείς το καμπανάκι. Θα ήταν εφικτό.
0: Εννοείται, πάμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ, παιδιά. Αυτό το Σάββατο, 5 με 6, Mindset από την ΕΡΤΡΙΑ.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Σε εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης, ενώπιον του ανακριτή μέχρι και αυτή την ώρα οι δύο γιατροί. Την άσκηση ποινικής δίωξης για ψευδή κατάθεση σε βάρος 4 εργαζομένων του ιατρείου ζήτησε ο δικηγόρος της οικογένειας. Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σήμερα για το Babel Mamben, την στρατηγική θαλάσσια οδό, την οποία επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι Χούθοι της Ιεμένης. Προειδοποίηση Μόσχα σε δυτικούς πολιτικούς και διπλωμάτες να αξιολογούν τους κινδύνους όταν ταξιδεύουν στην Ουκρανία. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βραζιλίας είχε ο Πρωθυπουργός. Συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη θέση της Ελλάδας ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, οι εξελίξεις σχετικά με το μέλλον του οργανισμού και οι υποψηφιότητες για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του οργανισμού. Παρά την προθεσμία υποβολής οικονομικών προσφορών για την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πράσινο φως για την ανέγερση στρατιωτικών κατοικιών στο Δήμο Χαλκιδόνας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ο ΜΕΝ
1: και η ΔΕ.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Έλα, μας έφτιαξε όμως τη διάθεση. Coconuts, don't take my coconuts. Να σε καλά, ρε φίλε Βασίλη, με τα ωραία σου. Εδώ είμαστε κι εμείς με τα ωραία μας. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Απόγευμα Τρίτης, 15 του Σεπτέμβρη. Έχει λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης, ιδιαίτερα γύρω από τα δικαστήρια στη Κουντουριώτου. Βλέπω και στη Μοναστηρίου αυτή τη στιγμή είμαστε στα κόκκινα. Ακόμα δεν βρέχει, αλλά η πρόγνωση λέει ότι ίσως βρέξει τις απογευματινές ώρες και ενδεχομένως και αύριο να βρέξει. Τώρα εγώ να σας πω να πάρετε μία μικρή ομπρελίτσα μαζί σας, να πάρετε και μία ζακέτα, να πάρετε και για αύριο για μία ζακέτα, γιατί έχουμε καταλάβει ότι έχει πέσει η θερμοκρασία. Λοιπόν, 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά τις παραγγελιές σας, τις φωτογραφίες σας, τα βιντεό σας, οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας στο Viber του 102-6930-078-228. Να υπενθυμίσω ότι αυτό το Σάββατο, 5 με 6 το απόγευμα, φυσικά από την τηλεόραση της ΕΡΤΡΙΑ, απολαμβάνουμε Might Z με την Τάνια Μοσχοπούλου και τον Ραφαήλ Ραχοβίτσα και όχι μόνο. Και φυσικά σας έχουν ετοιμάσει ένα πρόγραμμα μούρια, για να είμαι έτσι σε γαστρονομικούς όρους να μείνω. Τώρα, ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα είχε γεννηθεί η Σίνε Τόλι Άντερσον, συγκεκριμένα στις 15 Σεπτεμβρίου του 1941, έφυγε από τη ζωή το 2016, μπορεί να μην σας λέει κάτι το όνομά της, σίγουρα σας λέει το συγκρότημα των Jefferson Airplane, οπότε πάμε somebody

Jefferson Airplane, Somebody to Love. Όλοι θέλουμε κάποιον να αγαπάμε και να μας αγαπάει φυσικά. Να το αξίζει δηλαδή, να το έχει κερδίσει δηλαδή με τον ιδρώτα του, αυτό εννοώ. Και άμα τον βρούμε ή την βρούμε ή τους βρούμε τέλος πάντων, τους κρατάμε να μην μας φύγουν. Εσείς που περιμένατε με ανυπομονησία και το κρύο και το αεράκι και τις βροχές και το μουντό καιρό, νομίζω ότι τώρα είναι η καλύτερή σας, διότι πλέον έχουμε μπει σε φθινοπορεινό μουτ, σε φθινοπορεινό καιρό, έχει πέσει θερμοκρασία, έρχονται τα πρωτοβρόχια. Οπότε γι' αυτό σας λέμε και για αύριο η πρόγνωση μας λέει ότι ενδεχομένως και να μας τα μουσκέψει, αλλά και να πάρετε και τη ζακετούλα. Και για να σας κρυώσω κι άλλο, να αυτά μ' αρέσουν που μου στέλνετε. Πώς σε λένε? Κανέλα. Μπαχάρικα. Μόνο εγώ γελώ. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Καλώστηνα και την Αθηνά και ας άργησε. Όμορφη παρέα μας λέει εδώ. Στο άκου να δεις τον 102-6930-078-228 και ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα το 1990, 16 περίπου χρόνια μετά την επιτυχία του στην Αμερική, το τραγούδι The Joker του συγκροτήματος φυσικά των Steve Miller Band βρίσκεται στην κορυφή των βρετανικών single charts. Ήταν η πρώτη του μεγάλη επιτυχία του συγκροτήματος, τους άνοιξε φυσικά το δρόμο στο ευρύ κοινό, ενώ το τραγούδι ήρθε ξανά στο προσκήνιο και έτσι το είχα γνωρίσει εγώ και να πω την αλήθεια μου τότε εκεί στα 80's, σε χρήση σε τηλεοπτική διαφήμιση της εταιρείας, φυσικά όλοι τη γνωρίζετε την εταιρεία με τα γνωστά τζιν κτλ.

Επειδή σαν σήμερα το 1998 είχε κυκλοφορήσει στην Αμερική το τρίτο στούντιο άλμπουμ του αμερικανικού συγκροτήματος Marilyn Manson με τίτλο Mechanical Animals, εμείς ακούσαμε Yours of Vain, διασκευή φυσικά, του πασίγνωστου τραγουδιού της Carly Simon από το 1972. Όμορφα τραγούδια, όμορφες στιγμές, όμορφη παρέα, σας ευχαριστούμε βρε παιδιά, εμείς σας ευχαριστούμε και σας θέλουμε όλους στην παρέα μας, εμείς χωρίς εσάς δεν μπορούμε να υφιστάμεθα, οπότε θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, τις δικές σας παραγγελιές, την καλησπέρα σας στο χαμόγελό σας στο 6930 078 228. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, όχι κάτι να μας απασχολεί, και 25 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, ακόμα δεν βρέχει. Με Ramones θα συνεχίσω, διότι σαν σήμερα το 2004 ο Αμερικανός κιθαρίστας και τραγουδοποιός Johnny Ramone, του συγκροτήματος των Ramones, έφυγε σε ηλικία 55 ετών, υπήρξε κιθαρίστας του punk rock συγκροτήματος των Ramones και μάλιστα των Ramones το 2002, το όνομά του μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame.

In my dreams, μου θυμίζει τα νιάτα μου και το συγκεκριμένο τραγούδι. Εδώ είμαστε και οι Oasis, για τους φανς των Oasis, επιστρέφουν στο δρόμο το 2027 με νέα περιοδία σε Ευρώπη, σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 11 συναυλίες στο Μάντσεστερ και μεγάλο φινάλε στο Νεμπουόρθ. Οι αδελφοί Νόελ και Λίαμ Γκάλαχερ ανακοίνωσαν τη Δευτέρα που μας πέρασε, χθες δηλαδή, 14 Σεπτεμβρίου, το πρόγραμμα, δίνοντας συνέχεια στην επανένωσή τους και στην περιοδία Live 2025. Σύμφωνα με το Billboard, η νέα τους περιοδία περιλαμβάνει 38 εμφανίσεις, ξεκινάει στις 21 Μαΐου από τη Γλασκόβη, ακολουθούν φυσικά ένα σωρό προορισμοί εδώ στην Ευρώπη, Μόναχο, Βαρκελόνη, Άμστερνταμ, Παρίσι, Ρώμη, το Αύγουστο μετά θα πάνε, μιλάμε για το 2027 αντιλαμβανόμαστε όλοι, και στο Las Vegas, ενώ θα επιστρέψουν μετά Ιρλανδία, Αγγλία, και αν αναρωτιέστε αν η Ελλάδα υπάρχει στο πρόγραμμά τους, δεν περιλαμβάνεται, τουλάχιστον στις ανακοινωμένες ημερομηνίες. Ιδιαίτερο συμβολισμό έχουν οι τελευταίες εμφανίσεις στο Νέμπουορθ, διότι εκεί το 1996 οι Oasis είχαν συγκεντρώσει συνολικά 250.000 θεατές σε δύο συναυλίες. Ξεκινήστε τους εορτασμούς, έγραψε το συγκρότημα στο Instagram, ανακοινώνοντας ότι επιστρέφει για να ανεβάσει το ηθικό του κόσμου. Τα εισιτήρια, αν μας ρωτάτε, θα διατεθούν μέσω διαδικασίας εγγραφής και κλήρωσης χωρίς γενική πώληση και οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εγγραφούν έως στις 17 Σεπτεμβρίου, ώρα 6 η ώρα, ώρα Ελλάδος. Σας το λέμε από τώρα για να ξέρετε. Όσοι λέει επιλεγούν θα λάβουν ένα μοναδικό μη μεταβιβάσιμο κωδικό με τον οποίο θα μπορούν να αγοράσουν εισιτήρια. Η περιοδία λοιπόν ακολουθεί την επιστροφή του συγκροτήματος το 2025 έπειτα από 16 χρόνια απουσίας από τις κοινές ζωντανές τους εμφανίσεις. Και με ένα mashup όπου ακούμε και Green Day και Oasis, οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 μήνες στην παρέα.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται οι δύο γιατροί με το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Τα νέα στοιχεία από το ψηφιακό ιστορικό του μηχανήματος πλάσμα αφαίρεσης αφαίρονται να διαψεύδουν το ζευγάρι των γιατρών. Συγκεκριμένα, η χρόνη έναρξης και διακοπής της διαδικασίας, οι αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις του μηχανήματος, αλλά και η στιγμή της κλίσης στο ΕΚΑΒ είναι τα ευρήματα που καίνε τους γιατρούς για μια σειρά λαθών που φαίνεται ότι έγιναν. Εκτός συνόρων, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει σήμερα για να συζητήσει την κατάσταση στο στενό Bubble Mammen, την στρατηγική θαλάσσια οδό την οποία επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι Χούθη της Ιεμένης. Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για τις 10 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, έπειτα από αίτημα της Γαλλίας, η οποία έχει την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας. Στο μεταξύ, ορατός είναι πλέον ο κίνδυνος μιας νέας ενεργειακής κρίσης, καθώς η κλιμακούμενη ένταση στη Μέση Ανατολή προκαλεί ισχυρούς κραδασμούς στις διεθνείς αγορές ενέργειας και αναζωπηρώνει τους φόβους για νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και θέρμανση. Το πετρέλαιο Brent εξακολουθεί να κινείται κοντά στα $105 το βαρέλι. Την ίδια ώρα ανησυχία προκαλεί και η πορεία του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Η τιμή του κινείται κοντά στα €80 ανά μεγαβατόρα, χαμηλότερα από τα 86 που είχαν καταγραφεί την προηγούμενη ημέρα, ωστόσο παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αντλία εξετάζει η κυβέρνηση. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης ανέφερε ότι στις αρχές Οκτωβρίου αναμένεται να υπάρχει πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει διατηρήσει δημοσιονομικές εφεδρίες προκειμένου να μπορεί να παρέμβει εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί ή λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές βομβάρδισαν σήμερα όχημα, σκοτώντας τουλάχιστον 2 Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους και ένα παιδί, και τραυματίζοντας άλλους 7 στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Η Ρωσία έπληξε σήμερα πρατήρια καυσίμων στο Κίεβο και η Ουκρανία ένα ρωσικό διυλιστήριο, καθώς οι αντιμαχόμενες πλευρές συνεχίζουν τις επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους μία της άλλης, παρά τη χθεσινή ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι συμφώνησαν να σταματήσουν. Στο μεταξύ, η Μόσχα δήλωσε σήμερα ότι δυτικοί πολιτικοί και διπλωμάτες θα πρέπει να αξιολογούν νυφάλια τους κινδύνους που ενέχει μετάβαση στην Ουκρανία. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, προέβησε αυτή τη δήλωση 2 ημέρες αφού το ρωσικό ντρόουν έπληξε επιβατική αμαξοστοιχεία σε σιδηροδρομική γραμμή, την οποία είχε χρησιμοποιήσει λίγα λεπτά νωρίτερα άλλη αμαξοστοιχεία που μετέφερε ομάδα προσώπων, μεταξύ των οποίων ο πρώην Πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και ο πρώην Πρωθυπουργός της Σουηδίας Καρλ Μπίλτ. Επιστροφή στα δικά μας. Αντιφασιστική συγκέντρωση σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη πραγματοποίησαν νωρίτερα μέλη φοιτητικών συλλόγων στη Θεσσαλονίκη. Υπενθυμίζεται ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίστηκε το μεσημέρι μετά την έκτηση της ποινής που του είχε επιβληθεί για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για αύριο στη Μακεδονία προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότι έως 3 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσει. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 6.30.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας
2: 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Τρίτη, 15 του Σεπτέμβρη, και εγώ συνεχίζω τις ζουτιές μου στη θάλασσα. Μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει απίστευτη μαυρίλα στο κέντρο της πόλης. Λες τώρα θα σκάσει βροχή, μετά θα σκάσει βροχή. Ακόμα δεν έχει σκάσει βροχή, τουλάχιστον εδώ, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αλλά εγώ συνεχίζω τις βουτιές μου, όσο τέλος πάντων ο καιρός μου το επιτρέπει. Εντάξει, έχει πέσει η θερμοκρασία, αλλά η θάλασσα, να ξέρετε, είναι ακόμα ζεστή. Γιατί έκανα τη βουτιά μου την Κυριακή που μας πέρασε και ευελπιστώ να την κάνω και αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες προγνώσεις, το Σαββατοκύριακο οι θερμοκρασίες θα είναι 20 με 28 βαθμούς Κελσίου και γενικότερα βλέπω ηλιοφάνεια, οπότε δεν βλέπω κάτι να μας προβληματίζει. Βλέπω τον Κωνσταντίνο Σαββίδη στην τεχνική υποστήριξη, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Άκου να δεις τον 102, Τρίτη 15 του Σεπτέμβρη, είμαστε ήδη στα 10 λεπτά μετά τις 6, 25 βαθμοί Κελσίου, είπαμε, δεν έχει βρέξει ακόμα, μπορεί και να βρέξει, μπορεί και όχι. Καιρός είναι αυτός, ό,τι θέλει κάνει. Από την άλλη έχει λίγο κινησούλα και στη Δωδεκανήσου, στην Πολυτεχνείου και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ενδεχομένως να βρείτε και λίγο κίνηση στη Βασίλη Σόλγα, στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα και νωρίτερα, διότι και εκεί γίνονται εργασίες. Για τα δικά σας έτσι μηνύματα, για τις δικές σας αφιερώσεις, για τις δικές σας παραγγελίες, για να μας πείτε κι αν εσείς κάνετε μπάνιο στη θάλασσα ακόμα ή όχι, 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber του 102-6930-078-228. Αυτή είναι η Dua Lipa, αυτός είναι ο Weekend, ήδη μούγκρισε η Dua Lipa, οπότε πάμε να ακούσουμε Dua Lipa και Weekend και ακολουθεί και η Madonna εδώ στο Άκου να δεις.

Για το φίλο μου το Χρήστο, Μαντόνα, Feel So Free από τη νέα της δισκογραφική δουλειά, διότι μεταξύ άλλων η βασίλισσα της pop και κυκλοφόρησε το Confessions 2 τώρα τον Ιούλιο του 2022. Αυτά είναι 22, εγώ έμεινα στο 2022-2026 και φυσικά γιόρτασε τα 68 γενέθλιά της εδώ στην Ελλάδα με δόξα και τιμή και φυσικά συνεχίζει. Και από τη Μαντόνα θα πάω στη Σελίν Ντιόν. Θα πάω στο 2026 επιτέλους. Απόψε λέει θέλω να τραγουδήσω για εσάς, για μένα, για τη ζωή. Αποθεώθηκε η Σελίν Ντιόν από 30.000 θεατές στην πρώτη της συναυλία στο Παρίσι. Έκανε το πολύ αναμενόμενο κάνω comeback. Comeback όχι στον ερωτά σου όπως λέει η Lady Angela. Αλλά η Σελίν Ντιόν έκανε την εμφάνισή της στο Παρίσι το Σάββατο που μας πέρασε, 12 του Σεπτέμβρη, επιστρέφοντας στη σκηνή. Έπειτα από 6 ολόκληρα χρόνια απουσίας εξαιτίας των σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει. Η 58χρονη Καναδή Σταρ διαγνώστηκε το 2022 με το σύνδρομο του Steve Person Syndrome, το οποίο την ανάγκασε να απομακρυνθεί από τις περιοδίες και τις ζωντανές εμφανίσεις. Όμως η Σελίν Ντιόν είναι μία από τις εμπορικότερα επιτυχημένες τραγουδίστρες όλων των εποχών. Είχε να πραγματοποιήσει, η αλήθεια είναι, ολοκληρωμένη συναυλία από το 2020 όταν εμφανίστηκε στο New Jersey λίγο πριν η πανδημία του κορονοϊού, διακόψει τότε την περιοδία της. Το 2024 έκανε μία και μοναδική ζωντανή εμφάνιση ερμηνεύοντας ένα τραγούδι στην τελετή λήξη στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού και το Σάββατο ήταν η πρώτη από τις συνολικά 26 συναυλίες που θα δώσει η Σελίν Ντιόν στο Παρίσι. Μπροστά λοιπόν σε περίπου 30.000 θεατές, δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για την μεγάλη της αυτή επιστροφή. Έδωσα, λέει η Σελίν Ντιόν, μια υπόσχεση. Υποσχέθηκα ότι θα επιστρέψω, ότι θα είμαι ξανά στη σκηνή και είμαι εδώ τραγουδώντας για εσάς, τραγουδώντας για εμένα. Είμαι ότι είμαι επειδή με αγαπήσατε, είπε στους θεατές της και ξέσπασε σε δάκρυα μετά την ολοκλήρωση ενός τραγουδιού, λέγοντας στο κοινό: είχα υποσχεθεί ότι δεν θα κλάψω, αλλά έκλαψε. Αλλά ήταν χαρούμενη που μας έβλεπε όλους, όχι εμάς, τέλος πάντων τους θεατές εκεί, και μου λείψατε, λέει, αν όχι σε εμάς, στους θεατές εκεί. Παράλληλα, την ίδια μέρα, εστιατόρια, χώροι διασκέδασης, νυχτερινά κέντρα σε ολόκληρη την πόλη, διοργάνωσαν το Σάββατο που μας πέρασε εκδηλώσεις αφιερωμένες στη Σελίν Ντιόν για όσους δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν το πολυπόθητο εισιτήριο για αυτήν την συναυλία και αυτή τη μεγάλη επιστροφή μιας μεγάλης καλλιτέχνηδας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα ενεργειακή κρίση στον ορίζοντα από την ένταση στη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο ξεπερνά τα 108 δολάρια το βαρέλι. Σε εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή το Γιώργος Μαζωνάκης, ενώπιον του ανακριτή μέχρι και αυτή την ώρα οι δύο γιατροί. Την άσκηση ποινικής δίωξης για ψευδή κατάθεση σε βάρος 4 εργαζομένων του ιατρείου ζήτησε ο δικηγόρος της οικογένειας. Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σήμερα για τον Μπάμπ Ελ Μάντεμπ επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχο του η Χούθη της Ιεμένης. Δύο νεκροί στη Γάζα, ανάμεσά τους ένα παιδί από Ισραηλινά πλήγματα. Προειδοποίηση Μόσχας σε δυτικούς πολιτικούς και διπλωμάτες να αξιολογούν τους κινδύνους όταν ταξιδεύουν στην Ουκρανία. Ομιλία του Πρωθυπουργού σε λίγο, εγκαίνια για τα έργα αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού. Αντιφασιστική συγκέντρωση από μέλη φοιτητικών συλλόγων στη Θεσσαλονίκη διαμαρτυρήθηκαν για την αποφυλάκηση Κασιδιάρη. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής οικονομικών προσφορών για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο συνήγορο του πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι, τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική, με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show, με την Τόνια Σουφλέρη.

3, μας το ζητήσατε, το μεταδίδουμε. Tom Tom Club, φυσικά να το στείλουμε την καλησπέρα μας εκεί στο φίλο μας, το Βασίλη στην Καβάλα, και όχι μόνο, και στη Δράμα και στις Σέρες και στην Χαλκιδική και οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, και εδώ και φυσικά και στο εξωτερικό. Ακόμα δεν έχει βρέξει στο κέντρο της πόλης, είμαστε στα 38 λεπτά μετά τις 6. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση, όχι κάτι έτσι ανησυχητικό από ό,τι βλέπω εγώ εδώ, στο κέντρο της πόλης, και όπως σας είπα έχει λίγο κίνηση αυξημένη στη Βασιλή Σόλγα, στο ύψος της Δελφών μέχρι την Πέτρου Συνδίκα, διότι εκεί γίνονται εργασίες. Περιφερειακά βλέπω ότι προς το παρόν βαίνουμε καλώς. Πάντα φυσικά προσέχουμε για να έχουμε, τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Πάμε λίγο να στρώσουμε χαλιά, όχι ακόμα, είπαμε φθινοπόριασε, αλλά όχι τα γνωστά τα χαλιά, αλλά τα κόκκινα χαλιά, διότι είχαμε βραβεία. Στο Peacock Theater στο Los Angeles πραγματοποιήθηκαν τα 78α βραβεία Emmy Awards και το κόκκινο χαλί πλημμύρισε με απαράμιλη λάμψη και διαχρονική κομψότητα. Οι μεγαλύτερες στάρ της τηλεόρασης έδωσαν το παρόν στα Emmy Awards 2026 με εμφανίσεις που ξεχώρισαν για το κλαμ και για το ξεχωριστό τους έτσι στυλ στο μπλε χαλί. Ας πούμε ξεχώρισε η Ζεντάγια, η γνωστή η Ζεντάγια, η χρυσή η Σελένα Γκόμες, διότι ήταν έτσι ντυμένη σε μία χρυσή τουαλέτα, και η Λουίζα Τζέικοψον και πολλές άλλες. Η 78η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα που μας πέρασε, 14 του Σεπτέμβρη, μεταδόθηκε ζωντανά από το NBC και το Peacock, και η Μαρίσκα Χάρκιντάι, η οποία είναι υπέρλαμπρη και φοβερή και λαμπερή, μπορεί να μην σας λέει κάτι το όνομά της, αλλά αν παρακολουθείτε όπως εγώ παρακολουθώ συνέχεια 500 χρόνια τώρα το Law and Order, ενώ τη σειρά Law and Order, είναι αυτή που παίζει την Detective Benson, η οποία και αυτή έχει σαρώσει λόγω αυτής της συμμετοχής σε αυτή τη σειρά τόσα χρόνια, γιατί αυτή η σειρά πρέπει να κλείνει και τα 30 χρόνια το Law and Order. Και ως Detective Benson τέλος πάντων έχει πάρει πάρα πολλά βραβεία. Η Μαρίσκα λοιπόν Χάρκιντάι, αλλιώς η Detective Olivia Benson, ανέλαβε φέτος την παρουσίαση γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που παρουσιάζει μόνη της τα Emmy μετά την Jane Lynch το 2011. Ιστορία όμως έγραψε και η ηθοποιός η Jean Smart στα φετινά Emmy, κατακτώντας για 5η συνεχόμενη χρονιά το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου σε κωμωδία για την ερμηνεία της ως Deborah Vance στην 5η σεζόν του Hacks, που εγώ την είδα αυτήν τη σειρά και δεν τρελάθηκα, να πω την αλήθεια μου. Αλλά όπως και να έχει, σάρωσε λέει και το Widow's Bay στα... η σειρά του Apple TV και πολλά βραβεία. Τώρα να μην σας κουράσω με τα βραβεία, να σας πω φυσικά ότι και φόρος τιμής στη συγκεκριμένη βραδιά και στην Dolly Parton, γιατί έφυγε από τη ζωή, στην τελετή των βραβείων Emmy, Emmy Awards 2026. Εμείς βέβαια θα συνεχίσουμε με Harry Styles, γιατί και αυτό συνεχίζει την περιοδία του και τις συναυλίες του στο Madison Square Garden.

Και από τη δίσκο των 80s και των 70s φτάσαμε στη δίσκο του 2025-26, Purple Disco Machine, Paradise. Ο Παράδεισος και η Κόλαση είναι εδώ, αν θέλετε. Εδώ εμείς έχουμε το μουσικό μας στον Παράδεισο, που περνάμε ωραία και ακούμε μουσικές φυσικά και από τα... ήθελα να πω τώρα, λέω στα ελληνικά να το πω ή στα ξένα, θα πω από το 60, 70, 80, 90, από το 2000 και εφεξής μέχρι και το σήμερα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα, αυτό το φθινοπορεινό απογευματόβραδο της Τρίτης, 15 του Σεπτέμβρη. Τα καλογεράκια ανεβαίνουν στη σκηνή του Θεάτρου Κήπου εδώ στη Θεσσαλονίκη, σήμερα Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, με τις πόρτες, που δεν έχει πόρτες, αλλά καταλαβαίνετε πώς το λέμε, να ανοίγουν στις 8. Το πρόγραμμα, η συναυλία δηλαδή, να ξεκινάει στις 9. Ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης παρουσιάζουν μαζί με την μπάντα τους μία μουσική παράσταση βασισμένη στη δισκογραφία τους ανάμεσα στις συναυλίες στη Θεσσαλονίκη του Σεπτεμβρίου. Εδώ, δίπλα στη γειτονιά μας, στο Θέατρο Κήπου, σήμερα στις 9 και η είσοδος από 13 ευρώ. Πάμε όμως και σε κάτι, σε stand-up comedy που μας αρέσει ιδιαίτερα και είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο είδος. Ο Κωνσταντίνος Ραβνιωτόπουλος παρουσιάζει την Βλακεία παράσταση, πάρα πολύ ωραίος ο τίτλος, γεμάτη από αληθινά περιστατικά βλακείας καθημερινών ανθρώπων και γεγονότων που έχει συλλέξει ο ίδιος και φυσικά σχολιάζει μοναδικά και ο Κωνσταντίνος, όπως λέει τα μαργαριτάρια που λέμε όλοι, αλλά και τα σαΐνια στα τηλεπαιχνίδια ή πώς λέει μοντάρουμε φθηνά έπιπλα από ξένα μπραντς. Πάρα πολύ ωραία. Με πολύ λέει σάτερα μπαίνουν στο στόχαστρο και πολιτικά πρόσωπα, σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει η Google για τον διαχωρισμό του βλάκα και του ηλίθιου. Τώρα λέει, αν κάπου αναγνωρίσετε τον αγαπημένο σας ή ακόμα και τον εαυτό σας, έλα μωρέ, όλοι κάνουμε βλακίες. Στα ράτσα, στα δυτικά, στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων, σήμερα λοιπόν στο θέατρο Μίκης Θοδωράκη, σήμερα Τρίτη 15 του Σεπτέμβρη, βλακία παράσταση στις 8. Αλλά το ωραίο είναι ότι η είσοδος είναι ελεύθερη. Σήμερα λοιπόν, 15 του Σεπτέμβρη, πάρα πολύ ωραία. Τα ράτσα στα δυτικά 2026. Και επειδή σας λέγαμε νωρίτερα για τα Emmy Awards 2026 που έλαβαν χώρα, είδαμε και τα κόκκινα χαλιά, είδαμε και τις εμφανίσεις, δεν τρελάθηκα με καμία, να σας πω μεταξύ μας. Δεν είναι να πεις ότι έπεσα κάτω. Μία από τα ίδια μου φάνηκαν οι εμφανίσεις. Ίσως λίγο η Ζεντάγια ήταν πιο περιποιημένη από όλες, αλλά όπως και να έχει, δεν ήταν κάτι το τρομερό. Αλλά επειδή μέσα σε όλα τα άλλα η βραδιά ήταν αφιερωμένη και στην Dolly Parton, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου του 2026, πάμε να ακούσουμε από την τελευταία της δισκογραφική δουλειά το I Hate Myself for Loving You από το άλμπουμ της Rockstar.

0: Αρέσει η Dolly Parton σε αυτό το τραγούδι που στο τέλος δίνει πόνο. I hate myself, το λέει πολλές φορές. Καλά, όλοι μας το έχουμε πει σε κάποια φάση της ζωής μας, ότι I hate myself for loving you. Dolly Parton, αξέχαστη, αγαπημένη, λατρεμένη. Λοιπόν, συνεχίζουμε να σας δίνουμε ιδέες για σήμερα. Σήμερα βράδυ Τρίτης, απογευματόβραδο, αν θέλετε, βράδυ Τρίτης 15 του Σεπτέμβρη, στα πλαίσια του Δήμου Παύλου Μελά, που διοργανώνει το Πολιτιστικό Σεπτέμβρη 2026. Ήδη ξεκίνησε από τη μία, λαμβάνει χώρα ως τις 18 του Σεπτέμβρη, με 21 εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη, σε ανοιχτά θέατρα, σε πλατείες, σε πάρκα, σε γειτονιές, με ελεύθερη είσοδο σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Το πρόγραμμα απευθύνεται επίσης σε όλες τις ηλικίες. Το Φεστιβάλ Βυζαντινών Νερόμυλων, οι μεγάλες μουσικές συναυλίες γειτονιάς, οι εκδηλώσεις Πατρίδα Σαροθυμία με τις μνήμες του Πόντου, οι ημέρες θεάτρου, οι προβολές παιδικών ταινιών, παραστάσεις θεάτρου σκιών συνθέτουν το φετινό Πολιτιστικό Σεπτέμβρη στο Δήμο Παύλου Μελά. Συγκεκριμένα σήμερα, Πόντος, τραγούδι και μνήμη, να, για τη φίλη μου την Αθηνά, Τρίτη 15 του Σεπτέμβρη στις 8.30 στο Ανοιχτό Θέατρο Κρύας Βρύσης, Τάσος Πεζικιανίδης. Επίσης, συνεχίζω και τις προτάσεις, να πάω λίγο και στα Χαλκίδια 2026, στους Αμπελόκηπους και στη Μενεμένη, με σημείο αναφορά στη μνήμη του Γιάννη Χαλκίδη. Τα Χαλκίδια 2026 απλώνουν σε διαφορετικές γειτονιές της Δυτικής Θεσσαλονίκης ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα πολιτισμού, μνήμης και ψυχαγωγίας. Η φετινή διοργάνωση συνδέει την απόδοση τιμή σε έναν άνθρωπο που αγωνίστηκε για τα δημοκρατικά ιδεώδη με τη δημιουργική δύναμη της τέχνης. Στα πλαίσια λοιπόν των Χαλκιδίων 2026, το μαγεμένο Δανδρή, σήμερα Τρίτη, 15 του Σεπτέμβρη, στις 8.30, στην πλατεία Τσομπάνογλου, στη Μενεμένη, παράσταση θεάτρου σκιών για παιδιά. Πάρα πολύ ωραίες προτάσεις, πολλές σήμερα, και μουσικές και θεατρικές. Σας ευχαριστούμε εμείς θερμά όλους για την ακρόαση και για τη συμμετοχή σε αυτή την εκπομπή. Να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο το Σαββίδη, που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις και δες να ακούσεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Δόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ακόμα δεν έχει βρέξει εδώ στο κέντρο της πόλης και αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα στους δρόμους. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βαίνουν καλώς. Φυσικά, πάντα προσέχουμε. Ενδεχομένως, σας είπαμε αύριο να μας τα μουσκέψει λίγο, να έχουμε κάποιες βροχούλες. Ενδεχομένως, όπως ήταν και για σήμερα, αλλά θα πέσει και άλλο η θερμοκρασία. Θα κλείσω, εννοείται, με τη χειρότερη γενιά. Εμείς νομίζω είμαστε. Κάθε γενιά, θα μου πεις, έχει τα δικά της. Ο Λεξ συνεχίζει και αυτό στις περιοδίες, νομίζω. Νομίζω κάπου τώρα τελειώνει και ολοκληρώνει μέσα στον Σεπτέμβρη. Αλέξανδρος Λαναράς, κατά κόσμον, αγαπημένος, αγαπημένο τραγούδι. Ανταμώνουμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.
1: Και κουβανίζει και η σύνδεσμη. Τον Αύγουστο αλλού κάνει αυλή μα. Πηγαίνουμε στο θερμαϊκό για ψάρι. Γυρνάμε με παντόφλες σαν τουρίστες.

0: μείναν μάνες και πατεράδες. Έχουμε γύρω και πουγάτσα, dealers και πακετάδες. Που ξέρουν πότε λένε μαλακίες οι ραπάδες. No offense, μπορείς να είσαι όποιος θες. Αλλά ο επόμενος λέξ ήταν ο επόμενος λέξ και μόνο. Τουλάχιστον προς το παρόν, γιατί ότι πιο καλοί από εμάς δεν καταφέραν να σβήσουν το χρόνο. Night City, παιδιά χωρίς σπίτι. Συμμορίες πολυεθνικές και εμφυτεύματα στη μύτη. Τα υλικά αγαθά, όνειρο κάθε αλήτη. Όσοι δεν έχουν να πάρουν, τι έντα κάνουν στο τοίχο γραφίτι. Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους. Θέλει να ακούει για τρελούς, για όλες τις γειτονιές και για όλους τους παρανόμους. Δεν μας πειράζει καθόλου. Όλους μας τάει σαν τα φρούτα του διαβόλου. Μετά μας αφήσαν να πνιγούμε στα βαθιά. Και φυσικά γίναμε χειρότερη γενιά.
1: Γενικότερα έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, κυρίες και κύριοι. Αν προστρέξω και σε αυτό στο ότι πήγαν 30.000 νέοι και άκουγαν κάτι αθλίους στίχους ενός υποτιθέμενου καλλιτέχνη που υποτίθεται ότι χτυπάει το σύστημα.
0: Ξέρουνε τη ζωής μου κάθε σχέδιο. Πως πάλευα με στην κοιλιά ως έμβριο. Από ό,τι φαίνεται ζω από την έκθεση. Σαν τη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο. Γράφω και οδηγώ, τα λέω στο σύνοδο.

κρυφή αληθούσκωσαν με κρεατίνες. Με φίλους πιο χλωμούς από τις κούκλες στις βιτρίνες. Γιατί προτιμάνε τα φρούτα που δεν έχουν βιταμίνες. Κι όμως δεν τα καταφέραμε και άσχημα. Παίζουμε σε γήπεδα, δεν ξέρουμε ούτε να θέλουμε. Μετά τις συναυλίες αλλάζουνε το χλωοτάπητα. Κι ανάβουν καπνογόνα σαν να πήραμε πρωτάθλημα. Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους. Θέλει να ακούει για τρελούς, για όλες τις γειτονιές και για όλους τους παρανόμους. Δεν μας πειράζει καθόλου, μικρούς όλους μας τάει σαν τα φρούτα του διαβόλου. Μετά μας αφήσαν να πνιγούμε στα βαθιά και φυσικά γίναμε χειρότερη γενιά. Και τι να γινότανε, 2-3-10 για τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενώπιον του ανακριτή εξακολουθούν να βρίσκονται οι δύο γιατροί, με το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Τα νέα στοιχεία από το ψηφιακό ιστορικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης φέρονται να διαψεύδουν το ζευγάρι των γιατρών. Συγκεκριμένα, η χρόνη έναρξης και διακοπής της διαδικασίας, οι αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις του μηχανήματος, αλλά και η στιγμή της κλήσης στο ΕΚΑΒ είναι τα ευρήματα που καίνε τους γιατρούς για μία σειρά λαθών που φαίνεται ότι έγιναν. Το Συμβούλιο Ασφαλείας στο ΙΕ θα συνεδριάσει για να συζητήσει την κατάσταση στο στενό Bab el Mandeb, τη στρατηγική θαλάσσια οδό, την οποία επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι Χούθη της Ιεμένης. Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για τις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδας, έπειτα από αίτημα της Γαλλίας, η οποία έχει την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας. Στο μεταξύ, ορατός είναι πλέον ο κίνδυνος μιας νέας ενεργειακής κρίσης, καθώς η κλιμακούμενη ένταση στη Μέση Ανατολή προκαλεί ισχυρούς κλαδασμούς στις διεθνείς αγορές ενέργειας και αναζωπυρώνει τους φόβους για νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και θέρμανση. Το πετρέλαιο Brent εξακολουθεί να κινείται κοντά στα 105 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα ανησυχία προκαλεί και η πορεία του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Η τιμή του κινείται κοντά στα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα, χαμηλότερα από το 86 ευρώ που είχαν καταγραφεί την προηγούμενη μέρα, ωστόσο παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης ανέφερε ότι στις αρχές Οκτωβρίου αναμένεται να υπάρχει πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει διατηρήσει δημοσιονομικές εφεδρείες προκειμένου να μπορεί να παρέμβει εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί ή λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη ανακοινώθηκε ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια Α Θεσσαλονίκης ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές βομβάρδισαν σήμερα όχημα σκοτώνοντας τουλάχιστον 2 Παλαιστινίους, ανάμεσά τους και ένα παιδί, και τραυματίζοντας άλλους 7 στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Η Ρωσία έπληξε σήμερα πρατήρια καυσίμων στο Κίεβο και η Ουκρανία ένα ρωσικό διυλιστήριο, καθώς οι αντιμαχόμενες πλευρές συνεχίζουν τις επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους η μία της άλλης, παρά τη χθεσινή ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι συμφώνησαν να τις σταματήσουν. Αντιφασιστική συγκέντρωση πραγματοποίησαν νωρίτερα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, μέλη φοιτητικών συλλόγων στη Θεσσαλονίκη. Υπενθυμίζεται ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίστηκε το μεσημέρι μετά την έκτηση της ποινής του που του είχε επιβληθεί για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Και δύο λόγια για τον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη αύριο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ η άνεμη νότιοι έως 3 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 7.30.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

0: Λαϊκός ήρωας, ξεκάθαρα. Ντόμπρος στη ζωή του. Καθαρός. Ποτέ δεν είπε όχι στη δουλειά και ας είχε πάντα το παράπονο πως το θυμόντουσαν κάθε φορά που υπήρχαν κενά. Κάπως όμως πρέπει να ζήσει και ο ηθοποιός. Κάποια στιγμή παρακαλουπόθηκε και έπρεπε να κάνει κάτι για να ξεφύγει από αυτό που είχε στο μυαλό του ο κόσμος, αλλά κυρίως η παραγωγή για εκείνον. Και πώς το έκανε? Αφήνοντας μουστάκι. Δεν τη φοβήθηκε τη Χούντα και ας το πλήρωσε ακριβά. 100 φορές να γύριζε ο χρόνος πίσω, το ίδιο θα έκανε. Αγωνιστής ως το τέλος. Αγάπησε το θέατρο και ας μην έκανε τόσο όσο θα ήθελε. Στήριξε τα διπεθέ, διότι τα διπεθέ του λαού είναι. Και κάπνισε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αλλά και εδώ θα πω, 100 φορές να γυρνούσε πίσω, το ίδιο θα έκανε. Πιστεύω πως και εσείς μια αδυναμία πάντα του την είχατε. Λοιπόν, προσέξτε, στο πρώτο κιόλας ηχητικό απόσπασμά μας, αυτός είναι ερωτευμένος με μια ξεπεσμένη μεγαλοαστή, την οποία την βλέπει με το μυαλό του ως πριγκιπέσα. Εκείνη πάλι αρχικά δεν του δίνει καμία απολύτως σημασία. Είναι κατωτέρας τάξεως ο άνθρωπός μας. Κάποια στιγμή τον καλεί στο δικό της σπίτι προκειμένου να συζητήσουν κάτι. Αυτός θέλει να της εξομολογηθεί τον ερωτά του και να τη ζητήσει σε γάμο. Εκείνη πάλι θέλει να του μιλήσει για τον αγαπημένο της αδελφής του, τον οποίο ο άνθρωπός μας δεν θέλει να δει ούτε ζωγραφιστό, και με λίγα λόγια προσπαθεί να τον πείσει να άρει τις όποιες επιφυλάξεις του. Η παρεξήγηση που προκύπτει, το κάτι άλλο.
1: Η γυναίκα σκέφτεται το γάμο γιατί θέλει να εκτελέσει τον προορισμό της. Θέλει να γίνει μητέρα, να κάνει παιδάκια.
2: Τι να κάνει, λέει?
1: Παιδάκια.
2: Φτάσαμε και στα παιδάκια.
1: Γιατί όχι?
2: Για τσιμπήστε με λιγάκι.
1: Γιατί να σας τσιμπήσω?
2: Μα δεν ξέρω, μου φέρονται σαν ψέματα όλα αυτά.
1: Μήπως δεν συμφωνείτε?
2: Τι λέτε, αφού κι εγώ ήθελα να σας τα πω όλα αυτά, αλλά φοβόμουν το φουκαριάρικο. Φοβόμουν να μην με πετάξετε έξω με τις κλωτσές,
1: κατάλαβα. Γιατί να σας πετάξω έξω, είναι τόσο φυσικά όλα αυτά.
2: Φυσικά. Πού είχαμε μείνει λοιπόν?
1: Στα παιδάκια.
2: Ναι, στα παιδάκια, ναι. Έχω να κάνω παιδιά, τους δίνεσαι.
1: Εσείς?
2: Όχι, ο άντρας δεν κάνει, λένε παιδιά, αλλά βοηθάει. Κι εγώ έτσι θα βοηθήσω, ξέρω.
1: Ακριβώς εδώ θέλω να φτάσω.
2: Να είστε.
1: Θέλω να βοηθήσετε.
2: Δηλαδή, πότε?
1: Και τώρα αμέσως.
2: Αχ, θέλω τη μάνα μου.
1: Λοιπόν, θα βοηθήσετε να φτάσουμε στο ευτυχές γεγονός.
2: Θα ήθελα. Το κουδούνι.
3: Τι συμβαίνει?
2: Μέσα εσύ τώρα, μέσα.
3: Γιατί να πάω μέσα?
2: Αχ, πάρ' το γιογιό σου και πήγαινε στον κήπο, ρε παιδάκι μου. Έχω τι σου λέω.
3: Γιατί να πάω στον κήπο?
2: Εξηγήστε, Δεσποινής Μέρη.
1: Μα τι να της εξηγήσω?
2: Δεν κάνει να είναι το παιδί τώρα μπροστά που εμείς, ξέρω εγώ, θα κουβεντιάσουμε και το ευτυχές γεγονός.
1: Δεν πειράζει καθόλου. Καλύτερα να ακούει και να μαθαίνει. Λοιπόν, για να φτάσουμε στο ευτυχές γεγονός, θα πιάσετε την Ελένη και θα της πείτε: Ελενίτσα, παιδί μου, με την ευχή μου να γίνεις νυφούλα μου.
2: Ποια Ελένη?
1: Την Ελενίτσα που έφυγε πριν από λίγο. Λοιπόν, τώρα που θα βγείτε έξω, θα την πιάσετε και θα της πείτε: Ελενίτσα, με την ευχή μου να γίνεις νυφούλα μου.
2: Τα παγάκια.
1: Τι πάθατε?
2: Τα παγάκια.
1: Ποια παγάκια? Τα παγάκια. Ορίγε Σταύρο.
2: Τα παγάκια. Γιατί? Για την Ελένη μιλούσα με το
1: θείο. Φυσικά για την Ελένη.
2: Για την Ελένη.
1: Ασφαλώς.
2: Αχ, κι άλλο παγάκι.
1: Μα καλά, εσείς για ποια νομίζετε ότι μιλούσα?
2: Ό,τι να νομίζω, για την Ελένη. Φυσικά για την Ελένη μιλούσα.
3: Μα ταιριάζουν τόσο με τον αδελφό σας και αγαπιούν.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ο Κώστας Σαββίδης σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε με τον εξής τρόπο. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Νωρίτερα ακούσαμε, όπως σας είπαμε, ένα απόσπασμα από το κοροϊδάκι της Πριγκιπέσας, όπου πρωταγωνιστεί ο άνθρωπος για τον οποίο θα σας μιλήσουμε σήμερα, ο Σταύρος Παράβας, ο οποίος τελικά δεν ήθελε να δει ζωγραφιστή τη μέλουσα νύφη του τελικά και όχι τον μέλλοντα γαμπρό του. Πίσω από τα μικρόφωνα άνθρωποι στέκονται και ενίονται, κάνουν και λάθη. Όσο για το τραγούδι μας, ήταν το «Αν μιλούσαν τα σύννεφα», ένα τραγούδι το οποίο ερμήνευσε η Πόλη Πάνου και ο Αντώνης Ρεπάνης. Ένα τραγούδι το οποίο ακούστηκε στην ταινία «Το έξυπνο πουλί» του 1961, στο οποίο έπαιξε ο Σταύρος Παράβας. Εκεί βέβαια φαίνεται ότι το τραγουδούν ο Μιτσάκης με την Άννα Μαριάννα, αλλά η αλήθεια είναι ότι τους ντουμπλάρουν οι προαναφερθέντες καλλιτέχνες, δηλαδή η Πόλη Πάνου και ο Αντώνης Ρεπάνης. Ο Σταύρος Παράβας γεννήθηκε στα Τουρκοβούνια στις 15 Απριλίου του 1937. Πρόσφυγες ήταν οι γονείς του. Ο πατέρας του μια ζωή από άσθημα υπέφερε, ενώ η μάνα του έφυγε από τη Μικρά Ασία μόνο με μια ρόμπα. Έγκυος θα φτάσει στο ναύπλιο. Κάποια στιγμή η οικογένεια θα αναζητήσει μια καλύτερη ζωή και για το λόγο αυτό θα βρεθεί στην Αθήνα. Από μικρός ο Σταύρος αναγκάστηκε να κάνει διάφορες δουλειές του ποδαριού, προκειμένου να βοηθήσει το οικογενειακό εισόδημα. Δούλεψε στην αγορά, σε διάφορους καφενέδες, έκανε θελήματα. Κάποια στιγμή, εκεί στο 5ο γυμνάσιο στο οποίο μαθήτευε, ο καθηγητής της μουσικής, ονόματι Χάγιος, αντιλήφθηκε ότι ο Παράβας είχε ικανότητες για κάτι πολύ καλύτερο. Δύσκολα χρόνια τότε, η Ελλάδα ήταν ρημαδιό. Πρώτα την είχαν κάψει οι ντόπιοι, οι Γερμανοί και οι ντόπιοι ταγματασφαλίτες, μετά τα εγκλεζάκια του Σκόμπι και τελευταίοι οι Αμερικάνοι που γέμισαν με βόμβες ναπάλμ το Γράμμο και το Βίτσι. Γεμάτα τα νοσοκομεία και όπως ο ίδιος ο ηθοποιός έλεγε, πήγαιναν τότε και έπαιζαν σκετσάκια για να χαίρονται οι ασθενείς. Σε εκείνες τις μικρές παραστάσεις ο καθηγητής του πίστηκε και τον όθησε να εγγραφεί σε δραματική σχολή. Ο Παράβας έδωσε εξετάσεις στη σχολή του Κωστή Μιχαηλίδη και εκείνος του ζήτησε να εξεταστεί στο ρόλο του Σάιλοκ από τον έμπορο της Βενετίας. Δύσκολο, ε? Κι όμως τα κατάφερε. Η πρώτη του παράσταση επαγγελματικά ήταν το έργο «Πρωτοψέμα» του Γεωργίου Ρούσου με το θέατρο της κυρίας Κατερίνας. Ακολούθησαν άλλα έργα μαζί με τον Ντίνο Ηλιόπουλο και την Βίλμα Κύρου. Μετά το 1960 του δόθηκε ουσιαστικά η ευκαιρία να κάνει τον ντεμπούτο του και στον κινηματογράφο και συγκεκριμένα στο έργο «Χριστίνα» του Γιάννη Δαλιανίδη. Η Χριστίνα ήταν μια αισθηματική κομική ταινία του 1960, όπως είπαμε. Και σενάριο, αλλά και σκηνοθεσία ο Δαλιανίδης. Τη μουσική είχε επιμεληθεί ο Μίμης Πλέσας, ενώ την παραγωγή είχαν αναλάβει οι αδελφοί Ρουσόπουλοι, Λαζαρίδης, Σαρής και Ψαράς. Ήταν ένα ωραίο ξεκίνημα και το 1961 ο Σταύρος Παράβας θα παίξει με ένα μικρό ρόλο
δίπλα στο Δημήτρη Παπαμιχαήλ ως συνάδελφός του στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, στην ταινία «Η Αλίκη στο Ναυτικό». Ωστόσο, η δεκαετία του 1960 θα χαρακτηριστεί εμπολής σε ό,τι αφορά το Σταύρο Παράβα από τον Τσαχπίνη Φίφη, ο οποίος Φίφης θα απαθανατιστεί σε πλήθος ταινιών, όπως τις «Εμμύρης και Κακομύρης» το 1964, «Μπετόβεν και Μπουζούκι» το 1965, «Φίφης ο Αχτύπητος» του 1966 και τόσες άλλες. Έχει ενδιαφέρον το φαινόμενο Φίφη στον ελληνικό κινηματογράφο, φίλες και φίλοι. Θα το δούμε όμως στο επόμενο κεφάλαιό μας. Εμείς πάμε σε ένα δεύτερο μουσικό διάλειμμα. Πάμε στην ταινία «Ο γαμπρός μου ο δικηγόρος» του 1962. Εκεί τη μουσική γράφει ο Γιώργος Μουζάκης και η Λάουρα τραγουδά ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι με τίτλο «Το δάκρυ το πικρότερο».

Με τον Φίφη, φίλες και φίλοι, ο ρόλος του ομοφιλόφιλου στη χώρα μας αλλάζει. Μπορεί να σας ακούγεται περίεργο, αλλά έτσι είναι και θα σας το εξηγήσουμε. Μέχρι τότε κυριαρχούσαν μορφές όπως ήταν ο κοκκός και ο λελές, που είχαν εισαγάγει με τα σενάρια τους ο Τσιφόρος και πολλοί άλλοι σεναριογράφοι της εποχής. Είναι παιδιά των καλών προαστίων, φλόροι που έρχονται σε αντίθεση με το στερεοτυπικό ύφος του άντρα που ως επιτοπλίστων πρωταγωνιστή. Πολλοί θα γράψουν πως ο κοκκός και ο λελές λιδωρήθηκαν. Τεράστιο λάθος. Ο Ντίντης και η παρέα του σκορπούσαν γέλιο διότι ήταν αστεία αυτά που έλεγαν και όχι επειδή ήταν ομοφιλόφιλοι. Όπως σκορπούσαν γέλιο και οι πάρα πολλοί μάγκες, διότι και εκείνοι έλεγαν και έκαναν αστεία πράγματα. Με τον Φίφη, τον οποίον πρωτοερμηνεύει ο Σταύρος Παράβας, τα πράγματα αλλάζουν. Ο Φίφης είναι αητός, του κόφτη, δεν τον ξεγελάς και στα δίνει στο χέρι άμα τον προσβάλλεις. Με λίγα λόγια, έχουμε πλέον μια νέα μορφή, αυτή του ομοφιλόφιλου που είναι και μάγκας. Ο Παράβας θα επαναλάβει τον ανδρόγυνο και παρεδυτικό τύπο του σε πολλές ταινίες, όπως ο Κομωτής στη Βουλευτίνα του 66, Μόδιστρο στην ομότιτλη ταινία του 67, Σταύρος και Μπουμπού στην Χαρτορίχτρα της ίδιας χρονιάς, Σταύρος και Ασπασία στο Για μια τρύπια δραχμή του 68, Οδυσσέας και Πινελόπης στους Μνηστήρες της Πινελόπης, Ναπολέον και Ντελασάντα Μόνικα Ντελακά το Τούρλα στον Τσαχπίνη του 68 και πολλές πολλές άλλες. Ταυτίστηκε και με το παραπάνω με τους συγκεκριμένους ρόλους και σε ταινίες που ο ίδιος δεν εκτιμούσε και πολύ. Κάποια στιγμή μάλιστα, όταν ο κινηματογράφος θα έμπαινε στην λογοκριμένη από τη Χούντα δεκαετία του 70, θα άφηνε παχύ μουστάκι και θα τον ανταμώναμε στο «Ο μάγκας με το τρίκυκλο», ο οποίος μάγκας προσπαθεί να γίνει άνθρωπος για το χατήρι της πανέμορφης Τόνιας Καζιάνη. Άνθρωπος. Προσπαθούσε να γίνει άνθρωπος της καλής κοινωνίας της εποχής, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε Γιώργο Ζαμπέτα, φίλες και φίλοι. Πάμε σε Βίκη Μοσχολιού. Ένα τραγούδι γνωστό, πετυχημένο, που ακούστηκε στην ταινία «Ο ουρανοκατέβατος» του 1965. Πάει, πάει.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Με ενεργειακή κρίση, το πετρέλαιο ξεπερνά τα 108 δολάρια το βαρέλι. Νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία, εξετάζει η κυβέρνηση. Σε εξέλιξη έρευνες για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ενώπιον του ανακριτή, οι δύο γιατροί. Συνάντηση του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τους δημάρχους Θέρμης και Θερμαϊκού για τα τσαΐρια. Αντιφασιστική συγκέντρωση από μέλη φοιτητικών συλλόγων στη Θεσσαλονίκη διαμαρτυρήθηκαν για την αποφυλάκηση Κασιδιάρη. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής οικονομικών προσφορών για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Αποδίδεται το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Τα εγγένεια τελεί αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός. Δύο νεκροί στη Γάζα, ανάμεσά τους ένα παιδί από ιζαλινά πλήγματα. Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το Μπάμπελ Μπάντεμ επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι Χούθη της Ιεμένης. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της ΕΡΤ3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφαιρούμενη σήμερα σε έναν πολύ γλυκό, σε έναν πολύ μεγάλο ηθοποιό, τον Σταύρο Παράβα. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κώστας Αβίδης είναι σήμερα συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Να θυμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160, όπως έκανε η φίλη μας η Πατρίτσια, στην οποία στέλνουμε την γλυκιά μας καλησπέρα, στον αγαπημένο τον Άκη που δεν μας ξεχνά ούτε και εμείς, στη φίλη μας την Τατιάνα, κλασική. Αυτό που λέμε η εντεκάδα ξεκινάει από αυτούς και μετά βλέπουμε για τις άλλες θέσεις. Την καλησπέρα στον φίλο τον Γιάννη τον Λιόνι, στον Γιώργο τον Στρατηγέλη, στον Τηλέμαχο, στο φίλο μας τον Στέλιο και τη Λιάνα, μια καλησπέρα στην Αμαλία, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Όμως στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 70, ο Σταύρος Παράβας είχε άλλη, πολύ πιο μεγάλη έγνοια από το αν θα άφηνε μουστάκι ή όχι. Και η έγνοια αυτή δεν ήταν άλλη από το να δώσει τη δικιά του μάχη από το δικό του πόστο ενάντια στη χούντα των συνταγματαρχών. Είμαστε στα 1974 πια, όταν κουμάντο δεν έκανε πλέον ο Παπαδόπουλος, αλλά ο Ιωαννίδης. Και στο θέατρο Ρεξ ανέβαινε η παράσταση 7 χρόνια φαγούρα. Κατά τη διάρκεια της γενικής πρόβας, ο Παράβας ζητά από τον θεατρικό συγγραφέα να του γράψει μια αντιδικτατορική μαντινάδα. Στα χρόνια εκείνα τι γινόταν, παρουσίαζες το έργο σου στην σχετική επιτροπή της Χούντας, η Επιτροπή Λογοκρισίας το διάβαζε και σου έδινε το πράσινο φως κάνοντας τις απαραίτητες αφαιρέσεις κατά πως εκείνη πίστευε. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, οι προσθήκες της τελευταίας στιγμής δεν περνούσαν από την Επιτροπή και βέβαια ήταν παράνομες. Ο Παράβας ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για τις ατάκες αυτές που ήταν εκτός κειμένου, καθησυχάζοντας τους συνεργάτες του. Πώς πήγαιναν, φίλες και φίλοι, οι στίχοι της μαντινάδας εκείνης, προσέξτε. Όποιος καλά μας κυβερνά, θα είναι και δικός μας. Γύψω κοντούς τρελούς και τάγκς, δεν θέλει ο λαός μας. Είπα πολλά και ελάλησα και πρέπει να το στρίψω, μην τύχει και με βάλουνε και μένα μες στο γύψο. Ο Παράβας, ο οποίος ενσάρκωνε στη συγκεκριμένη παράσταση έναν λιράρι κριτικό, βγήκε επί σκηνής, είπε τα λόγια του, τα οποία επανέλαβε και την επόμενη μέρα, παρά τους όποιους φόβους είχαν οι συναδελφοί του. Ένα Σάββατο, σκάνε μύτη στο θέατρο δύο στρατονόμοι φορώντας πολιτικά. Ο ίδιος νόμιζε ότι ήθελαν αυτόγραφο. Πολύ γρήγορα κατάλαβε ότι έκανε λάθος. Τον πήραν σηκωτό. Στην έξοδο μάλιστα ο θηρωρός τους ρώτησε «Πού τον πάτε» και εκείνη γεμάτη ηρωνία βέβαια είπαν «Εδώ δίπλα θα γυρίσει σε λίγο, σε 6 μήνες». Δεν μπορούσα να σκεφτώ και να διανοηθώ ότι υπάρχουν τέτοια μέρη τέρατα όπου φυλακίζουν ανθρώπινες ψυχές, θα πει ο ίδιος χρόνια μετά. Παράβας παρέμεινε στη Γιάρο μέχρι και την πτώση της Χούντας, όντας ένας από τους τελευταίους 44 εξόριστους που έφυγαν από το κολαστήριο. Λίγα χρόνια αργότερα, άλλο ένα σκέτσε επιθεώρησή του, στο «Και μη χειρότερα», στο οποίο σατήριζε την Αλίκη Βουγιουκλάκη, θα γινόταν αιτία να βρεθούν αντίδικοι στα δικαστήρια. Η Βουγιουκλάκη έκανε μήνυση στους συντελεστές της παράστασης διότι ένιωσε πως θίγεται. Και ήταν τότε που λέτε που ο μουσικός της παράστασης, ο αξέχαστος Γιώργος Μουζάκης, μάρτυρας υπεράσπισης του Παράβα στο δικαστήριο, θα πει τον επανάληπτο «Κύριε Πρόεδρε,
Παράβαση υπάρχει. Παράβαση δεν υπάρχει. Επιστρέφοντας από τη Γιάρο, ο Σταύρος Παράβας ήταν ολότελα αλλαγμένος. Υποδιόταν πλέον διαφορετικούς ρόλους σε παραστάσεις κλασικού αλλά και σύγχρονου για την εποχή ρεπερτορίου. Έμοιαζε κάτι σαν υπόσχεση στον ίδιο του τον εαυτό. Ο Παράβας ήθελε να κερδίσει έναν χρόνο που πίστευε πως είχε χάσει στις προηγούμενες εμφανίσεις του, κυρίως του κινηματογράφου. Το σανίδι βέβαια δεν του ήταν άγνωστο. Τα πρώτα χρόνια στο ξεκίνημά του έπαιζε, εκτός από τις παραστάσεις δίπλα στον Τίνο Ηλιόπουλο, έπαιζε και σε μουσικές κωμωδίες και επιθεωρήσεις, συνεργαζόμενος και με τον Κώστα Χατζηχρήστο. Υπηρέτησε πιστά αυτό το θεατρικό είδος για πολλά χρόνια, κάνοντας μερικά πολύ γνωστά νούμερα επιθεώρησης, όπως ήταν ο Ντένις ο Τρομερός, Ντυρλαντά, ο Τζίμο Νέγκρος και πολλά άλλα. Εμείς πάμε στην ταινία «Ο Παλιάτσος» του 1968. Εμείς πάμε στην ταινία «Ο Παλιάτσος» του 1968.

Άλλα χρόνια τότε, φίλες και φίλοι, μπορούσες πραγματικά να τα κάψεις τα λεφτά σου, έτσι, κακά τα ψέματα. Διότι σε κανένα 20 λεπτό περίπου, 17-18 λεπτά, θα έρθει το Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο Δελτίο Ειδήσεων θα σας υπενθυμίσει ποια θα είναι πλέον η τιμή του πετρελαίου, και όχι μόνο λεφτά δεν μπορούμε να κάψουμε, ούτε τη σαγιονάρα στη σόμπα. Αυτός ήταν λοιπόν ο Μάνος Παπαδάκης, φίλες και φίλοι, στο «Θα τα κάψω τα λεφτά μου», από την ταινία «Παλιάτσος» του 1968. Και όπως είπαμε νωρίτερα, ο Παράβας επιστρέφει από την εξορία αλλαγμένος. Όνειρό του να παίξει τον Άμπλετ. Και η αλήθεια είναι ότι η ένταξή του στον τότε σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο θα λειτουργούσε ως μια πρώτη τάξης τονωτική ένεση στην πεσμένη ψυχολογία του και γενικά στην βεβαρημένη πλέον υγεία του. Θα παίξει με επιτυχία στο Ακροπόλ το 1995 του Παντελή Βούλγαρη και βέβαια θα δώσει μια εξαιρετική ερμηνεία στο «Αύριο θα ξέρουμε» του 1997 του Ανδρέα Θωμόπουλου. «Αύριο θα ξέρουμε» η ασήμαντη ιστορία δύο ηρώων του Ντοστογεύσκη στην εποχή του DNA, της μαφίας, του χρηματιστηρίου και της λοβοτομής. Ο Έλληνας Ρασκόλνικοφ, ο Θωμάς, ο ρολογάς στο επάγγελμα,

που μετά το έγκλημά του ξέρει ότι όπου να είναι, αύριο μεθαύριο πεθαίνει, θα συναντήσει την Ρωσίδα Σόνια, η οποία ήρθε στην Ελλάδα να δουλέψει σε ένα πορνείο. Και οι δύο ήρωες πιστεύουν πως όποιος ψάχνει την ελευθερία έξω από το κεφάλι του, πεθαίνει σκλάβος. Πως για ό,τι μας συμβαίνει σήμερα, μόνο αύριο θα ξέρουμε. Και πως ο άνθρωπος μπορεί να βρίσκεται σε δύο διαφορετικά μέρη την ίδια στιγμή. Ο Θωμάς είναι 60 χρόνων, η Σόνια μόλις 27. Αυτή είναι κάτι σαν Ευρυδίκη μαζί και Ζαν Ντάρκ. Ακούει συνέχεια Τσαϊκόφσκι. Αυτός μεταξύ και Κουασιμόδου και Οδυσσέα Ανδρούτσου ακούει Τζόνι Λι Χούκερ. Πως καταλάβατε, ασχολούνται με τη μουσική. Αυτός μελοθάνατος, ή τουλάχιστον έτσι πιστεύει. Αυτή πάλι ονειρεύεται να παίξει σε μεγάλη ορχήστρα. Προλαβαίνουν και ζουν, έστω και για λίγο, την περιπέτεια των πίσω δρόμων. Αυτός ξεχρεώνει, αυτή χρεώνεται. Το χιόνι και η λάσπη, όπως γράφτηκε τότε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, δεν μένουν για πάντα έξω από την πόρτα. Πέρα από το σινεμά και το θέατρο, ο Σταύρος Παράβας θα λάβει μέρος και σε διάφορα τηλεοπτικά σίριαλς, όπως ήταν το Φάντασμα, Τα Αδέλφια, Οικογένεια Μουσαμά και πολλά άλλα, αφήνοντας το δικό του στίγμα και στην μικρή οθόνη. Θυμάστε την ταινία «Ο Δήμος από τα Τρίκαλα» του 1962? Και εκεί είχε λάβει μέρος, φίλες και φίλοι, τότε που ο Χατζηχρίστος θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να κρύψει τις πομπές του, εμφανιζόμενος μάλιστα και ως εξάδελφος, αδελφός από τα Τρίκαλα, μόνο που ο πραγματικός Δήμος από τα Τρίκαλα δεν του έμοιαζε ούτε στο τόσο. Σε εκείνη την υπέροχη ελληνική ταινία, φίλες και φίλοι, θα ακουστεί το τραγούδι «Θάλασσα μόνο κι ουρανός» από το υπέροχο ντουέτο Μανώλη Χιώτη και Μέρι Λίντα.

Ο Φίφης, αλλά και ο Μάγκας, δεν υπήρχαν πλέον, φίλες και φίλοι. Ο Παράβας στρέφεται στην αριστοφανική κωμωδία, μετρώντας πολύ μεγάλες στιγμές, πραγματικές δόξες στην Επίδαυρο, σε παραστάσεις όπως τον Πλούτο, του Σιπής, της Εκκλησιάζουσης. Και τα κατάφερε με τρόπο μοναδικό και στο ξένο ρεπερτόριο. Ήταν υψηλή σταυτιά με το θείασο Καλογεροπούλου, το μόνο ζευγάρι με τον Νίκο Κούρκουλο, τα Σκουπίδια, τα Χριστούγεννα του Κουπιέλου και τόσες άλλες. Πολλές από τις ερμηνείες εκείνες έγραψαν πραγματικά θεατρική ιστορία. Μια γέφυρα κι αυτός, όπως όλοι οι άνθρωποι της γενιάς του, κάπου εκεί στην δεκαετία του 60, όταν ο ελληνικός κινηματογράφος γνωρίζει την μεγαλύτερη εμπορική και καλλιτεχνική του ακμή, συνδυάζοντας τα λαϊκά musical, τις κωμωδίες, αλλά και τα κοινωνικά δράματα. Είναι η χρυσή εποχή της παραγωγής τότε, με τις εκατοντάδες ταινίες που γυρίζονται, ταινίες που γεμίζουν ασφυκτικά τις κινηματογραφικές αίθουσες σε όλη τη χώρα. Μπορεί να μην ήθελε, μπορεί να ήθελε να ξεχάσει πολλές από αυτές, όμως χρόνια αργότερα συνειδητοποιεί κανείς πόσο ιδιαίτερη ήταν και η δικιά του σφραγίδα σε αυτό που αποκαλούμε κοινωνική αντανάκλαση, καθώς τα έργα εκείνα αποτύπωσαν την αστικοποίηση, τη φτώχεια, τα τότε νέα καταναλωτικά πρότυπα, τις συγκρούσεις των κοινωνικών τάξεων. Η ζωή όμως τον περίμενε στη γωνία, τον Σταύρο Παράβα, φίλες και φίλοι. Θα ρει κανείς πως ζήλεψε την μελαγχολία που είχε εκφράσει, τη μελαγχολία του Θωμά, στο «Αύριο θα ξέρουμε», και ήθελε η ρημάδα η ζωή να την δει ζωγραφισμένη αυτή την μελαγχολία στο πρόσωπό του, διότι ο Παράβας, όπως καθένας από εμάς, το αύριο δεν μπορεί να το ξέρει. Ο Σταύρος Παράβας είχε παντρευτεί μια Βρετανίδα, την Άννη, με την οποία απέκτησαν 3 παιδιά, 2 κόρες και τον γιο του τον Τζόναθαν. Με την επιβολή της Χούντα στην Ελλάδα, οι σύζυγος και τα παιδιά έφυγαν οριστικά για την Αγγλία. Ο Παράβας πάντα διατηρούσε επαφές, μόνο που ξαφνικά, το 2002, μαθαίνει ότι ο γιος του πέθανε από πνευμονικό ίδρυμα. Ο Σταύρος Παράβας βουτά στη θλίψη. Θα κλειστεί στον εαυτό του, θα αποτραβηχτεί από την κοινωνία. Μετά και την άρνηση του Υπουργείου Πολιτισμού να του χορηγηθεί τιμητική σύνταξη, γίνονται και αυτά στη χώρα μας, ο Σταύρος Παράβας κλείνεται ακόμη περισσότερο στον εαυτό του, είναι βαθύτατα πικραμένος. Και κάπως έτσι θα σβήσει στο σπίτι του από ανακοπή καρδιάς, πάντα ψάχνουμε μια ημερομηνία, στις 15 Σεπτεμβρίου του 2008. Μοναδική συντροφιά αυτή της οικιακής βοηθού του. Καρδιακά προβλήματα, εγκεφαλικά επεισόδια τον ταλαιπωρούσαν από καιρό. Πάλι καλά που δημοσία δαπάνη έγινε η κηδεία του 2 ημέρες αργότερα. Προφητικό το τραγούδι το οποίο ο ίδιος είχε ερμηνεύσει το 1972, το «Πες μου ζωή, τι φταίξαμε», ήτανε στην ταινία με την οποία ξεκινήσαμε ουσιαστικά μέσα από το ηχητικό μας.
ήταν από την ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη «Το κοροϊδάκι της πριγκιπέσας». Τη μουσική είχε γράψει ο Μίμης Πλέσας και τους στίχους ο Άκος Δασκαλόπουλος. Με αυτόν τον υπέροχο Σταύρο Παράβα να ερμηνεύει, σας αποχαιρετούμε. Γεια και χαρά!

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέα παρατάση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Μιλώντας στο Ed News Radio, ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης ανέφερε ότι στις αρχές του Οκτωβρίου αναμένεται να υπάρχει πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι έχει διατηρήσει δημοσιονομικές εφεδρείες προκειμένου να μπορεί να παρέμβει εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί ή λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδριάζει σήμερα για να συζητήσει την κατάσταση στο στενό Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ, τη στρατηγική θαλάσσια οδό, την οποία επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι Χούθοι της Ιεμένης. Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για τις 10 ώρα Ελλάδας, έπειτα από αίτημα της Γαλλίας, η οποία έχει την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας. Στο μεταξύ, ορατός είναι πλέον ο κίνδυνος μιας νέας ενεργειακής κρίσης, καθώς η κλιμακούμενη ένταση στη Μέση Ανατολή προκαλεί ισχυρούς κραδασμούς στις διεθνείς αγορές ενέργειας και αναζωπηρώνει τους φόβους για νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και θέρμανση. Το πετρέλαιο Brent εξακολουθεί να κινείται κοντά στα $105 το βαρέλι. Την ίδια ώρα ανησυχία προκαλεί και η πορεία του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Η τιμή του κινείται κοντά στα €80 ανά μεγαβατόρα, χαμηλότερα από το €86 που είχαν καταγραφεί την προηγούμενη ημέρα, ωστόσο παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Ενώπιον του ανακριτή εξακολουθούν να βρίσκονται οι δύο γιατροί με το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Τα νέα στοιχεία από το ψηφιακό ιαστορικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης φέρονται να διαψεύδουν το ζευγάρι των γιατρών. Συγκεκριμένα, οι χρόνοι έναρξης και διακοπής της διαδικασίας, οι αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις του μηχανήματος, αλλά και η στιγμή της κλίσης στο ΕΚΑΒ είναι τα ευρήματα που καίνε τους γιατρούς για μια σειρά λαθών που φαίνεται ότι έγιναν. Τα εγγένεια των έργων προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού, τέλεσε ο Πρωθυπουργός. Οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών και τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αφορούν τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του κεραμικού, ενός από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας. Νέα δέσμη μέτρων για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής κινητικότητας των εργαζομένων και την ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων τους ενέκρινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μεταξύ άλλων, προβλέπει τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Διαβατηρίου Κοινωνικής Ασφάλισης, ψηφιακά και συγκρίσιμα επαγγελματικά προσόντα, ταχύτερη αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και ενισχυμένες δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας για την καταπολέμηση της απάτης και των καταχρήσεων. Η αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου απέρριψε την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου για τη διακοπή των θανατώσεων ζώων στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο. Η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου είχε ληφθεί μετά τις αντιδράσεις που είχαν εκφράσει κτηνοτρόφοι της Λέσβου σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης της ζωονόσου και ειδικότερα με τη διαδικασία των θανατώσεων ζώων που προβλέπεται από τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα. Αντιφασιστική συγκέντρωση πραγματοποίησαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη μέλη φοιτητικών συλλόγων στη Θεσσαλονίκη. Υπενθυμίζεται ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίστηκε το μεσημέρι μετά την έκτηση της ποινής που του είχε επιβληθεί για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή». Οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές βομβάρδισαν σήμερα όχημα σκοτώνοντας τουλάχιστον 2 Παλαιστινίους, ανάμεσά τους ένα παιδί, και τραυματίζοντας άλλους 7 στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Η Ρωσία έπληξε σήμερα πρατήρια καυσίμων στο Κίεβο και η Ουκρανία ένα ρωσικό διυλιστήριο, καθώς οι αντιμαχόμενες πλευρές συνεχίζουν τις επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους η μία της άλλης, παρά τη χθεσινή ανακοίνωση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών ότι συμφώνησαν να τις σταματήσουν. Και δύο λόγια για τον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη αύριο αναμένεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη νότια έως 3 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
5: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Ζωή Κουτελοπούλου στη ραδιοσκηνοθεσία. Και χθες τα κεφάλια μέσα, σήμερα Τίγρη. Έχει αλλάξει και ο καιρός και συνέφιασε και φθινοπόριασε. Είπαμε λοιπόν Σεπτέμβρης και καλό φθινόπωρο, χειμώνα, ό,τι θέλετε. Μη με κοιτάς στραβά, έτσι πάει. Η ζωή αντιδρά, αλλά έτσι είναι η ζωή. Τι να κάνουμε. Και η ζωή εσύ και η ζωή κανονική, γιατί όταν έρχεται ο Σεπτέμβρης ξεκινάνε σχολεία και τα λοιπά και τα λοιπά. Καλησπέρα σε όλη την παρέα, περιμένουμε και εσάς σε αυτή την παρέα. Η Ευτυχία ήδη έστειλε το πρώτο μήνυμα και λέει καλησπέρα σε όλη την παρέα και η Κωνσταντίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά. Θα είμαστε μαζί ως τις 10-693-0078-228, 693-0078-228 ο αριθμός στο Viber για να στείλετε φωτογραφίες, βίντεο, μηνύματα, ό,τι άλλο θέλετε για να κοινοποιήσουμε και μετά τον Θανάση Βουκόπουλο που μας ξετύλιξε την ιστορία του Σταύρου Παράβα, ως γνωστόν. Ήρθαμε εδώ για να σας προσγειώσουμε, θα δούμε τι έγινε στην πόλη, στην Κεντρική Μακεδονία και στην Ελλάδα σήμερα, αλλά και τι θα γίνει αύριο. Μείνετε μαζί μας.

Πάμε να μπούμε σε αθλητικό mood, καθώς στη Θεσσαλονίκη συνεδριάζει η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA, τιμώντας έτσι τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ΕΠΟ. Και σήμερα το μεσημέρι η πλατεία Αριστοτέλους μετατράπηκε σε ένα μικρό γήπεδο, στο οποίο μικροί ποδοσφαιριστές είχαν την ευκαιρία να παίξουν ποδόσφαιρο σε γρασίδι που στήθηκε εκεί. Στο οποίο ποδόσφαιρο, εκτός από τους μικρούς ποδοσφαιριστές, συμμετείχαν και ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκακάτσης και ο πρόεδρος της UEFA, αλλά και σπουδαίες προσωπικότητες του ποδοσφαίρου από το εξωτερικό και την Ελλάδα, Όλιβερ Μπίρχοφ, αλλιώς Ασάνοβιτς, Ναντίν Κέσλερ, Θόδωρος Ζαγοράκης, Άγγελος Μπασινάς, Δημήτρης Παπαδόπουλος και Δήμητρα Παντελιάδου μεταξύ αυτών που συμμετείχαν. Και πάμε να δούμε τι αποφάσισε λοιπόν η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA που συνεδρίασε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αποφάσισε λοιπόν ότι ο τελικός του Champions League του 2028 θα διεξαχθεί στην Allianz Arena του Μονάχου, ενώ εκείνος του 2029 στο ανακαινισμένο Camp Nou της Βαρκελόνης. Για την Allianz Arena θα είναι η τρίτη φορά που θα φιλοξενήσει τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης μετά το 2012 και το 2025. Το Camp Nou θα υποδεχθεί ξανά το μεγάλο τελικό για πρώτη φορά μετά από το 1999. Παράλληλα, ορίστηκε η Λιόν ως οικοδέσποινα του τελικού του Women's Champions League το 2028 με την αναμέτρηση να διεξάγεται στο Parc Olympique Lyon, ενώ ο τελικός του 29 θα πραγματοποιηθεί στο εθνικό στάδιο του Cardiff. Από εκεί και πέρα, αποφασίστηκαν και αλλαγές στο Nation League και τι σημαίνει αυτό, καταργείται η League D και η συγκεκριμένη αλλαγή πως αφορά την Ελλάδα που για πρώτη φορά θα αγωνιστεί στη League A. Η Ελλάδα λοιπόν είναι στο δεύτερο όμιλο μαζί με Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία και πλέον γνωρίζει τι ακριβώς χρειάζεται για να παραμείνει στην League A. Αν τερματίσει πρώτη ή δεύτερη στον όμιλο θα προκριθεί στα προημιτελικά και αυτομάτως θα εξασφαλίσει μια θέση στην επόμενη League A. Αν τερματίσει τρίτη, τότε θα μπει στη σύγκριση με τις άλλες τρεις ομάδες των ομίλων που θα καταλάβουν την τρίτη θέση και αν είναι μια από τις δύο καλύτερες, θα παραμείνει στην κατηγορία. Το πρόγραμμα της Ελλάδας, 24/9 παίζουμε με Σερβία, 27 με Γερμανία και 1η Οκτωβρίου με Ολλανδία και στη συνέχεια 4/10 με Γερμανία, 13/11 με Ολλανδία και 16/11 με Σερβία. Έχει ποδόσφαιρο και το χειμώνα.

άρμεγε μια χτένιστη, μια ρουσαγίδα, κι όπως κοντοστά

στάθηκα στον παράδρομο. Όσο πιο όμορφη είναι η μέρα, τόσο πιο βάσανη η ζωή.

Καλησπέρα και στην Κατερίνα που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη τη συντροφιά. 693-0078-228 ο αριθμός στο Viber και παραμένουμε σε αθλητική διάθεση καθώς οι μαγικές εμφανίσεις της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ στο φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνονται στην Ιταλία συνεχίστηκαν και κόντρα στη Σουηδία μετά τη Σλοβενία. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα νίκησε με 3-1 λοιπόν τους Σκανδιναβούς και βρίσκεται μια ανάσα από την πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης έχοντας σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό εξασφαλίσει και τη συμμετοχή της στο επόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στην Πολωνία. Η Εθνική δεν ξεκίνησε καλά σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Έχασε από την Τσεχία και στη συνέχεια από την Ιταλία, ωστόσο πήρε 2 νίκες και τώρα ο επόμενος αγώνας είναι την 5η στις 5 το απόγευμα, ζωντανά από το ΕΡΤ2 Sport κόντρα στη Σλοβακία και τι θέλουμε εκεί για να προκριθούμε λοιπόν στους 16. Θέλουμε με νίκη επί της Σλοβακίας την τελευταία αγωνιστική, αλλά και με ήττα έστω με 2 σετ μπορεί να... Αν πάρουμε 2 σετ μπορεί να προκριθούμε χωρίς να χρειαστεί να νικήσουμε. Αν αύριο η Σουηδία νικήσει τη Σλοβακία, ό,τι και να γίνει στο τελευταίο μάτς, η Εθνική θα έχει προκριθεί. Αν η Σλοβακία νικήσει και η Ελλάδα χάσει με 3-2, περνάμε πάλι γιατί θα έχουμε από 2 νίκες, αλλά περισσότερους βαθμούς με 3-2. Θέλουμε λοιπόν ή η ήττα της Σλοβακίας αύριο ή νίκη δική μας, ή ήττα με 3-2. Οπότε, όπως φαίνεται, σε καλό δρόμο και η Εθνική Βόλεϊ.

Καλησπέρα και στη Στέλλα που λέει την καλησπέρα της σε ολόκληρη την παρέα. 693-0078-228. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και επανερχόμαστε εδώ στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνηση στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Το πετρέλαιο ξεπερνά τα 108 δολάρια το βαρέλι. Σε εξέλιξη έρευνες για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ενώπιον του ανακριτή μέχρι και αυτή την ώρα οι δύο γιατροί. Συνάντηση του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τους δημάρχους Θέρμης και Θερμαϊκού για τα τσαΐρια. Ανάπλαση ΔΕΘ παράταση έως τις 12 Οκτωβρίου για την υποβολή οικονομικών προσφορών. Εγκαίνια των έργων του Αρχαιολογικού Χώρου και του Μουσείου Κεραμικού τέλεσε ο Πρωθυπουργός. Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια, επιστρέφει με μια μεγάλη επετειακή γιορτή 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Φρένο στο Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου βάζει αποκεντρωμένη, απέρριψε την απόφαση για τη διακοπή θανατώσεων ζώων. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Τώρα στο rteco.gr και το rteco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψατε με και η 90η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης μπορεί να είναι παρελθόν. Πάμε να δούμε όμως τι άφησε πίσω της περιμένοντας την 91η. Λοιπόν, όσον αφορά την εστίαση και τις κρατήσεις, φαίνεται ότι είναι ευχαριστημένοι οι καταστηματάρχες και όσον αφορά την εστίαση και τα ξενοδοχεία, καθώς δεν ήταν μόνο η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης που έφερε κόσμο τόσο το πρώτο όσο και το δεύτερο Σαββατοκύριακο, αλλά ήταν και η συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Κυρίως δούλεψε η εστίαση τις πρωινές μεσημεριανές απογευματινές ώρες από εκθέτες και επισκέπτες σε ταχυφαγεία που ερχόταν να επισκεφθούν τους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και το βράδυ τα εστιατόρια. Όσον αφορά το Σαββατοκύριακο, στο οποίο τραγούδησε και ο Αντώνης Ρέμος, εκεί έγινε χαμός όσον αφορά τις κρατήσεις σε εστιατόρια και την προηγούμενη και την επομένη της συναυλίας. Οπότε είναι η αλήθεια ότι υπήρχαν και πάρα πολλές κρατήσεις σε ξενοδοχεία. Το πρώτο Σαββατοκύριακο τα ξενοδοχεία ήταν sold out. Με παίρναν φίλοι από Αθήνα για να μείνουν, που ήθελαν να έρθουν στην έκθεση τελευταία στιγμή και δεν έβρισκαν τίποτα, ούτε σε νοικιαζόμενα, ούτε πουθενά. Έναν κόντυψα να το φιλοξενήσω εγώ, βρήκα τελευταία στιγμή, όπως μου είπε. Τώρα, από εκεί και πέρα, μπορεί εστίαση και ξενοδοχεία να δούλεψαν καλά, ωστόσο ο εμπορικός κόσμος δεν είναι και πολύ ικανοποιημένος. Για την ακρίβεια καθόλου, γιατί σήμερα μπορεί εστίαση και ξενοδοχεία να δούλεψαν καλά, ωστόσο ο εμπορικός κόσμος δεν είναι και πολύ ικανοποιημένος. Για την ακρίβεια.

βάσανα και δυο γονεί. Τώρα στη μαύρη αρρώστια, ανάξια πληρωμή. Τώρα στη μαύρη αρρώστια,

Καλησπέρα και στη Ζαχαρένια που στέλνει την καλησπέρα της από την δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης σε όλη την παρέα. Ευχαριστούμε πολύ. 693-0078-228. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα, φωτογραφίες ή Viber. Και έβλεπα τις αργίες του σχολικού έτους. Είδες, μιλάω με τη ζωή τώρα γιατί αυτό συζητούσαμε πριν από λίγο. Πόσο χρόνο είναι τα παιδιά και τι άλλο. Όταν ξεκινάει η σχολική χρονιά, το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι ποιες είναι οι αργίες της σχολικής χρονιάς για να ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε εμείς ως γονείς και τι, πού θα χαρούν τα παιδιά μένοντας σπίτι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, θα σας τις πούμε όλες. Η πρώτη είναι σε 10 μέρες. Μπορείτε, δεν θα... Θα πάτε σχολείο ή θα πάρετε απουσίες. Η Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου είναι η 13η Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού. Συνδέεται με την Ευρωπαϊκή ημέρα σχολικού αθλητισμού και είναι η μέρα παρουσίας στο σχολείο χωρίς να εφαρμόζεται το συνηθισμένο ορολόγιο πρόγραμμα. Οι μαθητές θα βρίσκονται κανονικά στα σχολεία, θα συμμετέχουν σε αθλητικές δράσεις είτε μέσα είτε έξω από το σχολικό χώρο καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου. Οπότε εκεί δεν θα γίνει μάθημα. Είναι η πρώτη στην ουσία αργία, έστω και πηγαίνοντας στο σχολείο, του σχολικού έτους. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, έχουμε 26 Οκτωβρίου, Αγίου Δημητρίου, αργία. 27 θα γίνουν οι παρελάσεις στα κατατόπια σχολεία. 28... Δευτέρα 26, Τρίτη 27 θα γίνουν οι παρελάσεις στα σχολεία, Τετάρτη 28 είναι η μεγάλη παρέλαση της Θεσσαλονίκης. Από εκεί και πέρα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026 είναι η εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Τα Χριστούγεννα, σχολεία κλείνουν από την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου, Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου, και οι διακοπές διαρκούν έως και την 5η 7 Ιανουαρίου, επιστροφή 8 Γενάρη, Παρασκευή ημέρα. 5η 25 Μαρτίου του 2027 υπάρχει αργία, η σχολική γιορτή θα γίνει Τετάρτη 24. Το Πάσχα του 2027 θα γιορταστεί την 2 Μαΐου φέτος, πολύ αργά το Πάσχα φέτος. Οι πασχαλινές διακοπές ξεκινούν τη Μεγάλη Δευτέρα και οι μαθητές επιστρέφουν μετά την ολοκλήρωσή τους, 15 μέρες δηλαδή, μια εβδομάδα μετά το Πάσχα. Πρωτομαγιά 2027 συμπίπτει με το Μεγάλο Σάββατο, προβλέπεται μεταφορά της αργίας, θα δούμε πότε. Αγίου Πνεύματος πέφτει Δευτέρα 21/6/2027, όμως η αργία δεν είναι αργία, τα σχολεία θα έχουν κλείσει. Καθαρά Δευτέρα δεν είδα. Καθαρά Δευτέρα 2027 θα πέσει, αν μου δώσετε μισό λεπτό θα σας πω, νομίζω είναι μόνο ένα τριήμερο, αυτό της Καθαράς Δευτέρας δεν έχει άλλο. Δεν υπάρχει άλλο τριήμερο καθαρό για αυτή τη σχολική χρονιά. Δευτέρα 15 Μαρτίου 2027 η αργία της Καθαράς Δευτέρας. Άντε, βάλτε το ρολόγιο πρόγραμμα, σημειώστε με κόκκινο κύκλο τις ημέρες αργίας και καλό κουράγιο.

Λοιπόν, ο Μίλτος Τεντόγλου είναι υποψήφιος για να αναδειχθεί Ευρωπαίος αθλητής της χρονιάς για το 2026, όπως αποκάλυψε σήμερα η European Athletics, ξεκινώντας την σχετική ψηφοφορία. Οι τρεις φιναλίστ και στις τέσσερις κατηγορίες, Ευρωπαίος αθλητής και Ευρωπαία αθλήτρια της χρονιάς, καθώς και ανερχόμενο αστέρι σε άνδρες και γυναίκες, θα ανακοινωθούν την 1η Οκτωβρίου. Οι τελικοί νικητές θα αποκαλυφθούν στην τελετή απονομής Golden Track στη Λοζάνη στις 24 Οκτωβρίου. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει ως εξής, με ψηφοφορία του κοινού 25%, ψηφοφορία ομοσπονδιών μελών 25%, ψηφοφορία εκπροσώπων μέσων μαζικής ενημέρωσης 25% και ψηφοφορία της Επιτροπής Ειδικών της European Athletics επίσης 25%. Το προηγούμενο χρόνο Ευρωπαίος αθλητής χρονιάς στους άνδρες ήταν ο Αρμάν Ντουμπλάντης, ο επικοντιστής που έχει σαρώσει τα πάντα, και οι 10 υποψήφοι που θα κοντράρουν οι 9 το Μίλτο Τεντόγλου είναι ο Άντι Ντιάς Ερνάντες, Ιταλός, πρωταθλητής στο τριπλούν, ο Κριστιαν Τσεχ, Σλοβένος πρωταθλητής στη δισκοβολία, ο Αρμάν Ντουμπλάντης, επίσης πρωταθλητής στο επικοντό, ο Σάιμον Χάμερ, πρωταθλητής στο έπταθλο, ο Μπένσε Χάλατζ, είναι από την Ουγγαρία πρωταθλητής Ευρώπης στη σφυροβολία, ο Γιάκομπ Ιγκεμπρίτζεν είναι πρωταθλητής Ευρώπης στα 5.000 μέτρα από την Νορβηγία, ο Μάσιμο Στάνο είναι Ευρωπαίος πρωταθλητής από την Ιταλία στο Βάδιν, στη μαραθώνια απόσταση, ο επίσης Ιταλός Τζιάν Μάρκο Ταμπέρι πρωταθλητής στο Άλμα Ισύψος, ο Μίλτος Τεντόγλου φυσικά, ο Κάρστεν Γουόρχολμ είναι Νορβηγός στα 400 μέτρα εμπόδια. Την ίδια στιγμή η Παγκόσμια Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στην Αφρική, με την πρωτεύουσα της Κένιας στο Ναϊρόμπι να φιλοξενεί τη διοργάνωση το 2029, ενώ το 2031 θα έρθει στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα στο Μόναχο. Το Ναϊρόμπι επιλέχθηκε για τη διοργάνωση του 2029 επικρατώντας το Λονδίνο και Ρώμης που είχαν επίσης εκδηλώσει για ενδιαφέρον για τη διοργάνωση. Παρά το γεγονός πως η Κένια είναι μια από τις υπερδυνάμεις στο στίβο, ποτέ άλλοτε δεν είχε διοργανώσει παγκόσμιο πρωτάθλημα σε επίπεδο ανδρών ή γυναικών, παρά μόνο τα παγκόσμια πρωταθλήματα K18. Επίσης, καμιά άλλη χώρα της Αφρικής δεν είχε φιλοξενήσει στο παρελθόν ποτέ τη διοργάνωση.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης ανέφερε ότι στις αρχές Οκτωβρίου αναμένεται να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι έχει διατηρήσει δημοσιονομικές εφεδρίες προκειμένου να παρέμβει εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί ή λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Μαραθώνιες οι απολογίες των γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Ματζωνάκη. Αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο προφυλάκησης μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, οι αρχές έχουν καταφέρει να αποκωδικοποιήσουν τη λειτουργία του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης, στην οποία υποβλήθηκε ο τραγουδιστής. Επίσης, οι αρχές αναμένουν περισσότερα στοιχεία από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, αλλά και από την πλήρη αξιοποίηση των ψηφιακών και εγκληματολογικών δεδομένων. Τα εγγένεια των έργων προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού τέλεσε ο Πρωθυπουργός. Οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών και τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αφορούν τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του κεραμικού, ενός από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας. Νέα δεσμή μέτρων για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής κινητικότητας των εργαζομένων και την ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων τους ενέκρινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μεταξύ άλλων, προβλέπει τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Διαβατηρίου Κοινωνικής Ασφάλισης, ψηφιακά και συγκρίσιμα επαγγελματικά προσόντα, ταχύτερη αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και ενισχυμένες δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας για την καταπολέμηση της απάτης και των καταχρήσεων. Ξεκίνησαν από το πρωί εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Οδό Βούλγαρη στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος παρεμβάσεων που υλοποιεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Σήμερα και αύριο από τις 6 το πρωί έως τις 8 το βράδυ εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με αποκλεισμό τμήματων της οδού και στις δύο κατευθύνσεις. Σήμερα οι εργασίες εκτείνονταν από την Οδό Αριάδνης έως την Οδό Παπαναστασίου, ενώ αύριο θα συνεχιστούν στο τμήμα από την Κωνσταντίνου Καραμανλή έως την καθηγητού Παπαδάκη. Λόγω των εργασιών τροποποιούνται τα δρομολόγια συνολικά 7 λεωφοριακών γραμμών, ενώ αύριο ορισμένες γραμμές δεν θα φτάνουν στον τερματικό σταθμό Βούλγαρη, αλλά θα έχουν προσωρινά αφετηρία ή τέρμα στη Νέα Ελβετία. Η αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου απέρριψε την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου για την διακοπή των θανατώσεων ζώων στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο. Η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου είχε ληφθεί μετά τις αντιδράσεις που είχαν εκφράσει κτηνοτρόφοι της Λέσβου σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης της νόσου και ειδικότερα με τη διαδικασία θανατώσεων ζώων. Αντιφασιστική συγκέντρωση πραγματοποίησαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, μέλη φοιτητικών συλλόγων στη Θεσσαλονίκη. Υπενθυμίζεται ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίστηκε το μεσημέρι μετά την έκτηση της ποινής που του είχε επιβληθεί για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές βομβάρδισαν σήμερα όχημα σκοτώνοντας τουλάχιστον 2 Παλαιστινίους, ανάμεσά τους ένα παιδί και τραυματίζοντας άλλους 7 στο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Η Ρωσία έπληξε σήμερα πρατήρια καυσίμων στο Κίεβο και η Ουκρανία ένα ρωσικό διυλιστήριο, καθώς οι αντιμαχόμενες πλευρές συνεχίζουν τις επιθέσεις ενεργειακού στόχου η μία της άλλης, παρά τη χθεσινή ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ ότι συμφώνησαν να τις σταματήσουν. Και ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη αύριο αναμένεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η άνεμη νότια έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Είμαι ένα τέρας. Ένα βραδάκι που θα πιω, θα οπλιστώ. Θα επιτεθώ για τους εχθρούς σας, θα σκορπίσω. Θα παρελάσω ξαπλωτός κι όλοι θα λένε ήτανε ήρωας, το λέγανε.

0: Εδώ. Επιστρέψαμε. Είναι η δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102. Ζωή Κουτελοπούλου στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα. Και καλησπέρα στην Ιωάννα που εύχεται καλό βράδυ σε όλη την παρέα. 693-0078-228 στο Viber του 102. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι άλλο θέλετε. Και μια που έχει σηκωθεί το τελευταίο διάστημα, μια μεγάλη συζήτηση όσον αφορά το AI. Μια μητέρα από τη Γιούτα δήλωσε ότι τρομοκρατήθηκε όταν το AI μιας εφαρμογής στα social media άρχισε να εμφανίζει προσωπικά στοιχεία για τις μικρές της κόρες, μεταξύ άλλων ονόματα και πληροφορίες γέννησης, ενώ προσπάθησε να εντοπίσει μέχρι και πού ζει η οικογένεια. Η γυναίκα είπε ότι όλα ξεκίνησαν όταν δημοσίευσε ένα αθώο, όπως το λέει, βίντεο στο οποίο τραγουδούσε στο αυτοκίνητο με μια από τις κόρες της. Αφού το βίντεο δημοσιεύθηκε, το AI ρώτησε ποιο είναι το παιδί που επιβαίνει στο αυτοκίνητο. Η γυναίκα αναρωτήθηκε γιατί προτάθηκε μια τέτοια ερώτηση για ένα ανήλικο παιδί, και όταν επέλεξε η ίδια την ερώτηση, το AI άρχισε να συγκεντρώνει πληροφορίες και για τα δύο της παιδιά, αντλώντας στοιχεία ακόμη και από παλιές αναρτήσεις συγγενών της. Μεταξύ άλλων, εμφάνισε μια φωτογραφία της μίας κόρης ως νεογέννητης, την είχε δημοσιεύσει χρόνια πριν η μητέρα, ενώ υποστήριξε ότι εμφάνισε και μια φωτογραφία μιας από τις κόρες της, την οποία είχε διαγράψει πριν από χρόνια. Όταν ρωτήθηκε από το AI πού μένει η συγκεκριμένη γυναίκα και επέλεξε την ερώτηση, όπως είπε η ίδια, για να δει πού θα καταλήξει, το σύστημα συνδύασε παλιές και νεότερες αναρτήσεις που τη συνέδεαν με διάφορα μέρη όπου είχε ζήσει και εμφάνισε την ένδειξη εντοπισμός της τοποθεσίας. Συνέθεσε προσωπικά μου στοιχεία για να δείξει στον κόσμο πού μένω, είπε η γυναίκα, εμφανίζοντας μάλιστα και τις συγκεκριμένες φωτογραφίες, τα στιγμιότυπα οθόνης. Στα στιγμιότυπα οθόνης αυτά εμφανίζονται οι ηλικίες των κοριτσιών από αναρτήσεις συγγενών για γενέθλια και εμφάνισε αγαπημένες παραλίες, βιβλία, μέρη που είχαν πάει για πετσοπορία και διάφορα άλλα, με τη διαδικασία, όπως λέει η γυναίκα, να συνεχιζόταν ασταμάτητα. Η εταιρεία που διαχειρίζεται το AI στα social media τα συγκεκριμένα απάντησε ότι η συγκεκριμένη λειτουργία αστόχησε, προτείνοντας στη γυναίκα συγκεκριμένες ερωτήσεις. Δημιουργήσαμε αυτή τη λειτουργία για να βοηθάμε τους ανθρώπους να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με θέματα που τους ενδιαφέρουν, ανέφερε. Όταν κάποιος επιλέγει μια προτινόμενη ερώτηση και χρησιμοποιεί τη λειτουργία, η απάντηση που παράγεται βασίζεται σε πληροφορίες στις οποίες ο χρήστης έχει ήδη πρόσβαση. Σε λίγο δεν θα σκεφτόμαστε καν.
1: Aveva un gallo bianco, rosso, verde, giallo, e per addomesticarlo gli dava la femmina.

Λοιπόν, και μιας και λέμε για AI, άλλος ένας ειδικός στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης που προειδοποίησε ότι η τεχνολογία θα μπορούσε ακόμη και να σκοτώσει όλους τους ανθρώπους, έγινε τη Δευτέρα ένας πρώην ερευνητής, υποστηρίζοντας ότι ο χρόνος για να αποτραπεί αυτό το ενδεχόμενο άρχισε να εξαντλείται. Η δημόσια ανησυχία για τους πιθανούς κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης έχει αυξηθεί μετά την αποκάλυψη ενός ερευνητή ότι παρετήθηκε μεταξύ άλλων επειδή οι άνθρωποι που κατασκευάζουν την τεχνητή νοημοσύνη πιστεύουν ειλικρινά ότι θα μπορούσε να μας σκοτώσει όλους μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Ο επιστήμονας σχολίασε ότι είχε δίκιο αυτός που παρετήθηκε ο προηγούμενος και εκτιμά πως η πιθανότητα αυτή είναι μεγαλύτερη του 10% η τεχνητή νοημοσύνη δηλαδή να οδηγήσει στην εξόντωση όλης της ανθρωπότητας μέσα στην επόμενη δεκαετία. Ανάμεσα σε αυτούς που προειδοποιούν είναι και ο Bill Gates, ο οποίος λέει ότι καμία κυβέρνηση στον κόσμο δεν είναι πραγματικά έτοιμη για τις μεγάλες αλλαγές που αναμένεται να φέρει η τεχνητή νοημοσύνη ακόμη και στην καθημερινότητα. Όπως υποστηρίζει σε συνέντευξή του στο Reuters, οι κυβερνήσεις έχουν μείνει αρκετά πίσω σε σχέση με την ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η νέα τεχνολογία. Έχει συζητήσει ήδη με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών το θέμα και θα συναντηθεί και με τον πρόεδρο της Κίνας. Δεν νομίζω ότι κάποια κυβέρνηση έχει ασχοληθεί με αυτό στον βαθμό που θα έπρεπε, είπε χαρακτηριστικά. Το προηγούμενα χρόνια ο Bill Gates εμφανιζόταν ιδιαίτερα αισιόδοξος για τις δυνατότητες της AI. Το τελευταίο διάστημα όμως μιλά όλο και περισσότερο για τους κινδύνους που μπορεί να φέρει η ανάπτυξή της, οπότε ενδεχομένως η ενδεχόμενη εξαφάνιση ανθρωπότητας δεν θα γίνει από τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά από την τεχνητή νοημοσύνη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Σε εξέλιξη έρευνες για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ενώπιον του ανακριτή μέχρι και αυτή την ώρα οι δύο γιατροί. Συνάντηση του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τους Δημάρχους Θέρμης και Θερμαϊκού για τα Τσαΐρια. Ανάπλαση ΔΕΘ παράταση έως τις 12 Οκτωβρίου για την υποβολή οικονομικών προσφορών. Τα εγγένεια των έργων του Αρχαιολογικού Χώρου και του Μουσείου Κεραμικού τέλεσε ο Πρωθυπουργός. Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια, επιστρέφει με μια μεγάλη επετειακή γιορτή 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Φρένο στο Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου βάζει αποκεντρωμένη, απέρριψε την απόφαση για τη διακοπή θανατώσεων ζώων. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και για να κλείσουμε αυτή την ενότητα με το AI και την ανησυχία κορυφαίων επιστημόνων ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αφανίσει μέσα στην επόμενη δεκαετία, ενδέχεται δηλαδή, υπάρχει πιθανότητα, την ανθρωπότητα. Ήδη βλέπουμε τα πρώτα συμπτώματα και ποια είναι αυτά. Ένας μηχανικός λοιπόν στην Κίνα δοκίμαζε να δει αν λειτουργεί το ρομπότ που κατασκευάζει η εταιρεία, όταν ξαφνικά εκεί που δοκίμασε να δει αν λειτουργεί, το ρομπότ άρχισε ξαφνικά να εκτελεί περιστροφικές κλωτσιές ως άλλος Τσάκι Τσάν, κόντεψε να του βρει το καναδιό από αυτές το πρόσωπο, αντέδρασε αστραπιαία ο μηχανικός, τις απέφυγε, ωστόσο δεν είχε την ίδια τύχη και το κινητό του, το οποίο το ρομπότ με μια κλωτσιά το έστειλε στον αγύριστο. Το συμβάν σημειώθηκε σε εργαστήριο στη Σαοσίνγκ, στην επαρχία Τσεζιάνγκ, όπου πραγματοποιούσαν δοκιμές σε ανδροειδές και κατά τη διάρκεια της δοκιμής το ρομπότ άρχισε να κλωτσά, αναγκάζοντας το τεχνικό να φύγει άρον-άρον από το σημείο. Κάμερες κλειστού κυκλώματος κατέγραψαν το βίντεο που έγινε γρήγορα viral. Στις εικόνες διακρίνεται πόσο κοντά περνούν οι κλωτσιές τα πόδια του ρομπότ από το τεχνικό, αλλά και η ταχύτητα με την οποία αναγκάζεται να αντιδράσει για να προστατευτεί. Είδατε του κόσμου τα ύστερα, φαίνεται εδώ από εδώ πώς θα πάει το μέλλον.

And Bongo Jam's a speciality. Λοιπόν, η Ιαπωνία ήταν τιμόμενη χώρα στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και δεν ξέρω αν αυτό είναι τυχαίο, αλλά το Υπουργείο Υγείας της χώρας του Ανατέλλοντος Ηλίου ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν ξεπεράσει τα 100 χρόνια ζωής στην Ιαπωνία

ξεπέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας τις 100.000. Σύμφωνα με τα στοιχεία, λοιπόν, στη χώρα διαβιούν πλέον 107.677 αιωνόβιοι άνθρωποι. Τον υψηλότερο είναι ο υψηλότερος αριθμός σε όλο τον κόσμο. Η γυραιότερη γυναίκα είναι η Κισιμότο Φούγιο, 114 ετών. Ο γυραιότερος άνδρας, ο Κάτου Χιρικάρου, 112 ετών. Το μυστικό της μακροζωίας, σύμφωνα με τους επιστήμονες, με τους ειδικούς, είναι η υγιεινή διατροφή και ο ενεργός τρόπος ζωής. Η κουζίνα της Ιαπωνίας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ψάρια, λαχανικά και ρύζι. Περιέχει λίγα κορεσμένα λιπαρά σε σύγκριση με πολλές δυτικές διατροφές. Οι ηλικιωμένοι περπατούν επίσης τακτικά, χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς, κάνουν ποδήλατο και ασκούνται. Ωστόσο, φαίνεται πως εκτός από το ελπιδοφόρο μήνυμα υπάρχει και ένα καμπανάκι κινδύνου, και αυτό είναι ότι η Ιαπωνία γερνάει και ο συνολικός πληθυσμός εκτιμάται ότι θα μειωθεί στα 87 εκατομμύρια έως το 2070, δηλαδή μείον 30% σε σχέση με την κορύφωση των 128 εκατομμυρίων του 2028. Οι κάτοικοι ηλικίας 65 ετών και άνω αποτελούν σήμερα περίπου το 30% του πληθυσμού και θα φτάσουν το 40% το 2070. Πάντως, να σας πω και κάτι ενδιαφέρον, ότι το 88% από αυτούς τους αιωνόβιους είναι γυναίκες και όχι άνδρες. Άλλωστε, στο χωριό μου λένε ότι όταν χτυπάει η καμπάνα για κηδεία, ρωτούν ποιος πέθανε και όχι ποια πέθανε.

Και από Ιαπωνία πάμε Κίνα, εκεί όπου υπάρχει δικαστική διαμάχη ανάμεσα σε έναν κρίσο όσον αφορά την περιουσία του και μια ηθοποιό, γιατί ο 36χρονος που υποστηρίζει ότι κατέβαλε 4,5 εκατομμύρια δολάρια όπως ήθιστε στην Κίνα στην οικογένεια της Κινέζα Σταρ στο πλαίσιο των σχεδίων τους να παντρευτούν, τώρα τα ζητά πίσω, γιατί τα σχέδια γάμου ναυάγησαν και ζητά το γαμήλιο δώρο προς την οικογένεια, προς την οικογένεια της νύφης, πίσω. Βγαίναμε με σκοπό το γάμο, ανέφερε σε γραπτή του δήλωση, και όταν τα σχέδια του γάμου κατέρευσαν και μάλιστα εκτός από γάμο προετοιμαζόταν να κάνουν και παιδί, ζήτησε πίσω τα περίπου 4,5 εκατομμύρια δολάρια που είχε καταβάλει. Ο δικηγόρος του δήλωσε ότι το δικαστήριο έκανε δεκτή αγωγή με αίτημα την επιστροφή των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ από την Τζινγκ, είναι διάσημη Κινέζα στάρ του κινηματογράφου. Η ίδια πάντως δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της. Μια μέρα μετά τη δημοσιοποίηση της αγωγής έχει γράψει μόνο ότι είχε κακή κρίση στις επιλογές της, τους άνδρες, επιμένοντας ότι δεν θα πουλήσει ποτέ την αγάπη της για χρήματα. Ποιος είναι ο κρίσος που επρόκειτο να παντρευτεί? Ο Justin Sun ήταν, είχε γίνει διάσημος πριν από λίγα χρόνια, η περιουσία του εκτιμάται στα 8,5 δισεκατομμύρια δολάρια, είχε απασχολήσει το 2024 τα πρωτοσέλιδα όταν πλήρωσε 6,2 εκατομμύρια δολάρια για ένα έργο τέχνης το οποίο αποτελούνταν από μια μπανάνα κολλημένη στον τοίχο με ταινία και μόλις την αγόρασε την έφαγε. Επίσης είχε καταβάλει 4,5 εκατομμύρια δολάρια για ένα φιλανθρωπικό γεύμα με τον Warren Buffett, ενώ το 2025 πλήρωσε 28 εκατομμύρια δολάρια για μια θέση σε διαστημική πτήση. Άμα έχεις λεφτά, όλα γίνονται.

Κάπου εδώ και το σημερινό fade out έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ πολύ Ζωή Κουτελοπούλου που ήταν επί 2 ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ακολουθεί Χρήστος Χατζημίσης με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια θα σας κρατήσει συντροφιά για 2 ολόκληρες ώρες ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Εμείς δίνουμε ραντεβού αύριο στις 8 στον 102. Καλό βράδυ!

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μαραθώνιες οι απολογίες των γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο προφυλάκησης μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, οι αρχές έχουν καταφέρει να αποκωδικοποιήσουν τη λειτουργία του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης στην οποία υποβλήθηκε ο τραγουδιστής. Επίσης, οι αρχές αναμένουν περισσότερα στοιχεία από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, αλλά και από την πλήρη αξιοποίηση των ψηφιακών και εγκληματολογικών δεδομένων. Κατά πλειοψηφία, με τη θετική ψήφο μόνο της Νέας Δημοκρατίας ψηφίστηκε επί της αρχής και στο σύνολό του το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών αναμόρφωση της βαθμολογικής διάρθρωσης του συστήματος βαθμολογικών προαγωγών και του συστήματος επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων του δημοσίου τομέα. Ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, ολοκληρώνοντας τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια, είπε ότι θέτουμε τέλος στη δημιουργία ενός ατέρμονου βρόχου που είχε δημιουργηθεί και δεν άφηνε να ολοκληρωθούν οι κρίσεις στις προαγωγές προϊσταμένων σε όλες τις βαθμίδες θέσεων ευθύνης. Ο κύριος Λιβάνιος επεσήμανε ότι είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει ένα απόλυτα αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης, αλλά το σύστημα αυτό προσφέρει διαφάνεια, είναι πιο αντικειμενικό και αξιοκρατικό από το ισχύον. Τα εγγένεια των έργων προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού, τέλεσε ο Πρωθυπουργός. Εδώ υλοποιείται η Εθνική Στρατηγική για την Ανάπτυξη και την Ανάδειξη του πολιτιστικού μας πλούτου, επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι επενδύσεις στον πολιτισμό συνδέονται άμεσα και με τη συνολική αναβάθμιση της τουριστικής εικόνας της πρωτεύουσας. Η πιο ισχυρή απάντηση στους λαϊκιστές είναι οι μεταρρυθμίσεις. Είναι το να βλέπουν ότι η δημοκρατία λειτουργεί για κάθε πολίτη και για κάθε νοικοκυριό, δήλωσε από το Βερολίνο ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ενώ σε δήλωσή του στην ΕΡΤ πρόσθεσε «Η Ευρώπη πρέπει να μετατρέψει το οικονομικό της μέγεθος σε οικονομική ισχύ. Τώρα είναι η ώρα των αποφάσεων και των αποτελεσμάτων». Το πετρέλαιο θα ξαναρχίσει να ρέει στον αγωγό Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας εντός των επόμενων ημερών, διαβεβαίωσε ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Chris Wright, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC. Νωρίτερα, το Ριάντ αναγκάστηκε να κλείσει προσωρινά τον αγωγό και ανέστειλε τη φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, λόγω επιθέσεων από οργανώσεις που σχετίζονται με το Ιράν. Στο μεταξύ, ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, και ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, έκαναν σήμερα έκκληση να διασφαλιστεί η ελευθερία και η ασφάλεια της ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα σε συνάντηση που είχαν στο Κάιρο, όπως ανακοίνωσε η Αιγυπτιακή Προεδρία. Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Βούλγαρη πραγματοποιεί σήμερα και αύριο ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Αύριο θα συνεχιστούν στο τμήμα από την Κωνσταντίνου Καραμαλή έως την Καθηγητού Παπαδάκη. Λόγω των εργασιών τροποποιούνται τα δρομολόγια συνολικά 7 λεωφοριακών γραμμών, ενώ αύριο ορισμένες γραμμές δεν θα φτάνουν στον τερματικό σταθμό Βούλγαρη, αλλά θα έχουν προσωρινά αφετηρία ή τέρμα στη Νέα Ελβετία. Η αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου απέρριψε την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου για τη διακοπή των θανατώσεων ζώων στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο. Η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου είχε ληφθεί μετά τις αντιδράσεις που είχαν εκφράσει κτηνοτρόφοι της Λέσβου σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης της ζωονόσου και ειδικότερα με τη διαδικασία των θανατώσεων των ζώων. Μέγιστο σκάνδαλο χαρακτήρισε την κατάσταση των Ρωμά πανευρωπαϊκά ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, Michael O'Flaherty, ο οποίος επισκέφθηκε 5 ευρωπαϊκές χώρες, Ελλάδα, Σλοβακία, Ιρλανδία, Βόρεια Μακεδονία και Φινλανδία, για να συνομιλήσει με κοινότητες Ρωμά και Travelers στη μεγαλύτερη εθνοτική μειονότητα στην Ευρώπη, με 12 εκατομμύρια ανθρώπους, εκ των οποίων περίπου 6 εκατομμύρια ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να προασπίσουμε τα δικαιώματά τους και είναι καιρός να ξυπνήσει η Ευρώπη, είπε ο κύριος Φλάερτι, μιλώντας στα εγγένεια έκθεσης φωτογραφίας. Τα 12 εκατομμύρια που αγνοούμε, κατέληξε. Και δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη αύριο αναμένεται γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η άνεμοι νότιοι 3 μποφόρ και η θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
4: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
5: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
6: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
7: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
8: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
9: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Φτάσαμε στα μισά του Σεπτέμβρη, ένα Σεπτέμβρη που είχε αρκετές ειδήσεις, κυρίως δυσάρεστες βέβαια. Ελπίζουμε το δεύτερο μισό του μήνα να μας αποζημιώσει με καλύτερες ειδήσεις. Τρίτη λοιπόν και εμείς στη θέση μας εδώ στο στούντιο του 102. Η νυχτερινή βάρδια θα σας κρατήσει παρέα μέχρι και τις 12. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, τον ήχο σήμερα ρυθμίζει η Ζωή Κουτελοπούλου. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Με αφορμή το προηγούμενο τραγούδι που ακούσαμε από τους Green Day, η Μαρία μας στέλνει καλή σχολική χρονιά. Με αφορμή, λέει, το τραγούδι, θέλω να σας πω πως εμείς οι γονείς θέλουμε να μας ξυπνήσουν στις 15 Ιουνίου που θα ξανακλείσουν τα σχολεία. Άρχισαν οι υποχρεώσεις και η πίεση του χρόνου να τα προλάβουμε όλα. Μαρία, με όλο το θάρρος, μην γκρινιάζεις, γιατί όταν τα παιδιά θα πάνε 18 και θα φύγουν από το σπίτι, θα αναπολύσεις αυτές τις στιγμές και θα λες πότε πέρασε ο καιρός. Χαρείτε αυτές τις στιγμές, καταλαβαίνω, κουράζεστε, αλλά και παιδιά να μην είχες, πάλι θα κουραζόσουν. Οπότε απόλαυσέ το, τα παιδιά είναι ευλογία πραγματικά. Θέμα συζήτησης φυσικά σήμερα παντού, σε κάθε γωνιά, σε όλη τη χώρα, είναι η αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη. Εκτός των φυλακών λοιπόν Δομοκού, βρίσκεται από τις 12 το μεσημέρι σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης, μετά την έκθεση της ποινής που του επιβλήθηκε για τη συμμετοχή του στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Καλό είναι να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Έχει καταδικαστεί η Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση, έτσι, γιατί από το πρωί ακούμε πάρα πολλά και διάφορα. Τον Ηλία Κασιδιάρη που βγήκε από τη φυλακή κρατώντας μια ελληνική σημαία στα χέρια, υπάρχουν και τα αντίστοιχα βίντεο, μπορείτε να τα δείτε στο διαδίκτυο, περίμεναν δεκάδες υποστηρικτές του στις αγκαλιές των οποίων έπεσε όταν πέρασε την πόρτα της φυλακής. Πολύ θεατρικό, πολύ κινηματογραφικό το στιγμιότυπο. Σε δήλωσή του μετά την αποφυλάκηση του Ηλίας Κασιδιάρης προανήγγειλε την επιστροφή του στην πολιτική, λέγοντας: «Σας είχα δώσει μια υπόσχεση που μόλις περάσω από την πύλη δεν θα επιστρέψω μόνο στην ελευθερία αλλά και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Επιστρέφω και δεν είμαι μόνος, είναι μαζί μου ένα ισχυρό εθνικό κόμμα όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη». Μάθαμε τώρα, κέρδισε σε εκλογές στη Γερμανία το FDP και όλοι νομίζουν ότι έχει γυρίσει το κλίμα στην Ευρώπη. Δεν είναι έτσι. Σε μια συγκεκριμένη περιοχή, σε μια συγκεκριμένη χώρα, είδαν τα ποσοστά του σε ένα κόμμα να ανεβαίνουν. Μην κάνουμε γενικεύσεις για όλη την Ευρώπη. Σκοπός μου, λέει, είναι να απαλλαγεί η χώρα από μια διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης, λέει. Από την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Το αν θα κατέβει στις εκλογές θα το κρίνει ο Άριος Πάγος φυσικά. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Αν προσπαθήσει να κάνει κόμμα με αυτόν στην αρχηγία, δεν μπορεί να κατέβει. Οπότε αν βρει κάποιον άλλον δούριο ύπο, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Αλλά και πάλι τίποτα δεν είναι δεδομένο.

Ο Δημήτρης μας στέλνει μήνυμα και μας ανησυχεί για την αποφυλάξη του Ηλία Κασιδιάρη και λέει: αυτό είναι το κακό, ότι δυστυχώς, όπως είπε, λέει, δεν είναι μόνος, είναι πολλοί εκεί έξω που έχουν τις ίδιες απόψεις και θα τον ακολουθήσουν. Εγώ θα πω ότι η δημοκρατία πρέπει να προστατεύεται προφανώς, αλλά η δημοκρατία δεν έχει ποτέ αδιέξοδα. Αν ο ελληνικός λαός επιλέξει να ψηφίσει τον Ηλία Κασιδιάρη, πρέπει να γίνει σεβαστό από το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα. Ξαναλέω, αν υπάρχει δυνατότητα να κατέβει στις επόμενες εκλογές, εντάξει, γιατί είναι άλλο πράγμα να είναι υποψήφιος και άλλο πράγμα απλά να στηρίξει κάποιο πολιτικό κόμμα, το είδαμε τα προηγούμενα χρόνια, βέβαια θα μου πείτε οι Σπαρτιάτες μπήκαν στη Βουλή, αλλά το ποσοστό ήταν μικρό. Ξαναλέω, η δημοκρατία δεν έχει ποτέ αδιέξοδα και να μην νομίζουμε ότι οι Έλληνες ψηφοφόροι τρώνε κουτόχορτο, ξέρουν, βλέπουν, διαβάζουν, θυμούνται. Οπότε μην ανησυχείτε καθόλου. Πάμε στις πρωτιές των Ελλήνων. Μια ακόμη πρωτιά έχουμε ως χώρα. Οι Έλληνες εργαζόμενοι είναι αυτοί που βιώνουν το περισσότερο στρες, εργασιακή κατάθλιψη και εργασιακό άγχος σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας στους δύο εργαζόμενους στην Ελλάδα βιώνει κατάθλιψη και άγχος λόγω της εργασίας του. Αυτά είναι τα αποτελέσματα που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση, έκανε μια έρευνα, αυτά είναι τα αποτελέσματα για το 2025, έτσι, που να πάμε και στο 2026. Ο μέσος όρος των Ευρωπαίων που βιώνουν άγχος και εργασιακό στρες είναι κοντά στο 29%. Εμείς το έχουμε ξεπεράσει κατά πολλού. Τι είναι το 29%? Είμαστε στο 50%, σχεδόν, 49 ακόμα κάτι. Πρώτοι λοιπόν εμείς. Αυτό που μου κάνει πολύ μεγάλη περιέργεια είναι ότι αγχώνονται οι Φιλανδοί στη δουλειά. 45% των Φιλανδών, λέει, έχουν εργασιακό στρες. Τρίτη είναι η Κύπρη, τέταρτη είναι η Πολωνή, πέμπτη η Ισπανή και μετά πάει η Εστονία, Πορτογαλία, Βέλγιο. Τελευταίοι και πιο χαλαροί, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα, περνάνε ζάχαρη στη δουλειά, είναι οι Δανείοι με 19%. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει πολύ στα σοβαρά τα καινούργια δεδομένα που υπάρχουν στον εργασιακό χώρο και θα ψηφίσει ένα ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο όπου θα προστατεύεται, λέει, ο εργαζόμενος. Δηλαδή, οποιαδήποτε καταγγελία γίνεται για έναν εργοδότη που σε πιέζει, άνευ λόγου, έτσι, δεν λέμε τώρα να σε πιέζει να τελειώσει τη δουλειά σου, αλλά αν υπάρχουν εκείνες οι συνθήκες που οδηγούν έναν εργαζόμενο στην εξάντληση και στο εργασιακό στρες, θα μπορούμε να το καταγγέλουμε και να, θα υπάρχουν τα κατάλληλα όργανα ευρωπαϊκά πλέον που θα μπορούμε να βρούμε το δίκαιο μας. Το λέμε αυτό γιατί έχει γίνει έρευνα από την ιατρική κοινότητα που λέει ότι το εργασιακό στρες συνδέεται με άπειρες ασθένειες που εμφανίζουμε και γι' αυτό μάλλον έχουν αρχίσει και χτυπάνε καμπανάκια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Λοιπόν, εγώ θα φύγω από το στούντιο γιατί έρχεται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων. Να στείλουμε τα φιλιά μας στην Όλγα που λέει είναι πολύ νωρίς να πούμε καλό χειμώνα. Δεν είναι πολύ νωρίς. Ήμασταν τυχεροί που δεν έβρεξε. Προσπάθησε, έπεσαν μερικές ψυχάλες, αλλά δεν ολοκληρώθηκε το έργο. Στην Αθήνα και στις Κυκλάδες ρίχνει πολύ βροχή αυτή τη στιγμή.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ολοκληρώθηκε η μαραθώνια απολογία της γιατρού μετά από 8 ώρες για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ακολουθεί ο σύζυγός της. Αρνούνται και οι δύο τις κατηγορίες. Νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Τα εγγένεια των έργων του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού τέλεσε ο Πρωθυπουργός. Η πιο ισχυρή απάντηση στους λαϊκιστές είναι οι μεταρρυθμίσεις. Είναι το να βλέπουν ότι η δημοκρατία λειτουργεί για κάθε πολίτη και για κάθε νοικοκυριό, δήλωσε η Πιέρα Κάκη από το Βερολίνο. Έφοδος της διεύθυνσης ειδικού σοφρονιστικού καταστήματος Νέων Αυλώνα. 6 συλλήψεις για ναρκωτικά, ανάμεσα στις οποίες και ενός σοφρονιστικού υπαλλήλου. Ο αγωγός Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας θα λειτουργήσει ξανά τις επόμενες ημέρες, δήλωσε το Αμερικανού Υπουργού Ενέργειας Chris Wright. Ανάπλαση ΔΕΘ, παράταση έως τις 12 Οκτωβρίου για την υποβολή οικονομικών προσφορών. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Πάμε στα νεότερα που έχουμε από το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Λίγο πριν τις 10 το βράδυ ξεκίνησε η απολογία του συζύγου της γιατρού. Πρώτη στο γραφείο του τακτικού ανακριτή μπήκε στις 2 το μεσημέρι η γυναίκα γιατρός, η οποία επέβαλε τον τραγουδιστή στη θεραπεία της πλάσμα αφαίρεσης. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, παρέδωσε στον ανακριτή ένα υπόμνημα με το οποίο αρνείται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Αυτή είναι η κατηγορία, αναβαθμίστηκε, τα είπαμε και χθες. Ενώ φαίνεται να υποστηρίζει ότι όλα στο γραφείο που έγινε στο Κολωνάκι λειτουργούσαν νόμιμα. Με υπόμνημα απολογείται και ο σύζυγός της, ο οποίος επιμένει πως πληροφορήθηκε για το περιστατικό μετά τις 4 το απόγευμα, δηλαδή ήταν ήδη νεκρός ο Γιώργος Μαζωνάκης. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης απολογιών, θα ακολουθήσει η διάσκεψη ανακριτή και εισαγγελέα για να αποφανθούν αν οι κατηγορούμενοι θα προφυλακιστούν ή αν θα αφαιθούν ελεύθεροι με όρους ή με εγγύηση. Πάμε να δούμε τι τους επιβαρύνει, τι έχουν βρει οι αστυνομικοί. Τους έχουν προδώσει τα ψηφιακά σημάδια που λέμε. Όπως φαίνεται από τα ψηφιακά δεδομένα που έχει συλλέξει η ελληνική αστυνομία, υπάρχει ένα χρονικό διάστημα περίπου 50 λεπτών που μεσολαβεί από την πρώτη παύση της θεραπείας πλασμαφαίρεσης μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ. Δηλαδή για 50 λεπτά που από ό,τι υπολογίζουν ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ήδη νεκρός, δεν καλέσαν το ΕΚΑΒ. Ενώ έχουν καταγραφεί 4 αλάρμ τα οποία αγνοήθηκαν και ένα restart στο μηχάνημα. Σας το είπαμε και χθες, χτύπησε σηματάκι ότι κάτι δεν πάει καλά το μηχάνημα και αγνοήθηκε, δεν ξέρω αν ήταν η γιατρός στη διαδικασία ή αν ήταν κάποιος νοσοκόμος, πάντως αγνοήθηκαν από τους ανθρώπους που έπρεπε να είναι πάνω από τον Γιώργο Μαζωνάκη και να τα προσέχουν αυτά. Υπομονή, κάτι μου λέει ότι δεν θα αφαιθούν ελεύθεροι, γιατί όλα τα φώτα της δημοσιότητας έχουν στραφεί πάνω τους. Ζήτησε συγγνώμη σήμερα και ο Υπουργός Υγείας ότι δεν έχουν ελεγχθεί όλοι όσοι πρέπει. Είναι και πάρα πολλοί. Βέβαια δεν είναι μόνο δουλειά του κράτους αυτή, να τα λέμε αυτά. Είναι και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ο οποίος έπρεπε να έχει κάνει καλύτερη τη δουλειά του. Γιατί οι καταγγελίες που έρχονται μετά από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη για το συγκεκριμένο μόνο ιατρείο είναι δεκάδες. Οπότε καταλαβαίνετε, αν λειτουργούν 5-6 τέτοια ιατρεία στην Αθήνα, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα.

Ο Δημήτρης λέει: μπαίνει σε ένα ιατρείο και βλέπει παντού δεκάδες θρησκευτικές εικόνες, κομποσκίνια, αλλά και μια πανοπλία σαμουράι με σπαθί σε γυάλινη προθήκη. Κάθεσαι, ανοίγει πόρτα και φεύγει. Έχει ένα δίκιο, φίλε Δημήτρη, αλλά να σου πω ότι για το συγκεκριμένο ιατρείο, για να κλείσει ραντεβού, χρειαζόσουν να πρώτον συστάσει από ήδη πελάτη που είχε πάει στο συγκεκριμένο ιατρείο. Δεν έπαιρνε δηλαδή τηλέφωνο, έκλεινε ραντεβού και πήγαινε. Έπρεπε να σε συστήσει κάποιο και το επόμενο ραντεβού, λέει, ήταν τουλάχιστον 3 με 4 εβδομάδες μετά. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι πάρα πολλοί κόσμος πίστηκε από όσα λέγανε αυτοί οι δύο άνθρωποι. Από ειδησιογραφικό ενδιαφέρον έκατσα και έψαξα κάποιες διαφημίσεις που είχαν κάνει στο διαδίκτυο. Πραγματικά όποιος τους πίστευε είχε πρόβλημα. Δηλαδή ή ήταν πάρα πολύ απελπισμένος από άλλες θεραπείες και στράφηκε κάπου για να βρει ελπίδα, αλλά οι διαφημίσεις του στο διαδίκτυο που κάνανε αυτοί οι δύο γιατροί φωνάζαν από μακριά ότι κάτι δεν πάει καλά. Τις τελευταίες μέρες έχουν αρχίσει και πληθαίνουν πάρα πολύ οι φωνές από ειδικούς ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μας σκοτώσει, κινδυνεύουμε. Ήδη δύο πρώην υπάλληλοι που δουλεύαν σε εταιρείες που αναπτύσσουν την τεχνητή νοημοσύνη που παρετήθηκαν προειδοποίησαν την ανθρωπότητα ότι σε λίγα χρόνια θα είναι αναπόφευκτο ότι θα μας κατακτήσει η τεχνητή νοημοσύνη. Σήμερα ένας ειδικός ερευνητής της Google, DeepMind, ο Jacob Coxon, είπε ότι στο τέλος αυτής της δεκαετίας υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η τεχνητή νοημοσύνη να έχει την ικανότητα να μας εξοντώσει. Αυτή τη λέξη χρησιμοποίησε, τη λέξη εξοντώσει. Παραιτήθηκε ο συγκεκριμένος, αφού τελείωσε την έρευνά του, παραιτήθηκε και αυτός από την εταιρεία, την Google DeepMind, και είπε ότι πιστεύω ειλικρινά ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να μας σκοτώσει όλους και ότι μπορεί να μας τελειώνει ο χρόνος για να αποτρέψουμε αυτό το ενδεχόμενο. Θυμίζω ότι εδώ και 2 μέρες ακούγεται από πάρα πολλούς ότι πρέπει να υπάρξει ένα κουμπί έκτακτης ανάγκης. Δηλαδή, όταν αντιληφθούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη παίρνει έναν δρόμο που δεν μας αρέσει, αυτό που φανταζόμαστε, ότι θα μπορεί να κάνει πράγματα από μόνη της χωρίς να δέχεται εντολές, πράγματα που δεν θα μας αρέσουν. Από το να φτιάξει έναν ιό, ένα βιολογικό όπλο, ή από το να πατήσει ένα κουμπί και να φύγουν 5 πυρηνικές κεφαλές κάπου αλλού, ή από το να τεινάξει από μόνο του κάτι, δεν ξέρω τι, ή από το να εκβιάζει ανθρώπους, θέλουν αυτοί οι άνθρωποι να υπάρχει αυτό το κουμπί όπου μόλις θα το πατάμε

Ο Χρήστος μας λέει ότι περισσότερο φοβάται αυτούς που μας κυβερνούν παρά την τεχνητή νοημοσύνη. Θα σου πω, δεν έχει πολύ μεγάλο άδικο. Απλά αυτούς που μας κυβερνάνε, πρώτον τους εκλέγουμε εμείς. Δεύτερον, υπάρχουν δικλείδες ασφαλείες σε πολλές χώρες στα πολιτικά συστήματα. Και τρίτον, δεν έχουμε καταλάβει ακόμα τη δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης. Τα τελευταία δύο χρόνια οι Έλληνες νομίζουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι να ρωτάνε κάτι στο ChatGPT και να τους απαντάει. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Έχουμε πάει πλέον σε επίπεδα υπέρ νοημοσύνης και θα μπορεί ανεξέλεγκτα αυτή η καινούρια κατάσταση να αποφασίζει, να διαλέγει, να σκέφτεται, να ξεγελάει. Δηλαδή έχουν κάνει κάποια πειράματα που η τεχνητή νοημοσύνη ξεγελάει αυτόν που δίνει την εντολή. Οπότε αυτό είναι το επικίνδυνο και θα πρέπει να το δουν πάρα πολύ αυτοί που δουλεύουν πάνω σε αυτό. Μια και ακούσαμε Oasis, γλυκάθηκαν οι Oasis, κάνανε 5-6 συναυλίες, είδαν ότι γέμισαν εκατοντάδες χιλιάδες από φαν, γεμίσαν και τις τσέπες τους και ανακοινώσανε νέα παγκόσμια περιοδεία, εκεί που είχαν να τραγουδήσουν 10 και παραπάνω χρόνια. Τώρα μέσα σε 2 χρόνια θα δώσουν 38 συναυλίες σε όλο το 2027. Πάμε να δούμε αν είναι μέσα στις πόλεις που θα επισκεφτούν κάποια ελληνική πόλη, Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Δεν είναι, σας το λέω για να μην σας κρατάω σε suspense. Ξεκινάνε την περιοδία τους από τη Γλασκόβη, την αγαπημένη τους πόλη, και πώς να μην είναι. Η Γλασκόβη είναι η μόνη πόλη που μπορείς να πίνεις μπύρα από τις 10 το πρωί και κανείς να μην του φαίνεται περίεργο. Μετά πάνε στο Μάντσεστερ, την πόλη που γεννήθηκαν. Μόναχο, Βαρκελόνη, Άμστερνταμ, Παρίσι, Ρώμη, Βοστόνη, Λας Βέγκας, Ιρλανδία και ξαναγυρνάνε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε αν θέλετε να απολαύσετε τους Oasis ξανά μαζί, και δεν νομίζω να ξανακάνουν μετά από αυτή την παγκόσμια περιοδία κάτι ξανά, δηλαδή θα πρέπει να περιμένουμε μια πενταετία τουλάχιστον, μπορείτε να πάτε σε κάποια από αυτές τις πόλεις. Θυμίζω ότι τα εισιτήρια της τελευταίας συναυλίες ήταν πανάκριβα, πάνω από 200 λίρες.

Λοιπόν, ποιος Κριστιάνο Ρονάλντο και η Αλ Νάσερ του που μάθαμε ότι κοστίζει δισεκατομμύρια, παίζουν μέσα μεγάλα αστέρια. Η Αλ Αΐν που παίζει ο Γιακουμάκης για το Champions League Ασίας τους κέρδισαν 4-0 και μάλιστα ο Γιακουμάκης έβαλε και το τελευταίο γκολ. 4-0 λοιπόν η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο από του δικού μας Γιακουμάκη που πέρσι ήταν στον ΠΑΟΚ και φέτος δεν τον θέλανε. Βλέπετε τι κάνει λοιπόν. 4 γκολ στην ομάδα του Κριστιάνο. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει ειδήσεις στις 11 και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Επί σχεδόν 8 ώρες παρέμεινε στο γραφείο του ανακριτή η γιατρός που κατηγορείται μαζί με τον σύζυγό της για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Η γυναίκα που της καταλογίζεται ότι κατέρευσε στα χέρια της ο δημοφιλής καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια της ιατρικής πράξης έδωσε πολύωρη απολογία για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Η κατηγορούμενη, που φέρεται να αρνείται την κατηγορία, ξεκίνησε την απολογία της γύρω στις 2 το μεσημέρι και εξήλθε του ανακριτικού γραφείου λίγο πριν από τις 10. Η διαδικασία συνεχίζεται με την απολογία του δεύτερου κατηγορούμενου που το αποδίδεται η ίδια κατηγορία με τη σύζυγό του, την οποία αρνείται. Μετά την ολοκλήρωση και της δεύτερης απολογίας, οι δύο κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ώστε μετά από κοινού με τον ανακριτή να αποφασιστεί η ποινική τους μεταχείριση. Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τις διαρθρωτικές προκλήσεις που μας κρατούν πίσω, δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνάντησή του στο Βερολίνο με τον αντικαγκελάριο και ομοσπονδιακό υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, Lars Klingbeil. Όπως είπε χαρακτηριστικά, όσο σημαντική και αν είναι η δημοσιονομική πειθαρχία, από μόνη της δεν θα εξασφαλίσει την ανάπτυξη και την οικονομική κυριαρχία που χρειαζόμαστε ως Ευρωπαίοι. Γι' αυτό η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τις διαρθρωτικές προκλήσεις που μας κρατούν πίσω. Τα εγγένεια των έργων προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού, τέλεσε ο Πρωθυπουργός. Εδώ υλοποιείται η Εθνική Στρατηγική για την Ανάπτυξη και την Ανάδειξη του πολιτιστικού μας πλούτου, επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι επενδύσεις στον πολιτισμό συνδέονται άμεσα και με τη συνολική αναβάθμιση της τουριστικής εικόνας της πρωτεύουσας. Ο πόλεμος των ΗΠΑ κατά του Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής 38 δισεκατομμύρια δολάρια και το ποσό εκτιμάται ότι θα αυξάνεται κατά 3 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα, σύμφωνα με έκθεση του Ανεξάρτητου Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου. Ο πόλεμος αναμένεται να αυξήσει τον πληθωρισμό κατά 0,5% κατά τους πρώτους 3 μήνες του 2027. Την ίδια ώρα, την άσκηση δίωξης στον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέξεθ ζήτησε σήμερα ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τόμας Μάσι, κατηγορώντας τον για κατάχρηση εξουσίας επειδή εκτέλεσε εντολή για εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου. Το ψήφισμα για την παραπομπή του σε δίκη είναι απίθανο να εγκριθεί, όμως η κίνηση αυτή από τον Ρεπουμπλικάνο βουλευτή του Κεντάκη μπορεί να οδηγήσει σε ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, που ενδέχεται να αποδειχθεί δύσκολη υπόθεση για ορισμένους από τους συναδέλφους του, καθώς ετοιμάζονται για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και υπερηφάνειας, το ΚΚΕ και οι ΚΝΕ, συναγωνιστές και φίλοι, αποχαιρέτησαν το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων 1967-1974 τον Σπύρο Χαλβατζή. Ο Σπύρος Χαλβατζής είχε κρατήσει κάτι βαθύτερο από μια πολιτική πεποίθηση. Είχε κρατήσει μια βαθιά πίστη στον άνθρωπο, την εργατική τάξη, στη δύναμη του οργανωμένου αγώνα, στην ιστορική δυνατότητα και αναγκαιότητα να ανατραπεί το σύστημα της βαρβαρότητας, ο καπιταλισμός και να οικοδομηθεί μια νέα κοινωνία, ο σοσιαλισμός-κομμουνισμός, είπε στον αποχαιρετισμό του στο Σπύρο Χαλβατζή ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Σε εξής συλλήψεις, ανάμεσα στις οποίες και ενός σοφρονιστικού υπαλλήλου προχώρησαν αστυνομικοί της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, σε επιχείρηση που πραγματοποίησαν το απόγευμα στο ειδικό σοφρονιστικό κατάστημα Νέων Αυλώνα. Κατά τις έρευνες, σε 3 κελιά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κοκαίνης, ακατέργαστης κάναβης, όπως και κατεργασμένης κάναβης σε μορφή σοκολάτας, αλλά και 4 κινητά τηλέφωνα. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε κοπέλα 31 ετών από δύσβατο σημείο κοντά στην περιοχή Επισκοπή του Δήμου Κίμης Αλιβερίου στην Εύβοια. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, πρόκειται για γυναίκα πολωνικής καταγωγής, η οποία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε ορειβατικό πεδίο. Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Οδό Βούλγαρη πραγματοποιεί σήμερα και αύριο ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Αύριο θα συνεχιστούν στο τμήμα από την Κωνσταντίνου Καραμαλή έως την Καθηγητού Παπαδάκη. Λόγω των εργασιών τροποποιούνται τα δρομολόγια συνολικά 7 λεωφοριακών γραμμών, ενώ αύριο ορισμένες γραμμές δεν θα φτάνουν στον τερματικό σταθμό Βούλγαρη, αλλά θα έχουν προσωρινά αφετηρία ή τέρμα στη Νέα Ελβετία. Με κάθε επισημότητα γιόρτασε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία στη Θεσσαλονίκη τα 100 γενέθλια από την ίδρυσή της. Παρουσία υψηλών προσκεκλημένων έγινε μια αποτίμηση όσων συνέβησαν τις προηγούμενες δεκαετίες, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Euro 2004, ενώ δόθηκε το στίγμα για την επόμενη ημέρα. Και ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη αύριο αναμένεται έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη νότια έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ 18 και 26 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη και τελευταία ώρα της νυχτερινής βάρδιας εδώ στον 102. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ζωή Κουτελοπούλου στον ήχο. Να ξαναδώσουμε και τρόπους επικοινωνίας 6930-07-8228. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Σας έχω πρόταση για αύριο. Αν θέλετε να δείτε κινηματογράφο, θερινό κινηματογράφο, θα πάτε στο Σινέ Ναταλή, όπου η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου προσκαλεί το κοινό να ανακαλύψει ξανά το ελληνικό σινεμά μέσα από σημαντικές και λιγότερο προβεβλημένες δημιουργίες. Δεν ισχύει βέβαια το λιγότερο προβεβλημένες, γιατί η ταινία που παίζεται αύριο είναι η Πολίτικη Κουζίνα του Τάσου Μπουλμέτη, ταινιάρα, πραγματικά, νοσταλγία, μυρωδιές, πάρα πολύ ωραία ταινία, θα σας αρέσει, αν δεν την έχετε δει, οπωσδήποτε να πάτε να τη δείτε. Ακούστε cast, Γιώργος Χωραφάς, Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Ρένια Λουιζίδου, Ταμέρε Κρανταγκλή, Τίνα Μιχαηλίδη, Θέμης Πάνου, Θόδωρος Έξαρχος, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, 30 και ηθοποιοί παίζουν σε αυτή την ταινία. Αν είστε και από τη Μικρά Ασία, θα σας επηρεάσει περισσότερο. Και διάβαζα πριν, με αφορμή μια διαφήμιση που είδα από μια παλιά ελληνική ταινία που προβάλλεται σε ιδιωτικό κανάλι, ότι λέει οι σημερινοί 18άριδες, παιδιά από 15 έως 18 ετών, ένα στους 5 δεν έχει δει ούτε μια ελληνική ταινία του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Ξέρετε, αυτές τις ασπρόμαυρες με τις οποίες έχουμε μεγαλώσει. Και μου κάνει πάρα πολύ περιέργεια τι βλέπουν. Δηλαδή, μάλλον δεν βλέπουν καθόλου τηλεόραση, είναι η απάντηση. Αλλά αυτές οι ταινίες διαμορφώνουν χαρακτήρες. Είναι οι ρίζες μας, είναι η ιστορία μας. Νομίζω ότι αν τις ανακαλύψουν τα παιδιά, θα κολλήσουν και θα θέλουν να βλέπουν κι άλλες. Απλά κάποιος πρέπει να τους δείξει το δρόμο.

Λοιπόν, χθες έγινε η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Την ίδια μέρα, λίγες ώρες μετά αφού ολοκληρώθηκε η κηδεία, η Αφροδίτη Μάνου, η γνωστή τραγουδίστρια και στιχουργός, έκανε μια ανάρτηση στα προσωπικά της κοινωνικά δίκτυα, όπου έγραψε «Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα και αυτόν και τη δουλειά του, αλλά το λαϊκό προσκύνημα στον νεκρό Μαζονάκη είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μας, μιας γενιάς καλλιτεχνών που αλλιώς θα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας». Από εκείνη την ώρα και μετά πέσαν όλοι να τη φάνε τη γυναίκα. Όλοι γράψανε πολύ αρνητικά σχόλια για αυτή την ανάρτησή της. Το πήρανε μάλλον λίγο πιο άσχημα από ό,τι ακούγεται. Δεν φαντάζομαι να είχε κακή πρόθεση η κυρία Αφροδίτη Μάνου. Θα σας πω ότι ανέβασα, ας πούμε, τώρα βλέπω εδώ μπροστά μου ο Σωτήρης ο Τσαφούλιας, ο γνωστός σκηνοθέτης που είναι και πολύ αγαπητός στο κοινό. Έγραψε: «Η αγάπη του κόσμου δεν μπαίνει σε εξετάσεις αισθητικής. Δεν χρειάζεται την έγκριση κανενός για να είναι αληθινή. Για την αδυναμία σας, λέει, να δεχτείτε ότι η τέχνη δεν ανήκει σε μία ελίτ αλλά στον κόσμο που τη ζει, πρέπει να το κοιτάξετε. Ο κόσμος δεν έκανε προσκύνημα σε ένα μουσικό είδος, αποχαιρέτησε έναν άνθρωπο που το συντρόφευε στις χαρές του, στους χωρισμούς, στις παρέες και στις μοναξίες του και που ποτέ δεν προσπάθησε να διχάσει ή να κατατάξει κανέναν». Και καταλήγει: «Στο να προσπαθείς να μειώσεις το πένθος των άλλων μόνο και μόνο επειδή δεν συμβαδίζει με τα δικά σου γούστα δεν είναι πολιτισμός, είναι αλαζονία για μια καλλιτέχνη σαν εσάς που δηλώνει τραγουδοποιός φιλοσοφούσα μετευτέλειας εν Αθήνες». Δεν είναι το μόνο σχόλιο. Όλοι μα όλοι γράψαν αρνητικά σχόλια πάνω στη δήλωση της κυρίας Αφροδίτη Μάνου και έτσι θα πορευτεί από εδώ και πέρα. Νομίζω στιγματίστηκε πάνω από αυτό. Και πάμε να προλάβουμε να πούμε και τα αθλητικά. Αύριο έχουμε ποδόσφαιρο, έχουμε κύπελο συγκεκριμένα. Στις 5 παρατέταρτο ο Άρης υποδέχεται το Μαρκό. Ένα Μαρκό που βρίσκεται στην κορυφή της δεύτερης κατηγορίας στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχει ωραία ομάδα, έχει έμπειρους παίχτες και νεαρούς. Στις 8 έχουμε το Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Έχει ξαναπαίξει Ατρόμητος ΠΑΟΚ για να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Και ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη μάχη του Europa League. Αντιμετωπίζει στις 10 την πολωνική Γιαγκελόνια. Στα χαρτιά, θεωρητικά δηλαδή, ο Ολυμπιακός είναι ανώτερη ομάδα και πρέπει να το αποδείξει. Και έχουμε και καινούριο προπονητή στον Ολυμπιακό. Να δούμε τι θα έχει αλλάξει, τι θα έχει προλάβει να αλλάξει.

Είσαι μπάνα πατέρας και προσπαθείς να πείσεις τα παιδιά σου να φάνε λαχανικά και δεν τα καταφέρνεις, η επόμενη είδηση θα σε νευριάσει σίγουρα. Ο Erling Haaland, ο γνωστός νορβηγός επιθετικός της Manchester City αλλά και της Εθνικής Νορβηγίας, ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και όχι μόνο, τον έπιασε η κάμερα να τρώει καρότα. Και από τότε στη Νορβηγία όλα τα πιτσιρίκια από ηλικίας 4 έως 9 ετών, λέει, και 10 σας βάζω εγώ, ζητάνε να τρώνε για σνακ καρότα. Εκτινάχθηκαν, λέει, οι πωλήσεις στα καρότα στη Νορβηγία γιατί θέλουν να ακολουθήσουν τον τρόπο ζωής του Νορβηγού επιθετικού. Ονειρεύονται ότι τρώγοντας καρότο θα έχουν μάλλον την ανάλογη καριέρα. Χρόνια και χρόνια προσπαθούσαν οι δικοί μας να μας πείσουν να φάμε λαχανικά και έρχεται ένας ποδοσφαιριστής, τρώει μια φορά ένα καρότο και αμέσως όλοι θέλουμε να του μοιάσουμε. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ολοκληρώθηκε η μαραθώνια απολογία της γιατρού μετά από 8 ώρες για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ακολουθεί ο σύζυγός της, αρνούνται και οι δύο τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αντλία εξετάζει η κυβέρνηση. Τα εγγένεια των έργων του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού τέλεσε ο Πρωθυπουργός. Η πιο ισχυρή απάντηση στους λαϊκιστές είναι οι μεταρρυθμίσεις, δήλωσε η Πιερακάκη από το Βερολίνο. Έφοδος της Διεύθυνσης Ειδικού Σοφρονιστικού Καταστήματος Νέων Αυλώνα, συλλήψεις για ναρκωτικά και ενός σοφρονιστικού υπαλλήλου. Ο αγωγός Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας θα λειτουργήσει ξανά τις επόμενες ημέρες, δήλωσε το Αμερικανού Υπουργού Ενέργειας Chris Wright. Συναγερμό στην Εύβοια χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε γυναίκα μετά από πτώση από μεγάλο ύψος. Στη Βρετανία ένα χωριό 350 κατοίκων θέλει να αποσχιστεί από το Ηνωμένο Βασίλειο. Αντιδρούν στη δημιουργία κέντρου φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: ΕΚΑΤΟΝ 2 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Αν δεν μας εξολοθρεύσει η τεχνητή νοημοσύνη, θα το κάνουν σίγουρα οι πολιτικοί που ανοίγουν το στόμα τους και πολύ εύκολα εξαπολύουν απειλές και δυναμητίζουν ένα ήδη τεταμένο κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας. Και μιλάω για τον Πολωνό Υπουργό Εξωτερικών, που σήμερα το απόγευμα προέβλεψε γρήγορη νίκη του ΝΑΤΟ σε περίπτωση επίθεσης από τη Ρωσία, βασιζόμενο στην αεροπορική υπεροχή που έχει το ΝΑΤΟ απέναντι στους Ρώσους. Είπε ότι αν σηκωθούν όλα τα αεροσκάφη που έχει το ΝΑΤΟ, περίπου 2.500 αεροσκάφη διαθέτει σε δύναμη η συμμαχία, θα καταστρέψει όλα τα ρωσικά δηληστήρια μέσα σε μία μέρα και δεν θα μπορεί να κινηθεί η ρωσική οικονομία. Φυσικά, οι Ρώσοι ξέρουν να απαντούν πάντα με ιδιαίτερο τρόπο. Απάντησε ο Νικολάη Πατρούσεφ για την ρωσική κυβέρνηση, είναι βουλευτής της κρατικής δούμας. Είπε ότι η Πολωνία θα μπορούσε να εξαφανιστεί ως κράτος μέσα σε 2 έως 3 ημέρες. Προέβλεψε δηλαδή ότι αν ξεκινήσει ένας πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Πολωνίας, η Πολωνία θα αντέξει το πολύ 3 μέρες. Βέβαια, το ίδιο λέγανε και για την Ουκρανία οι Ρώσοι, ότι θα άντυχε το πολύ 2 εβδομάδες και κλείνουμε περίπου 5 χρόνια πολέμου. Φυσικά, ο Σεργέι Λαυρόφ δεν χάνει ποτέ την ευκαιρία, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, να μειώνει τους Ευρωπαίους. Είπε ότι αν οι Ευρωπαίοι τα βάλουν με τους Ρώσους, θα ξεχαστεί ο ευρωπαϊκός πολιτισμός. Ένας πόλεμος μεταξύ εμάς των δύο, Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι πυρηνικός και σύντομος. Και φυσικά από το πάρτι δεν έλειψε ούτε η Ζαχάροβα, που προειδοποίησε τους θερμοκέφαλους, λέει, όπως είπε, του ΝΑΤΟ, ότι αν σκεφτούν να τα βάλουν μαζί μας, υπάρχουν άπειρα πυρηνικά που μπορούν να κατευθυνθούν προς εσάς. Όλα αυτά λοιπόν, έτσι για να ευθυμίσουμε, λίγο πριν τις 12, δεν μας φτάνουν τα τόσα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, δυναμητίζουν κι άλλο την κατάσταση οι άνθρωποι που σε περίπτωση πολέμου φυσικά θα βρίσκονται σε κάποιο καταφύγιο.

Την προηγούμενη εβδομάδα σας είπα ότι έγιναν οι εξετάσεις αξιολόγησης μαθητών, η λεγόμενη PISA ή PISA, όπως και να το πείτε σωστό είναι, που έγινε σε μαθητές σε όλο τον κόσμο. Τα αποτελέσματα για τους Έλληνες δεν ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντικά, αλλά δεν είναι μόνο τα Ελληνόπουλα που δεν τα πάνε καλά στο σχολείο. Σε όλο τον κόσμο υπάρχει πρόβλημα. Έβλεπα το μεσημέρι ότι ένα μέσο 12χρονο παιδί στις ΗΠΑ έχει γνωστικές ικανότητες ενός 8χρονου. Δηλαδή αντιμετωπίζει με μεγάλη δυσκολία προβλήματα μαθηματικά στο να διαβάσει και να κατανοήσει πράγματα που δεν γινόταν αυτό παλαιότερα, δηλαδή σε σχέση με πριν 10 χρόνια το εξετάζουν. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ασία. Στην Ασία είναι λιγότερο το πρόβλημα, αλλά υπάρχει μια χώρα που σε πληρώνει, λέει, για να διαβάσεις. Και αυτή είναι η Σιγκαπούρη, που για 5 χρόνια ξεκίνησε από φέτος ένα τεράστιο πρόγραμμα που ευελπιστεί να κάνει τους κατοίκους της Σιγκαπούρης να αρχίσουν ξανά το διάβασμα. Γιατί αποδείχθηκε ότι η αιμονή μας στις οθόνες και ότι ξεχάσαμε να χρησιμοποιούμε στυλό, μολύβι, χαρτί, να διαβάζουμε, να προσπαθούμε να βρούμε τη λύση μόνοι μας, μας έχει κάνει λίγο πιο νοθρούς, θα το πω ευγενικά. Η Σιγκαπούρη λοιπόν τα επόμενα 5 χρόνια θα πληρώνει 0,8 δολάρια, δηλαδή 80 cents, τα παιδιά που διαβάζουν βιβλία, και επειδή δεν τους πολύ εμπιστεύεται, αν τα διαβάζουν μόνο ιντερνετικά, δηλαδή e-books που λένε, δηλαδή θα μπαίνουν σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα με βιβλία που έχει εγκρίνει το Υπουργείο Παιδείας της Σιγκαπούρης, θα το διαβάζουν από εκεί μέσα και κάθε σελίδα που θα υπάρχει θα παίρνουν σε μια ανάλογη κάρτα 0,80 δολάρια. Δεν είναι λίγα, είναι πολλά αν το σκεφτείτε, και νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό κίνητρο. Να το δούνε λίγο και οι Ευρωπαίοι, θα μου πείτε... Δεν είναι στην κουλτούρα μας να μας πληρώνει κάποιος για να διαβάζουμε, αλλά αυτά που ξέραμε δεν ισχύουν πια, οπότε ας δοκιμάσουμε και κάποιους άλλους τρόπους. Πολύ ωραία κίνηση, μπράβο στην κυβέρνηση της Σιγκαπούρης.

Λοιπόν, ο δικός μας, ο Μίλτος ο Τεντόγλου, αυτό το παιδί που, το χαρισματικό παιδί που έχει κάνει να μοιάζει το άλμα Ισμίκος πανεύκολο για τον ίδιο, είναι υποψήφιος για καλύτερος Ευρωπαίος αθλητής της φετινής χρονιάς. 10 άτομα θα διεκδικήσουν αυτόν τον τίτλο, τις υποψηφιότητες τις βγάζει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου. Εκεί μπορείτε και να ψηφίσετε, γιατί το 25% της βαθμολογίας κρίνεται από τον κόσμο. Οπότε η ψηφοφορία για το κοινό λέει ξεκίνησε από σήμερα και θα ολοκληρωθεί στις 29 Σεπτεμβρίου. Τότε θα μάθουμε τον τελικό νικητή. Όπως είπαμε λοιπόν, ένας από τους υποψήφιους είναι ο Μίλτος Τεντόγλου. Οι υπόλοιποι είναι ο Άντι Ντίας από την Ιταλία, πρωταθλητής στο τριπλούν. Ο Κριστιαν Τσέχ, πρωταθλητής στη δισκοβολία από τη Σλοβενία. Ο Αρμάντου Μπλάντης, φυσικά από τη Σουηδία, στο άλμα επικοντό που αφήνει πάντα δεύτερο τον δικό μας τον Εμμανουήλ Καραρίλη. Και είναι και βασικός υποψήφιος και για τον τίτλο του καλύτερου Ευρωπαίου αθλητή. Το παιδί είναι φοβερός. Απλά δεν το συμπαθούμε επειδή αφήνει πάντα δεύτερο τον Εμμανουήλ. Ο Σάιμον Χάμερ από την Ελβετία. Ο Μπέντσε Χάλατς από την Ουγγαρία που είναι σφυροβόλος. Ο Γιάκομπ Ίνγκρεμπίτζεν από την Νορβηγία που είναι πρωταθλητής Ευρώπης λέει στα 5.000 μέτρα. Ο Μάσιμο Στάνο, πάλι Ιταλός που είναι μαραθωνοδρόμος. Ο Τζανκάρμο Ταμπέρι, άλμα εις ύψος. Ο Κράστιν Γουλχολμ από την Νορβηγία που είναι πρωταθλητής στα 400 μέτρα με εμπόδια και σκυταλοδρομία, φυσικά μεικτή σκυταλοδρομία. Νομίζω ότι έχει αρκετές πιθανότητες να βγει ο Τεντόγλου καλύτερος Ευρωπαίος αθλητής για φέτος. Αν δεν το πάρει ο Σουηδός, σίγουρα θα είμαστε εμείς νικητές. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Τρίτης έφτασε στο τέλος της. Περάσαμε και σήμερα πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα μηνύματα που στείλατε και σήμερα. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Επί σχεδόν 8 ώρες παρέμεινε στο γραφείο του ανακριτή γιατρός που κατηγορείται μαζί με το σύζυγό της για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η γυναίκα που της καταλογίζεται ότι κατέρευσε στα χέρια της ο δημοφιλής καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης έδωσε πολύωρη απολογία για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Η κατηγορούμενη που φέρεται να αρνείται την κατηγορία ξεκίνησε την απολογία της γύρω στις 2 το μεσημέρι και εξήλθε του ανακριτικού γραφείου λίγο πριν από τις 10. Εν τω μεταξύ η γιατρός αισθάνθηκε κατά τη διάρκεια της απολογιστικής της διαδικασίας η έντονη αδιαθεσία. Η γυναίκα αφού είχε ολοκληρώσει την απολογία της αισθάνθηκε άσχημα και οι αστυνομικοί χρειάστηκε να την ξαπλώσουν σε καναπέ έξω από το γραφείο του ανακριτή. Η απολογία του συζύγου της διακόπηκε και ο κατηγορούμενος γιατρός μαζί με αστυνομικούς της έδωσαν τις πρώτες βοήθειες. Λίγη ώρα αργότερα έφτασε στα δικαστήρια ασθενοφόρο, ωστόσο η κατηγορούμενη αρνήθηκε τις διαρθωτικές προκλήσεις που μας κρατούν πίσω, δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Μετά τη συνάντησή του στο Βερολίνο με τον αντικαγκελάριο και ομοσπονδιακό υπουργό οικονομικών της Γερμανίας Lars Klingbeil. Τα εγγένεια των έργων προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού τέλεσε ο Πρωθυπουργός. Εδώ υλοποιείται η Εθνική Στρατηγική για την Ανάπτυξη και την Ανάδειξη του πολιτιστικού μας πλούτου, επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πόλεμος των ΗΠΑ κατά του Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής 38 δισεκατομμύρια δολάρια και το ποσό εκτιμάται ότι θα αυξάνεται κατά 3 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα σύμφωνα με έκθεση του Ανεξάρτητου Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου. Ο πόλεμος αναμένεται να αυξήσει τον πληθωρισμό κατά 0,5% κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 2027. Με 6 συλλήψεις, ανάμεσα στις οποίες και ενός σοφρονιστικού υπαλλήλου, προχώρησαν αστυνομικοί της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος σε επιχείρηση που πραγματοποίησαν το απόγευμα της Δευτέρας στο ειδικό σοφρονιστικό κατάστημα Νέων Αυλώνα. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 31 ετών γυναίκα από δύσβατο σημείο κοντά στην περιοχή Επισκοπή του Δήμου Κίμης Αλιβερίου στην Εύβοια. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, πρόκειται για πολωνικής καταγωγής, η οποία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε ορειβατικό πεδίο. Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Βούλγαρη πραγματοποιεί και σήμερα ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Σήμερα τα έργα συνεχίζονται στο τμήμα από την Κωνσταντίνου Καραμαλή έως την Καθηγητού Παπαδάκη. Λόγω των εργασιών τροποποιούνται τα δρομολόγια συνολικά 7 λεωφοριακών γραμμών, ενώ αύριο ορισμένες γραμμές δεν θα φτάνουν στον τερματικό σταθμό Βούλγαρη, αλλά θα έχουν προσωρινά αφετηρία ή τέρμα στη Νέα Ελβετία. Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης και υπερηφάνεια στο ΚΚΕ και η ΚΝΕ. Συναγωνιστές και φίλοι αποχαιρέτησαν το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων 1967-1974 τον Σπύρο Χαλβατζή. Με κάθε επισημότητα γιόρτασε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία στη Θεσσαλονίκη τα 100 γενεθλία από την ίδρυσή της. Παρουσία υψηλών προσκεκλημένων έγινε μια αποτίμηση όσων συνέβησαν τις προηγούμενες δεκαετίες με αποκορύφωμα την κατάκτηση του γύρω 2004, ενώ δόθηκε το στίγμα για την επόμενη ημέρα. Και ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη αναμένεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και λίγες βροχές το μεσημέρι στα ορεινά. Η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η άνεμη νότι 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

acındı.

Said you love me.

0: Όχι, δεν πληρώνω το playback, θα είναι τόσο δύσκολο.
1: Κατ!
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.